0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Happy birthday to you.
7: Σας πεις αμαλία.
6: Happy birthday to you.
8: Νεφεδε τη λγουάτου المحرية عملية ζωγράφια.
6: Happy birthday. Happy birthday to you.
9: Προσέχει όταν κυκλοφορείτε.
10: Έχω δυο καρούμπαλα. Το να δω τ' άλλο εκεί, τ' άλλο στην Αμερική.
11: Ο Ιησούς Χριστός νικάει κι όλα τα κακά σκορπάει.
12: Να ζει.

0: καλέ, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Τι ζεις, τα καλύτερα ζεις.
0: Όντως.
1: Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Να με χαίρεστε, Ισφάκο μου. Να σε καλά όλοι. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα χρόνο σοφότερη. Λέμε τώρα.
1: Αυτό κυρίως.
0: Αυτό κυρίως. Πατήσαμε τα 54, παρακαλώ. Όχι τα 74 που είχα κάνει, τα 54 πατήσαμε. Εντάξει, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ τον Ιωσήφ έτσι πάντα που με γιορτάζει.
1: Άμα δεν σε γιορτάσω.
0: Και δεν είσαι και καλά σήμερα, έχεις και τα λουμπάγκα σου. Αντί για μένα, έχεις εσύ τα λουμπάγκα.
1: Αυτό που το πας. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τη χαιρόμαστε και να χαίρετε την οικογένειά της. Να είσαι γερή.
0: Ευχαριστώ αγάπη μου Λυκιά.
1: Και χαρούμενη να τους χαίρεσαι όλους.
0: Και να χαίρομαι, μάλλον είμαι χαρούμενη που έχω και τέτοιους φίλους σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε. Αυτό είναι από τις στιγμές εκείνες που λες και είδες πως έφερε η τύχη.
1: Τι δώρο της έφερε η ζωή.
0: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτιέται δηλαδή από τότε που έχει βρεθεί εδώ στον Real FM.
0: Ναι. Ακαλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Ακριβώς.
1: Τι ζει. Τι ζει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται βροχή οι ευχές.
0: Ναι, εντάξει, να είναι καλά
1: κόσμος. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή οι ευχές. Στέλνει ευχές ήδη ο Νικόλας ο Σάνσης. Να σε καλά, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Στέλνει ευχές ο Δημήτρης, στέλνει ευχές η Μαρία, στέλνει ευχές.
0: Σίγουρα, παππού, σίγουρα.
1: Έχεις τις καλύτερες ευχές και του παππού για τα γενέθλια.
0: Ο Κώστας λέει, όχι ρε φίλε, γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι.
0: Πολύχρωμη και τυχισμένη, λέει, να σε καλά, να σε καλά. Κώστα μου, πολύ ωραίο.
1: Η εορτάζουσα λοιπόν Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και πονεμένος γιατί έχει λουμπάγκα. Πραγματικά πονάει η μέση του ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Που εγώ του είπα να μην έρθει σήμερα, γιατί έχει πρόβλημα τώρα πέρα.
1: Δεν μπορούσα να μην έρθω σήμερα να σα πει.
0: Να γιορτάσει το φιλαράκι μου στο άλλο
1: σου,
0: μικρόφωνο.
1: Τα γενέθλιά σου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Χρόνια πολλά.
1: Στη συνέχεια θα κάνουμε και μία ανάλυση των γενεθλίων.
0: Πόσο να αντέξει μπάμπο, γιατί δεν παίρνει τα τσουκάλια να βγει πρόωρη. Φτάνει, γεράσατε.
1: Και ήταν και νωρίτερα εδώ ο Κώστας ο Τσουκάλας στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μας ακούει να σου στείλει κάτι, ένα προσχέδιο ρε παιδί μου, να ετοιμάζεσαι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα.
0: Θα μας τρελάνει και ο καιρός.
1: Καλά, ότι έχει τρελαθεί ο καιρός είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Παιδιά, μιλάμε για αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη που έχουν να συμβούν δεκαετίες ολόκληρες. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον 70 χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Από το 44 λέει πιο κρύα Πρωτομαγιά. Έτσι ναι. Άκουσα, αν άκουσα σωστά.
1: Και χιόνια
0: στην
1: και Πάρνηθα. Κρύο.
0: Χιόνι στην Πάρνηθα κανονικά. Τόστρωσε 10 εκατοστά και. Καλά στην Αράχοβα, στα Καλάβρια, και εδώ με κανονικό χιόνι. Παιδιά, λέγανε καλή χρονιά, λέγανε εκεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Παιδί μου, πήγανε οι άνθρωποι για να πιάσουν το Μάη και αντί να πιάσουν το Μάη, έφτιαχναν λέει χιονάνθρωπο. Άκου εδώ.
3: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερίκι είναι κλειστό.
4: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
5: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
6: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Εβίας και έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί και το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
7: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Σημεία των καιρών.
0: Σημεία των καιρών και κρύο πολύ. Έκανε ψύχρα πραγματικά. Και τζάκι και καλοριφέρ κανονικά. Εντάξει, αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μετά την Πέμπτη, τριαντάρια.
1: Έρχονται, λέει, παιδιά, τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από την Πέμπτη και μετά, σταδιακά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει τριαντάρια, έτσι, εδώ και εδώ.
1: Σε κάποιες περιοχές, εδώ πέρα, λέει, 28-29 βαθμούς,
0: 30...
1: θα τους πατήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αν φανταστείς ότι έπεσε η θερμοκρασία στους 15, 14, 13.
0: 10, 9.
1: Μιλάμε για τις μέγιστες τώρα.
0: Α, τις μέγιστες, λες, ναι. Και το πρωί 8 σήμερα.
1: Ναι, ναι. Αν πάμε τώρα 29 και 30, όπως λένε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα.
0: Τρέλα.
1: Σαν αυτή την τρέλα που κάνει γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Παγκοσμίως βασιλεύει η τρέλα πλέον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παίζει με κάρτες από το Uno. Το παιχνίδι Uno. Βγάζει φωτογραφίες και στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς με κάρτες από το Uno και τους λέει: παιδιά, εγώ έχω όλα τα χαρτιά, οπότε εγώ κάνω παιχνίδι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω μόνο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτσε να πω και μια καλημέρα στη μανούλα μου που μας ακούει.
1: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
0: Εντάξει, τώρα τι να πω. Τώρα εντάξει, ξέρεις, οι ευχές της μάνας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Εντάξει, λέει και τα δικά της τα συγκινητικά. Ας μη συγκινηθώ, είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα πούμε μετά, μανούλα, το απόγευμα, το βράδυ.
1: Να τη χαίρεστε, κυρία Κοστούλα, χρόνια της πολλά. Έχεις χρόνια πολλά και από το μικρό σου φίλο τον Ορέστη. Χρόνια πολλά, Αμαλία, λέει. Να είσαι
0: καλά.
1: Πάντα γερή με πάρα πολλά χαμόγελα.
0: Να είσαι καλά, Ορέστη μου.
1: Καλημέρα
0: και στη Σόφη.
1: Και στην Κλειό.
0: Και στη Σόφη. Ευχαριστώ, Σόφη μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Σόφη. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο, Αμαλία, μου λέει χρόνια σου πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια χαρούμενα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Ρε, τι γίνεται με τις ευχές σήμερα, έχω πέραση σήμερα, τέλος.
1: Λο, παιδί μου,
0: να
1: έχουν...
0: πας τα λυσακά σου.
1: Στέλνουν όλοι ευχές, δεν βλέπεις εδώ πέρα βροχή, τα μηνύματα έρχεται το ένα μετά το άλλο. Στέλνει, να, τώρα κοίτα εδώ και ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Και ποιος άλλος,
0: ο
1: είναι
0: Χριστάρας.
1: Και ο Νίκος και ο Κώστας και ο Πάνος. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές. Στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς.
0: Λοιπόν, να πω, ξέρεις, είναι... Ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραίο να σου στέλνω ευχές. Άνθρωποι που απλώς μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σε έχουν δει και ποτέ. Και να λένε και ευχές να είναι μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την Ιωάννα και ποιον, και τον Δημήτρη, άλλον Δημήτρη. Πάρα πολλές ευχές.
1: Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
0: Ναι. Happy birthday to you, darling, λέει ο Χριστάρας.
1: Το λέει όπως το έλεγε ο Παράβας, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Happy birthday to you, darling.
1: Θα επανέλθουμε στα χαρμόσυνα γεγονότα της ημέρας.
0: Ευχαριστώ και τον Σεραφείμ τον Κοτρότσο που μας άκουσε και στέλνει τις ευχές.
1: Καλημέρα, Σεραφείμ. Καλημέρα, φίλε. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα γενέθλια της κυρίας Αμαλίας για να της εξηγήσουμε και ορισμένα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή το νόημα της ζωής, το βαθύτερο. Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και ποια είναι η κατάληξη, ποιος είναι ο προορισμός.
0: Αυτά λες και ο Γκοντζίδας λέει: χρόνια πολλά σου εύχομαι, κυρία Αμαλία. Με κάψουλες και εκδρομές και στα νεκροταφεία. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Με δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι, εμένα περιμένανε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και ο Ιμάντα από τη Δαμασκό. Από τη Συρία.
0: Να είναι καλά.
1: Μήνυμα.
0: Να είναι καλά το. Τι να πω.
1: Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, λέει στην κυρία Αμαλία. Υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματ. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το εορταστικό κλίμα, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Εδώ έχουμε τώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχουμε εξαγγελίες.
0: Το θα.
1: Ναι, όπως κατάλαβες. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αρχίσει και προετοιμάζεται για τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο. Μπορεί νωρίτερα. Πάντως έχουμε μπει επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Και οι πολιτικοί έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές και αρχίζουν να ξεδιπλώνουν την άποψη που έχουν για τα πράγματα και τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Έτσι κάνει εδώ και ο φίλος μας.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς την προεκλογική περίοδο? Πείτε μας, παιδιά, στο στούντιο atrialfm.gr. Ποιος είναι ο θα. Και επειδή πολλοί θα μπορούσαν να είναι, δηλαδή αυτό το θα.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί η απάντηση θα μπορούσε να είναι για πάρα μα πάρα πολλούς.
0: Άντε να μας πουν οι ακρότες, ποιος είναι ο πολιτικός που έτσι που λέει θα.
1: πάμε να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά.
0: Άντε.
1: Εσύ, να πάρ το χαρτί σου, παιδί μου. Τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα. Για πες μου τώρα, ποιο είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να πάμε για αυτές τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Το είχε πει ο κ. Θοδωρικάκος για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα μπει πλαφόν στο ποσό που θα πληρώνει στο συνολικό. 30 με 50% δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση. Έτσι, δεν είναι ένα δάνειο που έχει βάλει εγγύηση στο σπίτι σου ή κάτι άλλο. Χωρίς εξασφαλίσεις. Είναι δάνεια ως 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δάνεια και μάλιστα κόκκινα, καταναλωτικά μικρά, τα οποία όμως ένας άνθρωπος πήρε 10.000 και φτάνει, συγγνώμη, και δημιουργεί να αυτερίστω, και φτάνει να το πληρώνει 80, 70 και 100. Άρα αυτό μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό και θα μπορεί να είναι, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αποπληρώσεις. Θα είναι το πλαφόν μεταξύ 30 και 50%. Δεν θα έχει όμως το μέτρο αναδρομική ισχύ. Και εγώ επικοινώνησα με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Θοδωρικάκο, το βράδυ και τον ρωτούσα για αυτό το θέμα. Γιατί μου είπε ο Ιωσήφ, κάπου διάβασα για την αναδρομική ισχύ. Ο Ιωσήφ μου λέει, όχι, δεν θα ισχύσει. Και είχε δίκιο ο Ιωσήφ, για να τα λέμε κιόλα. Και μου είπε, ναι, δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί μου λέει, μετά από πότε θα ισχύσει. Και οι προηγούμενοι, και εκεί μου λέει, θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Και οπότε θα ισχύσει για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων, το ξεκαθαρίζουμε, για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων καταναλωτικών και χωρίς εξασφαλίσεις δανείων. Και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να κυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπέγραφες μια σύμβαση, ξέρεις, μετά έλεγες, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτώ, μήπως είναι τελικά δεν μπορώ να. Κάτι τυχαίνει, το ξανασκέφτεσαι και δεν μπορούσες να την ακυρώσεις. Τώρα, εντός 14 ημερών, θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση ενός τέτοιου δανείου. Και αυτό σημαντικό.
1: Απλά όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, αυτό αφορά τις νέες συμφωνίες, ναι, οι οποίες θα γίνουν. Μπαίνει ένα τέλος λοιπόν στην αυθαιρεσία με τις έξτρα χρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών. Δεν περιλαμβάνει όμως τα παλαιότερα δάνεια, δεν έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και οι δανειολήπτες σε αυτή την κατηγορία λένε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και για εκείνους. Και από νομικούς άκουσα ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, ναι, και για τα παλαιότερα δάνεια.
0: Δεν θα γίνει πάντως, να το ξέρεις ο Ιωσήφ, γιατί μίλησα δεν θα γίνει, γιατί σου λέει πώς να το κάνουμε. Τι να βάλουμε ως, ρε παιδί μου, ως χρονικό, από πού να ξεκινούμε χρονικό ορίζοντα. Θα δημιουργηθούν θέματα. Άρα πάμε για ό,τι καινούργια υπογραφή από εδώ και στο εξής.
1: Και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άκουσα για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Δεν
1: δηλαδή ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Εν μέρει ο κ. Τσουκαλάς θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, ο Κώστας, και είναι έτσι. Όμως δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμα εγώ λέω ότι είναι έτσι. Από το Υπουργείο λένε ναι. Δηλαδή γιατί δεν λένε ότι γίνεται και ένα καλό και ότι ορίζουμε και το πλαφόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 100, 80, 70, το λέμε 30 με 50. Γιατί δεν λένε ότι ήταν καλό και έγινε. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και κρίνει και αυτός είναι ο ρόλος της. Αλλά όταν γίνεται κάτι καλό, ας είμαστε όλοι μαζί. Στο καλό. Και να πούμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και ότι τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ότι είναι καλό, είναι καλό. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Καλό, ότι είναι θετικό.
0: Αυτό, μέχρι εκεί.
1: Α, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το κουιζάκι. Ναι. Καλημέρα, Άρτεμις. Ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Ο σύζυγος κάτι κερδίζει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι, αλλά σίγουρα το έχει βρει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: μένει γύρω στο γιου ζωγράφια. Σωστή και η δική σου απάντηση, αγαπητέ φίλε. Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία λέει: ο Πολάκης, πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη. Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Godzilla, σωστός.
0: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
1: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου, ναι, πούνε, ωραία, εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
0: Ευχαριστώ, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger, αλλά ναι λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών κάποια στιγμή. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή, ναι Παντελή το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν ναι, σωστές απαντήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ποικίλης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
0: Ναι, και το, ξέρετε, όταν το λένε οι οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν υπάρχουν τα αποθέματα και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχοι επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε επάρκεια. Αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αγγλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει έτσι και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες.
0: Πολίτες
1: και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
8: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό άμα έχει αυτοκίνητο.
9: Αυτοκίνητο έχετε?
8: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμφέρει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
9: Όσο έβαζα, βάζω ένα 20άρικο. Αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάντα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
1: Λοιπόν,
0: γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφ, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
1: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, αμαλία στην Κηφισία, στην Αμόλυβδη ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
0: Ήταν πιο κάτω από την αμόλυβδη. Λίγο πιο κάτω.
1: Κρατιέται ακόμα.
0: Είναι λίγο.
1: Η αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, ναι.
10: Θα.
1: Έχουμε χορτάσει θάρρο σε αυτή τη χώρα.
0: Τα έχουμε φάει με το κουτάλι.
1: Χρόνια και χρόνια.
0: Θα.
1: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσαν.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και είναι... της βγήκε έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι, από ό,τι το έβαλε μέσα στο τρέιλερ, ο Ιωσήφης.
0: Είναι από τα backstage που λέμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10. Η τιμή της αμόλυβης.
2: Ωραία.
0: Καλημέρα Χρυσάνθη μου. Και ο Παντελής, νέα στοιχεία, λέει μηνός Απριλίου, 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το, το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω σε λίγο, θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ, καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Για το πρόγραμμα.
2: Ξεκινάει το πρόγραμμα
0: του κοινωνικού τουρισμού.
2: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε, ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους. Θα τα δούμε στις 9 παρατέταρτο όλα τα προγράμματα.
0: Ελπίζω να καταφέρατε να κάνετε την αίτησή σας μέχρι και χθες τα μεσάνυχτα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Πείτε μας στο studio3lfm.gr. Τώρα, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζονται έτσι τα μηνύματα με ευχές. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, παιδί μου.
0: Που υπάρχεις, παιδί μου.
2: Από αυτό λοιπόν.
0: Μας υποχρέωσε.
2: Μετά είσαι στο καλούπι. Είμαι μια και μοναδική.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Ναι.
0: Πάμε και στον άνθρωπο ο οποίος κρατάει δυστυχώς τις τύχες μας στα χέρια του και δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογα με τις διαθέσεις του, πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, τι αποφασίζει, τι βλέπει στο όνειρό του. Κάνει και τις αναρτήσεις του, παίρνει και τις αποφάσεις του. Οι τελευταίες λοιπόν εξελίξεις είναι ότι απέρριψε τη νέα πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Βέβαια τώρα και οι Ιρανοί, για να τα λέμε όλα, ενώ βάζουν διάφορα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή το ναυτικό αποκλεισμό,
2: ναι,
0: τα στενά του Ορμού κτλ., τα πυρηνικά τα ψιλοαποφεύγουν. Θέλουν να τα πάνε σε δεύτερο χρόνο.
2: Ναι, αλλά σου λέει ο Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα. Ίσως το σοβαρότερο. Λες να πούμε για όλα τα άλλα, να συζητήσουμε και όχι για τα πυρηνικά. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν να το αγγίξουν τώρα στην τρέχουσα συγκυρία αυτό το θέμα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει αυτό. Σου λέει όχι, ή όλα μαζί ή τίποτα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που θα εφαρμοστεί με αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Είναι αυτή η επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς.
0: Για απεγκλωβισμό λοιπόν των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς, αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι κάθε παρέμβαση που θα υπάρξει στα στενά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων θα θεωρηθεί και ως πρόβλημα για την εκεχηρία.
2: Ναι.
0: Οπότε δεν θα ισχύει πλέον η εκεχηρία εάν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
2: Ακριβώς αυτό. Όχι, συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά, αλλά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι «Εγώ έχω όλα τα χαρτιά». Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
2: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία.
2: Ακριβώς.
0: Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
2: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πραγματικά. Όμως αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας θυμάσαι το πετρέλαιο από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111, αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
2: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο, έχει μια μικρή πτώση. Το θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το Brent στα 107,5 με μια 107,5-043 πτώση.
0: Και πάλι καλά να λέμε.
2: Και πάλι καλά.
0: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
2: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
0: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά. Ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία πάρα πολύ βαρύ, με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα ανεπιμείνει όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν, λέει, να αγοράσουν τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία, θα επηρεαστούμε και εμείς.
2: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
0: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία Πολύχρονη.
2: Με υγεία και
3: ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο. Έχω να πω πολλά για την κίνηση.
0: Oh, προετοιμαστείτε.
3: Είναι αρκετά. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Εσόβου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
3: Τώρα τελειώνουμε. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη μας.
3: Όλα αυτά.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μία κυρία,
2: ναι,
0: από την Λεμεσό.
2: Μ. Μάλιστα.
0: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
4: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπινόν και να θερίζω και να ρέσω, ρε γάμο το. Έλα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινας γίνει μια ώρα να παίζει την πουρνο πως το βλάκα σαν πω και να πετάσω που πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζεις την πουρουν ρε ηλίθιε. Να πετάσω ξανά αυκαλύφτερα το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την πουρουν κάμνη μου τα τύπ σαν πω και να πετάσω. Να πω να σου πω πια στα χωράφια και βγαίνει να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό σημειωτών και πάμε. Σημειωτό σημειωτών και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θε μου δώσ' μου υπομονή.
2: Όπω η κοπέλα είναι σε...
0: Λεμεσός.
2: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρος την Μπουρού.
2: Τι Μπουρού, τι θέλει την Μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την Μπουρού.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκες και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μας έχεις ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλανό θρανείο. Ζώσα σαν πουτσάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
2: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
2: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Μένει. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
2: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά.

0: σημειώσω ότι παρά το πρόβλημα με τη Μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
1: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα. Το γράμμα.
1: Το γράμμα. Παίρνει πριν τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λέει, μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία του, τι να ζητήσει. Φάρμακα και κουλουράκι, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία χτυπάει και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει
2: και ο παππούς!
1: Ο παππούς!
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο. Για μια μισή με δύο ώρες.

0: ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι λίγο ο μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση, να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και σήμερα, από τις 8 η ώρα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα, και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κόκκι, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανοίγει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
0: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
1: Είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως είναι για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ, είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμβρύσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος. Και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημακός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά αυτό, είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. Φυσικά στο My Day. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Για πες μας, για πες μας.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ, κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα play-offs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη, λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
1: Τι είναι αυτό τώρα, μήνυμα είναι αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα
1: σου? Γιατί, παιδί μου,
2: λίγο, μην είσαι κακοψοφονάκι.
0: Γι' αυτό τώρα μέρα
1: που είναι. Να είστε λίγο μεγαλόψυχη, τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Πατάω το 54,
0: εντάξει,
1: τα πάτσα για τα καλά.
0: Λίγο.
1: Καλά κάνει, παιδί μου, πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί-πρωί το παλικάρι μας.
1: Κάτι θέλω να πω. Τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
0: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
1: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο, γιατί μόνο? Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο το ένα το άλλο. Δεν πρέπει κι εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές? Έχουν μειωθεί που έχουν
0: κομμάτι. Κυρία, τι λέει ο συνταξιούχος όπως υπογράφει στο μήνυμά του?
1: Τι λέει,
0: καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου.

0: Ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγγελία τη Ζωγράφια.

0: και πανηγύρια σήμερα. Χαίρε την πλάση όλοι.
1: Αυτά.
0: Αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλα. Τέλο πάντων.
1: Μην λες τόσες καλές κουβέντες, πες και κάτι άλλο.
0: Ναι. Γιορτάζει σήμερα το κορίτσι μας. Έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται 74. Ούτε από τις φαίνεται, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος, όταν έκανα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη. Είπα λάθος την ημερομηνία γέννησής μου, το έχει πάρει ο Καλαμαράκης φυσικά. Και λέει,
0: άσε μωρέ που είπες λάθος.
1: Αντί για 54, έκανα λάθος. Αντί να πω 72, είπα 52. Τι να κάνω, το 72 είμαι, το Μάιο. 4 Μαΐου του 72.
0: Χρόνια πολλά και καλά, να σε χαιρόμαστε να και θες. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε καλό σου εύχομαι.
1: Τα τσίπουρα θα τα πιούμε το Σάββατο, να έχεις περάσει τα μπάγκα σου.
0: Και να μας φτιάχνεις τα πρωινά.
1: Και τι κάνεις έτσι.
0: Με την ωραία φωνούλα σου, με το χαμόγελό σου, την καλή σου διάθεση κάθε πρωί που έρχεσαι εδώ στον Real FM.
1: Δεν έχω καλή διάθεση.
0: Να σε βλέπανε. Που να σε βλέπανε.
1: Μαράκι μου, σε
0: οι άνθρωποι έχουν την τύχη να σε ακούνε μόνο. Δεν έχουν τη χαρά να σε συναντάνε 6:30 το πρωί.
1: Ούτε το βράδυ.
0: Έτσι,
1: να μιλάμε και
0: να μιλάς και το βράδυ στα τηλέφωνα. Άστο σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα μέρα που είναι.
1: Τι είναι περισσότερα, όλα τα έχεις πει. 74 ετών με είπες. Να τη δείτε λίγο πώς έρχεται. Τι θες να πεις, πες και μια καλή κουβέντα.
0: Εννοώ ότι ξεκινάει πολύ θετικά και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
1: Δεν είσαι τόσο σοβαρός τώρα, τι να πεις.
0: Θα κάνω ανάλυση.
1: Αυτό δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια. Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια. Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Να καταλάβω.
0: Οπότε την ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
1: Εγώ δεν πετυχαίνω άθλους. Εσύ δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Και μετά τι γίνεται. Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
1: Μα πώς να κοπιάσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
0: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
1: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
0: δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος τα λέει. Ναι. Άντε να το δούμε. Για να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
0: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
2: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλη ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους Βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
3: Πάπου να φας τη γλώσσα σου.
1: Μπράβο, Ιώση. Μπράβο, φιλαράκι
0: δεν
1: μου.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Μπράβο, δηλαδή βγήκες τη μέρα
0: ο
1: τώρα.
0: Ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος.
0: Μέσω του Αδώνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα βγήκες το θυμηθείς το Θεμίσθιο. Δεν μπορούσα...
0: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση. Για να καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής.
1: Μα το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμάλια. Ιώση, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτιδα.
0: Τι έχει βουνό.
1: Ο Σιλιανός παρέσει, λέει γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει. Να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο,
0: καλημέρα.
1: Πες τα Στέλιο μου.
0: Δώσε να πάψεις εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
1: Έχεις λυσάξει.
0: Θεμίσθιος, σοφή η αρχαίη πρόμονη.
1: Δεν θα έχεις και συγενέβεια, θα σε φτιάξω εγώ.
0: Να έρθω δικά.
1: Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέτοια να τις λέτε. Χαρά που τις δώσατε. Κωνσταντίνο... Καλημέρα, Κωνσταντίνε, και στην κυρία που είστε μαζί.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει: Αμαλία, σε ζηλεύει ο Καλαμαράκης. Άστο να λέει. Ναι, χρόνια πολλά με υγεία, Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Καμπάνι. Καλημέρα, λέει, να τη χαιρόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μια καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενέθλιά της και έχει τον Καλαμαράκι, τον πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες. Πάνω μου, όπως τα λες.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το δώρο σου σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.
0: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία ναι, Μαλία ναι. Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πανηγυρτζής, Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη, στο άλλο μικρόφωνο. Δεν τα παγώ, Στυλιανός. Sorry.
0: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
2: Σας παρουσιάζω το του κλαπάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
0: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπε όλα ο Καλαμαράκης. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
0: Ναι, στόμα έχει και μιλιά.
1: Μα μίλησα εγώ καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, λέω κι εγώ. Ναι. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στις τηλεοράσεις στα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό. Αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
0: 70 χρόνια λέει είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μία σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
1: Ακριβώς. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα, όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. Βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με την πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την φέτα, για την ελληνική φέτα. Ναι. Παρουσιάζονται λοιπόν η παραγωγή από το Wisconsin.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάχνουν φέτα.
1: Λευκό τυρί δηλαδή.
0: Ναι, από αγελάδες.
1: Βεβαίως. Και όχι εγώ πρόβειο όπως είναι η κανονική φέτα.
0: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει λέει καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει. Και εμείς φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσανε στο Wisconsin και φτιάχνουν λέει φέτα.
1: Είναι λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελαδινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
0: Κάνουν προσπάθειες όμως και έχουν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο.
1: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ως 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μπαίνει ένα πλαφόν εκεί. Όχι με αναδρομική ισχύ το μέτρο. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να το πούμε. Και βεβαίως, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Real News, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρία πολύ θετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μπαίνει στο τραπέζι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που και εκείνος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Να συγχαιρόμαστε, έχουμε
0: χρόνια
1: μαζί.
0: Πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα λέει άνοιξε σχετικά με τις διακοπές? Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά. Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ. Στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για τη φέτα νωρίτερα. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σχεδόν στα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για υπηρεσίες και μιλάμε φυσικά για τρόφιμα.
1: Βέβαια. Είδαμε και πώς εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, στο 4,6%.
0: Νέες αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε με την Αμαλία.
1: Όχι στο σουβλάκι, γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
0: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση, γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο, 20 λεπτά στο τυλιχτό.
1: Στο τυλιχτό, ε.
0: Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει, το
0: καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι πώς θα βγούνε.
1: Κατά κόστος αυξάνεται και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουνε. Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, Βρέιο, μου το τυλιχτό.
0: Εγώ 4-20, το πήρα 4-20. Από 4.
1: Έτσι.
0: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που
1: και
0: θυμάμαι.
1: Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4,60, ναι. 4,80, μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
0: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
4: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
5: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
6: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
7: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα-λίγα πράγματα παίρνουμε.
8: 80 ευρώ. Δύσκολες πράγματα για 3 μέρες.
9: Τώρα είναι εκατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από 3 μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
10: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
11: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
12: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
13: Τώρα ναι, ερχόμουν με 2 καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
14: Πάλι κόβω πράγματα γιατί είναι ακριβά πολύ.
1: Ναι.
0: Περιορίζουν τις αγορές τους λοιπόν, κόβουν πράγματα.
1: Στάκρος απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σπιμάκετ πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
0: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
1: Τι εξοικονόμηση?
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
1: Εντάξει.
0: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει, ναι, να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
1: Σου.
0: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλω από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας, ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
15: Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
1: Δεν προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
15: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές,
1: ναι,
15: τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια, mm, και όχι στα πάνω, και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
0: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δω στα χαμηλά ράφια?
1: Καλά, σήμερα μη σκύψεις.
0: Πού να σκύψω εγώ τώρα να δω τη τιμή στα χαμηλά ράφια? Πάντως να το έχετε στο μυαλό σας. Ναι. Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι, ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
0: γιατί
1: το κάνω.
0: Γιατί εκεί πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
1: Παρακαλώ.
0: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
1: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές, εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
15: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
1: Και είναι απολύτως αληθές.
16: Οπότε φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάτε κάτω το καρβέλι, φάτε το, να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά, δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρει, σε κρατάνε και μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στομάχι, παιδιά. Ποτέ.
16: Ωραίο
0: γιατί
16: αυτό.
0: Υπάρχει εκεί το αίσθημα τη πείνα.
16: Οπότε αγοράζει παραπάνω.
0: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνει παραπάνω χωρί να τα χρειάζεσαι.
16: Έτσι. Κατάλαβε. Μπράβο, παιδί μου.
0: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσει ναι. Πλέον. Ψώνια μόνο
16: χορτάτη,
0: με γεμάτο στομάχι.
16: Χορτάτη. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο μικρό στο σχολείο και είστε κομμάτι της καθημερινής σας πρωινής παρέας. Ο μικρός είναι μεγάλος φαν. Τελευταία σας χάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σας σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλας που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθως σας ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι, είσαι πολύ φίλος μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλη όμως ευχαριστούμε πάρα
0: καλημέρα,
16: πολύ
0: ευχαριστούμε
16: για τις ευχές
0: πολύ.
16: Και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φιλάκια στο μικρό.
0: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πάντως λέω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνεις, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
17: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
0: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
17: Θα βγει και
0: έχουν, και εκεί, έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχείς.
16: Σίγουρα.
17: Και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα, γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
0: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
17: Μποντιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια Ιπατσίων Πειραιός Μάρνη στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τις Ζηφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανθούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
16: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026.

0: Θα κάνουμε εκπομπή ή θα μείνεις έξω να δέχεσαι ευχές?
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Το βρήκε το δρόμο, έκατσε. Επιστροφή λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας δώσαμε και tips για να κάνετε πιο έξυπνα τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, δεν πηγαίνουμε ποτέ, μα ποτέ νηστική να κάνουμε ψώνια, μόνο με γεμάτο στομάχι. Και δεύτερον, κοιτάμε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι.
0: Εκεί κρύβονται οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές.
1: Εγώ για το γεμάτο στομάχι έδωσα μια ιδέα. Φάτε ένα καρβέλι ψωμί, θα χορτάσετε σίγουρα, δεν σας στοιχείς και πολύ και πηγαίνετε χορτάτη στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές στον Κώστα στο
0: ταξί. Το ταξί.
1: Να είναι καλά. Ευχαριστώ Κώστα μου. Όλα τα καλά σου εύχομαι.
0: Και ο Νικόλαος στέλνει τις ευχές
1: και
0: του.
1: Η Αναστασία.
0: Και ταυτόχρονα λέει πολύ κυνήγυρε παιδιά, προσφορές, τιμές, χρήματα κτλ. Πού να τα βρούμε, πού να βρούμε χρόνο για έρωτες. Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πάμε, ναι.
1: Α, καβό, καβό.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε...
1: Σου χάλασα τον ήρμο τώρα. Δεν,
0: εκεί
1: συγνώμη,
0: έχουμε
1: συγνώμη.
0: Αντιπαράθεση σε δύο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής τους επικεφαλής των εξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή έκλεινε το μάτι και στα κόμματα της αριστεράς.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του Πασόκ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην είναι ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.
0: Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Είχε γίνει λοιπόν συζήτηση για ανεξάρτητες αρχές, για το συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Για δύο.
0: Για μεγάλο διάστημα.
1: Για
0: τις δύο αυτές αρχές.
1: Ακριβώς, για τους δύο εκ των τριών επικεφαλής.
0: Και ότι είχαν συμφωνήσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συνήγορο του πολίτη και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η κυρία Συγκούνα, για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μία κόντρα που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δοδονή. Που τον είχε κατηγορήσει,
1: ναι,
0: ότι έχετε κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι άλλα μας λέγατε και άλλα κάνετε τελικά. Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι είχε γίνει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ και ότι υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του λέει ότι εμείς αφού δώσαμε τη συνένεσή μας για το πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, γιατί δεν προχωρήσατε. Η κυβέρνηση λέει ότι η συμφωνία ήταν για δύο αρχές, για ένα πρόσωπο δηλαδή που είχε προτείνει η κυβέρνηση και για ένα πρόσωπο που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και λέει πρέπει να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και πείτε μας γιατί δεν προχωρήσατε έστω στην μία αρχή, στην πρόταση δηλαδή για την κυρία Συγκούνα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχει προκαλέσει λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, αλλά και ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακριβώς. Ότι κατηγορούν τον ΠΑΣΟΚ ότι πήγε να αντιλάρει με την κυβέρνηση και δεν του βγήκε με ένα τέτοιο τρόπο και τελικά τι, χωρίς να το έχει πει στην αντιπολίτευση, έλεγε το αντίθετο. Τώρα, τι να σου πούμε, εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και τις δηλώσεις.
0: Πάντως από την κυβέρνηση επιμένουν και λένε και συγκεκριμένα μάλιστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε για τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι είχε γίνει συμφωνία σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Το άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η τετραήμερη εργασία. Η πρόταση για συζήτηση δηλαδή που έριξε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση.
1: Και όχι για όλους τους κλάδους.
0: Ναι.
1: Μετά το διευκρίνησε ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα για συγκεκριμένους κλάδους που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Πάντως, κυρία Κεραμέως, άκουσε την απάντηση ότι αυτό θα σημάνει, αν γίνει, και κλείσιμο επικέλου κέτα και θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία.
0: Πάντως, όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση, να δούμε εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το Πασόκ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε έναν βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the route. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος και τα λοιπά, θέλω κάτι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
1: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α! Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα. Από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε και στα πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
1: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξη Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής, μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και βεβαίως πάρα πολλοί το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
0: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού, την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
1: ουσιαστικά ναι,
0: τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού.
1: Που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις τέλος πάντων και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Και από εκεί κάτω, δεύτερη, τρίτη θέση. κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
0: Στο Πασόκ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιανακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το Πασόκ και το έχουν βρήσει,
1: ναι,
0: αλλά και με γυρολόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιανακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο Πασόκ.
4: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα, για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
5: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
4: Χωρίς εξαιρέσεις.
5: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
6: Είδαμε την κυρία Γιανακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
5: Καταρχάς, η υποδοχή στο Πασόκ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιανακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι. Να σας...
6: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς.
5: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
7: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
5: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρουσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιανακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Δεν
1: με μπέρδεψε, έτσι εδώ.
0: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν τον εννοούσε.
0: Δεν βάρουσε εκείνον.
1: Έχει παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
0: Για γυρολόγου. Δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιανακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιανακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
4: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
6: Τα είπα, τον καλωσόρισα. Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
4: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του Πασόκ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
8: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
0: Λάθος είχαμε κάνει.
1: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
4: Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
8: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
0: Λάθος είχαμε κάνει.
1: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
0: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα. Τον καλωσόρισε η γυναίκα.
1: Α, μια χαρά.
0: Βέβαια, λέει, δεν είμαι εγώ.

0: Ασίας.
1: Άντε
0: και
1: πάλι.
0: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία της Κυπαρισίας.
1: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη. Το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν
0: για
1: να ληφθούν επιτέλους μέτρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
0: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
1: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στη Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
0: Προσοχή, προσοχή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για πες μου, Αμαλία, τώρα σε παρακαλώ, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες?
2: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
1: Στο Αλεξάνδρα?
2: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
1: Α,
2: ναι.
1: Δεν είσαι σίγουρη?
2: Σχεδόν σίγουρη είμαι, στο Αλεξάνδρα.
1: Α, εντάξει, οκ, okay, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης και ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνα, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί, στο Έλληνα.
2: Λες, δεν θυμάμαι, ναι, κάτσε.
1: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, ναι. Εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
2: Ναι, να μάθει. Ναι, να μάθει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλληνα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κανένα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
1: Κάπου εκεί. Ναι. Άντε, να ήταν λίγα παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδηγό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα Θάνατο Ορμούζ και λέει: αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τι να πω, φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
1: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. Well, I'm guilty as Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
2: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
2: Έτσι.
1: Για
2: σωστά.
1: Τα καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
2: δεν
1: σίγουρα.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Αυτό που λέμε, άντε και καλά κρασιά.
2: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φιλή στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
1: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον Προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: καλή εβδομάδα.
2: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. I'm guilty as
1: yours. Σε αυτή λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου να σε χαιρόμαστε.
2: Να, καλά.
1: Να είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
2: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου, ε.
1: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο θα ήθελε να της αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
2: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Υγεία.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες, ανταμώνουμε και σήμερα. Έχει περάσει ένα πολύ γεμάτο, πάρα πολύ γεμάτο 24ωρο. Υπερβολικά γεμάτο 24ωρο.

Εποί, ξεχάσαμε τα μισά πράγματα έξω. Αν δεν έχεις μυαλό, έχεις πόδια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Εσείς εκεί έξω, ελάτε να ζωντανεύουμε. Μην βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας, αλλά ξέρετε, θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε πάρα πολλά. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο απόλυτος άρχοντας μέχρι τις 6 ώρα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και συναντάτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γραπτό στο στούντιο papakirialfm.gr. Τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Επαναλαμβάνω, για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, καλημέρα σας. Τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξετε άρδιν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος.

Είναι πλέον μονότονο, ξέρετε, όταν γράφω έτσι την εισαγωγή της εκπομπής ή όταν ψάχνουμε με τη Στεφανία, την Κασίμη, τα θέματα. Είναι πλέον πάρα πολύ μονότονο να ξεκινάμε καθημερινά με τα καπρίτσια και τις δηλώσεις του Σέριφμαν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Deputy Sheriff, του Ντιβάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, Ιράν και λοιπές δυνάμεις από την άλλη έχουν επιδοθεί σε τοποθετήσεις, δηλώσεις εντυπώσεων που όμως δημιουργούν ανησυχία και αρνητικές δονήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Κυριάκος Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, σας υπενθυμίζω, εκφράζει την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, μέσα σε εισαγωγικά η τελευταία φράση. Δυσίωνες προβλέψεις και από την κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εδώ στα μέρη μας γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να λειτουργήσει, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, ως δοχείο εκτόνωσης, την ώρα που διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη οι αρτοποιοί, εκπέμπουν σως. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε πολλά να πούμε.

Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, 20 και 20 θα δύσει ο ήλιος. Αμέ, ωραία πραγματάκια, ε. Διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Έλα, το είπαμε σωστά. Γιορτάζει η ειρήνη σήμερα. Εγώ θα ρισκάρω. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, ειρήνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, είδατε, ωραίο σαρδάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σκληρά αντίπεινα το Ιράν, τονίζοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, Project Freedom, τα είπαμε χθες. Θα μας τα πει πάρα πολύ αναλυτικά και γύρω στις 5 και 20, γιατί έχουμε κι άλλα μαντάτα. Με ενημέρωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας. Ο ανταποκριτής μας, λοιπόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 και 20 θα μας τα πει όλα. Θα μας πει όλα τα νέα μαντάτα. Τι ακριβώς γίνεται, τι δεν γίνεται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Στις γωνιές του ημερολογίου υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές.

Είναι πολύ έντονη και η εσωτερική επικαιρότητα. Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ξεπεράσει ενδεχομένως τα όρια για την εποχή. Μας θυμίζει προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε και περισσότερο το νιώθουν στο πετσί τους οι πολιτικοί μας, αυτοί που βρίσκονται είτε μέσα είτε έξω από τη Βουλή.

Στο σημερινό ημερολόγιο λοιπόν και στις ενδιαφέρουσες γωνιές αυτού, το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Ωραία, βέβαια, το θυμάσαι, εγώ να δεις. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Διότι μέχρι τότε δεν δίνονταν δάνεια στις γυναίκες. Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα απολύτω σχόλιο. Μη με βάζεις σε πειρασμό, Λάσκαρη. Σε παρακαλώ πολύ. Να, ορίστε, αντέδρασε μέχρι και το ηλεκτρονικό ματζαφλάρι εδώ. Σαν σήμερα το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ωραίες εποχές. Καλά ήταν αυτό. Ένα δάκρυ φεύγει, ναι. Ο Παναθηναϊκός το 2002 κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Σαν σήμερα το 2010, θα τα πούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Εκεί στην οδό Σαδίου. Αποτέλεσμα, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Ακούμε αυτή τη φωνάρα, πραγματικά φωνάρα. Αντέλ λέγεται η κυρία που ακούγεται. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1988. Πιτσιρίκα. Γενέθλια θα είχε επίσης σήμερα εάν ζούσε, αλλά βεβαίως πώς να ζούσε, μόνο ο Μαθουσάλλας, ο οποίος, μιλάμε για τον Καρλ Μάρξ που γεννήθηκε το 1818, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ωραίες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου, Μάνο Νιφλή, σου είχα και Καρλ Μάρξ σήμερα. Όλα τα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εκπομπούλα να έχετε, εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, και ασφαλώς να προσέχετε στο δρόμο. Καλή διαδρομή μέχρι το Open. Συνεντευξάρα εχθές ο Μάνος ο Νιφλής εδώ στο Real FM. Με το Χάρη Καστανίδη στην κυριολεξία σχεδόν, ναι, 15 λεπτά αφότου παρετήθηκε, αφότου έφυγε από το Πασόκ. Φεύγει από τον Ανδρουλάκη, είπε, όχι από το Πασόκ. Κρατήστε το αυτό. Και μάλιστα ήταν ειδικά το κομμάτι που ο Μάνος τον ρώτησε για το επόμενο βήμα. Νομίζω η φράση ότι θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Γενικότερα ήταν μια φορτισμένη, θα έλεγα, συνέντευξη. Μπράβο στο Μάνο, μπράβο στο Μάνο, μπράβο στο Real FM. Διότι εδώ βγαίνουν όλες οι ειδήσεις. Και βγαίνουν οι ειδήσεις τη στιγμή που πρέπει. Hey! Γιατί αν περιμέναμε μετά τη στιγμή που δεν πρέπει, ασταβράστα. Το άσμα αρχαιογνωμικό, για να μην πω περισσότερα. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, το AI εδώ θα μας μιλήσει, μάλλον θα σας μεταφέρω εγώ τη γράφη για τον Πλάτωνα. Τα αρχαία γνωμικά του Πλάτωνα επικεντρώνονται στην ηθική, την παιδεία, την πολιτική και την αναζήτηση της αλήθειας, τονίζοντας το ευζήν, την καλή ζωή, έναντι του απλού ζήν. Σημαντικά αποφθέγματα περιλαμβάνουν την προτίμηση να αδικεί σε παρά να αδικεί, στη σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης. Όσον αφορά στο ευζήν, νομίζω ότι είναι εκτός εποχής ο Πλάτωνας. Ναι, σας έχω στην πορεία της εκπομπής, επειδή είπαμε, μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης της ιδιοζωγραφίας πάρα πολύ δυνατά. Σας έχω και τιμές. Ναι, του σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς, βοήθειά μας. Συνεχίζουμε με τα αρχαία μας γνωμικά.
ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν. Δεν πρέπει να θεωρούμε το ζήν ως το σπουδαιότερο, αλλά το να ζούμε καλά ηθικά, έχει πει ο Πλάτωνας. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω δύο μπόνους για το τέλος. Η άγαν ελευθερία έικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία φαίνεται πως μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση. Και αΐ ο Θεός γεωμετρεί. Ο Θεός γεωμετρεί πάντα. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Αγοραστέ.

Τζαμάρης πρωί-πρωί, Λάσκαρη, ε! Τζαμάρης! Λοιπόν, επειδή σας είπαμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα εκεί γύρω στις 5 και 20, πάμε λίγο στα εσωτερικά όπου γίνεται ένας πανικούλης. Το μόνο πραγματάκι το οποίο θα σας πω όσον αφορά είναι περισσότερο οι οικονομικές συνέπειες. Ο κύριος Πυρακάκης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Eurogroup, μπορεί να είναι υπουργός οικονομικών εθνικής οικονομίας της χώρας μας, αλλά είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ανοίγω εισαγωγικά την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αυτό υπογράμμισε ο κύριος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση της καθημερινότητάς τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κύριος Πυρακάκης, επισημένοντας επίσης ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστή η επισήμανση. Από εκεί και έπειτα όμως να δούμε και τίποτα λύσεις, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν αρχίσει, σας παίρνουν αυτή την κατηγορία, την επαγγελματική κατηγορία, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Θα ασχοληθούμε σήμερα στην, εκεί γύρω στις 7 και 4, 7 παρατέταρτο, με το συγκεκριμένο θέμα, διότι γίνεται ένας πραγματικός... πραγματοποιούν άθλο κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Με την ακρίβεια να τους έχει πραγματικά γονατίσει. Η κυρία Γεωργίεβα από την άλλη, η Κρυσταλίνα, ωραίο όνομα το Κρυσταλίνα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε το εξής, ανοίγω εισαγωγικά. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027, αν συνεχιστεί βρε Κρυσταλίνα μέχρι το 2027 αυτός ο πόλεμος, όχι απλά θα πούμε τη βενζίνη βενζινούλα, θα πούμε, όχι απλά θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα πούμε και το νερό νεράκι με όλα αυτά τα... Οι τιμές του πετρελαίου, λέει, και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτή την επισήμανση νομίζω θα μπορούσαμε να την κάνουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλα τα δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μπροστά μας. Τι σοφοί άνθρωποι είναι αυτοί που κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, ε! Φοβερό. Και μετά από αυτές τις επισημάνσεις, ακούστε λίγο.

0: αυτό, εγώ για να το θυμηθώ πρέπει να μου το γράψεις, να ξέρεις. Black Rebel Motorcycle Club. Αυτό ακούμε, ε.
1: Wow.
0: Για δώσε, δώσε λίγο, δώσε.

Νυφλή γράφει ο Λάσκαρη σήμερα. Γράφει. Λοιπόν, μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις από τον πρόεδρο του Eurogroup και από την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ειδικά η πρόβλεψη, αυτό το οποίο είπε η Γεωργίεβα, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Πόσο πιο χειρότερο, μάνα μου, οι τιμές των καυσίμων, ακούστε. Πανελλαδικά 2,074 η αμόλυβδη. Όλε! Πρέπει να βάζουμε και τα όλε εδώ. Το πετρέλαιο κίνησης 1,880 με το diesel, με το diesel pass. Αν πας στην Καλαμάτα, αν πας από εδώ, αν πας από εκεί. Στην Αττική 2,062 είναι η αμόλυβδη και 1,858 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Πολλά τα όλε. Σας έχω κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε μία μικρή πτώση στις ντοματούλες. Τις βρήκαμε από 1,50 μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό. Στη λαϊκή αγορά, όχι αλλού, τα έχουμε πει. Οι φράουλες από 1,80 μέχρι 2,10. Τρως φράουλες? Εννοείται, καθημερινά. Οι μελιτζάνες και αν τρώμε, ασφαλώς, 1,80 με 2,50. Τα φασολάκια από 4 έως 5,50. Λοιπόν, Λάσκαρη, εγώ θα πάρω μαχαίρι, εσύ θα πάρεις σακούλα. Πάμε να μαζέψουμε χόρτα. Επειδή έχουμε επιδοθεί στη μάχη και στον αγώνα του κρεμμυδιού, σας τα είπαμε, ήτανε 0,88. Τα κρεμμυδάκια τα οποία έρχονται από τη Βοιωτία είχαν την ίδια τιμή με τα κρεμμυδάκια που έρχονται από την Ινδία και 3-4 μέρες μετά αυξήθηκε στο 0,92 και τα δύο συγχρόνως, και το κρεμμυδάκι από τη Βοιωτία και το κρεμμυδάκι από την Ινδία. Το χρηματιστήριο του κρεμμυδιού στη Βοιωτία και στην Ινδία κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάποιος μας δουλεύει. Είναι η ιδέα μου. Παίζει να είναι και η ιδέα μου. Παίζει.

Πολλές, πολλές καλημέρες θέλει η Ελπίδα. Ελπίδα, χρειαζόμαστε το όνομά σου όσο τίποτα. Διότι μια ελπίδα ψάχνουμε. Ένα ίχνος, κάτι. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής, στην καλημέρα μου. Να προσέχετε στους δρόμους. Τα έχουμε πει, μακριά από τους περίεργους. Με σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλοι οι μικροί ήρωες καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Α, η Ελπίδα με ενημερώνει ότι είναι του Αγίου Εφραίμ σήμερα. Α, για να το λέει η Ελπίδα, κάτι παραπάνω θα ξέρει, που εγώ δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τις γιορτές. Εγώ μία Ειρήνη βρήκα, της έστειλα χρόνια πολλά. Βοηθιά μας σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Γεια σου λέει φιλαράκι, καλημέρα και καλή εκπομπή. Εύχομαι από το φούρνο να είστε καλά στο σταθμό όλοι. Καλημέρα στον φίλο τον Αρτοπιό, τον Άσο από το γυμνό Ευβίας.

0: Νίκο μου, θα ασχοληθούμε σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή, όλοι οι αρτοποιοί που ακούτε εκεί έξω, να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς γίνεται. Πόσο έχουν φτάσει τα άλευρα. Πόσο κόπο κάνετε για να κρατήσετε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά μπορείτε τις τιμές. Είναι από τα βασικά πραγματάκια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα μεταξύ άλλων. Θα έχουμε και τον Γιώργο τον Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη, σε ευρύτερο επίπεδο όσον αφορά στα κομμάτια της οικονομίας και όλα αυτά τα δεινά τα οποία μας έχει φέρει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και επειδή έχουμε νέα, έχουμε μαντάτα, έχει ειδήσεις να μας προσφέρει πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό εδώ στην Ελλάδα ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Είδες, Θανάση μου, με ζύζι τόψε υποδεχόμαστε, με αυτούς τους τύπους με τα μουσια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, να σας δώσουμε μια τελευταία εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα στον Πεσσετικό Κόλπο, που πιθανότατα έχουμε μια κατεφημισμό εκεχηρία στην περιοχή, καθώς τις τελευταίες ώρες σημειώνονται αλλεπάλληλα στρατιωτικά επεισόδια στα στενά του Ορμούς και η μία πλευρά δοκιμάζει την άλλη. Τορπιλικά, ελικόπτερα Απάτσι, επανδρομένα πλοιάρια, πύραυλοι και ντρόνς μπλέκονται σε επιχειρήσεις. Μία μέρα μετά την αναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να καθοδηγήσουν τα εγκλωβισμένα δεξαμενόπλια έξω από τα στενά του Ορμούς, κάποια σήμερα ένα ή δύο υπό αμερικανική σημαία κατόρθωσαν να τα συναδεύσουν έξω από τα στενά. Πριν από λίγο όμως το CBS News μετέδωσε ότι δύο αμερικανικά τορπιλικά του πολεμικού ναυτικού διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και εισήλθαν στον Περσικό κόλπο αφού αντιμετώπισαν ένα ιρανικό μπαράζ επιθέσεων. Πρόκειται για το Mason και το Textum, με υποστήριξη από ελικόπτερα Apache και άλλα αεροσκάφη, όπως μεταδίδεται, βρέθηκαν αντιμέτωπα με συντονισμένες απειλές κατά τη διέλευση. Σύμφωνα με Αμερικανούς εξωματούχους, το Ιράν εκταπέλησε μικρά σκάφη, πυράβλους και ντρόν σε ένα παρατεταμένο κύμα επιθέσεων και, όπως αναφέρουν πηγές από το Πεντάγωνο, παρά την ένταση, κανένα από τα αμερικανικά πλοία δεν επλήγει, γεγονός που προγραμμίζει τόσο την κλιμάκωση όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και των δύο πλευρών. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα η κατάσταση είχε και πάλι θερμανθεί, κλιμακώθηκε. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενεργοποίησαν την άμυνά τους για τη μετώπιση πυράβλων και ντρόνς, ενώ πολίτες έλαβαν ειδοποίησεις να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο επικεφαλής κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους κρούζ και μη επανδρομένα αεροσκάφη που στόχευαν πλοία στην περιοχή, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστρεψαν 6 ιρανικά ταχύπλοα, την ώρα που αμερικανικά υπερβολικά προσπαθούσαν να ανοίξουν διάδρομο ασφαλούς δασκλωρίας προς την Αραβική θάλασσα. Παράλληλα, τα Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη Φουτζέιρα, που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στο Ομάν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξεχωριστή επίθεση. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και προειδοποιεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δεν αποτελεί λύση και ευελπιστεί ότι θα βρεθεί κάποια λύση μέσα από το τραπέζι του διαλόγου. Πριν από λίγο είχαμε και ένα αποκλειστικό από το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις, λένε αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που μίλησαν στο Reuters, παρά τις επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως το Νατάζ και το Φόρντο, η συνολική πρόοδος του προγράμματος φαίνεται σχεδόν αμετάβλητη. Ο χρόνος που απαιτείται για την επαρκή και την απόκτηση επαρκούς υλικού για πυρηνικό όπλο παραμένει κοντά στις προηγούμενες εκτιμήσεις. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν διατηρεί ακόμα σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, μέρος των οποίων πιθανόν φυλάσσεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις πολύ δυσπρόσιτες για στρατιωτικά πλήγματα. Σπύρο.
0: Για να δούμε πού θα πάει αυτό, για να δούμε πώς θα καταλήξει. Πάντως δεν έχω μία αίσθηση ότι όλο αυτό είναι ένας αέναος κύκλος μέχρι τη στιγμή που θα ξαναπιάσουν τα κουμπούρια. Επισήμως, διότι ανεπισήμως, επειδή υποτίθεται, το λέω ανεπισήμως επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει εκεχηρία, αλλά πέφτουν κάτι ψηλές, οι οποίες δεν είναι ψηλές, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος, πάλι σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πριν από λίγο υπήρξε ένα τέτοιο για το τι σκέφτεται από τη Wall Street Journal, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις και από το Ισραήλ, αλλά και κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές για άμεση στρατιωτική απάντηση και νέα πλήγματα κατά των Ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να αποφύγει μια ευρεία κλίμακα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περισσότερο την περιοχή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, περιορισμένες στρατηγικές κινήσεις όπως προανέφερα, όπως η προστασία της νασοπλοείας της Ανά Τορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, αυτές οι συνεχιζόμενες επιθέσεις αυξάνουν και την πίεση για πιο αποφασιστικές ενέργειες.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη Κασταδνίδη. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης. Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα, η απάντηση του κυρίου Κασταδνίδη. Καλά πάει αυτό.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Την συνέντευξη του Χάρη Καστανίδη που έδωσε στο Μάνο Νιφλή εδώ στον Real FM, νομίζω ότι πρέπει να μπείτε στο Real Player για να την ξανακούσετε, για να την ακούσετε μάλλον όσοι δεν την έχετε ακούσει, και όσοι την έχετε ακούσει να την ξανακούσετε, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείχνει ουσιαστικά ότι, να το πω ακριβώς όπως το έχω στο μυαλό μου, καταλαβαίνουμε με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καστανίδης για ποιο λόγο, μάλλον γνωρίζουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο έχει κολλήσει η βελόνα δημοσκοπικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν, να ξέρετε, μία μονότονη και ίδια εικόνα. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε τώρα κάποιοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά θα καταγράφουν και τα δύο κόμματα, της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα. Διότι ακούγονται πάρα πολλά. Α, λέει το κόμμα του Τσίπρα αυτό και το κόμμα της Καρισιανού. Ξέρετε, επειδή η τελευταία δημοσκόπηση της interview, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει τον πολιτικό αναλυτή, τον επικεφαλής της interview, τον κύριο Βασιλιάδη, μας τα είχε πει. Είχε πει ότι το κόμμα της Καρισιανού δείχνει μια δυναμική, όχι όμως τόσο μεγάλη και τόσο δυνατή όπως θα την περίμεναν κάποιοι, και είχε δώσει και τα ποσοστά. Στην επόμενη δημοσκόπηση θα έβαζε και το κόμμα του Τσίπρα μέσα. Τώρα αυτή η βαρύγδουπη δήλωση, είπαμε, την κυρία Καρισιανού τη σεβόμαστε πάνω απ' όλα όπως όλους τους γονείς, όπως όλους τους συγγενείς των θυμάτων σε αυτή την τραγωδία των τεμπών. Από εκεί και έπειτα όμως, από τη στιγμή που η ίδια είχε επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, σχολιάζουμε ασφαλώς αυτά τα πολιτικά δρόμενα από την πλευρά της. Βαρύγδουπη αυτή η δήλωση ότι μέσα στο Μάιο θα γίνουν πράγματα τα οποία θα είναι για την Ελλάδα, για τον πλανήτη, για το σύμπαν, για την... δηλαδή, εντάξει, το καταλάβαμε. Θα ανακοινώσει επισήμως το κόμμα, παρόλο που με την προηγούμενη ανάρτησή της όλοι θεωρούμε ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού υπάρχει, υφίσταται και θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μένει να δούμε ποιους θα έχει δίπλα της. Περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα τα ίδια. Περιμένουμε ασφαλώς την ανακοίνωση, την επίσημη. Μέσα στο Μάιο και ο κύριος Τσίπρας μαθαίνω. Αμέ, είδατε, ο Μάιος θα είναι τελικά μήνας εξελίξεων. Και περιμένουμε να δούμε και τα στελέχη που θα έχει δίπλα του. Ό,τι ισχύει για την κυρία Καρισιανού, ισχύει και για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, μου υπενθυμίζει ο Λάσκαρης ο Αγοραστός ότι για το Μάη υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες. Είναι γεγονός αυτό. Να, παραδείγματος χάρη, όταν έπρεπε δεν έβρεχε και το Μάη δροσολόγαε. Ένα το κρατούμενο. Στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Μπορείς τώρα εσύ να μου εξηγήσεις όταν στο Μάη μήνα χιονίζει? Δηλαδή έχουμε παροιμίες για το Μάη, όλες είναι για βροχή. Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον το ζευγά, το Γιώργο, που έχει πολλά σπαρμένα. Για χιόνι τίποτα. Τίποτα για χιόνι. Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει. Και πάλι για χιόνι τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ζήσει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Θα ανέβει τώρα, λέει, το θερμόμετρο. Το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει κατά πολύ. Κατά πολύ. Θα ανέβει τώρα και το θερμόμετρο όσον αφορά στον καιρό. Να περιμένουμε πραγματικά για να δούμε τι ακριβώς αναμένεται να κάνουν ο κύριος Τσίπρας, τι ακριβώς αναμένεται να κάνει η κυρία Καρισιανού. Τα δημοσκοπικά ευρήματα για τα υπόλοιπα για τα κανάλια, ναι, για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, είναι χαλιά μαύρα. Έτσι, με μία φράση. Χάλια μαύρα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

το άφησα λίγο να. Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ πανταληθινά πανταρία FM 97,8 η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Παρακαλώ, μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε μας λοιπόν εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας, στην Κωμόπολη, οπουδήποτε και αν ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, περνάτε όμορφα. Να έχετε κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτή του πλανήτη, όπως κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Δυστυχώς είναι αλήθεια, μου γράφει φίλε Σπύρο, δεν μαθαίνουμε. Η μεγαλύτερη αμαρτία των ανθρώπων δεν είναι ότι σταύρωσαν το Χριστό, είναι ότι θα το ξανάκαναν. Ω, ατακάρα. Μπράβο ρε Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου. Καλημέρα Παναγιώτα. Καλημέρα κύριε Σπύρο και Στεφανία, όσον ούπο. Καλή εκπομπή. Μιας και μιλήσατε για γιορτή, παρακαλώ αν μπορείτε βάλτε ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα σε μια πολύ καλή φίλη που άλλοτε με ανέβαζε και άλλοτε όταν έκανα βλακιούλες με κατσάδιαζε. Και είναι εκεί, σε εσάς, την ξέρετε. Χρόνια της πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο στη ζωή της. Καλή συνέχεια.

Άντε, το επόμενο τραγουδάκι, δικό σου Παναγιώτα μου και της φιλενάδας σου, βεβαίως, βεβαίως, που είναι φιλενάδα όλων. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Τόρπι. Ευχαριστούμε, λέει, πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε για να πάει η φωνή μας στα κουφά αυτιά της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, ξέρεις, δεν δημιουργείται από μόνη της. Είναι κάποιος, ναι. Πάρε με, λέει, και εμένα να μαζεύουμε χόρτα. Ελάτε, πάμε όλοι μαζί, παιδιά, στο βουνό. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωτηρία. Κάτι ήξερε ο άλλος που είχε κάνει, που ήταν στην ταράτσα πάνω εκεί στο πύργο, που είχε φτιάξει κοτέτσι, είχε τα προβατάκια του. Τα λέγαμε πιο παλιά, τα λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτός το υλοποίησε. Λέγαμε τελικά, εκεί που πάει το πράγμα, θα έχει ο καθένας την κατσικούλα του, θα έχει το προβατάκι του, τις κοτούλες, ένα κόκορα να σε ξυπνάει κιόλας κάθε πρωί. Βέβαια, να ξέρεις, άμα πέσει σε βλαμμένο κόκορα, την έχεις πατήσει. Σου έχει τύχει να πέσει σε βλαμμένο κόκορα. Μέρα μεσημέρι να κάνει κικυρίκου. Και να περιμένεις εσύ με το που ανατέλει ο ήλιος να κάνει το ίδιο πράγμα, μούγκαφον, τίποτα. Τίποτα, μην κάνει το παραμικρό. Ρε, ξύπνα. Το μεσημέρι αυτός. Ήτανε τεμπελχανάς κόκορας. Ήταν από την Ικαρία. Από την Ικαρία. Κάτι θα ξέρει ο Λάσκαρης. Δεν ξέρω εγώ από Ικαρία. Δεν έχω εμπειρία. Έχω από άλλες πλευρές της χώρας. Καλημέρα και σε εσένα, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σας πω ότι σήμερα όσον αφορά στο κομμάτι του καιρού, επειδή με ρωτάτε, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τι έβαλες, ρε Λάσκαρη, δώσε την εισαγωγή έτσι να την γουστάρουμε, να την ακούσουμε για τα καλά.

Λοιπόν, η υπερταχεία των Τζέθρο Ταλ πάει μια χαρά. Οι δικές μας εδώ έχουν κάποια προβληματάκια. Λοιπόν, ακούστε η είδηση που μου ήρθε στα χέρια μου. Στείλατε mail, το τσέκαρα δυστυχώς, ναι. Ένας σειρμός εκεί στον ΙΣΑΠ. Ακούστε. Θυμάσαι, ναι. Ένας σειρμός.

Τι έγινε χθες? Είχαμε ταλαιπωρία για επιβάτες του ηλεκτρικού για ακόμη μια φορά. Ο σύρμος δεν φρέναρε εγκαίρως στον Άγιο Νικόλαο. Ναι ρε παιδί μου, πάτησε φρένο ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο μηχανοδηγός, δεν σταμάτησε το τρένο. Σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. Όλα καλά. Κατέβηκε ο κόσμος αναγκαστικά, όσοι ήταν να κατέβουν στον Άγιο Νικόλα, κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό. Και έπρεπε να πάνε απέναντι, να πάνε, ξέρετε, τα κλασικά, τα λεπόρια. Αυτοί που περίμεναν στον Άγιο Νικόλαο στο μεταξύ, που συνήθως στον Άγιο Νικόλαο είναι και γεμάτο το τρένο, πάρα πολύ γεμάτο το τρένο, και είναι και κάποιοι οι οποίοι περιμένουν τρεις και τέσσερις σειρμούς, μπας και καταφέρουν να μπουν για να πάνε στη δουλειά τους. Ναι, υπάρχει συνωστισμός. Αυτή την εικόνα συναντάμε. Συναντάμε καθυστερήσεις, διότι ο κάθε σειρμός, η διάρκεια, το κενό ανάμεσα, η αναμονή ανάμεσα στον έναν και στον άλλον σειρμό, ακόμα και στις ώρες που θεωρούνται ώρες αιχμής, μπορεί να φτάσει και τα 9 και τα 10 και τα 11 και τα 12 λεπτά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε μετά συνοστιζόμαστε. To know what's better, ένα πράγμα. Το ίδιο γίνεται και στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, να ξέρετε, η τηλεματική. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται με την τηλεματική. Κάθεσε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σε όλες τις στάσεις. Δεν έχουμε σε όλες τις στάσεις τηλεματική. Όχι. Είναι όπου να είναι, ρε παιδί μου, όπου βρεθεί το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, κάθεσε λοιπόν και κοιτάς. Και λες. Θέλεις παραδείγματο το Χ λεωφορείο. Σου λέει από κάτω 27 λεπτά. Λες 27 λεπτά. Ρίχνεις και 2-3 πινελίκια, γιατί με 27 λεπτά πού να πας. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ας κρατηθούμε ήρεμοι, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πάω απέναντι στο φούρνο να πάρω ένα κριτσίνι, κάτι, οτιδήποτε. Με το που πας στο φούρνο να πάρεις το κριτσίνι και βγαίνεις έξω, βλέπεις το λεωφορείο σου να περνάει. Μα αφού είναι 27 λεπτά, πώς, πού, δεν... Είχε τηλεματική το επόμενο, αυτό που ακολουθούσε. Εκείνο που ερχόταν εκείνη τη στιγμή δεν είχε τηλεματική. Φοβερό ρε παιδιά, πώς θα κάνετε έτσι? Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αστικές συγκοινωνίες λέει. Μπορείς να περιμένεις και 40 λεπτά. Πάμε τώρα στον προαστιακό. Κατεβαίνεις λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δίνει ο Θεός, και ο σειρμός του ΙΣΑΠ, άμα έρχεσαι από Κηφισιά ή δεν ξέρω εγώ τι, σταματάει στην Ερατζιώτισσα. Σταματάει. Άμα δεν σταματήσει στην Ερατζιώτισσα, θα σε πάει λίγο πιο κάτω. Δεν τρέχει τίποτα. Γυρίζεται πίσω. Αυτά λύνονται. Κατεβαίνεις λοιπόν στον προαστιακό. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Ψάχνεις λοιπόν εσύ να βρεις φωτεινό πινάκα για να δεις τι ώρα θα περάσει ο σειρμός. Κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί, τίποτα. Βρε παιδιά, τι γίνεται? Ρωτάς κανένα περαστικό εκεί, κανένα συνεπιβάτη wannabe. Και σε ενημερώνει. Πας και στον πίνακα των ανακοινώσεων. Δεν μπορείς να πλησιάσεις πάρα πολύ, πρέπει να σου πω λάσκαρη, διότι η βρώμα δεν υπάρχει. Ναι, τίποτα. Τα φώτα από πάνω πρέπει να προσέχεις κιόλας, μην φυσάει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να σου πέσει και τίποτα στο κεφάλι. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Γιατί? Και μιλάμε τώρα για σταθμούς οι οποίοι η διάρκεια της ζωής τους, πόσο να είναι? Να είναι 30 χρόνια. Δεν είναι παραπάνω. Και μπορεί και πιο λίγο, ακριβώς. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή ο προαστιακός τον είχαν φτιάξει με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχετε, έτσι είτε αλλιώς, δεν δικαιολογείται αυτή η εγκατάλειψη. Θυμάστε κάποτε που σας είχαμε πει ότι τα όμορφα λεωφορεία άσχημα καίγονται? Είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε πυρκαγιά σε λεωφορείο εν κινήσει. Ναι, εδώ, σε περιοχή της Αθήνας. Από αυτά με τα τέτοια, με το φυσικό αέριο, με τι κινούνται? Και ευτυχώς να πούμε που οι υπάλληλοι ήξεραν τη δουλειά τους εκεί και ο οδηγός και αντέδρασαν γρήγορα. Τέλος πάντων, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και τελικά αποφασίστε εκεί, στο Υπουργείο Μεταφορών, εάν θα έχουμε σωστές αστικές συγκοινωνίες το 2035 ή το 2028. Γιατί ξέρετε, ανάμεσα στο 2028 και στο 2035, δεν ξέρω αν. Απλή αριθμητική είναι, ούτε καν μαθηματικά. 2028-2035 έχει μία επταετία διαφορά. Ήμουν ανιός και γέρασα ένα πράγμα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, να κάνουμε λίγο τη δουλειά μας, διότι η καθημερινότητα έτσι όπως την κάνετε και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί

είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους Έλληνες και ειδικά όλοι όσοι ζούμε στην πρωτεύουσα. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Δηλαδή αν προκύψει κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα στη χώρα, η κυρία Καρισιανού θα λάβει αποφάσεις? Με τι εμπειρία και γνώσεις? Κώστα μου, άκουσε να δεις. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλες οι Ελληνίδες έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ασφαλώς και έχει το δικαίωμα η κυρία Καρισιανού, ο οποιοσδήποτε, παραλαμβάνω, Έλληνας ή οποιαδήποτε Ελληνίδα να κατέβει στις εθνικές εκλογές και να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Το τι θα κάνει ο λαός είναι κάτι άλλο. Αν θέλετε να το σχολιάσουμε και να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, οι δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυρία Καρισιανού περί κάθε φορά θα μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, να ρωτήσουμε, λέει, τον ελληνικό λαό. Εάν παραδείγματος χάρη θα έπρεπε να στείλουμε, δεν θυμάμαι κιόλας ποιο ήταν το γεγονός, τι ακριβώς έπαιζε τότε στις εθνικές όσον αφορά στα εθνικά ζητήματα. Αλλά λέει, κακώς, λέει, η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση. Θα έπρεπε να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Φαντάζεστε, την ώρα που πάνε να σου την πέσουν, παραδείγματος χάρη, ή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θυμάσαι στην αρχή που έφευγα κάτι drones και πήγαιναν προς Λευκοσία μεριά, που πήγαιναν προς Κύπρο μεριά. Φανταστείτε εκείνη την ώρα να είχαμε έναν πρωθυπουργό και να έλεγε, λοιπόν, για το αν θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμωνα, την Μπελαρά ή τα Ψαρά στην Κύπρο, ελάτε να κάνουμε δημοψήφισμα. Μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα, επειδή εδώ στην Ελλάδα λειτουργούν και τα πάντα στην εντέλεια και πάνε όλα πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, εντάξει, λίγο χρειάζεται μία αλφα, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, χρειάζεται να έχουμε την ευθύνη των λεγόμενων μας, των πράξεών μας και πάει λέγοντας. Γεια σου ρε Χρήστο, Χρήστος ο χημικός, καλημέρα Σπύρο. Περιμένουμε ακόμα το εξαγγελθέν, πυρηνικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Κάτσε τώρα ρε Χρήστο, το ανακοίνωσε ή το είπε ότι να είναι μέσα στις προθέσεις, ότι αυτό το έχουμε αποφασίσει. Θα προχωρήσουμε σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ρεύματος. Τώρα θέλεις εσύ από τη μία μέρα που το... Υπάρχουν και άλλα πράγματα ενδιάμεσα και κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί αναμένεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, λέει, να γίνει ένας έτσι διάλογος. Αν και προσωπικά, να ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω θα γίνει το παραμικρό. Έχουμε και στις 17 Μαΐου το συνέδριο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον προσανατολίζεται στο να μην βρεθεί στο συνέδριο. Εγώ το καταλαβαίνω, να ξέρετε αυτό, διότι εάν παραδείγματος χάρη πάει στο συνέδριο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, απλά θα παραστεί? Τι θα είναι, απλώς χειροκροτητής των υπολείπων? Δεν θα πρέπει να μιλήσει? Θα πρέπει να μιλήσει. Εάν ανέβει στο βήμα να μιλήσει, τι θα πει? Εάν πει αυτά τα οποία λέει συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι το συνέδριο θα έχει ένα μόνο τίτλο, το οποίο έχει να κάνει με τον Κώστα Καραμαλή, όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, εάν πάει στο συνέδριο θα πρέπει να μιλήσει. Αν μιλήσει, τι θα πει? Θα το γυρίσει? Δεν είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει ο Καραμαλής το διάστημα που βρίσκεται εκτός πολιτικής. Έχει μία σταθερή άποψη για συγκεκριμένα θέματα και για τα εθνικά θέματα και πάει λέγοντας, και για τα θέματα τα οποία αφορούν στο κράτος δικαίου τα έχει πει. Όποτε του δίνεται ο λόγος τα επαναλαμβάνει. Για φανταστείτε να πάει στο συνέδριο. Από τη μία λένε, να ξέρετε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι πλήγμα να μην έρθει ο κύριος Καραμαλής. Θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία να μην παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, δεδομένου ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί. Εντάξει,
Αυτό και, θα, και αν θα ήταν η δυσάρα. Λένε λοιπόν ότι ναι, θα είναι πλήγμα. Πρέπει να έρθει ο κύριος Καραμαλής και την ίδια ώρα, ξέρεις, λένε λάσκαροι, να δώσει ο Θεός και η Παναγία και να μην έρθει. Πιστέψτε με, είναι ξες. Δώσε.

Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη με Suicide Blonde προχωράμε. Έμπνευση του κυρίου Λάσκαρη Αγοραστού. Βαρύ σήμερα το πάπλωμα, μου γράφει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο για τους επιβάτες που έπρεπε να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο. Εντάξει, μωρέ, πήγανε μία στάση πιο κάτω. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν λέτε πάλι καλά που σταμάτησε τουλάχιστον στην επόμενη στάση. Εντάξει. Μετά λέει το σειρμό τον απέσυραν. Η δυσάρα. Δεν σταμάτησε τον προηγούμενο σειρμό. Οπότε εκεί που σταμάτησε, μετά τον απέσυραν τον σειρμό. Η είδηση θα ήταν να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και το θέμα της ακρίβειας, έχουμε ταλαιπώριες κάθε μέρα. Είμαστε με διαφορά η χώρα της ταλαιπωρίας, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους, πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Γεια σου Αριστίδη, εν τέλει η κυρία Καριστιανού δίνει πόνο, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Αριστίδης. Αριστίδη, όλα καλά, όλα ανθυρά. Ψυχραιμία αδερφέ και όλα θα πάνε καλά. Πόνο έδωσε ο ΠΑΟΚ που μας έριξε 3 μπαλάκια. Αυτό να το δεχτώ. Τώρα αυτό το οποίο λες δεν το καταλαβαίνω πώς ακριβώς το εννοείς, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πολύ το που πήγαμε στη μαγειρική σήμερα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη, καλημέρα αδερφέ. Ντρέπομαι για τους συναδέλφους που παίρνουν 60 ευρώ από αεροδρόμιο κέντρο, όχι με διπλή ταρίφα, και λυπάμαι όταν με ρωτάνε οι τουρίστες που με το καλημέρα τους έχουν δαγκώσει, ξεφτύλα. Κοίταξε, είναι στο χέρι σας, αγαπητέ μου Γιάννη, τους κακούς του επαγγέλματος να τους αποβάλλετε. Θα μου πεις ρε Παπαδάκη, εσύ στη δημοσιογραφία εκεί τους κακούς του επαγγέλματος τους έχετε αποβάλει. Σε λίγο θα αποβάλουν αυτοί εμάς. Άστο, καταλαβαίνω. Το λέμε όμως, ότι εντάξει, εσείς έχετε και διαφορετικές δυνατότητες εκεί. Τους ξέρετε πάνω κάτω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβληματάκια, και σε κάθε περίπτωση... πώς το λένε, έλα πες την τη λέξη, δυσφημούν το επάγγελμα του Έλληνα ταξιτζή, αυτού του μικρού ήρωα της καθημερινότητας. Την καλημέρα μου να προσέχετε όλοι και όλες εκεί έξω, όλα τα παλικάρια. Την καλημέρα μου και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε αυτούς τους υπαλλήλους της καθαριότητας που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Έχετε βρει και εσείς τον πελά σας με αυτά τα πατίνια, ε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι χώρα είμαστε? Τι φοβεροί τύποι είμαστε? Έγιναν 397 έλεγχοι. 127 παραβάσεις καταγράφηκαν για κράνος. Στο πατινάκι, χωρίς κρανάκι, χωρίς τίποτα. Έχουμε και άλλο φαινόμενο. 8 πιάστηκαν υπό την επίρρεια μέθης. Εντάξει, σου λέει, πατίνι είναι μωρέ. Τι ζημιά θα προκαλέσουμε και να έχουμε πιει κάτι τις παραπάνω? Άντε να πέσουμε σε καμιά κολόνα. Άντε να πέσουμε σε κανέναν άνθρωπο το πολύ πολύ να μας σταματήσει. Άντε να πέσουμε σε κανένα αυτοκίνητο. Oops, I did it again, ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, το πλαίσιο υπάρχει. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται? Καλημέρα Ελλάδα. Φύγαμε για Απήλιο. Φύγαμε για Απήλιο, ναι. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Πήλιο είναι το κεντρικό, το βασικό δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μια χαρούλα. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο είναι Air Fryer από την Morris, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου
λάδι, διότι ό,τι μπορούμε να σώσουμε να το σώζουμε. Η κλήρωση για να πάρετε μέρος πρώτα απ' όλα. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Γρηγόρης στέλνει καλημέρα σε όλους. Ο Κωστής, καλημέρα. Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στελέχη και ψηφοφόροι οι νεοδημοκράτες. Τώρα το υπόλοιπο εγώ, ρε Κωστή, παρόλο που έχω όλη την καλή διάθεση, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πώς μπορώ να το διαβάσω? Γίνεται? Αν δεν γίνεται, αν δεν γίνεται έτσι όπως το έχεις γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει, στελέχη του κάθε κόμματος όταν κατεβαίνουν στις εκλογές με σταυρουδάκι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Οι ψηφοφόροι κρίνουν τα στελέχη και ψηφίζουν ανάλογα το τι θέλουν, το τι αγαπάνε, το τι αποφασίζουν, βρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω της γραφής. Όλο το υπόλοιπο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξένο από αυτή, από αυτή τη λέξη την οποία, η οποία ακούγεται από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η λέξη αυτή, δημοκρατία.

0: Ο Αβράμ αναρωτιέται εξ αφορμής αυτό που είπαμε νωρίτερα για τη δήλωση την οποία έκανε ο Κυριάκος Πυρακάκης στο Eurogroup ως πρόεδρος του Eurogroup. Τελικά πόσο έφραυστη είναι η οικονομία, αρκεί ένα πέταγμα πεταλούδες ή μια κίνηση Τραμπ για να ανατραπούν όλα. Καλημέρα Σπύρο, ασφαλώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ούτως ή άλλως ο Τραμπ είναι λάτρης της θεωρίας του χάους. Αυτό είναι το οποίο μας τρομάζει περισσότερο απ' όλα. Ναι, ο Τραμπ όχι. Δεν τον έχουμε δει να χορεύει ζεμπέκικο βέβαια. Γιατί έχουμε δει και κάτι ζεμπέκικα που θυμίζουν πεταλούδα. Ναι. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Σε διαφημιστικό διάλειμμα θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίνη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα κατέβεις υποψήφια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι Νικόλα σήμερα εντυμένη.
2: Οπωσδήποτε.
0: Για επίσημο.
1: Φοράς ρε εσύ ένα
0: σακάκι.
1: Έβγαλα τις πιτζάμες που λέω εγώ και σου κάνει εντύπωση.
0: Φοράς ένα σακάκι, φοράς ένα ταγέρ, φοράς ένα κουστούμι και αμέσως σου λένε ότι είσαι έτοιμος να υπουργοποιηθείς.
1: Δεν βλέπεις ότι φοράω αθλητικά.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι της μοδός.
1: Εγώ το ξέρω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά ότι είναι της μοδός. Το ξέρω.
0: Φοράς, ας πούμε, το.
1: Αλλά το κάνεις λες και φορά όντως ταγέρ.
0: Ναι, μα φοράς.
1: Δεν είναι ταγέρ, εσύ, ένα σακάκι είναι.
0: Ένα σακάκι.
1: Σπορ σακάκι.
0: Και ασορτή είναι και το παντελόνι.
1: Δεν είναι ασορτή, είναι γκρι το σακάκι, μαύρο το παντελόνι.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν είδα.
0: Τι να το. Τι να, εδώ δεν βλέπω άλλα κι άλλα. Αυτό θα δω τώρα.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Οπότε σώπα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι προλαβαίνουμε και εντύπωση μερικές φορές και τον μπιπ. Πολλές ακόμα. Περισσότερες.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Κάνεις τον μπιπ.
0: Γενικότερα. Είναι σημεία των καιρών.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Να πούμε 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Στο είμαστε. Μπράβο. Κύριο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 εδώ. Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μπορώ να πω,
0: παρακαλώ,
1: να ξεκινήσω, παρακαλώ πάρα πολύ, να πω χρόνια πολλά.
0: Να πεις χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί γιορτάζει η μαμά μου, είναι το δεύτερο όνομά της, γι' αυτό.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, μαμά, μας ακούει η μαμά.
1: Τώρα όχι, αν λίγο πριν εσένα μπορεί να σ' άκουγε. Λοιπόν.
0: Την προσέχουμε, μαμά. Της λέμε πάντα να φοράει ζακέτα, να ξέρετε.
1: Ναι. Δεν έχει τέτοιο άγχος, η μαμά λέει. Λοιπόν, τιμάται μνήμη λοιπόν των Αγία Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, ναι. Αγίου Ειρηναίου, Αγία Εφραίου Μεγαλομάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν σήμερα Ειρήνη, η Ειρήνη, η Κούρτη.
0: Ειρηνάρα μας, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ.
0: Είναι και του Αγίου Εφραίμου σήμερα, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: μου το έστειλε η Ελπίδα μηνυματάκι, γιατί εγώ έμεινα στην Ειρήνη.
1: Ναι, βλέπω ότι το ερτελόγιο έχει και Εφραίμ. Δεν ήξερα ότι εγώ Εφραίμ, γιατί για την Ειρήνη ήξερα, να πω και σε μια πολύ καλή μου φίλη χρόνια πολλά, Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Μιχοπάνου. Να τη χαιρόμαστε. Είμαστε το ίδιο παρεάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια που την ανέχεστε. Να μην το πω.
1: Να το πω. Όποτε με βλέπουν. Μόνο γι' αυτό χρειάζεται όντως. Και στην βαφτιστήρα μου. Έχω και βαφτιστήρα, Ειρήνη.
0: Έχεις και βαφτιστήρα, Ειρήνη. Ναι. Κοίτα να δεις. Χρόνια πολλά και στην βαφτιστήρα μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Τρίτη.
1: Αυτά.
0: Σήμερα λοιπόν
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έρθω.
0: Ναι, με τόσες γιορτές που έχεις και τόσες και βαπτιστήρι τον Αντάλλο, υποτίθεται ότι είσαι και πνευματική μαμά.
1: Τουλάχιστον. Είναι και μαμά, καταλαβαίνεις.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Χάρη σου κάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως και στους ακροατές και στις ακροάτριες κάνεις χάρη που όποτε.
1: Οι ακροατές μου κάνουν παρέα.
0: Ναι,
1: εμένα κάνουν παρέα.
0: Αυτό
1: οι ακροατές. Εσένα σου κάνω χάρη.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, τρίτη σήμερα.
1: Έχει χάρη που έχει λίγες ειδήσεις.
0: Σήμερα, ναι.
1: Έχει χάρη.
0: Μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Στα δάχτυλα.
0: Δεν έχει και τίποτα φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί σε 14 λεπτάκια. Σε 14 λεπτάκια θα δούμε τι θα μας φέρει η μέρα. Προς το παρόν πάντως εδώ πάνω από την
1: Καλά
0: Πεντέλη.
1: Είναι, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι θα απολαύσουμε έναν απίστευτο καταγάλανο αττικό ουρανό.
1: Ποντάρω σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
0: Ναι, σε μία εβδομάδα
1: το ποντάρω.
0: Άντε.
1: Ποντάρω σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
0: Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ σε μία εβδομάδα ποντάρω σε τριαντάρι. Θα γενιάσω το καλοκαιράκι σε μία εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Στα χαρτιά.
0: Εμείς το γενιάσαμε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά ήρθε χιονιάς.
1: Ωραία.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω, σε οτιδήποτε
1: δεν
0: έτσι μας έρθει.
1: Δεν μου πεις ότι πήγες στη θάλασσα, να ξέρω, γκαντέμι, ότι ήρθε μετά ο χιονιάς.
0: Και δύο φορές μάλιστα. Τη δεύτερη φορά δεν τολμήσαμε να μπούμε μέσα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και ένα αεράκι, ένα κάτι. Και λέμε τώρα, άστο, μήνε. Δεν υπάρχει λόγος να το πιέζουμε ιδιαίτερα. Να πούμε ότι θα δύσει ο ήλιος 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 20 και 20.
1: Ναι.
0: Σημαδιακό. Και διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Γρήγορα περνάει το έτος. Να φεύγει το έτος. Και είναι 5 Πέμπτου. Κοίτα να δεις, 5 Πέμπτου του 2026.
1: Ναι, τι να κάνω τώρα.
0: 5-5, ρε παιδί μου. 5-5. 5-5, θα δεις 20 και 20.
1: Νόμιζα αυτό μου το λέγεις πέρυσι. 5-5 του 25. Φέτος, εντάξει.
0: Ναι, 5-5 του 25 ήταν πέρυσι. Τώρα,
1: τώρα
0: θα περιμένουμε 6-6 του 26.
1: Ωραία.
0: Καλά θα πάει. Πολύ καλά θα πάει.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλα, για πες.
1: Να πούμε για το.
0: Έλα, γιατί έχουμε βαρεθεί. Δεν υπάρχει ούτε μία είδηση. Ψάχνουμε τις ειδήσεις και δεν τις βρίσκουμε.
1: Ναι, μια που λέμε για τον καιρό. Θα είναι έθριος γενικά ο καιρός, με κάποιες πρόσκυρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει άνοδο, όπως σωστά έχω προβλέψει, και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23, γύρω στους 23 βαθμούς και στις 2-23, σε ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26.
0: Μια χαρά.
1: Ιδέες.
0: Πολύ καλά θα πάει.
1: Στην Αττική 11 με 25, στην Θεσσαλονίκη 10 με 24.
0: Κάθε φορά που μπαίνει.
1: Οπότε είδε η σωστή εποχή να φοράς κοντομάνικο.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι το βγάζεις, αλλά είναι η σωστή εποχή.
0: Ο Αβραάμ στέλνει Σπύρο, λέει: αν δεν φοράει κοντομάνικο, δεν την κάνουμε παρέα. Καλημέρα, Στέφη μας, να χαίρεστε τη μητέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδες αντανακλαστικά οι ακροατές του Real FM.
1: Ο Αβραάμ
0: με
1: είναι
0: τη μία.
1: Ταχύτατος.
0: Με τη μία. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν. Την κάνουμε παρέα. Από μέσα νομίζω κοντομάνικο, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Αυτό, όχι, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πήγα λίγο να. Τι είναι. Μακριμάνικα τα λέμε στο.
1: Δεν είναι μακριμάνικο, είναι μέχρι τον αγκών εδώ.
0: Α.
1: Τέταρτο.
0: Δεν είχε ύφασμα για παραπάνω.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Όχι. Το άφησα για σένα να φτιάξει κανένα ζιβάγκο.
0: Εγώ ζιβάγκο.
1: Ναι.
0: Άμα φτιάξω εγώ ζιβάγκο.
1: Για μαντήλι να
0: κλάψει. Πάντω να σου
1: για
0: πω.
1: Για μαντήλι
0: κάτι.
1: Να κλάψει καλό είναι.
0: Α, ναι. Θέλω. Γιατί δεν έχουμε ούτε μαντήλι για να κλάψουμε.
1: Γι' αυτό το είπα. Στο αφήνω
0: τουλάχιστον μπράβο.
1: Το υπόλοιπο ύφασμα το αφήνω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται ρε εσύ στα πολιτικά.
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα.
0: Έλα μωρέ τώρα που υπάρχει κινητικότητα. Τι εννοείς. Πρώτα απ' όλα να ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι 234 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, μέχρι τις εκλογές πόσες είναι, δεν ξέρω.
0: Ή θα είναι λιγότερες από 234 ή θα είναι περισσότερες από 234.
1: Φοβερό. Μπράβο σου.
0: Είναι δύο τα σενάρια. Τα έχουμε πει. Οι εισηγήσεις. Χθες το αναφέραμε που είχαμε την πληροφορία, το ξεχάσαμε. Μ' αρέσει που μαζεύουμε, κάνουμε ρεπορτάζ, μαζεύουμε πληροφορίες και στο τέλος τα ξεχνάμε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει την οποιαδήποτε πρόταση.
1: Έγινε γνωστό, ναι.
0: Το είπε μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Απλά την πληροφορία την είχαμε εμείς από χθες. Απλά ενδεχομένως. Δεν θυμάμαι κιόλας. Μπορεί να την κρατήσαμε και για τον εαυτό μας. Δεν τρέχει τίποτα, μωρέ. Εντάξει. Λοιπόν, τι με ρώτησες για τις εκλογές.
1: Ναι, επειδή είπες για τα
0: Χριστούγεννα. Υπάρχει μία εισήγηση από τον κύριο Σταν Γκρίνμπεργκ, μαθαίνω. Η οποία εισήγηση έχει δύο σκέλη. Το βασικό σκέλος έχει να κάνει με εκλογές το Μάρτιο του 2027.
1: Το Μάρτιο, όχι το Μάιο.
0: Το Μάρτιο του 2027. Στην περίπτωση που τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από το ποσοστό που χρειάζεται να λάβει για την αυτοδυναμία, να έχει το περιθώριο να πάει και σε δεύτερες εθνικές εκλογές πριν ξεκινήσει η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό είναι το δεύτερο εξάμηνο, είναι 1η Ιουνίου ουσιαστικά του 2027, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι δευτερεύον όμως, έχει να κάνει με τις με πρόορες εκλογές εκεί.
1: Οι πρόορες εκλογές εννοώ με τον Οκτώβριο.
0: Ναι, φθινόπωρο.
1: Εντάξει τώρα και πρόορες, δεν τις λες τώρα και πρόορες τώρα σε αυτές.
0: Είναι λιγότερο πρόορες.
1: Λιγότερο πρόορες.
0: Έτσι δεν είχε πει ο κύριος Μαρινάκης στον Νικολάου εδώ στο Real FM.
1: Λιγότερο πρόορες.
0: Είναι λιγότερο πρόορες.
1: Γι' αυτό έτσι μου έχει μείνει και δεν τις λέω πρόορες και εγώ ντρέπομαι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πολιτικά, εάν γίνουν τον Οκτώβριο, είναι πρόορες εκλογές.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά.
1: Αν δεν τις λέει η κυβέρνηση, δεν θα νιώθω εγώ μια συστολή να τις πω πρόορες.
0: Σωστό. Αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο.
1: Ένα καλό timing είναι καπάκι να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ζεστό.
0: Είναι ένα καλό timing. Απλά υπάρχει στο σχεδιασμό τον ευρύτερο, που έχει να κάνει με το βασικό σενάριο που, έχει, που λέει για Μάρτιο του 2027, υπάρχουν δύο ακόμα μαξιλαράκια.
1: Μαξιλαράκια λέγοντας.
0: Οικονομικό.
1: Γιατί τα μαξιλαράκια
0: τύπου...
1: εμένα σε ένα πράγμα πηγαίνει το μυαλό μου και...
0: Στον ύπνο.
1: Όχι.
0: Α.
1: Όταν λες μαξιλάρι, δηλαδή, πού πηγαίνει το μυαλό σου εκτός από τον ύπνο. Και στο σιλοπέσμο τι εννοείς μαξιλαράκι.
0: Μαξιλάρι.
1: Οικονομικό είναι, αλλά πηγαίνει άλλο μαξιλάρι του Τσίπρα. Γι' αυτό σιλοπέσμο τι εννοείς μαξιλάρι.
0: Α, όχι. Εγώ εννοώ ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις στήριξης με κοινωνικό πρόσημο. Ειδικά σε ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο. Θα είναι πολύ στοχευμένα.
1: Οι οποίες θα είναι εννοείς μετά τη ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα δύο μαξιλαράκια.
1: Από τι θα τα δώσει όλα στη ΔΕΘ.
0: Όχι. Από τι θα εξαρτηθούν όμως αυτά τα μαξιλαράκια.
1: Από το πώς δικογραφείς θα έρθω στη Βουλή. Όχι.
0: Από τον πόλεμο.
1: Α, μάλιστα. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
0: Από την εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Δικογραφείς τώρα γιατί να επηρεάζουν.
1: Μάλιστα.
0: Αφού να αποφασίσανε τελικά ότι ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Λιβανός.
1: Άρα
0: και
1: θα εξαρτηθεί από τον πόλεμο.
0: Και η κυρία.
1: Τον πόλεμο δηλαδή, λέγοντας.
0: Εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε.
1: Μπορεί να φτάσει. Εντάξει, έχω ακούσει από 1,2-2 δις. Έχω ακούσει διάφορα.
0: Είναι νωρίς ακόμα, πάντως το πακέτο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Καλά, μεγάλο θα είναι πολύ σίγουρα, ούτως ή άλλως.
0: Εκ των πραγμάτων θα είναι μεγάλο.
1: Και των δεδομένων και. Ειδικά λόγω του πολέμου και λόγω των υπόλοιπων εξελίξεων θα είναι σίγουρα μεγάλο.
0: Διότι πρόσεξε.
1: Αυτό όταν... για τον πόλεμο που λες εννοείς αν θα συνεχιστεί. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι πλέον καταρχάς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου όλοι πλέον συμφωνούν ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος οι οικονομικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Και ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup είπε ότι τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει προετοιμασμένη ακόμα και στα πιο, για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι δικαιολογημένη και υπαρκτή βεβαίως η ανησυχία για ύφεση στην Ευρωζώνη και το ίδιο ισχύει και για την επικεφαλής του Δουνουτού. Δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθεί. Γεωργίεβα, δεν θυμάμαι
0: Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Τι φοβερή δήλωση είναι αυτή.
1: Έτσι,
0: ειλικρινά, θα μπορούσες εσύ ποτέ να κάνεις μια τέτοια δήλωση.
1: Όχι, γιατί δεν είμαι επικεφαλής του Δουνουτού.
0: Ναι, ναι. Ενώ η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκανε την εξής δήλωση. Εάν ο πόλεμος, λέει, συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί. Τι είναι εσύ.
0: Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Εσύ,
0: και τη μικρή μου κόρη να ρωτήσω, το ξέρει.
1: Το θέμα δεν είναι να το ξέρει.
0: Το καταλαβαίνει.
1: Μα γι' αυτό το λέει, για να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν θα σου πει τα μάκρο που δεν θα καταλάβεις, το συζητεί και εγώ. Το γεγονός ότι βγαίνει και το λέει επικεφαλής του Δουνουτού σημαίνει ότι έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναλύσεις, κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και βγαίνει και μας λέει με πάρα πολύ απλά λόγια αυτό. Και μιλάει για επιβράδυνση της οικονομίας. Τι θέλει να μας πει, όλους τους δείκτες που δεν θα καταλάβουμε ποτέ.
0: Όχι, τα μάκρο θα μας τα πει ο κύριος Αδαλής, ο οικονομολόγος οικονομέτρης. Νομίζω θα μας πει και για τον ΟΠΕΚ, για τον ΟΠΕΚ Plus και όλα τα σχετικά και όλες αυτές οι συνέπειες. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί κανένας μα κανένας δεν μιλά επί της ουσίας και για τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πάντως, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Είπε η κυρία.
0: Ναι, Γεωργίεβα.
1: Γεωργίεβα, είπε και για αύξηση των τιμών. Δηλαδή.
0: Το πώς θα κρατήσουν τις τιμές χαμηλά δεν είπε.
1: Εντάξει.
0: Το πώς θα μειωθούν. Διότι στην Ελλάδα, κυρία Γεωργίεβα.
1: Έχει πει ήδη, σου λέω, για αύξηση των τιμών.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Αγαπητή Κρυσταλίνα.
1: Last year.
0: Ναι. Αγαπητή Κρυσταλίνα, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο η αμόλυβδη είναι κατά μέσο όρο στα 2,074.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα, πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,880.
1: Ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα αυτό ο μέσος όρος. Στην Αττική θα σας πω τα χαΐρια μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και το diesel pass... Okay, έχει κάνει δουλίτσα, αλλά όχι τόση πολύ δουλίτσα όσοι θα θέλαμε για να μπορούμε να κινηθούμε πιο άνετα. Στην Αττική, 2,062 η αμόλυβδη βενζίνη. Και το πετρέλαιο κίνησης 1,858.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα, όμορφα. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Φράουλες τρως.
1: Όχι. Τρώω, αλλά δεν παίρνω. Εντάξει, θα μου φέρει κάποιος να πάρω.
0: Πώς να πάρεις.
1: Ναι.
0: Στα 2-10 έχουν φτάσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ με τα φρούτα δεν έχω πολύ καλή σχέση, δυστυχώς, αλλά παίρνουν. Ναι. Ναι.
0: Εγώ έχω καλή σχέση με τα φρούτα.
1: Με τις τιμές τους, δεν έχω. Ξέρω, το φαντάζομαι. Ναι.
0: Οι ντομάτες έχουν ψηλοπέσει. 2,5 ευρώ, από 1,5 έως 2,5 ευρώ λέει το κιλό. Δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: δεν τις έχω συναντήσει ακόμα αυτές.
1: Α, εγώ συναντώ τις ντομάτες.
0: Όχι, έχω συναντήσει άλλες ντομάτες.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο. Είναι πιο λουξ, είναι πιο αυτό.
1: Πόσο νομίζω έχουν ντομάτες.
0: Κοντά στα 3 ευρώ. Οι δικές μου φλερτάρουν στα 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μελιτζάνες, τρως.
1: Τρώ.
0: Ωραία. 1,80 με 2,5 ευρώ το κιλό. Καλά είσαι. Φασολάκια τρως.
1: Τρώ.
0: Να τα κόψεις. Από 4 έως 5,50 το κιλό. Βρε, θα τα κόψεις. Βρε, δεν πάει διαφορετικά.
1: Και τι γίνεται, δεν τρώω τίποτα.
0: Λοιπόν, επίσης, επειδή να ξέρεις με τον Νιφλή, έχουμε επιδοθεί στην μάχη στο κυνηγητό του κρεμμυδιού.
1: Πριν από τρεις. Θα το βρει πιο φθηνά το κρεμμύδι.
0: Πριν από 3-4 μέρες, κρεμμύδι από τη Βιωτία και κρεμμύδι από την Ινδία είχαν ακριβώς την ίδια τιμή, 0,88 το κιλό.
1: Ωραία.
0: Εχθές. Το ίδιο κρεμμύδι από τη Βιωτία, από τον ίδιο νομό φαντάζομαι, δεν είναι άλλη Βιωτία, και το ίδιο κρεμμύδι από την Ινδία, 0,92, μέσα σε 3 ημέρες.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν καινούργια κρεμμύδια.
1: Κυνηγάτε το ίδιο κρεμμύδι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και βατικιώτικα.
1: Να σου πω, ποιος το ξεκίνησε το κρεμμύδι.
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που πήγα μία ωραία πρωία πριν από 3-4 ημέρες μετά την εκπομπή σε υπεραγορά. Έψαχνα να βρω κρεμμύδια, γιατί αυτή την εντολή είχα, κρεμμύδια και σκόρδα να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και έψαχνα να βρω κρεμμύδια και βλέπω λοιπόν δύο πάγκους, ο ένας δίπλα στον άλλον. Το ένα κρεμμύδι ήταν από τη Βιωτία, το άλλο από την Ινδία. Και μου έκανε εντύπωση που είχαν ακριβώς την ίδια τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Και έκτοτε το παρακολουθώ. Αυξάνονται αναλόγως, να ξέρεις.
1: Και έβαλες και τον Νιφλή στο παιχνίδι.
0: Το είπα στον αέρα, του άρεσε του Μάνου. Το άκουσε, του άρεσε, το υιοθέτησε.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουν φτάσει 0,92.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από 3-4 ημέρες και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα, και νομίζω ότι στο Υπουργείο θα πρέπει να το δουν αυτό το αρμόδιο και οι λεκτικοί μηχανισμοί. Όλα τα προϊόντα σιγά-σιγά 4, 5, 10 λεπτά. Κάποια προϊόντα και 20 λεπτά. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις, επειδή κάνουμε εκπομπή από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις καταλάβει ότι συνέχεια λες ότι αυξάνονται τιμές.
0: Μα συνέχεια αυξάνονται τιμές.
1: Δεν είπα ότι λες ψέματα.
0: Α, τότε. Αφού αυξάνονται.
1: Τι λες, 4 λεπτά.
0: Μα αυξάνονται.
1: Έχεις καταλάβει ότι από το Σεπτέμβριο το λες.
0: Ναι, διότι από το Σεπτέμβριο δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται.
1: Ναι, το ίδιο λέμε.
0: Ναι,
1: έχεις καταλάβει ότι είναι Μάιος.
0: Ναι. Και ότι συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Υπάρχει μια περίοδο που είπες ότι πέσανε. Για να συνεχίσουν ξανά να αυξάνονται από εκεί που πέσανε.
0: Υπήρχε μια μικρή ενδιάμεση περίοδος. Εκεί νομίζω λίγο πριν φτάσουμε στις γιορτές του Δεκεμβρίου, που απλά υπήρχαν πολλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα. Μετά από λίγο και αυτές οι προσφορές χάθηκαν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτά. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Ο Λευτέρης λέει. Έβαλε προχθές στην τηλεόραση ελληνικό τραγούδι ο Μάνος ο Νιφλής. Τι θέλεις τώρα να βάλουμε κι εμείς ελληνικό τραγούδι?
1: Όχι, ελληνικό τραγούδι.
0: Δεν είναι. Το ελληνικό τραγούδι βάλαμε. Βάλαμε Πρωτομαγιά τον Πάπα Κωνσταντίνο.
1: Ωραία.
0: Πρώτη Μαΐ. Τι θέλετε. Είχαμε βάλει. Ποιο γιόρταζε και βάλαμε τα χρόνια πολλά. Α, στου Γιώργηδε.
1: Στου Γιώργηδε, τη γιόρτα, στου Γιώργηδε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, μπορούμε να ξαναβάλουμε ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει. Επειδή δεν θέλει ο Παπαδάκης, δεν μα ενδιαφέρει. Θα βάλουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή που θέλουν ελληνικά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον κοινωνικό τουρισμό διάβαζα κάποια στοιχεία εδώ μεταξύ χθες. Ότι ο αριθμός τελικά των αιτήσεων δεν έπεσαν πολύ μέσα. Ξεπέρασα κάθε προηγούμενο, έφτασαν τις 800.000. Νομίζω τελικά μας είχαν πει ότι περίμεναν λιγότερες. Και αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις 536.000 που είχαν γίνει πέρυσι. Θυμίζουμε τα βάουτσερ που θα δοθούν είναι 300.000.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν αρκετοί έξω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα και πότε θα γίνει και η έναρξη του προγράμματος, η οποία ήταν προγραμματισμένη στις 18 Μαΐου, να δούμε αν θα ξεκινήσει όντως 18 Μαΐου. Και θυμίζουμε και ότι άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ και η πλατφόρμα έχει ανοίξει και φέρει ανοιχτή μέχρι τις 13 Μαΐου.
0: Κρατάει γερά η πλατφόρμα?
1: Αυτή φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, μιλάμε για πολύ λιγότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο. Λέγομαι Φρεμίδης, λέει, άρα γιορτάζω κι εγώ. Χρόνια πολλά, Παύλε μου. Χρόνια πολλά. Να γιορτάζεις, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε, μωρέ. Πάντα, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στα πολιτικά τώρα. Ναι. Γιατί πες γίνεται. Ένα... Πες μου.
0: Εγώ τι θέλεις να σου πω για τα πολιτικά.
1: Λοιπόν, χθες εδώ μεταξύ. Όχι, έλεγα για το ότι μάλλον θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές πάντως, όποτε και να γίνουν. Σε ένα έτσι. Πολύ πολλωμένο σκηνικό.
0: Ζούμε μία πρώιμη προεκλογική περίοδο.
1: Ζούμε εδώ και καιρό μία προεκλογική περίοδο.
0: Όχι, τώρα τις τελευταίες ημέρες είναι ένα κλικ πιο πάνω. Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει ξεκινήσει. Okay, είναι ένα κλικ παραπάνω. Θες να το βάλουμε αυτό το κλικ παραπάνω για το επίπεδο, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει διαμορφωθεί και η ατζέντα με την οποία θα πάμε στις εκλογές, οπότε και αν γίνουν αυτές. Και αυτό το σκάνδαλα, σκανδαλολογία, όπως σας θέλει, στο οποίο ο καθένας. Είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα πάμε έτσι.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι θα πάμε έτσι.
1: Θα πάμε έτσι. Σε σκάνδαλο προεκλογικό κλίμα. Χθες είχαμε και την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζουμε, έχει καταθέσει και προανακριτική πρόταση για σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΠΚΠ για την κυρία Ρεμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Χθες κατατέθηκε ξεχωριστή πρόταση από την
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: και την Νέα Αριστερά. Να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί, παρότι έχει διαφορετική τεκμηρίωση λίγο, αλλά πίστευα ότι θα κατέβουν με μια κοινή πρόταση εγώ.
0: Ναι. Αυτό είχε φανεί, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζονται και οι ψήφοι όλων των κομμάτων για να μπορέσει τελικά να συσταθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
1: Πίστευα, σου λέω, ότι θα έχει, για άσχετα αν θα τη στηρίξουν, πίστευα ότι θα υπάρχει κοινή, δηλαδή θα στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ. Νομίζω ότι και αρκετοί το πίστευαν αυτό, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό.
0: Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά το ξεκόβει, λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό του. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος συζήτησης.
1: Ναι, θα γίνουν δεκτά αιτήματα. Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μαρινάκης. Έχει κάνει επισκόπηση των αιτημάτων, γιατί κατηγορήθηκε κιόλας από το Πασόκ, από τον κύριο Τσουκαλά, ότι άρχισαν 5 μέρες να απαντήσουν.
0: Να απαντήσουν.
1: Γιατί είχε κατατεθεί, νομίζω, από την 5η πρόταση του Πασόκ. Λοιπόν, και νομίζω ότι οπότε θα σε σχέση με την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές, θα περιμένουν και θα απαντήσουν και για αυτήν.
0: Υπάρχει μια πολύ έντονη επίθεση από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, σε συνέντευξή του μίλησε και για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, ανοίγω εισαγωγικά, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Σκληρά λόγια. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε πάει σε ένα επίπεδο πιο πάνω.
1: Κοίτα να σου πω, γι' αυτό και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση κατηγορεί το Πασόκ ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ σκληρή ρητορική και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, που εγώ διαφωνώ, να είμαι ειλικρινής, αλλά ακραίες διατυπώσεις που θυμίζουν εποχές που θυμίζουν λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Το μιλάνε για σιριζοποίηση λίγο. Εντάξει, αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
0: Θα το συζητήσουμε αμέσως.
1: Γιατί θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτή την κριτική περί σιριζοποίησης. Λίγο Καστανίδη, λίγο Τσίπρα, λίγο Δούκα, λίγο απ' όλα μετά τις και μισή.
0: Έτσι, διότι έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το μασάζ συνεχίζεται.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση αδιέξοδο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επειδή οι φίλες με μένα είναι καλά κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξυπνάνε στις 6 και εμείς το πρωί.
1: Α, μάλιστα. Και.
0: Εσύ. Και επειδή. Περίμενε εδώ να δω τη φωτογραφία, μισό λεπτό. Περασμένη εβδομάδα στην ίδια δεν έχει σχέση, μπορεί να είναι και πιο ακριβή.
1: Ναι. Λοιπόν. Πιο ακριβή φωτογραφία.
0: Η τιμή που θα σου πω τώρα.
1: Τιμή.
0: Ντοματίνια βιολογικά τύπου Βελανίδη εγχώρια 9,80 το κιλό.
1: Μια χαρά.
0: Μου στέλνει η Ερμήνα.
1: Ούτε καν 10.
0: Την περασμένη εβδομάδα. Σκέψου που θα έχει πάει τώρα.
1: Ούτε καν 10 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανησυχείτε. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
0: Κατηγορία 1. Πήγαινε και σε κατηγορία 5. Πού πα την 1.
1: Μα είναι δυνατόν ποιοτικά θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια υψηλά επίπεδα με τέτοια ακρίβεια?
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε, να ξέρετε, μεταξύ άλλων.
0: Σκέψου λέει που θα φτάσει μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την κατά λάθος.
1: Ναι. Την κατά λάθος επίθεση.
0: Εντάξει, την κατά λάθος. Το λέω με τη λογική ότι είπαν τα ιρανικά κρατικά μημεία ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί στη Φουτζέιρα των Εμμυράτων. Και είπαν ότι ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος διέλευστων πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Βεβαίως τα Εμμυράτα λένε ότι διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για να απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις.
1: Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι το εξής, δηλαδή, ούψ κατά λάθος.
0: Ούψ κατά λάθος. Ούψ
1: κατά λάθος. Εντάξει.
0: Ούψ κατά λάθος. Και μια που πήγαμε σε αυτά, ούτως ή άλλως, να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών από το πολεμικό ναυτικό, ότι συνόδευσαν δύο αμερικανικά, το πολεμικό ναυτικό ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Οι φρουροί όμως της επανάστασης το διαψεύδουν.
1: Αυτό. Ναι.
0: Και να δούμε πώς θα πάει και η επιχείρηση, πώς τη λένε, Freedom.
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Project Freedom.
0: Ο Αραχτσί λέει ότι οδηγεί σε project αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Έτσι είναι, ρε.
1: Τσιτάτο. Το ότι έχουν αρχίσει και οι Ιρανοί τα τσιτάτα είναι φοβερό αυτό.
0: Την είδες την άλλη φωτογραφία εδώ μεταξύ του Τραμπ χθες.
1: Ποια, τι, ανέβασε για άλλη φωτογραφία.
0: Τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνω να τον παρακολουθήσω τώρα τον άνθρωπο. Να σου πω πρώτα απ' όλα.
0: Κανονικά τώρα πρέπει να στη δείξω αυτή τη φωτογραφία.
1: Να μου τη δείξεις. Αυτό το οποίο χρήζει έρευνα, δημοσιογραφική έρευνα, είναι να δούμε πόσες δηλώσεις έχουν κάνει κατά το παρελθόν μαζεμένες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και πόσες δηλώσεις έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα ο Τραμπ. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ έχει κάνει περισσότερες.
0: Δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Χθες το είδα και εγώ στον Τούρλο, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Mm. Μία εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απεικονίζει τόσο ήρωες της Σιάς Μαντελόριαν της Disney. Γνωστή ως Star Wars Day, γιατί ήταν η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη Μαΐου. Την αφορμή 4η Μαΐου, ναι. Γνωστή και ως Star Wars Day.
1: Star Wars Day, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ντύθηκε.
0: Την Γιάντιαρίν, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ είμαι του Star Trek, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει Star Trek, εγώ μπορώ να σου πω τους πάντες.
0: Εδώ διαβάζω.
1: Ξέρω να κάνω μέχρι και τα δαχτυλάκια του Spock. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Εδώ. Ούτε μα δεν το βλέπεις.
0: Το είδα, παιδί μου, το είδα.
1: Live long and prosper.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο ενικό σου. Εμφανίζεται, λέει, ως Dean Djarin. Δεν το ξέρω εγώ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Κρατώντας, λέει, την αμερικανική σημαία, δίπλα του βρίσκεται ο Γκρόγκου. Γνωστός ως Baby Yoda.
1: Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με το Star Trek και όχι με το Star Wars. Έχει πάρα πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και το υιοθετεί και
0: στην
1: ο.
0: Στην εικόνα, Τραμπ, λέει ο Τραμπ, κρατά το κράνος του χαρακτήρα. Κάτι που θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorian. Καθώς κανονικά δεν εμφανίζονται χωρίς αυτό, λέει το Variety, το περιοδικό.
1: Δεν μας φτάνουν δηλαδή όλα τα υπόλοιπα. Θα έρθουν και οι Mandalorian για να μας την πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπω πολύ AI. Εν τω μεταξύ, βλέπω και άλλες. Τι να πω, τι γίνεται εκεί στο Λευκό Οίκο. Λες να έχουν ειδικό συνεργάτη για τις AI εικόνες, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, AI βεβαίως δεν ήταν η κόντρα, η πολιτική η οποία έγινε.
1: Θα μπορούσε να ήταν AI.
0: AI,
1: διότι σε αυτά τα επίπεδα.
0: VS Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης VS Καστανίδης. Είχαμε χθες την παρέτηση με πάρα πολλές αιχμές από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω βεβαίως ήταν ένα προδιαγεγραμμένο διαζύγιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμένα πάντως δεν με ευνηδίασε. Καθόλου.
1: Δεν σε ευνηδίασε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε καλό επίπεδο οι σχέσεις τους. Αυτό φαινόταν και φαινόταν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά δεν πίστευε κανείς, ρε παιδί μου, όταν μιλάμε για τέτοια κορυφαία στελέχη, για τέτοια ιστορικά στελέχη, που αφορά οποιοδήποτε κόμμα, λες δεν μπορεί, έστω την τελευταία στιγμή θα πιτανεύσουν οι ψυχρεμότεροι και κάτι θα γίνει, θα γεφυρωθεί το χάσμα.
0: Εγώ
1: το χάσμα όχι μόνο
0: ήταν,
1: δεν γεφυρώθηκε.
0: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενοι, ναι. Και νομίζω ότι ήταν, θα έπρεπε, αλλά από το 23 που είχε έρθει για άλλη μια φορά πρώτο σε Σταυρούς και με διαφορά στην Άλφα Θεσσαλονίκη, ναι. Νομίζω είναι, ναι. Από τότε είχε ξεκινήσει ένας σε εισαγωγικά πόλεμος, εντάξει.
1: Πάντως διαβάζω στο ενικός.gr, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης.
0: Τα είπε ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτά τα είπε ο Ανδρουλάκης. Και η ανταπάντηση του κυρίου Καστανίδη ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα.
0: Ναι, γιατί δεν τον λέει ο κύριος Καστανίδης σε σχέση με τη διαγραφή του από τον Σιμίτη, λέει δεν τον απέπεμψε, παρετήθηκε το 97 από υπουργός μεταφορών με μια σκληρή δήλωση, διότι λέει η κυβέρνηση Σιμίτη, παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας προμήθειας δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής, έκανε πίσω η κυβέρνηση και θα έπρεπε να ντρέπονται να τα λένε αυτά. Τώρα, γίνεται πάντως πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο κύριος Καστανίδης.
1: Πάντως στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Real FM στο Μάνο Νιφλή, 15-20 λεπτά μετά την παρέτησή του, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν σχεδόν άμεση η αντίδραση του Real FM. Είπε ότι με το χέρι στην καρδιά δεν έχω απολύτως τίποτα. Δεν έχω σχεδιάσει κάτι.
0: Δεν
1: με ενδιαφέρει κάτι.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το προς το παρόν δεν το είπε.
0: Εγώ το λέω.
1: Α, προκύπτει από κάπου.
0: Εγώ το λέω, σου είπα, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν, δηλαδή, εσύ στην πολιτική δεν θα το βάζες. Με τόσο εμπειρία που έχεις.
1: Εξαρτάται, θα σου πω.
0: Δεν θα έβαζες.
1: Εξαρτάται. Όχι, άκουσα. Εξαρτάται για ποιο πρόσωπο μιλάς. Ο Καστανίδης έχει δείξει ότι αυτό το οποίο λέει το εννοεί.
0: Okay.
1: Τον άκουσα, δεν ξέρω. Εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ κάθετος σε αυτό το οποίο έλεγε ή είπε στη συνέντευξη. Αλλά βεβαίως, ναι, ποτέ μιλές ποτέ. Όπως για τον κύριο Φαραντούρη. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν τέτοιο.
0: Ο κύριος Καστανίδης.
1: Ότι θα πάει ο κύριος Φαραντούρης μία βόλτα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ο κύριος Καστανίδης είχε στη.
1: Φαραντούρη. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν τέτοιο.

0: Πλά.
1: Ναι, ότι ενδεχομένως να περιμένει.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ.
1: Τις εξελίξεις επόμενης ημέρας, αν υπάρξει εννοώ. Επόμενη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Να το δούμε. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, εγώ δεν θα βιαζόμουν να βγάλω το προς το παρόν.
1: Ναι. Λοιπόν, Στεφανία.
0: Το όριο θητείων είναι πάντως το. Έτσι,
1: το κομβικό σημείο,
0: ας πούμε, ναι. Να το πω έτσι.
1: Στεφανία, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Λοιπόν, επίσης το κλίμα αλλάζει. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στην Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δωρίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, τι δεν θα πούμε άλλο για τον Τσίπρα.
1: Θα πούμε, αλλά μετά τις διαφημισούλες.
0: Και το ντοκιμαντέρ χθες.
1: Ναι, ναι. Στο οποίο δεν συμμετέχει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ούτε ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Ναι. Γιατί.
0: Γιατί διαφωνούν με το ντοκιμαντέρ. Τι γιατί.
1: Ναι.
0: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχουν απαντήσει, έχει δοθεί στη δημοσιότητα η απάντησή τους. Εντάξει. Άκουσα. Τι να σου πω τώρα. Γιατί. Θα κρίνω εγώ γιατί σημαίνω ότι στον καθένα είναι δικαίωμά του για ποιο λόγο δεν συμμετέχει κάπου και το ακρίνει ανάλογα κάτι πώς δημιουργείται, πώς όλο το προϊόν αν συμφωνεί με αυτό, πότε προβάλλεται, το χρονικό σημείο που προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ επίσης έχει μεγάλη σημασία. Γίνεται πολλή συζήτηση τώρα σε σχέση με το μυστικό ραντεβού του Τσίπρα με το γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στο Ντράκη με τον οποίο φέρεται να άδειασε τον Βαρουφάκη. Έχει κάνει και ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης. Νυχτιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για
0: πολιτικό
1: να επανέλθουμε.
0: Πολιτικό απαταιώνα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, για να επανέλθουμε. Θα τα συζητήσουμε αυτά και επειδή είμαστε σίγουροι με τη Στεφανία ότι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα έχουν γραφτεί πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Εμείς ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι της ακρίβειας, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν γονατίσει.
0: Με το κόστος πολύ ψηλό.
1: Το κόστος πάρα πολύ ψηλό. Και κάνουν πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει ψωμάκι. Να μην μπει το ψωμί ψωμάκι. Κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
3: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
2: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
3: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό

0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ο Γιώργος λέει καλημέρα σας. Για ποια ύφεση μας λένε? Ο μήνας δεν φτάνει στις 15. Έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Είναι αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας, συζητούν όλοι όσοι βρίσκονται μεταξύ τους. Είναι αυτό το οποίο βιώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Πολλοί συμπολίτες μας. Και αυτό το αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιώργος. Καλημέρα Φίλιππε, από την Ανοιξιάτικη λέει καλημέρα σας, από την Ανοιξιάτικη και μέχρι 28 βαθμούς, αλλά δεν μας λέει πια Ανοιξιάτικη. Ντομάτες, φασολάκια, αν τα τρώμε στην εποχή τους όπως κάποτε, είναι πολύ φθηνά. Όταν θέλουμε να τρώμε καρπούζι τον Απρίλιο, πρέπει να το πληρώνουμε χωρίς παράπονα, λέει. Εντάξει, είναι και αυτό μία. Είναι μία άποψη. Είναι μία άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ναι,
1: πάμε. Έχουμε τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φούρνοι μας. Γιατί πλέον αντιλαμβάνομαι και από όσα σας ακούω και εσάς και τους συναδέλφους σας να λέτε ότι πλέον το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ για εσάς και όλοι οι φούρνοι των γειτονιών ασφικτιούν.
2: Ναι, είναι πραγματικό πρόβλημα τώρα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με την ενέργεια, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και βλέπουμε ότι την τελευταία τριετία πολλοί συνάδελφοί μας έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τα μαγαζιά. Φούρνοι έχουμε φτάσει ένα νούμερο γύρω στα χιλιαρτοπία πανελλαδικά.
1: Που έχουν βάλει λουκέτο χιλιαρτοπία.
2: Ναι, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά.
2: Πανελλαδικά, ναι. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια και από την κυβέρνηση να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να σας βοηθήσει? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, κύριε Καπλάνη.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ενέργεια είναι η φόρη που το διακατέχει, η ειδική φόρη κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, πράγματα τα οποία εκτοξεύουν μάλλον το κόστος για την ενέργεια.
1: Και είναι και τα ενίκια,
2: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τα ενίκια. Νομίζω αυτό έχει να κάνει γενικότερα, δεν είναι μόνο πρόβλημα των αρτοπιών. Στον χώρο το δικό μας μιλάμε για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες εμείς έχουμε και ρεύμα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία είναι όλα στο Θεό.
0: Τι έχετε ζητήσει εσύ, τι έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση,
2: εμείς έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρώτα απ' όλα ζητάμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να μειωθούν, ο ΦΠΑ στο ψωμί, η τεγματή φορολόγηση, να επανέλθει το αφορολόγητο, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ακουμπήσουν λίγο την κατάσταση στον κλάδο μας.
0: Ναι. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιείτε, γιατί τώρα να σας πω κάτι, το ψωμί, το χωριάτικο που λέμε εμείς το ψωμί, το καρβέλι, πόσο το δίνετε αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή στην Αττική οι τιμές κυμαίνονται από 1 ευρώ έως 1,20.
0: Το κιλό?
2: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
0: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
2: Εμένα, παραδείγματος χάρη, η αναγωγή στο κιλό στο μαγαζί μου είναι στα 4 ευρώ και στα 2,86. Ανάλογα το είδος του ψωμίου, πολυτελείας, ολικής άλυσης, το χωριάτικο. Το χωριάτικο είναι στα 2,86 το κιλό.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος για ένα συνταξιούχο, παραδείγματος χάρη.
2: Ναι,
0: και φαντάζομαι ότι έχετε μπει στη διαδικασία και του κομματιού. Έρχεται ο άλλος, το βλέπει και λέει: κόψτε ένα κομμάτι.
2: Για μας δεν είναι η λύση το να ακριβένουμε το ψωμί κάθε τόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κατακαιρματισμένο καταναλωτικό κοινό, έτσι. Και είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον πελάτη.
1: Ναι. Άρα η συμπεριφορά, η καταναλωτική, πόσο έχει αλλάξει? Αγοράζουν, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Σπύρος, αγοράζουν με το κομμάτι, αγοράζουν μισό, αγοράζουν πιο λίγες φορές την εβδομάδα.
2: Ναι,
1: πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά?
2: Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό ακριβώς που περιγράφεται τώρα.
1: Δηλαδή λιγότερες φορές την εβδομάδα αγοράζουν,
2: ναι,
1: κυρίως
2: ναι,
1: ή μισό καρβέλι.
2: λιγότερες φορές την εβδομάδα, λιγότερες ποσότητες. Ναι. Και όχι μόνο στο ψωμί και στα άλλα είδη. Αλλά τώρα μιλάμε για το ψωμί που είναι το βασικό διατροφικό προϊόν πάνω στο οικογενειακό τραπέζι.
1: Έχετε δει εσείς, για παράδειγμα, έχετε παρατηρήσει και ως πρόεδρος μια στροφή των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ που έχουν ψωμί, μπορεί όχι σαν το δικό σας προφανώς, αλλά ενδεχομένως επειδή εκεί είναι λίγο πιο φθηνό?
2: Δεν νομίζω να, το κριτήριο να είναι αν είναι πιο φθηνό, και δεν νομίζω και να είναι πιο φθηνό το ψωμί και στο σούπερ μάρκετ. Με τόσες απορροφήσεις που έχουμε κάνει, νομίζω είναι πιο φθηνό στο αρτοπείο. Απλά okay. θα έλεγα ότι επειδή ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αλλάξει οι ρυθμοί ζωής και ο καταναλωτής βρίσκεται όλη την ημέρα σε κίνηση, σίγουρα κάποιες φορές ή μάλλον πολλές φορές επιλέγει να κάνει τα ψώνια του από ένα σημείο.
1: Δεν και γι' αυτό το λόγο λέτε, ναι, δεν πηγαίνουν, δεν αγοράζουν ψωμί το παρτοπείο.
2: Στο φούρνο, στο μανάβι, στο κρεοπόλι, και μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και κάνει τα ψώνια του όσο πιο γρήγορα μπορεί για να προλάβει τις δουλειές του.
0: Άρα λέτε είναι θέμα συνήθειας, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν...
2: Όχι,
0: τα
2: όχι,
0: πρατήρια σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Καπλάνη?
2: Θα πω λίγο για τα πρατήρια, αλλά θα επιμείνω στο προηγούμενο ένα λεπτό. Εμείς βλέπουμε την προτίμηση του καταναλωτικού κενού στα μαγαζιά μας, ειδικά τις περιόδους που είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Πρωτοχρονιά. Δείχνουν την προτίμηση στα προϊόντα τα δικά μας, όταν επιλέγουν με κριτήριο την ποιότητα. Όσον αφορά για τα πρατήρια Άρτου, αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι με το τρίτο μνημόνιο η ονομασία φούρνος έχει χαθεί από την βιοτεχνική αρτοπία, όπου παίρνουμε το αλεύρι 3 ώρα και 6 ώρα το έχουμε ψωμί, και φούρνος σήμερα ονομάζεται και αυτό το bake-off, το οποίο είναι είτε μέσα στο σούπερ μάρκετ, είτε ένα μικρό μάγαζο έξω, το οποίο παίρνει προσημένο ψωμί, το ψήνει για λίγη ώρα και το διαθέτει στον καταναλωτή. Ακόμα και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται φούρνοι. Έτσι δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Και είναι και, συγγνώμη, εκτός από το ψωμί, είναι και άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, οι φούρνοι. Τώρα έχουν και γλυκά, δεν έχουν και γλυκά. Με την αύξηση της τιμής της σοκολάτας, φαντάζομαι ούτως ή άλλως.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα τρόφιμα γενικότερα υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις. Και στα γλυκά και στα σχολιατοειδή. Σε οτιδήποτε μιλάμε, και το βλέπουμε είτε θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, είτε θα πάμε στη Λαϊκή, είτε στο κρεοπόλι, είτε στο φούρνο, είτε για το σουβλάκι μας το βράδυ. Έχουμε ανατιμήσει σε όλα τα προϊόντα, στα τρόφιμα, και σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Στο διατάφτα, κύριε Καπλάνη, αντέχουμε? Γιατί εμείς θέλουμε να μοσχομυρίζει φρέσκο ψημένο ψωμάκι η γειτονιά.
2: Νομίζω ότι με νύχια και με δόντια θα αντέψουμε, αλλά με απώλειες.
1: Είναι από όταν λέμε 1000 λουκέτα, είναι απώλεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Είναι απώλειες, ναι. Κοντεύουμε στο 10% του...
1: 1000 λουκέτα, είπατε, είναι πανελλαδικά την τριετία ή το...
2: Από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά ήταν νοικιασμένα, κλείσανε, δεν ξανανοίξανε, δεν ξανανοικιαστήκανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε, να λέτε και τα προβλήματα καλά του κλάδου, να τα μαθαίνουν, να τα ακούνε στα Υπουργεία.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Yes.
0: Λοιπόν, ο Μπάμπης, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο Σκάνια, λέει το εξής: καλημέρα και καλή δύναμη. Είναι δυνατόν να κλείνουν μία λωρίδα της Εθνικής πρωί-πρωί στο ρεύμα για Αθήνα στον Ασπρόπυργο? Και βλέπω στο χάρτη πραγματικά ότι εκεί σε αυτό το ύψος, στον Ασπρόπυργο, πριν από την λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Mm-hmm. Τώρα, κάνουν έργα, για ποιο λόγο τα έχουν κλείσει, εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε. Μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου, στο Χαϊδάρι, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, και βεβαίως στον Κηφισό, άνοδος κάθοδος, ένας πανικός. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά στην άνοδο από τα Σεπόλια, από τη Δυραχείου, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, ξεπερνάει την Αχαρνών, φτάνει μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα, τη δεύτερη έξοδο, για να είμαι ακριβής, για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Βικέλα μέχρι και το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι μια δύσκολη τρίτη για όλους τους οδηγούς. Τα γνωστά και στο κέντρο της Αθήνας. Κυρία Κασίμη, πρέπει να φύγουμε.
1: Ωραία, πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη, και θα επιστρέψουμε δρυμύτερη.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA. Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Διραχείου έως Σαχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία, ανέφερε κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που προκάλεσε άνοδο της τιμής του Brent στα $113 το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζερόπλοιου που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι λόγω κρουσμάτων Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
11: Από Κρατήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
7: New York, New York, New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η Everton ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Manchester City για την 35η αγωνιστική στην Premier League. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι η City με 71 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο, με την Arsenal να προηγείται με 76. Ακόμη χθες η Nottingham Forest νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
21: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
22: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο Μάνολης Παπάζογλου, μαζί μου εννοείται ο μεγάλος Πέρης Βασιλάκης. Καλημέρα στον πρωινό τον τύπο τον Βαγγέλη τον Καρακατσάνη, καλημέρα. Καλημέρα Θανάση. Έπρεπε να είχατε κάμερες τώρα πουθενά εδώ να μας δείτε με τον Πέρι να χορεύουμε. Τίποτα άλλο δεν σας λέμε. Πρωί-πρωί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πάρτι μας, στο πρωινό μας πάρτι, εδώ την πρώτη καλημέρα. Εδώ στην συχνότητα του Real Voice 995 από πολύ νωρίς το πρωί, καθημερινά από τις 7 η ώρα το πρωί. Πάμε με πλήρη ενημέρωση μέχρι και αργά το μεσημέρι. Εννοείται εδώ που αλλού στο Real Voice, και ό,τι και αν θέλετε να διαβάσετε από τις ειδήσεις, επισκεφτείτε το site μας www.realvoice995.gr. Τέλει, καλπή και δουλειά. Σε μαθά εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Για στείλτε μας και τις καλημέρες σας ή οτιδήποτε και αν θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε στο Viber μας, στο νέο τρόπο επικοινωνίας, της αμφίδρομης επικοινωνίας που θέλουμε να έχουμε μαζί σας, στο 698 919 99 95. Εύκολο.

Λίγο να μας κλείσουν φυλακή, Θανάση. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στην ομορφιλέρο, σας αγαπάμε, καλημέρα.

0: Λοιπόν, ηλιόλου σήμερα, εδώ στο νησί της Ρόδου, την πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου. Φυσάει βέβαια, όχι σαν εχθές που μας έπαιρνε και μας σήκωνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Έχει λίγο έτσι το κρύο του, έτσι το έχει. Το έχει η αλήθεια. Με έκανε σκουρέλι, λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε της Αγίας Ειρήνης σήμερα και του Αγίου Εφραίμ. Χρόνια πολλά και στη δικιά μας τη Ρένα την Παυλάκη, να είναι πάντα χιλιόχρονη και να μας αντέχει όλους.
1: Σε έναν τρελός, αν και το ξέρεις πως δεν είμαι εντελώς.
0: Για πάμε, Θανάση.
1: Γιατί σ' αγάπησα μου έκανες πολλά. Βρήκες τον τρόπο και μου πήρες τα μυαλά.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη που δεν μας στέλνει πια. Φίλε, δε, τίποτα. Αλλά είναι σίγουρο ότι μας ακούει.
1: Με τους αλήτες που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννά.
0: Καλημέρα και στα παιδιά στην ΕΜΟΔΕ. Στην 11η ΕΜΟΔΕ, φιλιά, καλημέρα.
1: Που γυρνάς. Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να σχολιάσουμε ένα-δύο θεματάκια τα οποία είδαν το φως της επικαιρότητας και προφανώς είδατε χθες αργά το βράδυ κάτι βίντεο που κυκλοφόρησαν από το νησί της Σίμης, που η κατάσταση εκεί πραγματικά ήταν τεταμένη με πολλά νεύρα για κάτι το οποίο έγινε εκεί. Σίγουρα ενημερωθήκατε από τα social με δύο Αιγύπτιους που φαίνεται να παρενόχλησαν εκεί κάποια κοριτσάκια στο νησί της Σίμης.

Πραγματικά αδιανόητο. Εγώ καταλαβαίνω και τις αντιδράσεις. Είδαμε και τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν. Προφανώς και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για οτιδήποτε. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ, θα το πω όσο πιο ήρεμα μπορώ και γίνεται. Και λίγα είδαμε.

Ένα πάντως σφίξιμο στο στομάχι πέρυσι πιάνει, έτσι, μετά από αυτές τις καταστάσεις που είδαμε και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τις μαρτυρίες εκεί ζωντανά, έτσι, από τους κατοίκους, είδαμε ότι μιλούσαν για απόπειρα ουσιαστικά και επίδειξη γεννητικών οργάνων και όλα αυτά. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά πόσο αειδιαστικά μπορεί να είναι όλα αυτά ή πώς να τα χαρακτηρίσει κάποιος, και ειδικά κάποιος

Αυτά, η δικαιοσύνη θα βρει και εκεί το δρόμο της. Δεν ξέρω αν οποιαδήποτε ποινή, συγγνώμη, είναι ικανή, έτσι. Αν όλα αυτά προφανώς αποδείχθουν.

0: Καλημέρα νότια του νησιού, Σταματία, καλημέρα.
1: Δεν μπορώ, το τέλος μου είναι εδώ.
0: Ένα άλλο το οποίο ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό το οποίο είδαμε χθες από τον κύριο Γερονικόλα, την παράταξη του κύριου Γερονικόλα και την πρόταση που έκανε για τις διαγραμμίσεις και εμφάνισε και κάτι φωτογραφίες ο κύριος Γερονικόλας με τις προτάσεις που έκανε. Θυμάστε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει μια πρόταση από τον κύριο Γερονικόλα για να, θα το πω απλά, για να πατήσουμε, για να βάψουμε όπου χρειάζεται τις διαβάσεις που υπάρχουν έξω από σχολεία, από παιδικούς σταθμούς, από νηπιαγωγεία, από πάρα πολλά πράγματα έτσι, τα οποία χρήζουν σίγουρα παρέμβασης. Και ο κύριος Γερονικόλας με αυτή την πρόταση επανέρχεται πάρα πολύ σωστά και είναι και μια πρόταση μνήμης, έτσι, διότι θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι καλέστηκε ο Δήμος να υιοθετήσει αυτή την πρόταση και εγώ το λέω και από εδώ να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση του Νίκου του Γερονικόλα το Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσουν στη μνήμη της Ελένης Καρύδη στο λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, στο λιγότερο έτσι που μπορούμε να κάνουμε, να βάψουμε αυτές τις γραμμές, να νιώσουν λίγο πιο ασφαλείς και οι γονείς και οι μικροί μας μαθητές και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι μεγάλοι μαθητές, έτσι δεν το συζητάμε. Και όπως και με ενημερώνει τώρα εδώ η σύζυγός, χρόνια πολλά να πούμε και στον Νίκο τον Γερονικόλα, έχει γενέθλια σήμερα το αγόρι, χρόνια πολλά με υγεία και όλα τα καλά, εύχομαι πραγματικά από καρδιάς Νίκο μου.

Εγώ επαναλαμβάνω τον αριθμό του Viber που μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Από καλημέρες μέχρι ό,τι θέλετε. Από προβλήματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι και αν θέλετε, στείλτε το στο 698-919-99-95. Θα θυμάστε Real Voice 995 και θα σας έρθει και το τηλέφωνο. Αυτά, εδώ η διοίκηση μόνο τα κάνει. Μια που έχει γενέθλια και ο κύριος Γερονικόλας, απευθύνομαι στη Δημοτική Αρχή. Ευκαιρία είναι σήμερα, δεν κάνω λάθος, έχετε και συνέντευξη τύπου, αγαπητέ Δήμαρχε. Πείτε τα, δείτε την πρόταση του κύριου Γερονικόλα. Έχει γενέθλια σήμερα, να ένα δωράκι που μπορείτε να του κάνετε, να υιοθετήσετε την πάρα πολύ ωραία και σπουδαία πρόταση η οποία έγινε.

Καλημέρα στον κύριο Σταύρο από τη Σίμη. Ναι, κύριε Σταύρο, αν όπως λέει και ο κύριος Σταύρος, δεν κοιμήθηκε το νησί. Εγώ το καταλαβαίνω. Και έχετε και απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο φίλος ο Ανδρέας, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους? Μάλιστα. Στο κέντρο που μου γράφεις τώρα εδώ, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Είδα μια ανάρτηση ενός φίλου οδηγού εχθές που έλεγε ότι από την Κολώνα μέχρι και τον Ευαγγελισμό έκανα 25 λεπτά. Με πούλμαν, έτσι. Καταλαβαίνετε λίγο τους χρόνους, δεν το συζητάμε. Παιδιά, σεζόν είναι. Okay. Να το εμπεδώσουμε λίγο. Αυξάνονται τα αυτοκίνητα. Δεν το συζητάμε. Και τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα στον δρόμο. Και τα δικά μας τα αυτοκίνητα. Είναι ακόμα και τα σχολεία.

κάντε λιγάκι υπομονή, κάντε λίγο υπομονή. Σεζόν είναι, την θέλουμε. Βλέπετε τι γίνεται δεξιά-αριστερά, βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη κυριολεκτικά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, το θέλουμε όλο αυτό, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω πότε αυτό το νησί θα είναι προετοιμασμένο, πότε αυτό το κέντρο ειδικά θα είναι προετοιμασμένο για να μπορεί να υποδέχεται τόσο φόρτο αυτοκινήτων αλλά και πίεση, έτσι, ειδικά σε συγκεκριμένες ώρες. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη στην ωραία Κάρπαθο. Θα συνδεθούμε μαζί σας αύριο λογικά. Αν όλα πάνε καλά, την υγειά μας να έχουμε. Θα τα πούμε με εσάς εκεί στην πανέμορφη Κάρπαθο. Λοιπόν, πάμε για να δούμε και ένα θέμα το οποίο προφανώς και μας απασχολεί όλους. Γιατί λέω μας απασχολεί όλους, διότι συμμετέχουμε όλοι, έτσι, σε δημοσκοπήσεις, ειδικά σε πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, με διάφορες ερωτήσεις που γίνονται πέρα από το τι κόμμα προτιμάτε ή τι θα ψηφίσετε ή για ποιον θεωρείτε κατάλληλο πρωθυπουργό κτλ. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια μέσα σε μια σωστή δημοσκόπηση όπως αυτή της ΜΑΡΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Στις 29 Απριλίου λοιπόν κυκλοφόρησαν αυτά τα αποτελέσματα και ήθελα λίγο να τα συζητήσουμε, διότι περίμενα αυτές τις μέρες και το Σαββατοκυριακό το οποίο πέρασε να ακούσω λίγο συζητήσεις και το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς σκέφτεται ο κόσμος. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το τι ποσοστό μπορεί να παίρνει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα συναφή. Αυτά τα βλέπουμε καθημερινώς, τα ακούμε σε όλα τα πάνελ των ειδήσεων. Έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον μάλλον και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε μια δημοσκόπηση. Το μέγεθος του δείγματος ήταν τα 1141 άτομα και το χρονικό διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου. Είναι σημαντικό και οι ημερομηνίες που γίνονται, που διεξάγονται δημοσκοπήσεις, έτσι. Και εξαρτάται πάντα το τι γεγονότα υπάρχουν στην επικαιρότητα.

Μία από τις ερωτήσεις οι οποίες κράτησα έτσι λίγο να σχολιάσουμε είναι στάνταρ τα προβλήματα όταν ζητήθηκε σε ερώτηση στον κόσμο να βάλει σε κατηγορία, σε προτεραιότητα μάλλον, τα προβλήματα που εκείνος θεωρεί ότι ταλανίζουν περισσότερο τον ελληνικό λαό.

μία ερώτηση σίγουρα που χρήζει σχολιασμού είναι για την κύρια ανησυχία ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου στη χώρα μας. Εδώ τα πράγματα είναι συντριπτικά στις απαντήσεις που εδόθησαν από τον κόσμο, όπου αυτό το οποίο αγχώνει περισσότερο είναι οι οικονομικές συνέπειες, έτσι, και όχι οποιαδήποτε εμπλοκή, είτε πολεμική, είτε στρατιωτική, είτε, ξέρω εγώ, απολύψεις καυσίμων ή προϊόντων ή από όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν σε μια περίοδο πολέμου. Οι σκέψεις, λοιπόν, τα οικονομικά,

και στην ερώτηση του εκατομμυρίου, ζητώντας από τον κόσμο λοιπόν η Μαρκ να μας κατηγοροποιήσει, ας πούμε, τα προβλήματα και να δώσει και προτεραιότητες, αφού τα αναλύσει σε ένα μικρό κείμενο που υπάρχει στην εφημερίδα το πρώτο θέμα. Τι μας λέει εδώ ουσιαστικά, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον ελληνικό λαό. Πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι, η ακρίβεια. Έχει ενδιαφέρον οι απαντήσεις οι οποίες υπήρχαν σε αυτήν την ερώτηση. Οι απαντήσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ και άλλα σκάνδαλα τα οποία έχουν παρουσιαστεί ή καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση, όπως και με τις υποκλοπές. Έτσι υπήρχε και αυτή η απάντηση στην ερώτηση και αυτό το οποίο είπε ο κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι η ακρίβεια. Στο τέλος της ημέρας πάντα, προφανώς, την τσέπη. Την τσέπη μας βλέπουμε. Τι μπαίνει στην τσέπη μας και τι βγαίνει από την τσέπη μας. Γιατί δίνουμε πολλές φορές έμφαση σε προβλήματα τα οποία ακούμε, σε σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, τύπου ΤΕΜΠΗ. Όλα αυτά εδώ τα σκάνδαλα προφανώς και θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό δεν το συζητάμε. Και όποιος λέει το αντίθετο ή βλέπει κάτι το αντίθετο, στο τέλος ξυρίζουν πάντα το γαμπρό. Υπομονή να τα δούμε όλα αυτά. Όμως, αυτό το οποίο λέει ο κόσμος είναι ναι, έχουμε αυτά τα θέματα εδώ. Εμένα, αδέρφια, με πονάει η τσέπη μου.

Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα οικονομικά, παιδιά. Και όχι το ότι κυκλοφορεί στον φανταστικό κόσμο των social media με τα σκάνδαλα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που νοιάζει πραγματικά τον κόσμο, πέρα από τα τρολ. Δεν ξέρω τι οικονομικά μπορεί να έχουν τα τρολ του διαδικτύου, αλλά anyway, αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι τα οικονομικά και η τσέπη του, προφανώς.

Σημαντικό επίσης είναι και η αξιολόγηση, έτσι, των νέων συμπληρωματικών μέτρων σε ειδική κατηγορία στην ερώτηση της ΜΑΚ προς τον κόσμο να αξιολογηθεί τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε, τα 8 έτσι, μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της οικονομικής ενίσχυσης.

Και εκεί οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι συντριπτικά υπέρ του OK. Είναι μία έννηση. Εγώ θα την πω έτσι, δεν την ονομάζει έτσι φυσικά η δημοσκόπηση. Είναι μία τονοτική έννηση. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται προς οικονομική ενίσχυση προφανώς, αλλά στο τέλος του μηνός γίνεται πάντα ο λογαριασμός. Δηλαδή, φτάνουν ή δεν φτάνουν. Μεγάλο πρόβλημα το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα. Σε αυτά θα σταθώ λίγο στην δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε από τη ΜΑΡΚ, επαναλαμβάνω, για το πρώτο θέμα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία βλέπει ο κόσμος είναι ξεκάθαρα στην καθημερινότητα, την οικονομική μάλλον καθημερινότητα του. Σούπερ μάρκετ, απίστευτες τιμές, έτσι, ειδικά σε προϊόντα όπως ηλιέλαιο, φινικέλαιο και άλλα πάρα πολλά που έχουν σχέση με τα πετρέλαια και όλα αυτά τα συναφή και ό,τι βλέπουμε, έτσι, αφήστε τώρα τον Τραμπ να λέει, κάντησε λίγο Τσίπρας και ο Τραμπ, αλλά anyway, στο ράφι εμείς με το πορτοφόλι μας πάμε και με κανενός Τραμπ, ναι. Όταν βλέπεις αυτή την ανάλυση ότι το σημαντικότερο νέο μέτρο σαν πρώτη επιλογή είναι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ, έτσι, από παιδί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα συζητάμε.

Και το αμέσως επόμενο και τρελό θέμα που παρουσιάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα ενίκια. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα από την Ίσυρο, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά Βασίλη μου, καλημέρα και στην όμορφη Κοξανά, στο φίλο το Δημήτρη.

Κάντε λίγο υπομονή, γιατί το αγόρι ο Donald Trump είπε θα τα φτιάξουμε και αυτό με τα στενά. Υπομονή. Υπομονή, αλλά πας στο βενζινάδικο και βλέπεις, αγγίζεις κοντά το 2,1 και πλέον. Αλλά μην περιμένετε να δείτε κάτω από 2 ευρώ καύσιμα για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι. Αυτό να το θεωρείς, θεωρώ ότι το θεωρούμε όλοι δεδομένο. Δηλαδή ο ψυχικό, το ψυχικό ποσοστό, μάλλον η ψυχική, αυτό που βλέπεις και ο γουστάρης και φτιάχνεται λίγο η ψυχολογία σου, να κατέβει κάτω από το 2 ευρώ, δεν το βλέπω. Το ψυχολογικό όριο δηλαδή των 2 ευρώ δεν το βλέπω να πέφτει εύκολα. Και εδώ κάπου υπενθυμίζω και τα 20 λεπτά ενίσχυσης, έτσι, που υπάρχουν από την κυβέρνηση. Για κάντε το λίγο εικόνα.

Καλημέρα Βασιλάκη στα Πολωνά. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοσκόπηση. Καλό είναι, όπως σας είπα και πριν, να βλέπουμε σε μια δημοσκόπηση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πότε γίνεται παίζει ρόλο πάρα πολύ και το time που γίνεται μια δημοσκόπηση. Αφήστε τα ποσοστά των κομμάτων. Αυτά από ό,τι βλέπετε ανεβοκατεβαίνουν ένα-δύο μονάδες πάνω κάτω. Προφανώς προηγείται η Νέα Δημοκρατία με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Νικολάκη, πες αλευρή, ο Χάρης σε γυρεύει, ο Καστανίδης. Μία ο Καστανίδης, μία η Γιαννακοπούλου με τους γυρολόγους, μία τόνα, μία τ' άλλο. Όλα καλά στο ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή που έρχεται εδώ ο κύριος Τσουκαλάς, εκεί να τα συζητήσετε όλα αυτά όμως. Όχι απλά γεια σας, ήρθα, τι κάνετε, είστε καλά. Να συζητάτε. Να συζητάτε, γιατί αυτά που βλέπουμε και που ακούμε, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, αυτά με τα πολιτικά. Τώρα πάμε να πάρουμε λίγο ανάσα, έτσι. Πάμε να πούμε καλημέρα. Πάμε να πούμε καλημέρα σε έναν άνθρωπο, τον κύριο Σάβα Πίσα, κάτοικο Απολλώνων, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περπατήσει, είμαι σίγουρος, όλο το νησί. Αλλά όχι έχει περπατήσει όλο το νησί της Ρόδου, και όχι μόνο, θα πω εγώ, αλλά διαθέτει και ένα αρχείο που θα το ζήλευε μέχρι και η ΕΡΤ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Είτε από φωτογραφίες, είτε από στιγμές, είτε από βίντεο, είτε από ό,τι βουνό και ό,τι ποταμό και αν έχει περπατήσει πάνω στο νησί. Γιατί ξέρετε, καλή είναι αυαρχίδα για τον τουρισμό, η Ρόδος, εννοείται, δεν το συζητάμε. Έχει όμως και άλλες ομορφιές αυτό το νησί. Έχει πάρα πολύ ωραίες ομορφιές που δεν τις γνωρίζουμε. Δεν τις γνωρίζουμε γιατί ασχολούμαστε κυρίως με τα κεντρικά. Δηλαδή, τουρισμό, τους δρόμους μας, το να πάμε κάπου, να πάμε μια βόλτα, να πάμε το οτιδήποτε. Υπάρχει όμως και η εναλλακτική διαδρομή. Η φύση μας, τα βουνά μας, τα ποτάμια μας, τα γεφύρια μας, όλα αυτά τα οποία βλέπει ο κύριος Πίσας, τον οποίο τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή και είναι μεγάλη μου χαρά. Προφανώς καταλαβαίνετε κι εσείς. Συγχωριανός μου, γνωριζόμαστε, εκγενετής, πρέπει να με γνωρίζει λογικά από το αν γεννήθηκα ο κύριος Πίσας, αλλά ήθελα να του πούμε μια καλημέρα, πραγματικά να του πούμε μια καλημέρα αυτού του ανθρώπου και να πάρουμε κι εμείς μια γεύση από τις εικόνες που βλέπει και με το τι συναντάει σε αυτό το νησί που πραγματικά είναι μαγικό, πέρα από τα ξενοδοχεία, την έγκλη, την ομορφιά, το brand name, το ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι θέλετε πείτε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τα βλέπεις στο νησί και τα ζηλεύεις. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Πίσα που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πίσα, Σάβα μου, επιτρέπεις τον ελληνικό, καλή σου μέρα.
1: Βεβαίως. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα από την Ήπεθρο. Τι ήμουνα κι εγώ κάτω στο κέντρο στις πιάτσες, ήμουνα χρυσοχώς χρόνια σε όλες τις πιάτσες σχεδόν της Ρόδου, στην παλιά πόλη, Φαλιράκη, παντού. Τώρα θα μιλάω από την Ήπεθρο, από τα Πόλωνα. Από τον καθαρό αέρα εδώ συνταξίμως πλέον και ασχολούμαι με το πραγματικό μας σπίτι, την κατοικία μας, τη φύση έξω, τα βουνά, τους κάμπους, αυτά που λέμε, είναι το καθαρό οξυγόνο.
0: Πραγματικά, επειδή πάντα κρατάς και ένα φακό μαζί σου και αποθανατίζεις συνέχεια τις στιγμές και τα μοιράζεσαι και μαζί μας στα social media, βλέπουμε εικόνες πραγματικά, Σάβα, που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν στο νησί. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς είναι τα βουνά μας, πώς είναι τα ποτάμια μας γενικώς, πώς είναι να περπατάς και μόνος σου και με παρέα στη φύση.
1: Επιστροφή στη φύση λοιπόν είναι μια εναλλακτική, άλλος κόσμος, γνωρίζοντας το, τον ερωτεύεσαι, γίνεσαι οπαδός και ακολουθείς ας πούμε τους δερφούς της φύσης, που είναι διαφορετική της πόλης, πολύ διαφορετική και εγωιτευτική. Με το ίντερνετ τώρα και με το Facebook μπορώ και ανεβάζω τα διάφορα που με σαγηνεύουν τοπία, αυτοί που παρακολουθούν τις φωτογραφίες που ανεβάζω και τα βιντεάκια καταλαβαίνουν η γοητεία που αντλεί ο επισκέπτης.
0: Η Ρόδος έχει πραγματικά ένα πανέμορφο φυσικό κάλος, έτσι.
1: Είναι απίστευτο. Τι καλός είπα επισκέπτης.
0: Η Ρόδος έχει

0: είναι μόνα τους εκεί πέρα, περιμένουν τους επισκέπτες φιλόξενα και κάθε φορά καταλαβαίνει, ας πούμε, πόσο φιλόξενη είναι η φύση στον άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ σωστό. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και μία τάση και ως προς τους τουρίστες. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα δεν το έχουμε στο νησί εξέλιξη, γιατί έχουμε άλλη μορφή τουρισμού προφανώς, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά και ο εναλλακτικός τουρισμός βλέπουμε και σε άλλα νησιά όπως την Κάλυμνο, όπως την Κάσο, όπως και σε άλλα μέρη που αρχίζουν πλέον και την ανοίγουν αυτή τη βεντάλια, Σάβα μου. Δηλαδή και των περιπατητών και στη φύση και βλέπεις και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό όπως το λες είναι η διατύπωση, είναι αυτή οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που κάποια πρακτορία το τολμούν και έχει επιτυχία. Είναι οι ορειβάτιες, πεζοπόροι, θρησκευτικός τουρισμός, είναι πάρα πολλές μορφές τουρισμού που είναι ένας καινούριος τομέας πάλι τουρισμού. Δεν είναι μόνο τα αρχαία μας, βέβαια οι παραλίες, αυτά όλα, τα γνωστά και τα ανταγωνίσιμα, αλλά είναι και οι μορφές της φύσης που πραγματικά, η πραγματική, ας πούμε, μορφή του τουρισμού για να επισκεφτούν.
1: Εγώ σαν... Πες.
0: Σαν Σάββας εγώ, ήρθα τώρα, είμαι εδώ πέρα συνταξιούχος και αντιλήφθηκα τι ανάγκη υπάρχει να γίνει ένας σύλλογος που τον έχουμε φτιάξει, ας πούμε, έχουν καθέσει στο Πονομελές για έγκριση εδώ και ένα χρόνο, τώρα είναι σχεδόν έτοιμα όλα, ένας σύλλογος για να καταγράψουμε όλες τις, λέγεται, φίλων του δάσους.
1: Φίλων του δάσους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησες και εσύ ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, από πέρυσι.
0: Έχω καιρό που το ξεκίνησα.
1: Μάλιστα.
0: Για το δάσος και συντονιζόμαστε μαζί με άλλους συλλόγους, ορειβάτες, πεζοπόρους, αυτά όλοι που είναι πάρα πολλοί, και προσπαθούμε να κάνουμε μια ιστοσελίδα, να καταγράψουμε όλα αυτά που μας γοητεύουν και πρέπει να γίνει μια καταγραφή, τα μονοπάτια, τις πηγές, τους δρόμους, τα ρέματα.
1: Πάρα πολύ σωστή ιδέα, Σάβα μου. Πάρα πολύ σωστή ιδέα και μακάρι να βρεις ανταπόκριση. Ξέρω ότι κόσμο έχεις βρει ήδη και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Υπάρχει μια ανταπόκριση από τους συλλόγους, αλλά είναι και μια ανάγκη, ας πούμε, από την Ήπεθρο, μια ιστοσελίδα, να γίνεται καταγραφή με δελτία τύπου τους συλλόγους, τις κοινότητες.
1: Βέβαια,
0: και
1: βέβαια.
0: Να ταυτόχρονα παράλληλα να γίνεται και αυτή η καταγραφή των ποταμών, των ρεμάτων, μονοπάτια, δρόμοι, οτιδήποτε. Και ανάγκες, γιατί τα δάση έχουν και αυτές τις ανάγκες τους. Είναι ζωντανοί οργανισμοί που χρειάζονται μια φιλία, οι ζώνες για τις φωτιές, οι εθελοντισμοί, αυτά όλα. Είναι ένας τομέας που είναι... Δεν έχει συντονιστικό όργανο που να, να έχει μια δομή.
1: Και προφανώς υπάρχουν και μεγάλες ανάγκες έτσι στα δάση, δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια, για αυτές τις ανάγκες μιλάμε, που ενεργεί πολίτες, που έχει πάρα πολύ κόσμο, που θέλει να βοηθήσει και δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα οργανισμό, να το πούμε, ένα σύλλογο, που να είναι χρήσιμο, να πει, γιατί έρχονται και λένε... Μαζί σου, Σάβα, θα βοηθήσω ό,τι μου πεις, ας πούμε, σε ομάδες εργασίας, σε επιστημονικά, ας πούμε, ή σε συνεργασία με το κράτος, αρχαιολογίες, αρχαιολογικές υπηρεσίες για μοναστήρια εγκαταλειμμένα, παρατημένα, κατεστραμμένα, για να γίνουν περιφράξεις, να καταγραφούν, να επισημανθούν, ή δασαρχείο, όλες αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να είναι χρήσιμες και το θέλουν.
1: Μακάρι να βρεις και ανταπόκριση, μακάρι και να ολοκληρωθεί και όλο αυτό. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ κοντά στο να το ολοκληρώσετε. Και γιατί όχι, έχεις απόλυτο δίκιο να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς ουσιαστικά που όλα εκεί θα συγκεντρώνονται, όλα εκεί θα πληροφορούνται και εμείς προφανώς και υπόλοιπος κόσμος θα έχουμε κάπου να μπούμε, να τα δούμε και θα ξέρουμε με ποιον να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε σίγουρα.
0: Ο Μανώλης Παπάζουγλου θα είσαι χρήσιμος, βέβαια, γιατί στην ιστοσελίδα η δομή είναι δημοσιογραφική και θα χρειαστούμε ανθρώπους με ζητήσεις.
1: Ό,τι χρειαστείτε θα είμαι δίπλα σας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ό,τι και αν χρειαστείτε, εννοείται θα είμαστε και εγώ και οι συνεργάτες εδώ στο σταθμό, ό,τι θέλετε, εννοείται θα είμαστε δίπλα σας. Σάβα, σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Ποιο είναι το μέρος το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχεις περπατήσει άπειρα χιλιόμετρα,

0: χιλιόμετρα. Ποιο είναι αυτό το μέρος που δεν το γνωρίζουμε εμείς και λες, αξίζει ρε παιδιά να πάτε να το δείτε αυτό, που σου έχει μείνει ρε παιδιά, σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Είναι σχετικό το ωραίο και το καλό πάντα, και ειδικά εσείς είναι μια τσαγηνευτική ιδέα όταν βρίσκεσαι μέσα στο δάσος. Κάθε φορά και είναι μοναδικές οι στιγμές και τα τοπία. Δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, η Ακρόπολη ή που είναι αποδεκτή από τους πάντες. Είναι, ας πούμε, την προηγούμενη φορά πήγαμε σε Τρυπητή, στο Φαράγγι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί κόσμος έμεινε άναυδος, ας πούμε, από τη γοητεία αυτού του Φαραγγιού, που είναι άγνωστο εντελώς και σαν Φαράγγι, άγνωστο εντελώς και...
0: Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό, έτσι, για να κατατοπιστεί και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει το Φαράγγι αυτό.
1: Είναι ανάμεσα από όλο να με πλατάνια τα νερά που κατεβαίνουν από τον Προφητηλία, δημιουργούν ένα κεντρικό ποτάμι και πηγαίνει προς τη Μαλώνα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο δρόμος που πάει από το Σύλλος, πλατάνια από όλο να το Σύλλος προς τη Μαλώνα, ένας δρόμος.
0: Ναι.
1: Αυτός ο δρόμος, αν τον πάρεις από κάτω, ακριβώς είναι το ποτάμι που πηγαίνει σχεδόν παράλληλα με το δρόμο. Και στη μέση περίπου της διαδρομής είναι αυτό το Φαράγγι που περνάει μέσα από τα βουνά, μέσα από ένα σπήλο και βγαίνει στη Μαλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργεί ο ποταμός ένα Φαράγγι και πηγαίνει, ας πούμε, περίπου 500 μέτρα το Φαράγγι και μετά έχει κάποια σπήλαια, κάποια περάσματα του νερού που τα έφτιαξε το νερό το ίδιο και βγαίνει στη Μαλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Με σύνορα δηλαδή, Μαλώνας από Λώνα.
0: Φοβερή διαδρομή, έτσι, φοβερή διαδρομή.
1: Είναι μια φοβερή διαδρομή, ναι.
0: Και είναι και μια περιοχή εκεί, έχει καμένα από εκεί, από εκείνη την πλευρά.
1: Δυστυχώς σε διάφορα σημεία έχει περάσει. Το ευτύχημα ήταν που φύσαγε πολύ και προσπέρα, και ευτύχημα και ατύχημα, γιατί προσπέρασε με ταχύτητα η φωτιά και δεν έμεινε να κάψει, να αποτελειώσει δηλαδή τα τοπία.
0: Ναι.
1: Πέρασε, τσουρούφλησε και έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πολλά, πολλά σημεία μείναν ανέπαφα με τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Επιστροφή στη φύση λοιπόν, έτσι.
1: Κάθε φορά είναι και ανακαλύψεις και καινούριος. Γι' αυτό είναι που είναι ανεξάντλητη. Μικρή είναι η Ρόδος νησάκια, αλλά είναι τεράστια, γιατί δεν περπατήθηκε από όλους. Δηλαδή, όσο και να προσπαθείς, ας πούμε, πάντα υπάρχουν άγνωστα.
0: Πολύ, πολύ σωστά τα λες, Σαββά μου, πάρα πολύ σωστά τα λες. Είναι μέρη που τα βάζεις στα social και τα βλέπω και λέω, αυτά εδώ είναι στη Ρόδο, όντως.
1: Ας πούμε τώρα, Προφήτης Ηλίας, έτσι, ένα βουνό. Αλλά από μικρό παιδάκι και ο πατέρας μου ήταν φύλακας πάνω στα ξενοδοχεία και εγώ από μικρό παιδάκι επισκέπτομαι συνέχεια πάνω εκεί, μεγαλώσαμε από εδώ στις πλαγιές του βουνού. Αλλά κάθε φορά ανακαλύπτεις καινούργια μέρη, μονοπάτια των Ιταλών, μονοπάτια των δασεργατών, μονοπάτια των βοσκών, των κτηνοτρόφων. Γιατί εδώ πάνω κατοικούσε κόσμος.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Δήμο Λελίων μέχρι επάνω που είχε χιλιάδες Ιταλούς στρατιώτες. Ο Μάριο Λάγκο που δημιούργησε σαν γεωπόνος που ήταν, δημιούργησε πολλά πράγματα. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο για αυτό. Για το... Έφτιαξαν τα ξενοδοχεία εκεί πάνω και το περιβόλι, δηλαδή να δεις το περιβόλι, είναι όλο μονοπάτια και αυτό πάλι πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
0: Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά, η ομορφιά του και του βουνού του Προφήτη λέει είναι απίστευτη, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Έχει διάφορους πρακτορία συλλόγους που ανεβαίνουν με τα πόδια στον Προφητηλία και εκεί πάνω όλο το βουνό οι Ιταλοί είχαν φτιαγμένα μονοπατάκια.
0: Ναι.
1: Μονοπατάκια και πήγαινουν στην κορυφογραμμή, στα πλάινα του βουνού. Είναι ολόκληρος πολιτισμός απάλι εκεί πέρα. Αλλά έχει και ένα αρχαίο πολιτισμό εκεί πέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Η αρχαιότητα έμεινε κόσμος πάνω. Οι βασίλειες, είμαι και πέρσινο στο Λαγογραφικό Μουσείο εδώ του χωριού. Και εκεί τώρα βρήκαμε λάρνακες, τις οποίες μεταφέρανε παλιά στο μουσείο και διάφορα άλλα αρχαία.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα είναι από πολιτισμούς που ήταν στον Προφητηλία πάνω.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτός ο πολιτισμός είναι εδώ, έτσι, μένει εδώ.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε,
1: εδώ.
0: Είναι εδώ. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και ο σύλλογος μας, οι ενεργοί πολίτες, φίλοι του δάσους, ένα από τις υποσχέσεις που έχουμε, ας πούμε, για τις στόχους είναι να καταγράψουμε και αυτά τα αρχαιολογικά σημεία, μνημεία και να ξέρουμε την ιστορία του Προφητηλία, του δάσους.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι να, να το καταφέρετε.
1: Αφορμή που ξεκινήσαμε για να γίνει σύλλογος για τον Προφήτη Ηλία, αλλά διευρύθηκε για όλα τα δάση της Ρόδου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλές ωραίες οι δράσεις αυτές. Μακάρι να τελειώσει και να ολοκληρώσει όλο αυτό. Εγώ θα το επαναλάβω, Σάβα μου, ό,τι και αν χρειαστείτε, εδώ είμαστε, έτσι. Δεν το συζητάμε να σας βοηθήσουμε, γιατί στην τελική, θα το πω έτσι απλά στη μαλλιαρή, διαφήμιση του τόπου κάνετε, του τόπου που δεν γνωρίζουμε, έτσι, του τόπου που δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι το. Αυτό είναι,
1: είναι,
0: το.
1: Και, είναι και το σπίτι μας, εδώ μας έβαλε σε ταξιδιωτική, στη φύση να ζούμε και φτιάξαμε με τα διάφορα παράλληλα με τη ζωή μας. Αλλά ο βασικός μας, η βασική κατοικία μας είναι η φύση.
0: Σωστό, σωστό, πάρα πολύ σωστό.
1: Η φύση και η πατεδογνωσία που οφείλουμε να διερευνούμε, να καταγράφουμε, να γνωρίζουμε. Αλλήμωνα δεν ξέρουμε από πού ήρθαμε και πού πάμε και πού είμαστε.
0: Και πού είμαστε. Τώρα. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ένα μπούσουλα.
0: Σάβα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και για την όμορφη επικοινωνία που είχαμε, αλλά και για τις εικόνες που μεταφέραμε στον κόσμο έτσι νοητά. Θα τα βάλουμε και μετά στο ίντερνετ να τα δούμε όλα, να δούμε όλη τη δουλειά σου. Πραγματικά είσαι φανταστικός. Είσαι φανταστικός, Σάβα μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα, γιατί μου αρέσει να επικοινωνώ με τον κόσμο και να ενημερώνω αυτά που υπάρχουν, να συζητάμε, γιατί είναι. Ας πούμε το σπίτι μας, η Ρόδος μας είναι το χώρος που ζούμε και ο κόσμος μας.
0: Και εγώ θα προσυπογράφω σε ό,τι είπες. Προσυπογράφω σε ό,τι είπες. Μάλιστα. Σάβα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Την καλημέρα μου στο χωριό. Καλημέρα να είστε όλοι καλά.
1: Και εσείς καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Υπάρχει και αυτή η Ρόδος, υπάρχει και αυτή η μαγική πλευρά της φύσης που πραγματικά αν καταφέρετε να βρείτε τον Εσάβα τον Πίσα στα social media θα δείτε μέρη και που θα αναρωτιέστε κι εσείς ήδη. Αυτά είναι εδώ, είναι στο νησί μας αυτά. Ναι, είναι στο νησί μας αυτά. Ευλογημένος τόπος, εννοείται η Ρόδος μας, ευλογημένα τα δωδεκάνησά μας, όλα έτσι από άκρη σε άκρη δεν το συζητάμε.

0: Να απαντήσω εντάχει και στον φίλο το Γιάννη για το μήνυμα που μου στέλνει για τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και Πασόκητα. Γιάννη, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, έτσι, να λέμε τα πράγματα λίγο πως έχουν. Τόσο δικομματισμός έφερε την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κανένα άλλο κόμμα. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δώσανε ψωμί, έτσι, και σπίτια και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά στο λαό. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα όταν ακούμε ξαφνικά για ξαναζεσταμένα φασόλια. Δεν μπορώ αλλιώς να το χαρακτηρίζω το Mr. Ιθάκης. Με ρώτησε μια φορά ένας φίλος και μου λέει: καλά, συγγνώμη, είναι πρώην πρωθυπουργός. Πρέπει να σέβεσαι λίγο το θεσμό. Ναι, προφανώς το θεσμό το σέβομαι όσο εκεί που δεν πάει. Ο πρώτος είμαι που θα το σέβαστε το θεσμό μέχρι εκεί που δεν πάει, όντως. Αλλά ο ίδιος ο θεσμός εκείνος την τότε εποχή δεν σεβάστηκε όχι την τσέπη μου κτλ. Τη χώρα μου την ίδια. Ο σεβασμός λοιπόν αποκτάται, έτσι. Τον κερδίζεις. Τον κερδίζεις το σεβασμό.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Η εορτάζουσα είναι εδώ, η Ρένα η Παυλάκη. Και επίσης θα τις ξαναπούμε άλλη μια φορά, εννοείται, χρόνια πολλά στη Ρένα μας. Να είναι πάντα πάντα καλά. Θα το επαναλάβω, να μας παλεύει όλους.
1: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη.
0: Καλημέρα σε όλους, να είστε πάντα καλά τα φιλιά μου. Και αύριο το πρωί, 7 η ώρα που αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα.

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, δεύτερη μέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών και την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη σκοτώνοντας 5 άτομα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 3-2 σετ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Volley League των Ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν το τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Ο καιρός, Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ.
5: Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
14: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
15: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
18: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
19: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
18: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
20: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Με την αισθητή στους 11. Ανεβαίνει σιγά σιγά και μέχρι το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη θα φτάσουμε και τους 26. Έτσι, για να μην ανησυχείτε.

0: είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Άλλοι φίλοι από χθες το βράδυ, άλλοι νωρίς σήμερα το πρωί, δεν είχα ξυπνήσει καλά-καλά και χτυπούσαν τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, αντεύχομαι. Θερμές ευχές στις συνονόματες. Και όλοι οι υπόλοιποι να χαίρεστε τα αγαπημένα σας άτομα. Και εν πάση περιπτώσει όλες και όλοι να είμαστε καλά. Τι κάνετε κύριε Πέρι Βασιλάκη, όλα καλά? Εκεί στην κονσόλα εκείνος. Το μάτι συνέχεια στους υπολογιστές. Αν τον βλέπατε δηλαδή, με το ζόρι να ρίξει μια ματιά και σε εμάς τους ταπεινούς. Μια και έχει εκεί πέρα ολόκληρο σύστημα μπροστά του να παρακολουθήσει. Τώρα κανονικά εμένα δεν θα έπρεπε να μου έχει δώσει διεύθυνση μια άδεια. Έτσι να το ευχαριστηθώ. Α, και εσύ μαζί μου. Τουλάχιστον στην ώρα μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Πλάκα κάνω σε καμία περίπτωση. Μια χαρά γιορτάζουμε εδώ πέρα που θα βρω καλύτερη παρέα.

0: Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Νομίζω ότι πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Δεν είσαι σίγουρος, ε? Κοίτα, εξαρτάται σε ποια εποχή θα ήσουμε, γιατί αν μιλάμε για την εποχή εκείνη, πάλι τα ίδια θα κάναμε. Άμα ήμασταν στη σημερινή εποχή, εννοείται ότι θα τα κάναμε διαφορετικά.
1: Εγώ μιλάω για μια δεκαετία πίσω.
0: Μια δεκαετία πίσω, ε. Εγώ νομίζω πως δεν θα έκανα πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Α.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ να παρουσιάσω την ομάδα μας για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιλίγουμε και σήμερα το νήμα της ειδησιογραφίας. Έχουμε και σήμερα ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Και σήμερα από ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων έχουμε επιλέξει την ατζέντα της εκπομπής, γιατί πώς είναι δυνατόν να τα καλύψεις όλα, δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων, αυτό αναλαμβάνει να το κάνει ολόκληρη η ενημερωτική ζώνη του Real Voice και θα το ξαναπώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την ομάδα. Για τους ανθρώπους που είναι εδώ, είναι η πιο ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα σε ραδιόφωνο, σε τοπικό ραδιόφωνο. Ισχυρή, πολυπληθής, άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία πίσω τους, με πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Με διαφορετικό ύφος ο καθένας. Εδώ δεν μιλάμε βέβαια για εξειδίκευση, γιατί στην περιφέρεια δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Όλοι ασχολούμαστε με όλα. Και αυτό, ξέρετε, μας κάνει καλύτερους. Το ότι δεν είμαστε εξειδικευμένοι σε ένα ρεπορτάζ, αστυνομικό παραδείγματος χάρη, πολιτικό, δικαστικό, αλλά είμαστε λίγο απ' όλα, αυτό τελικά νομίζω μας κάνει καλύτερους. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο, οι περισσότεροι από μας, για να μην πω όλοι όσοι είναι εδώ μέσα, μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια, ίσως ο πιο μικρός και λόγω ηλικίας να είναι ο Μανώλης, έτσι, ο Παπάζογλου. Όλοι οι υπόλοιποι, γι' αυτό σας λέω, η πιο ισχυρή ομάδα. Και όντως αυτό φαίνεται και από τις ακροαματικότητες και από τον κόσμο που περνά από τα μικρόφωνα από νωρίς το πρωί, από τις 7 μέχρι αργά το απόγευμα. Θα έλεγα ότι ο σφιγμός των νησιών μας σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και των δραστηριοτήτων περνά από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και είμαστε πολύ περήφανοι και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για την προτίμησή σας. Και μου δίνει το έναυσμα αυτό να το πω. Άκουγα τον Μανώλη Παπάζογλου το πρωί, τους ανθρώπους, όχι τους παράγοντες, που πολύ σωστά έχει προσανατολίσει την εκπομπή του στο να δίνει βήμα και μικρόφωνο σε απλούς ανθρώπους. Και όταν ακούς το τι λένε, τον πλούτο τους, με αυτόν τον απλό, πολύ ανθρώπινο τρόπο που εκφράζουν τις σκέψεις τους και τη σοφία που έχουν αυτά τα οποία λένε. Άκουγα, ας πούμε, τον κύριο Σάβα Πίσα νωρίτερα να μιλάει στον Μανώλη Παπάζογλου και να μιλάει για τη φύση, για τα μονοπάτια, τα απάτητα, για τις ομορφιές. Και λέει σε κάποιο σημείο ότι η φύση, λέει, πόσο φιλόξενη είναι. Μας περιμένουν κάποιες απάτητες μέχρι σήμερα περιοχές. Καλύτερα, κύριε Πίσα, να μην τις πατήσουμε, θα έλεγα εγώ. Αφήστε τις εκεί, απάτητες. Γιατί η φύση μπορεί να είναι φιλική προς τον άνθρωπο και φιλόξενη, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου φιλικός. Και συμπληρώνοντας τη σκέψη του κυρίου Πίσα, θα έλεγα ότι η φύση, όταν δει ότι δεν είσαι καθόλου φιλικός απέναντί της, εκδικείται. Και εκδικείται άσχημα. Και έχει και το δίκιο της. Να παρουσιάσω λοιπόν αυτή τη μεγάλη ομάδα, την υπέροχη ομάδα του Real Voice. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καταπληκτική μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Υπογραφή εδώ, έτσι, δεν σηκώνω κουβέντα και αντίρρηση καμία. Εντελώς δημοκρατικά, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Γι' αυτό μου βάζετε ένα τραγούδι πίσω από το άλλο που ξέρει ποια μου αρέσουνε. Ξέρει πια τις αδυναμίες μετά από τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νατάσα Παμπρή, με τα δελτία ειδήσεων τα ετοιμάζει, ανά ώρα είναι κοντά σας και με τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Και εδώ θα ανοίξω άλλη μια παρένθεση να πω για τα ρεπορτάζ τα οποία κάνει η Νατάσα Παμπρή, η οποία έχει πάρει μια εξειδίκευση πέρα από τα νησιά και στο κομμάτι της τουριστικής αγοράς, ή μάλλον της αγοράς εργασίας στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Τις τελευταίες μέρες έχει κάνει πολλές τέτοιες συνεντεύξεις με τους ανθρώπους να μιλούν για τα προβλήματα τα οποία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι, μα αυτό που για μας εδώ είναι αυτονόητο, τους ακούς αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε και λες, μα ναι, δίκιο έχουν, είναι το προφανές. Πώς αυτό το προφανές το οποίο περιγράφουν δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό εκεί στο κράτος των Αθηνών? Πώς γίνεται αυτό? Όχι, πείτε μου, πώς γίνεται? Χρόνια του Θεού τώρα ίδια ιστορία. Από αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Τουρισμού κτλ. Το τουρισμό, βέβαια, έτσι όπως είναι, επειδή δεν έχει αρμοδιότητες, θα έλεγα ότι είναι και ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και οι εκάστοτε υπουργοί τουρισμού χτυπούν διαρκώς την πόρτα σε άλλα υπουργεία για να αντιληφθούν, για να καταλάβουν τι γίνεται, αλλά πέρα βρέχει. Και κάθε φορά λοιπόν που ακούω τις εκπομπές της Νατάσας Παμπρή να φιλοξενεί ανθρώπους που να περιγράφουν το τι γίνεται στην αγορά εργασίας, στον τουρισμό-επισιτισμό, όπως τον κύριο Χότζογλου χθες, όπως τον κύριο Ζησιμάτο, όλους αυτούς τους οποίους έβγαλε, μόνο μια μέρα, μόνο χθες, εμείς τις προάλλες τον Παναγιώτη Εγκλέζο του Εργατικού Κέντρου, λες, μα πώς γίνεται, πώς γίνεται να μην καταλαβαίνουνε, πώς. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, πάντα έγκυρος, νομίζω ότι έχει καλά νέα να μας πει σήμερα για το καλοκαίρι. Έρχεται πια, έρχεται και μπαίνει για τα καλά από το προσεχές Σαββατοκύριακο. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και την ομάδα μας συμπληρώνουν η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, οι ειδήσεις από το νησί. Ο Γιώργος Πίτσης επίσης από την ΚΟ Αθλητική Ενημέρωση και η Νατάσα Ράγιου 12 με 2 το μεσημέρι κοντά σας με την ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική ατζέντα της και με το μοναδικό ταμπεραμέντο της. Αυτοί είμαστε και σήμερα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Μείνετε μαζί μας. Και όπως σας έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, σας το λέμε συνεχώς, έχουμε ενοποιήσει πλέον έναν τρόπο επικοινωνίας για να μην στέλνετε τα μηνύματά σας άλλοτε στο inbox του σταθμού, άλλοτε στο inbox το προσωπικό του κάθε δημοσιογράφου και άλλοτε στο Viber, άλλοτε στο Messenger και άλλοτε σε κινητά, στα SMS. Και την ώρα που κάνουμε εκπομπή δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά εμείς τα ενοποιούμε και θα σας δώσω τον αριθμό τον τηλεφωνικό στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε οποιοδήποτε μήνυμα για ό,τι θέλετε και ό,τι σας απασχολεί. Είναι 698 919 99 95. Τώρα αν βγάλετε άκρη με τόσα εννιάρια, τι να σας πω, εγώ μόνο που το βλέπω οπτικά μπερδεύομαι. Να το ξαναπώ, 698-919-99-95. Ό,τι θέλετε, σε αυτόν τον αριθμό, σημειώστε τον. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς κάθε μέρα, αυτή την ώρα, με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα. Είναι κοντά σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Στη Ρόδο Καναδά και Βενετοκλέον, στην Ιαλισσό επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών. Τα πάντα θα βρείτε εκεί. 70 χρόνια λειτουργίας είναι πια ένα σημείο της καθημερινότητάς μας, για να μην πω ένα κομμάτι της οικογένειάς μας πια. Και σήμερα τις καλύτερες προσφορές, τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι με τον Γιάννη Μανολά να πάμε στην πρόγνωση του καιρού και να σας πω αμέσως μετά τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 ποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς. στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένηση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.

Ένα πολύ θερμό μήνυμα μου στέλνει ο Γιάννης Μανολάς. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο στην ομάδα, έτσι. Όσον αφορά τις μετεωρολογικές προβλέψεις, βάζει κάτω ο Γιάννης. Και τους πλέον επίσημους φορείς, εθνικούς φορείς μετεωρολογικών προβλέψεων εδώ για τα μέρη μας, για τα νησιά μας. Η μεγαλύτερη, η μέγιστη ακρίβεια. Γι' αυτό τον συμβουλεύονται όλοι δηλαδή, έτσι. Σήμερα τι έχουμε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε λίγο με τις παραλίες, για τις οποίες έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, πολύ μεγάλο θέμα. Για το καθεστώς που διέπει τις παραλίες εδώ στη Ρόδο. Και το έναυσμα μας το δίνουν δύο γεγονότα. Από τη μία, η άρνηση του Δημάρχου να υπογράψει, του Αλέξανδρου Κολιάδη, την σύμβαση με την ΕΤΑΔ. Και από την άλλη, η παρέμβαση την οποία έκανε χθες με ένα άρθρο του που έδωσε στα μέσα ενημέρωσης. Ο Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου, και εκθέτει όλο το νομικό πλαίσιο. Υπογράφει βέβαια με την επιστημονική του ιδιότητα, αλλά θα μας βοηθήσει έτσι λίγο να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, να δούμε τελικά τι ισχύει στο νησί μας. Για να καταλάβουμε τελικά και εμείς όλοι τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, που έχει ξεσηκώσει τόσο μεγάλη συζήτηση, ειδικά μετά και την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί είχαμε τις αργίες, πρωτομαγιές κτλ. Οπότε σήμερα το έναυσμα μας το δίνει με το άρθρο του ο Βάιος Καλοπίτας και θα τα συζητήσουμε μαζί του και ελπίζω να βγάλουμε μια άκρη. Για αυτή την εκρηκτική σχέση Δήμου και ΕΤΑΔ. Και να δούμε ενδεχομένως πού είναι το δίκαιο και πού μπορεί να βρίσκεται και η υπερβολή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, για να συζητήσουμε μαζί της τα τη σεζόν. Ενώ στο τρίτο, στο τέταρτο μάλλον ημίωρο της εκπομπής μας, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πιστεύω ότι μας απασχολεί λίγο πολύ όλους, και μιλώ για τις διαδικτυακές απάτες, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει και όσο η τεχνολογία βελτιώνεται είναι όλο και πιο δύσκολο να καταλάβεις τελικά τι γίνεται και ποιος προσπαθεί μέσω διαδικτύου, για να μην πω και μέσω τηλεφώνου, ακόμα χειρότερα εκεί. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μιμηθούν και φωνή δικών μας ανθρώπων. Νομίζεις ότι ακούς το παιδί σου, τη μητέρα σου, το πατέρα σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου, να εκπέμπουν SOS για βοήθεια, να χρειάζονται χρήματα κάπου που βρίσκονται κτλ. Και όλα αυτά να είναι ψέματα. Να βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα στα κινητά μας και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, από επιτίδιους που εμφανίζονται ως επίσημοι φορείς. Ο άλλος λέει ότι είναι η εφορία, ο άλλος λέει ότι είναι το ασφαλιστικό σου ταμείο, ο άλλος λέει ότι είναι ο πάροχός σου, ξέρω εγώ, τηλεφωνίας, ο άλλος λέει ότι έχεις δέμα και βάλε τα στοιχεία σου για να σου έρθει στην πόρτα σου. Ό,τι να είναι, δεν μπορεί, θα υπάρχουν κάποιοι τρόποι τελικά για να τους αναγνωρίσουμε και να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Ο κύριος Παπαπροδρόμου θα είναι κοντά μας, νομικός, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, για να μας δώσει τα φώτα του.
Αυτά σε γενικές γραμμές στην ατζέντα μας σήμερα, μαζί με όλα τα άλλα που έτσι ενδιάμεσα στα μεγάλα μας θέματα και στους συνομιλητές μας τα αναδεικνύουμε.

Ετοιμαζόμαστε και για την Eurovision. Πότε είναι, ξέρεις? Όχι. Αλλά μας βρίσκω, όσον αφορά την Eurovision, μας βρίσκω πολύ ενημερωμένους. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή πήρα την καθημερινή σε έντυπη μορφή, κατά καιρούς ανάλογα με τα ένθετα τα οποία έχουν οι εφημερίδες, τις παίρνω πρέπει να σας πω, γιατί πολλές φορές έχουν εκδόσεις οι οποίες είναι μοναδικές. Λοιπόν, η καθημερινή είχε έναν ολόκληρο τόμο αφιερωμένο στην ιστορία της Eurovision. Πραγματικά πολύ νοσταλγικό όλο αυτό το ταξίδι στο παρελθόν. Πολύ φωτογραφικό υλικό, λεπτομέρειες που δεν τις μάθαμε ποτέ. Για το πολιτικό παιχνίδι που παίζουν οι χώρες σε έναν υποτίθεται μη πολιτικό διαγωνισμό. Για τις πρωτιές μας, τις μεγάλες μας στιγμές. Πολύ νοσταλγικό πράγματι. Εντάξει, αλλάζουν οι καιροί, προσαρμόζεται και η Eurovision προς αυτήν την κατεύθυνση που έχουν πάρει όλα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η ζωή, παιδιά. Η Άμπα, βέβαια. Με τους Άμπα είχε πέρι μια εκπληκτική φωτογραφία, γιατί όταν πήγανε στη Eurovision στο Λονδίνο τότε, που έγινε εκείνος ο διαγωνισμός, Αγγλία πάντως έγινε, όταν έφτασαν λοιπόν στο Λονδίνο, πήγανε στον σταθμό στο Waterloo και φωτογραφήθηκαν εκεί. Υπάρχει η πινακίδα του σταθμού Waterloo από πάνω, αυτή από κάτω, ξέρεις, με τις καμπάνες, με τα παπούτσια της εποχής εκείνης δεκαετίας του 70. Μια πολύ θεαματική φωτογραφία. Ήταν πριν το διαγωνισμό βεβαίως. Και που να ξέραν την ώρα που φωτογραφίζονταν ότι εκεί ξεκινούσε μια μυθική πραγματικά καριέρα, γιατί είναι το συγκρότημα, ο καλλιτέχνης, οι καλλιτέχνες, το σχήμα το οποίο γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία, Θρύλος, μέσα από τον διαγωνισμό της Eurovision.

Και η Σελίν Διόν είχε πάει, εννοείται, στη Eurovision. Ήταν το 1988. Την Ελβετία είχε εκπροσωπήσει τότε με γαλλικό, γαλλόφωνο τραγούδι. Το Λουξεμβούργο η Βίκη Λέανδρος στη δεκαετία του 70, άλλη τεράστια καριέρα. Επίσης γαλλικό τραγούδι, το Απρετουά, που δεν ξέρω και σε πόσες γλώσσες μεταφράστηκε τελικά αυτό. Μεγάλες στιγμές. Τώρα από τα σημερινά τραγούδια που παίρνουν μέρος και κερδίζουν, δεν ξέρω τι ακριβώς μας έχει μείνει. Τι είναι αυτό που αντέχει.

Εγώ πάντως ευχαρίστω έβλεπα ξανά μια Meryl Streep στο Mamma Mia. Και όλη την υπόλοιπη παρέα. Λοιπόν, έπεσα προχθές ένα βιντεάκι σε μια από αυτές τις νυχτερινές εκπομπές που στο εξωτερικό εννοείται, που φιλοξενούν καλλιτέχνες, και είχαν τη Meryl Streep προσκεκλημένη εξαιτίας του διαβόλου νούμερο 2 που φορούσε Πράντα. Λοιπόν, και τη ρωτήσανε αν θα υπάρξει Mamma Mia 3. Και έκανε μια γκριμάτσα, οπότε το κόψανε, ξέρεις, εκεί πέρα το ανέβασαν σε ρίλ, έχει γίνει viral το συγκεκριμένο. Σαν να της ήρθε λίγο ξαφνικό, δηλαδή δεν έχουμε τελικά απάντηση το αν υπάρχει Mamma Mia, αν θα υπάρξει Mamma Mia 3 ή όχι. Αλλά η αντίδρασή της καταγράφηκε. Σαν να ξαφνιάστηκε. Και το λέω γιατί στο Mamma Mia 2 υποτίθεται ότι έχει πεθάνει. Η μαμά, τέλος πάντων, έτσι, της Amanda Seyfried. Αλλά άμα θέλεις να κάνεις έβριμα σκηνοθετικό και σεναριακό, δεν θα το βρεις. Σιγά τώρα που δεν θα το βρεις.

Τι εποχές. Θυμάμαι είχα τέτοια λατρεία στη Βίκη Λέανδρος. Ακόμα τις έχω δηλαδή. Μέχρι και βινίλια από τη Γερμανία έκανα παραγγελίες.

0: Μεγάλες στιγμές, μουσικές, έτσι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι δεν αντικαθίστανται όλα αυτά και δεν ξεχνιούνται σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μετά από το έτσι καλλιτεχνικό και γενικώς πιο χαλαρό πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μη σας ρίξουμε και κατευθείαν στα βαθιά της ενημέρωσης. Να ανοίξουμε την ατζέντα μας, κυρίες και κύριοι, και σας έχω προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα για τις παραλίες. Να δούμε τελικά, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο όλο αυτό το κουβάρι σε ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς που διέπει τις παραλίες στην Ρόδο. Και το έναυσμα γι' αυτό, να το επαναλάβω, μας το δίνουν δύο θέματα. Αφενός μεν η παρέμβαση την οποία έκανε χθες ο κύριος Βάιος Καλοπίτας με ένα εκτενές άρθρο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα. Δύσκολο να το διαβάσουμε ραδιοφωνικά, οπότε θα μας τα εξηγήσει, θα μας τα απλοποιήσει, θα μας τα εκλαϊκεύσει ο ίδιος όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά και μετά τη συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτέλεσμα της οποίας είναι ο Αλέξανδρος Κολιάδης να μην υπογράφει τελικά τη σύμβαση με την ΕΤΑΔ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη λειτουργία των παραλίων? Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί του. Κύριε Καλοπίτα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπουλάκη, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Εσείς?
1: Εμείς προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε, το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, βοηθήστε μας να καταλάβουμε τελικά, έτσι όσο πιο απλά γίνεται, να μας πείτε ποιο είναι το καθεστώς που διέπει τις παραλίες μας εδώ στη Ρόδο, τι γίνεται με τις παραλίες μας εδώ?
1: Κοιτάξτε, σήμερα στη Ρόδο έχουμε παραλίες με διαφορετικούς κανόνες,
0: ναι,
1: διαφορετική ποιότητα και διαφορετική λογική διαχείρισης. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι βιώσιμο για έναν διεθνή προορισμό.
0: Mm-hmm.
1: Απ' τη μία υπάρχει ένα μοντέλο συνεργασίας με τη κτηματική που δίνει έσοδα στο Δήμο,
0: ναι,
1: όμως δεν το δίνει πλήρη έλεγχο. Τι εννοώ πλήρη έλεγχο? Δηλαδή, αν ξυπνήσει ο Δήμος, αν αποφασίσει ο Δήμος να βάλει ένα νέο πόστο ή να οργανώσει καλύτερες παραλίες όσον αφορά τα πόστα κτλ.,
0: ναι,
1: θα πρέπει να πάρει έγκριση από τη κτηματική και υπάρχουν ζητήματα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Όμως δίνει έσοδα, υπάρχει ένα μοντέλο ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη υπάρχει το καθεστώς της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, που λειτουργεί, να το θέσω έτσι, πιο αγοραία και πιο κεντρικά, ειδικά στα εμπορικά σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη ανταποδοτικότητα? Είναι στη λογική, κάνω μια συμφωνία και προχωράμε αν συμφέρει και τις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Η ΕΤΑΔ είναι αυτή η οποία ανήκει στο υπερταμείο, το λεγόμενο που μας προέκυψε μετά τα μνημόνια, στο πλαίσιο αυτό είναι?
1: Ναι,
0: οπότε
1: είναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: πέρασαν τα φιλέτα, έτσι, προφανώς στην ΕΤΑΔ. Για ποιες παραλίες μιλάμε, ποιες διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ?
1: Η ΕΤΑΔ, τι σημαίνει για να έχει κάποιες παραλίες για διαχείριση? Υπάρχουν διάφοροι νόμοι που πέρασαν τις προσβάσεις του Αιγιαλού στην ΕΤΑΔ.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν είτε από τα τουριστικά ακίνητα, είτε μέσω ΕΟΤ,
0: ναι,
1: είτε αν υπάρχει ακίνητο το οποίο έχει προτιμησιακό στον Αιγιαλό, δηλαδή είναι παραλιακό το ακίνητο της ΕΤΑΔ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα ακίνητα περάσανε κατά καιρούς στην ΕΤΑΔ και η ΕΤΑΔ έχει μια σημαντική, να το πω έτσι, ένα κομμάτι αξιοποίησης.
0: Μια δημόσια ακίνητη παραλία, περιουσία πάρα πολύ μεγάλη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: πέρασε λοιπόν.
1: Στην παραλία του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη, όλες οι υπόλοιπες έχουν τη λογική, ανήκουν, να το θέσω έτσι, στη κτηματική, άρα με το νόμο που ψηφίστηκε το 2023.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την κτηματική υπηρεσία, καταρχήν έχουμε κτηματική υπηρεσία ή κτηματική εταιρεία, γιατί τα μπερδεύω εγώ συνεχώς αυτά τα δύο. Δύο διαφορετικά πράγματα, δεν είναι?
1: Είναι κτηματική του Δημοσίου.
0: Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, λοιπόν, εκεί. Οπότε εκεί είναι θεσμοθετημένη η ανταποδοτικότητα, έτσι, σωστά, όσον ό,τι αφορά το Δήμο. Ενώ στην ΕΤΑΔ, που έχει και τα μεγάλα φιλέτα, να το πούμε έτσι, περάσανε μέσω του ΕΟΤ και τα σχετικά, εκεί είναι ασαφές το κομμάτι αυτό, άρα έρχεται κάθε φορά η ΕΤΑΔ με τον εκάστοτε Δήμο να τα διαπραγματευτεί αυτά και να κάνουν μια μεταξύ του συμφωνία. Σωστά?
1: Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως σήμερα,
0: ναι,
1: είναι ο Δήμος τι υποχρεώσεις έχει. Ο Δήμος έχει υποχρεώσεις οι οποίες έχουν τρομερά έξοδα. Πρέπει να συντηρεί τις παραλίες, να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη, να καθαρίζει τα σκουπίδια, να καθαρίζει τις παραλίες και όλα αυτά,
0: ναι,
1: που χρειάζεται, mm-hmm, για να είναι το τουριστικό προϊόν σε καλό επίπεδο. Άρα το βάρος είναι στο Δήμο Ρόδου. Δηλαδή η συζήτηση δεν θα έπρεπε να είναι πόσα παίρνω εγώ, πόσα παίρνεις εσύ, αλλά πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις παραλίες μας και τι κοστίζει αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Πλέον με το μοντέλο της χρηματικής που είχε συγκεκριμένα έσω, αλλά και το μοντέλο της ΕΤΑΤ, το οποίο ήταν ένα μοντέλο το οποίο ο Δήμος μέχρι πρότινος φυσικά δεν έπαιρνε τίποτα, έχουμε δεδομένα για τα τι κοστίζουμε, τι ξοδεύουμε. Αυτό το ξέραμε πάντα βέβαια.
0: Ναι.
1: Α, ουσιαστικά τι σπράττουμε. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί με τη λογική μόνο του κέρδους.
0: Ναι. Αυτή τη συζήτηση θα την πάμε λίγο πιο μετά για το θέμα του κέρδους. Λίγο να τα βάζουμε. Άρα λέτε, για να το κλείνουμε κάθε κεφάλαιο, κύριε Καλοπίτα, άρα λέτε ότι η ΕΤΑΔ μέχρι σήμερα όπως λειτουργεί και με τις συμφωνίες, τις προγραμματικές συμβάσεις τις οποίες έκανε με το Δήμο, δεν έδινε απολύτως τίποτα στο Δήμο?
1: Ναι,
0: για
1: δεν
0: να...
1: Δεν έδινε τίποτα, ναι.
0: Μάλιστα. Τίποτα. Άρα, τι είδους συμφωνίες ήταν αυτές που υπογράφονταν τελικά? Δηλαδή, ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος ή Δημοτική Αρχή, τώρα δεν έχει να κάνει με τη σημερινή, έτσι, τώρα περιγράφουμε ένα καθεστώς, μια διαδικασία. Δεν έλεγε, ρε παιδιά, πώς θα το πάρω, αφού δεν μου δίνετε τίποτα, εγώ πώς θα τα κάνω όλα αυτά, για τη Ρόδο μιλάμε.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει.
0: Δεν έλεγε, ρε παιδιά, πώς θα το πάρω, αφού δεν μου δίνετε τίποτα, εγώ πώς θα τα κάνω όλα αυτά, για τη Ρόδο μιλάμε.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει ένα προϊόν, το οποίο είναι και οι παραλίες του, τουριστικό

0: ήταν το πλαίσιο, ότι ενοποίησε το πλαίσιο, είπε ότι η παραλία σας διαχειρίζεται χρηματική, υπάρχει κομμάτι της ΕΤΑΔ, θα το διαχειρίζεται ΕΤΑΔ, και από εκεί και πέρα αναγνώρισε την ανταποδοτικότητα προς το Δήμο και ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τις παραλίες της χρηματικής.
1: Ναι.
0: Παραλίες που έχουν σχέση με τη χρηματική. Για τις υπόλοιπες παραλίες όμως δεν υπήρχε θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας με την ΤΑΤ. Σου λέει είναι, ανήκει σε τουριστικό ακίνητο της ΤΑΤ, άρα βρείτε τον τρόπο να προχωρήσετε. Εσείς είτε με τους διαγωνισμούς κτλ. Να πω κάτι ότι το διαγωνισμό.
1: Το διαγωνισμό, ποιος τον κάνει?
0: Όσον αφορά τη χρηματική, την κάνει.
1: Όχι, μιλάμε τώρα για την ΕΤΑΔ. Γιατί φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η ΕΤΑΔ, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, δεν είναι οι παραλίες της χρηματικής υπηρεσίας.
0: Μέχρι πρότινος, το διαγωνισμό τον έκανε, τον λειτουργικό διαγωνισμό τον έκανε ο Δήμος, ο Δήμος Ρόδης. Αλλά αυτό είναι διαδικαστικό. Ένας διαγωνισμός ήταν ηλεκτρονικός, είναι και δικαστικό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή το διαγωνισμό της χρηματικής τον έκανε η χρηματική.
1: Ναι. Όχι, ξέρετε γιατί λέω ότι από τη στιγμή λοιπόν που γίνονται οι διαγωνισμοί αυτοί και οι παραλίες δίνονται σε ιδιώτες. Και αναφέρομαι και πάλι σε αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, που είναι, επαναλαμβάνω, τα φιλέτα. Εκεί μέσα ο Δήμος, ας πούμε, γιατί να έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί αυτές τις παραλίες οι οποίες ουσιαστικά καταλήγουν σε ιδιώτες? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν είναι στις υποχρεώσεις του ιδιώτη που την παίρνει και να τη φροντίσει και να βάλει και τον αβαγό σώστη και να την καθαρίζει και όλα αυτά?
0: Εντάξει, ο Δήμος έχει να μαζέψει τα σκουπίδια. Υπάρχουν σημαίες οι οποίες έχει υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη, και είναι η διεθνή εικόνα του νησιού, και άρα θα πρέπει να είναι σε μια συμφωνία με τον εκάστοτε Δήμο. Ούτως ή άλλως η εταιρεία, η ΕΤΑ,

0: οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς.
1: Και τα πόστα, πώς είναι τα πόστα της ΣΤΑΔΕ σήμερα? Ούτε διαγωνισμός έχει γίνει, ούτε έχουν. Δηλαδή, ποια είναι τα πόστα της ΣΤΑΔΕ?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή, γι' αυτό σας ρώτησα λίγο πριν. Τι ακριβώς, τι διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ αυτή τη στιγμή?
1: Είμαστε στο μηδέν, είμαστε, αν ο Δήμος δεν εμπλακεί. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι καταλήτης για να υπάρχουν και να κινηθούν οι παραλίες σήμερα οργανωμένες κτλ. Έχει κάνει διαδικασίες, παραδείγματος χάρη, έχει βρει αναδόχους για να καθαρίζουν τις παραλίες. Τι θα κάνει τώρα, θα σταματήσει να μην τις καθαρίσει, παράδειγμα λέω. Ή θα καθαρίσει τα μισά πόστα και τα άλλα θα αφήσει ακαθάριστα, όταν δίπλα υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι υπό το καθεστώς, να το λέμε έτσι, υπό το καθεστώς της ΣΤΑΔΕ και παραλίες υπό το καθεστώς της χρηματικής.
0: Ναι.
1: Και, δηλαδή στο κάτω-κάτω, στο Δήμο θα γυρίσουν όλοι, θα λένε πώς έχετε τις παραλίες έτσι. Άρα πρέπει να βρεθεί, λύση, και η λύση για μένα πρέπει να περάσει, γιατί ο Δήμος ανέδειξε ένα θέμα και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή μια τέτοια συμφωνία η οποία στο τέλος της ημέρας οικονομικά δεν συμφέρει το Δήμο. Πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο πιο ανταποδοτικό.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρούμε μια λύση, πιο θεσμική λύση.
0: Εσείς λοιπόν προτείνετε μια πιο θεσμική λύση, ουσιαστικά έναν ανασχεδιασμό εκβάθρων του θέματος παραλίες στη Ρόδο. Γι' αυτό ζητάτε και την παρέμβαση των βουλευτών από ό,τι είδα. Έτσι, δηλαδή, γιατί αυτό πρέπει να γίνει θεσμικά, σε επίπεδο κεντρικό, νομοθετικά δηλαδή θα πρέπει να γίνει αυτό.
1: Βέβαια, διότι εμείς δεν μπορεί να λειτουργούμε με αποσωματικές λύσεις. Χρειάζεται η Ρόδος ενιαίο σχεδιασμό για το πιο πολύτιμο κομμάτι της. Ποιο είναι το παραλιακό της μέτωπο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει μόνο του εδώ πέρα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ένα κοινοβουλευτικό επίπεδο. Και μπορεί, αφού υπάρχει ο νόμος και ο νόμος βάζει όλα τα μέρη στο ίδιο τραπέζι, μιλάει για την ΕΤΑΔ, μιλάει για το καθεστώς της ΕΤΑΔ, μιλάει για το καθεστώς της θυματικής, μιλάει για τι ευθύνη έχει ο Δήμος σε αυτές τις παραλίες, μιλάει για την ανταποδοτικότητα, θεσμοθετεί έστω με ένα 60% παράδειγμα, είναι αμεληταίο, αλλά θα μπορούσε να γίνει συζήτηση για το πόσο πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα αυτά όλα θα μπορούσαν να πάνε πιο λειτουργικά και πιο όρημα σε ένα επόμενο επίπεδο συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για να μην ερχόμαστε κάθε φορά, κάθε χρόνο,
0: η ίδια.
1: Η προγραμματική και ξανά από το μηδέν. Άρα οι βουλευτές του νομού οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνούν σε κοινό πλαίσιο για να καταθέσουν και να διεκδικήσουν και την τροπολογία.
0: Ναι.
1: Και σε κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Κυρία Παυλάκη, αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αν ο βουλευτής δεν ασχοληθεί και δεν με αυτά τα προβλήματα τα οποία οι ρωδίτες περιμένουν να δοθούν λύσεις, πώς θα γίνει?
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα πλαίσιο δύο ταχυτήτων. Εγώ τι λέω, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει το ρόλο του Δήμου, θα διασφαλίσει διαφάνεια και θα επιστρέψει την αξία, θα επιστρέψει αξία στον τόπο για το ποια είναι η αξία, το παραλιακό της μέτωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπορέσει η Ρόδος να σχεδιάσει το παραλιακό της μέτωπο ως ενιαίο.
0: Σωστά.
1: Και κοινωνικό.
0: Σωστά. Λογικό. Απολύτως λογικό. Έτσι, να μην είναι πολύ διασπασμένο αυτό. Αλλού να ανήκει το ένα, λίγο παρακάτω το άλλο να ανήκει αλλού. Άλλο καθεστώς να διέπει το ένα κομμάτι, άλλο καθεστώς να διέπει το άλλο. Όμως έτσι, βλέποντας την εικόνα λίγο από πιο μακριά, θα μου επιτρέψετε κύριε Καλοπίτα, καθώς το συζητάμε τώρα το θέμα, μου έρχονται έτσι διάφορες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, βλέπω και αυτό το οποίο λέει ας πούμε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ότι και βλέπω και τα πρωτοσέλιδα στον τοπικό τύπο, η ληστρική πολιτική της ΕΤΑΔ, η οποία ΕΤΑΔ θέλει να εκτινάξει τις τιμές εκκίνησης στο διαγωνισμό και όλα αυτά. Και λέω το εξής, σκέφτομαι το εξής, καινούριο είναι. Αυτό δηλαδή τώρα το ανακαλύψαμε, γιατί και η ΕΤΑΔ μια εταιρεία είναι, έσοδα θέλει να έχει όταν βλέπει ότι διαχειρίζεται ακίνητα τα οποία στο διαγωνισμό τα έχουν πάρει τέλος πάντων ιδιώτες ενός λογικού ή χαμηλού ή μεσαίου τιμήματος. Και πάνε και από ό,τι μου λένε και κόσμος μας στέλνει και μηνύματα εδώ και μας λένε ότι η μία ξαπλώστρα έχει πάνω από 100 ευρώ, η ΕΤΑΔ σου λέει Σηκώνει το πράγμα εκεί πέρα, να το πω έτσι απλά. Σηκώνει με τόσα έσοδα που έχει.

0: έχουν αυτοί που τις παίρνουν τελικά τις παραλίες από τους διαγωνισμούς να πληρώσουν κάτι παραπάνω από ό,τι τους έδινα μέχρι τώρα. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή τα κατοστάρια στις ομπρέλες δεν είναι φέτος.
1: Ναι, αλλά αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε εμάς, τους ίδιους εν τέλει, στους επισκέπτες και...
0: Εννοείται δηλαδή ότι εάν με τις χαμηλές τιμές... Όχι, να καταλάβουμε λίγο. Δηλαδή εννοείται, κύριε Καλοπίτα, ότι αν με τις χαμηλές τιμές ή τις μεσαίες, δεν ξέρω πόσο ήταν το τίμημα τέλος πάντων από που ξεκινούσε τους διαγωνισμούς η ΕΤΑΔ, η ξαπλώστρα ήταν στα 100, τώρα που θα ανέβει η ξαπλώστρα θα πάει στα 200?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα όταν υπάρχουν κάποιες τιμές εκκίνησης, όταν ανεβαίνουν οι τιμές εκκίνησης, το προφανές είναι να ανεβαίνει και η τελική αξία ανά τετραγωνικό. Άρα λοιπόν αυτό θα μετακυλήσει στους επισκέπτες, στους πολίτες και σε όλους εμάς. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί προέκυψε τώρα, διότι υπήρχε μια προγραμματική η οποία ήταν διετής ή τριετής.
0: Και έληξε και πρέπει να ανανεωθεί.
1: Επομένως πρέπει να ανανεωθεί, και επειδή δεν υπήρχε κοινός τόπος,
0: ναι.
1: Η στάση του Δήμου ανέδειξε το πραγματικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να αντικρίνονται τα ζητήματα.
0: Βεβαίως, εννοείται, αλλά γι' αυτό...
1: Δεν το βλέπω σαν... Να σας το πω αυτό. Εγώ δεν το βλέπω σαν προσωπική αντιπαράθεση ή κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι προσωπικό.
0: Προφανώς, μα δεν μιλάω. Ούτε εγώ μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Όταν λέω ο Δήμαρχος, είναι γιατί ο Δήμαρχος το είπε. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Ο Δήμος, αν θέλουμε λοιπόν να το θέσουμε έτσι. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που σκέφτομαι εγώ. Δηλαδή, όταν οι παραλίες έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, εννοώ η ξαπλώστρα, η ομπρέλα κτλ., η ΕΤΑΔ τα βλέπει. Και εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι αυτή την ώρα και σου λέει, αφού μπορείτε και πουλάτε τόσο ακριβά, θα έρθω λοιπόν και εγώ που σας δίνω τα φιλέτα να τα διαχειριστείτε. Εγώ γιατί να μην έχω τα αντίστοιχα έσοδα, θεωρώ ότι σκέφτεται η ΕΤΑΔ. Αφού πουλάτε τόσο ακριβά, ας ξεκινήσω κι εγώ τον διαγωνισμό από υψηλότερο σημείο εκκίνησης.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι η αφορμή που φανερώνει το βαθύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, το βαθύτερο...
1: Όταν η τιμολόγηση γίνεται με λογική κεντρικής αξιοποίησης,
0: ναι,
1: και όχι με λογική διαχείριση προορισμού, αυτές οι στρεβλώσεις δημιουργούν.
0: Ναι, να σας πω τώρα εδώ, κύριε Καλοπίτα.
1: Και να συνδέονται με την πραγματική,
0: ναι,
1: τοπική οικονομία.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να είναι οι τιμές επειδή βλέπουμε τα έσοδα και τα λοιπά και λέμε αυτό. Και στο τέλος, ποια έσοδα. Αφού ο Δήμος
0: δεν παίρνει τίποτα, όπως λέτε. Αλλά ξέρετε.
1: Δεν παίρνει τίποτα από εκεί.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι όμως. Ότι διαχρονικά, και επαναλαμβάνω, διαχρονικά κάνω αυτές τις παρατηρήσεις. Γιατί χρόνια είναι αυτή η ιστορία με τις παραλίες και με όλα αυτά. Απλά φράκαρε τώρα στη σημερινή Δημοτική Αρχή, γιατί έληξε η σύμβαση και πρέπει να ανανεωθεί και το ξανανοίξαμε το θέμα και το συζητάμε. Ξέρετε τι βλέπω εγώ, κύριε Καλοπίτα, όμως, ότι διαχρονικά, λοιπόν, το γεγονός ότι οι Δήμοι, και μπορεί να συμβαίνει το αντίστοιχο και σε άλλο Δήμο τουριστικό, όχι μόνο στο Δήμο της Ρόδου, δεν ασχολήθηκαν ως φαίνεται όπως έπρεπε με το θέμα των παραλιών και την προστασία τέλος πάντων των λουωμένων, των καταναλωτών. Δηλαδή δεν πήρε ποτέ ούτε το αυτί μου ούτε το μάτι μου μια δημοτική αρχή να μπαίνει μπροστά και να λέει, έστω και σε σημείο και σε επίπεδο παρένεσης θα σας πω εγώ, ότι ρε παιδιά τι κάνετε, πού το έχετε φτάσει το θέμα. Δηλαδή ακόμα και το θέμα της πρόσβασης στις παραλίες, το κράτος πήγε πάλι με την εφαρμογή μετά από τις διαμαρτυρίες των πολιτών και τα λοιπά. Το κράτος πάλι πήγε να το μαζέψει το πράγμα με την εφαρμογή, το My Cost, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Η αυτοδιοίκηση απούσα και σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην τα βλέπει και να...
1: Οι μηχανισμοί,
0: ναι,
1: να το πούμε αυτό, οι ηλεκτρικοί, ναι, μηχανισμοί, κυρία Παυλάκη, πρέπει να είναι από το κεντρικό κράτος και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές και αυτές προέκυψαν από το συγκεκριμένο νόμο, 50-92 δηλαδή, και αυτό θέλουμε και εμείς, διότι να ελέγχονται κεντρικά, με ποια έννοια τη λέω, δηλαδή να υπάρχουν κανόνες, διαφάνεια και να υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό. Όσον αφορά, και αυτή είναι μια εφαρμογή που εν τέλει καλό κάνει και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι ελέγχοι στις παραλίες. Τους θέλουμε τους ελέγχους. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά από εκεί και πέρα Άλλο είναι η έλεγχη και άλλο πώς διαχειρίζεται το οριστικό σου προϊόν. Ναι. Το κράτος μπορεί να κάνει ελέγχους σε οτιδήποτε. Το θέμα όμως είναι να δίνει την αρμοδία στο Δήμο να διαχειριστεί το προϊόν. Πώς ναι. θα το διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει
0: ναι.
1: να το διαχειριστεί, παραδείγματος χάρη, έχοντας μια τιμολογιακή πολιτική. Να μπορεί να έχει τιμολογιακή πολιτική. Να μπορεί να βάζει κανόνες. Να μπορεί να οργανώνει τα σημεία του. Mm-hmm. Να μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχει παραλίες οι οποίες είναι πιο εμπορικές, αλλά και παραλίες που είναι πιο προσβάσιμες. Πιο προσιτές στους πολίτες. Γιατί δεν είναι μόνο οι τουρίστες και οι επισκέπτες, παραδείγματος χάρη.
0: Πάντως,
1: αυτοί που έχουν μια αγοραστική δύναμη. Μεγαλύτερη,
0: ναι.
1: είναι και ο απλός πολίτης.
0: Και ο απλός πολίτης. Λοιπόν,
1: θέλει να πάει και αυτό να κάνει τον μπάνιο.
0: Εννοείται.
1: Θέλει
0: εννοείται.
1: Να έχει και αυτό μια ξαπλώστρα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θεωρώ, επειδή έχουμε μόνο δύο λεπτά, κύριε Καλοπίτα, επειδή έχουμε μόνο δύο λεπτά, εγώ θεωρώ καταρχήν, να το πω έτσι συμπερασματικά, ότι η πρότασή σας κινείται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η πολιτεία, να το θεσμοθετήσει ενιαία, για να μπορεί κανείς και ενιαία να διαχειρίζεται, να σχεδιάζει το παραλιακό μέτωπο σε ολόκληρο το νησί. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να μην εντοπίσω και μία ολιγορία, αν θέλετε, συνολικά της αυτοδιοίκησης, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα θέματα, τα οποία σήμερα μας περιγράφεται έτσι με πολύ σαφήνεια και μέσα από πρακτικά παραδείγματα τι συμβαίνει στις παραλίες του Δήμου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συμβαίνουν μόνο εδώ. Προφανώς συμβαίνουν σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Δεν είδα σε επίπεδο αυτοδιοίκησης να υπάρξει έτσι μια οργανωμένη κίνηση μέσα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, μέσα από την ΚΕΔΕ, τέλος πάντων κάτι που να βάζει επιτακτικά ένα τέτοιο ζήτημα. Διαπιστώνω λοιπόν εδώ ένα έλλειμμα της αυτοδιοίκησης που δημιουργεί και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης από το κεντρικό κράτος, που έρχεται μετά και σου λέει, αφού δεν μπορείτε ή δεν ενδιαφέρεστε, εγώ είμαι εδώ και γιατί όχι, γιατί να μην βγάλω κι εγώ, να μην έχω έσοδα από τα φιλέτα τα δικά σας. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση διεκδικεί και συνεχώς ξέρετε πολύ καλά ότι το κεντρικό κράτος παίρνει πόρους και εργαλεία από την αυτοδιοίκηση. Και όταν δεν έχει πόρους και εργαλεία, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και φαίνεται μία έλλειψη. Αλλά τα προβλήματα λύνονται τη στιγμή που δημιουργούνται. Δηλαδή, προφανώς υπήρχε επικοινωνία με την ΕΤΑΔ ένα χρόνο εδώ. Προφανώς ναι. δεν υπήρχε να βρεθεί λύση. Εγώ δεν το θέσα έτσι. Εγώ λέω ότι το αρελιστικό και θεσμικό είναι να μπει η εταιρεία κοινού του Δημοσίου σε υποχρεωτικό συνεργατικό πλαίσιο με τον
0: ναι.
1: Δήμο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει η αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να το κάνουν και οι κοινοβουλευτικοί μας
0: ναι.
1: εκπρόσωποι.
0: Να πιεστούν όμως και να μην πιεστούν από ένα Δήμο
1: ότι,
0: η κυβέρνηση.
1: Ότι να πιέσει ναι. περισσότερο η Δήμη και η αυτοδιοίκηση. Το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε διαβούλευση, κοινό σχεδιασμό και καθαρή όρη για ανταποδοτικότητα.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό, το ξεκαθάρισα. Έτσι. Απλά κοιτώντας πίσω, το επαναλαμβάνω, διαπιστώνω ένα έλλειμμα συνολικά της αυτοδιοίκησης στο κομμάτι αυτό. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, δεν έχω δει καμία οργανωμένη παρέμβαση. Εγώ θα σας έλεγα έστω από τουριστικούς δήμους ή από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου που έχει να κάνει με νησιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, το κράτος, το κεντρικό, βρίσκει και τα κάνει σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει απέναντι μια διαφορετική πρόταση.
1: Πρέπει να ξέρουμε και να αναγνωρίσουμε και κάτι, ότι το κεντρικό κράτος μπορεί να νομοθετήσει και μετά όλοι να τρέχουμε κάτω από αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει γίνει με τον προηγούμενο νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι προσπαθούμε να τρέξουμε και να συγχρονιστούμε εδώ. Εδώ όμως πρέπει να δούμε ένα μοντέλο που δεν λειτουργεί.
0: Από την αρχή.
1: Περάσουμε πίσω. Εγώ τις παραλήψεις και την αδράνεια και οτιδήποτε άλλο. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Πάντα μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερα κτλ. Τα δέχομαι όλα. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι η Ρόδος εκτίθεται. Εκτίθεται γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο με σαφείς κανόνες και θα πρέπει οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι να προχωρήσουν τη λύση θεσμικά. Μπορούν να λυθεί αυτό και να βάλουμε το τέλος εδώ, κυρία Παυλάκη. Ποιο είναι? Ότι θα πρέπει το επόμενο και εσείς με την εκπομπή σας και οτιδήποτε να πούμε τους βουλευτές τι κάνετε. Γιατί δεν ασχολείστε με θέματα που και είναι αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά. Μα γι' αυτό αυτή η συζήτηση που κάνουμε αυτή την ώρα, αυτό το νόημα έχει άλλωστε. Έτσι. Να μας εξηγήσετε και να το τονίσουμε αυτό. Ότι ναι,
1: και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα.
0: Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε
1: και
0: αυτό.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα να τα πούμε αυτά. Γιατί είναι και πολύπλοκα θέματα.
0: Είναι πολύπλοκα θέματα, όντως. Ναι.
1: Τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ο πολίτης και στο τέλος σου λέει και εμένα τι με νοιάζει. Ναι. Εγώ θέλω να βλέπω την παραλία μου καθαρή, θέλω να μπορώ να πάω στη ξαπλώστρα, παράδειγμα, αλλά δεν είναι το θέμα η ξαπλώστρα. Ναι. Το θέμα είναι η μεγάλη εικόνα, είναι λοιπόν, το ενίο πλαίσιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καλοπίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλάβαμε μέσα σ' άκρες τι γίνεται και να δούμε αν αυτό τελικά θα έχει η πρότασή σας, θα έχει κάποια τύχη και συνέχεια.
1: Ελπίζω να βοήθησα να γίνουμε λίγο σοφότεροι.
0: Είμαι σίγουρη ότι βοηθήσατε. Ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε λίγο αυτά μετά, αλλά προς το παρόν δεν προλαβαίνω τώρα να το κάνω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ατάσα Παμπρή και θα επανέλθουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παγιώθηκαν στις 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, ενώ μειωμένες κατά 25% είναι φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδοχο υπαλλήλων, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, γεγονός που φέρνει για άλλη μια χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεάνο, μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις, όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο, στην καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Επιπλέον πρόσθεση για το στεγαστικό ότι το καρκίνωμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που λέγεται Airbnb δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξέβρεση αξιοπρεπούς στέγασης του προσωπικού. Στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις εστίασης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και ο επιχειρηματίας και εκπρόσωπος τύπου του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δωδεκανήσου, Μιχάλης Ζησιμάτος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 17% των νέων εστιατορίων κλείνουν, όπως είπε, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και το 30% σε δύο χρόνια. Ο κ. Ζησιμάτος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της σεζόν και αναφέρθηκε στα προβλήματα. προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης με την εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού. Το στεγαστικό πρόβλημα για να φιλοξενηθούν οι εργαζόμενοι, το πρόβλημα με το επταήμερο απασχόλησης του προσωπικού, το μεγάλο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με το ενεργειακό, την φορολογία και τις εκτοξευμένες πρώτες ύλες, τις τάσεις από τις ευρωπαϊκές αγορές, την ποιότητα του τουρισμού και την καταναλωτική δαπάνη στο νησί της Ρόδου. Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η έπαρχος Κωνσταντίνας Βίνου στον Real Voice για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Με τις ιδιότητες του μέλους των διοικητικών συμβουλίων της POX, του ΞΕ και ως αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, έκανε λόγο για πλήρη απουσία ενημέρωσης και διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι φορείς του τουρισμού αγνοούν το περιεχόμενο των επικείμενων ανακοινώσεων. Όπως είπε, ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού δεν μπορεί να διαμορφώνεται ερήμην των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη. Η κυρία Σβίνου περιέγραψε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για τη σεζόν, με τις κρατήσεις να κινούνται σε σταθερό ρυθμό και τη χώρα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να διατηρούν την ελκυστικότητά τους ως προορισμοί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν πλέον βασικούς περιοριστικούς παράγοντες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Μία διαφορετική πορεία στον τουρισμό χαράσουν τα τελευταία χρόνια οι Λειψοί, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Όπως τόνισε ο κ. Μάγκος στον Real Voice, πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Υπόθεση με ασελγείς χειρονομίες εις βάρος 4 ανηλίκων στη Σίμη, για τις οποίες συνελήφθη η Αιγύπτιος κάτοικος του νησιού, δεν εκδικάστηκε και το αυτόφορο μενομελές πλημελιοδικείο Ρόδου ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 27. Το βράδυ της Κυριακής, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Σίμης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με την παρουσία των αρχών να κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων. Ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς για τα άτομα τρίτης ηλικίας παίρνει σάρκα και οστά στη Ρόδο, με τη δημιουργία νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Με δήλωση του Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εστιάζει στην γενναιόδορη προσφορά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ιωάννης και Παόλα Λεστονίδη και στη συμβολή του στην υλοποίηση της νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Η Περιφέρεια συμμετέχει ενεργά ως φορέας υλοποίησης, συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Δωδεκανής Ουμανός Κόνσολας ζητά τη χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών και του έργου εκβάρθυνσης του λιμανιού στο Μαστιχάρι της ΚΟ. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την απόφαση για συνέχιση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΗ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Μανώλη Κουτουλάκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαπαλάκης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακή, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέ και Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος ΚΟ διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Το βιβλίο του δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρηλυκού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η στη Σίμη στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου του 1945 επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις Συμμαχικές Δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Η Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο και την ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών Save a Life, οι Πολλοί για έναν διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο πρώτο βοηθειών για το κοινό. Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
7: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 ποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένιση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Συνεχίζουμε. Πρωινό Express, δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Και πάλι να σας ευχαριστήσω πολύ για τις θερμές ευχές. Καλέ και στο Μόναχο λέει μας ακούνε. Αλίμονο. Λοιπόν, λίγο πριν είχα τον κύριο Βάιο Καλοπίτα εδώ και συζητούσαμε για το θέμα της με τον παραλίον της ΕΤΑΔ και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, θα το επαναλάβω για να τα συνδέσω με τα προηγούμενα και να ανακεφαλαιώσω. Όταν λέει ότι πρέπει οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του τόπου να ασχοληθούν σοβαρά και να απαιτήσουν, σε τελευταία ανάλυση να καθίσουν και να το δουλέψουν και λίγο το θέμα, την ενιαία αντιμετώπιση, τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου καθεστώτος διαχείρισης των παραλίων. Δεν μπορεί, σου λέει, άλλες να είναι στην ΕΤΑΔ, άλλες να είναι στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλού να υπάρχουν συμφωνίες ανταποδοτικές με το Δήμο, αλλού να μην υπάρχουν καθόλου, όπως για παράδειγμα με την ΕΤΑΔ που, όπως μας είπε, δεν έχει δώσει φράγκο στο Δήμο από αυτά τα οποία εισπράττει από τη διαχείριση των παραλίων. Το θέμα έχει φρακάρει, πρέπει να πάμε σε καινούργια προγραμματική σύμβαση Δήμος και ΕΤΑΔ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Δήμος αρνείται να το κάνει, ειδικά όταν έχει την ενημέρωση ότι οι τιμές εκκίνησης πρόκειται να εκτοξευθούν στο Θεό. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ έχω την εκτίμηση ότι αν έχουμε φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο που είμαστε σήμερα, ώστε ο Αλέξανδρος Κολιάδης να έχει στυλώσει τα πόδια και να λέει εγώ δεν υπογράφω εάν δεν επέλθει μια συμφωνία εποφελία του Δήμου, των λεωμένων κτλ. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, διαχρονικά το επαναλαμβάνω, δεν το εντοπίζω στη σημερινή Δημοτική Αρχή, είναι γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα της αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ουδέποτε μέχρι σήμερα είδαμε παρέμβαση είτε σε επίπεδο ΚΕΔΕ είτε σε επίπεδο ΠΕΔ για το ζήτημα αυτό, που προφανώς δεν αφορά μόνο το Δήμο της Ρόδου, αφορά όλους τους τουριστικούς δήμους. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το έλλειμμα, το κεντρικό κράτος βρίσκει και τα κάνει. Και η ΕΤΑΔ τι σου λέει? Σου έχω δώσει φιλέτα, φίλε ενοικιαστή, τέλος πάντων, μέσα από το διαγωνισμό. Πήρες το φιλέτο, πήρες την καλύτερη παραλία. Μου έχεις την ομπρέλα σε μια τιμή χ, έτσι. Μου έχεις την ομπρέλα 100 ευρώ. Άρα έχεις περιθώριο, βγάζεις πολλά λεφτά. Αφού βγάζεις τόσα λεφτά από τις ομπρέλες, εγώ σαν ΕΤΑΔ, γιατί θα πρέπει να στο δώσω φτηνά το φιλέτο μου? Αφού αντέχεις, θα σου ανεβάσω τις τιμές εκκίνησης στο διαγωνισμό. Ο Βάιος Καλοπίτας μας λέει όμως ότι αυτό θα έχει ως επακόλουθο οι ιδιώτες να ανεβάσουν τις τιμές της ομπρέλες ακόμα παραπάνω. Και έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Μάλιστα. Πάμε στην ΚΟ, στην κυρία Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές, και επίσης βεβαίως έχουμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ.
0: Αυτό, έτσι, αυτό προέκυψε. Είχαμε σκοπό να συζητήσουμε γενικώς έτσι για τη σεζόν και τα λοιπά. Αλλά μια και συζητούσα αυτό το θέμα λίγο πριν, για πείτε μας εσείς, τι γίνεται εκεί στην κόμμα της παραλίας?
1: Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σε ορισμένες περιοχές δεν έχουμε ακόμη καν ανοίξει τη διαδικασία για να πάρουμε τις παραλίες. Ναι. Όταν εμείς σαν ξενοδοχεία έχουμε σπορ, τα οποία πρέπει να αδειοδοτηθούν. Ναι. Πότε θα αδειοδοτηθούν? Είναι Μάιο ο μήνα.
0: Ναι.
1: Εμείς
0: ναι.
1: έχουμε πουλήσει τα ξενοδοχεία μας με τα σπορ, με τις εγκαταστάσεις μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος που μας δημιουργεί τέτοια αναστάτωση μέσα σε ένα ήδη αναστατωμένο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντί να υπάρχουν ασμένα πράγματα που είναι δεδομένα και λυμένα, εδώ έχουμε τόσα που έχουμε, έχουμε και αυτό.
0: Ναι. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα τελικά, ναι, και μάλιστα να είναι μήνες πριν, έτσι, όχι να ξεκινούν αυτές οι διαδικασίες και οι διαγωνισμοί ενώ έχει ξεκινήσει η σεζόν.
1: Είμαι 40 χρόνια ξενοδόχος, μόλις κλείνει η σεζόν, βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και το χειμώνα τα φτιάχνουν όλα,
0: ναι.
1: που δεν είναι ποτέ έτοιμα το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το ίδιο πράγμα χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και η τοπική αυτοδιοίκηση με την δική της την ευθύνη, και ίσως και εμείς που θα έπρεπε να είμαστε πιο έτοιμοι και να πιέζουμε και λίγο παραπάνω ίσως. Γιατί φαίνεται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πιέζει όσο θέλει, όσο πρέπει. Ιδίως σε επίπεδο δήμων, που αυτοί έχουν την καθημερινή επαφή με εμάς. Η ναι. περιφέρεια είναι ένα δεύτερο επίπεδο.
0: Ναι, η περιφέρεια δεν νομίζω να έχει κάποια εμπλοκή με τις παραλίες, δεν έχει καμιά σχέση.
1: Αλλά
0: ναι.
1: και γενικότερη εμπλοκή της είναι σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό που είναι η καθημερινότητα,
0: ναι.
1: τα ωράρια, τα μαγαζιά, τα λεωφορεία, η καθαριότητα, έχει να κάνει τους Δήμους.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Και ξέρετε, όταν θα το ξαναπώ, γιατί εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Μέχρι τώρα, άσχετα σε ποιο βαθμό μπορεί να πιέσει ή να μην πιέσει, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό που επικαλούνται τουλάχιστον εδώ στη Ρόδο για την ληστρική πολιτική που ακολουθείται και όλα αυτά, και πανάκριβα και δεν έχει πρόσβαση, και οι επιχειρηματίες που πουλούν ακριβά κτλ. Όλα αυτά τα ζητήματα. Εδώ, αυτά, εάν δεν θέλαμε παρέμβαση κεντρική, θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει σαν τοπικές κοινωνίες, έχω την εντύπωση, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Θέμα των παραλίων δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος, γιατί τώρα πια δεν είναι σε εκείνον. Όταν υπήρχαν στους Δήμους, είχαμε πιο έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματος και πιο προσιτή στις τιμές. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το πώς ξαφνικά πάμε, πολλές φορές, ξέρετε τι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, την επιχειρηματική, να γίνουν αλλαγές. Και όλοι τις θέλουμε να πάμε σε μια κανονικότητα κράτους και, και οι πολίτες να παίρνουν αυτά που δικαιούνται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Όμως για να κάνουμε αλλαγές πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ναι, πρόταση. Να υπάρχει πρόταση.
1: Να υπάρχει πρόταση και υποδομή για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το Μάιο, 5 Μαΐου, ή να υπάρχουν περιοχές στην ΚΟΠ που δεν έχει βγει καν η ανακοίνωση για τις παραλίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θέλουμε όλο καλύτερους πελάτες και καλύτερους πελάτες και υποδομές μας. Έχουμε ξενοδοχεία και στις δύο, και στα δύο νησιά, τα μεγάλα και τα μικρότερα, ανάλογα με την δραστηριότητα που έχουν. Και βγαίνουν οι πελάτες μας από τα ξενοδοχεία. Είναι ξενοδοχεία πουλημένα πολύ καλά, σε περιοχές που είναι δώρο Θεού και, mm-hmm. και οι δύο, όλα τα νησιά. Και βγαίνουν έξω οι άνθρωποι και δεν έχουν πού να πάνε, πώς να πάνε, και διακινδυνεύουν για τους λακκούβους.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πώς θα έχουμε δηλαδή τον καλύτερο τουρισμό, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μόνο τελείοντας οι ιδιώτες. Πρέπει να γίνει κάτι γενικότερα.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση, η κυρία Τριανταφυλοπούλου, το έλεγα νωρίτερα κιόλας και μέσα από τις εκπομπές της Νατάσας, της Παμπρή, που ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι τουρισμός, επισιτισμός και όλα αυτά. Πώς γίνεται μία χώρα να βασίζεται στον τουρισμό? Αυτό είναι το προϊόν της. Αυτή είναι η υπηρεσία την οποία παράγει, εξάγει, πουλάει κτλ. Κάποια πράγματα αυτονόητα σε ό,τι αφορά ένα καθαρό πλαίσιο, καθαρές διαδικασίες, γρήγορες, που θα βοηθήσει να αυξηθούν και τα έσοδα τελικά, δεν μπορεί να το καταλάβει, βρε παιδί μου, το κεντρικό κράτος. Χρόνια τώρα του Θεού, 35 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 35 χρόνια λέμε τα ίδια.
1: Ήταν ένας ξενοδόχος, μου διαφεύγει το όνομά του, σε μια γενική συνέλευση του ξενοδοχικού μυστηρίου και έλεγε: δεν θέλουμε να μας βοηθάτε, θέλουμε να μην μας εμποδίζετε.
0: Να μην μας εμποδίζετε. Αυτό. Μη μας βοηθάτε, μη μας εμποδίζετε όμως. Σωστό.
1: Μη μας εμποδίζετε με βοήθεια. Κάντε αυτά που πρέπει σε σαν κράτος και να κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει σαν πολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Για να υπάρχει μια δίκαιη μετάβαση σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές και πιο δίκαιο για όλους, για να μην τρελνόμαστε κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και εποχή όλοι οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα.
0: Έτσι. Πώς γίνεται πραγματικά να μην το έχουμε ρυθμίσει αυτό εδώ και δεκαετίες τώρα αυτό το πράγμα?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή στην ΚΟ έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, γιατί η καθαριότητα και η συγκοινωνία είναι τα δύο βασικά μας προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή και συχνή επαφή με το Δήμο. Έχουμε κάνει μια ομάδα ή ένας ξενοδόχων ή ένας εστιατόρων, τα τακτέι και το ταξί, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, για να δούμε όλο το χειμώνα προσπαθούμε και ενώ είχαμε φτάσει τις συζητήσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο, βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν αγκυλώσεις που πολλές φορές δεν οφείλονται μόνο στο Δήμο, γιατί και από την κεντρική εξουσία υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω όμως, γιατί εγώ σαν πολίτης δεν μπορώ να ξέρω πόσο φταίει η τοπική.
0: Και δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη τώρα. Έτσι.
1: Η κεντρική εξουσία. Εγώ θέλω, επιχειρώ εδώ, έχω θέση εργασία και έχω σαφώς μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν ήταν άγχο για να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ξανά τα ίδια, κάθε χρόνο. Ναι, το χωροταξικό. Το χωροταξικό, το οποίο μας έλεγε. Μου έλεγε η αντιπρόεδρός σας χθες, η αντιπρόεδρός σας, η κυρία Σβήνου, την οποία την είχα εδώ και για άλλα θέματα. Και εκείνη την ώρα έρχεται και η ανακοίνωση ότι την Πέμπτη ανακοινώνεται το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και μου λέει: λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε ιδέα, δεν υπήρξε διαβούλευση, δεν υπήρχε διάλογος, δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι.
1: Και η ανακοίνωση θα γίνει όπως εμείς, ας πούμε, που είμαστε αυτοί που σαφώς αφορά, θα το μάθουμε μαζί με τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, την Πέμπτη που θα γίνει αυτό. Ιδέα, καμία, τίποτα, έτσι, τίποτα δεν έχετε. Όπως μου έλεγε. Όπως μου το έλεγε.
1: Όχι, και ξέρετε κάτι. Το κακό είναι ότι πιθανόν η πληροφορία από εκεί που έρχεται είναι σίγουρο ότι είναι πολύ σωστή, αλλά καμιά φορά αυτά μετά διωγγώνται και δημιουργούν προβλήματα και στην καθημερινότητά μας και στη σχέση μας με την Υπουργία και στη σχέση μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, που επιβαρύνουν μια θέση που είναι ήδη βεβαρημένη. Ήδη έχουμε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο και ανασφαλές με όλο αυτό που γίνεται με τους δύο πολέμους που έχουμε στην αυλή μας. Mm-hmm. Και αντί να έχουμε λύσει τα στοιχειώδη που περνάνε και λίγο από τα χέρια μας, δεν έχουμε κάνει το αυτό.
0: Ναι. Για το ειδικό, στο ειδικό χωροταξικό αναφέρεστε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε πληροφορίες για το περιεχόμενό του. Απλά ανακοινώθηκε χθες και ανακοινώθηκε επισήμως μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που είναι εγκυρότατο, εννοείται. Ότι την Πέμπτη θα γίνει η παρουσίασή του από τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Αυτό ξέρουμε. Αυτό ξέρουμε και περιμένουμε. Περιμένουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, περιμένετε και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού. Τι λέει τώρα η σεζόν, κυρία Τριανταφυλλοπούλου?
1: Ακούστε, εμείς είμαστε και ένας προορισμός που έχουμε μια καλή επαναπροσέγγιση πελατών, οπότε έχουμε μια πηγή ταξιδιωτών 33% να είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες, και αυτό πολλές φορές μας σώζει. Διέγραφε μια πολύ καλή πορεία, η οποία όμως τώρα έχει μια συγκρατημένη αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Μάιος δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε να είναι. Τώρα κοιτάξτε, όταν σου λέει δεν θα υπάρχει κυροζήνη τον Οκτώβριο, ποιος θα διακινδυνεύσει να κλείσει το κτίριο?
0: Αυτό που ακούμε.
1: Είναι μια ανασφάλεια για την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς θα πάει στα last minute, γιατί ο κόσμος θα έχει μια ανασφάλεια να κλείσει.
0: Ναι.
1: Ωστόσο στην ΚΟ έχουμε μια πτώση της ροής. Κάτι έρχονται. Mm-hmm. Απλώς έρχονται με μια ροή μικρότερη από αυτή που περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, ξέρετε, αυτός ο μήνας ήταν και καθοριστικός, γιατί εμείς εξαρτώμαστε από το τι θα σκεφτεί ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Όταν θα μάθουμε, κάθε μέρα αλλάζουν τα πράγματα. Ελπίζουμε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση εκεί και για τους ανθρώπους και για την οικονομία γενικότερα.
0: Mm-hmm. Πάντως και χθες που άκουγα τα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κινδυνολογία όλο αυτό το πράγμα, ότι μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή εκεί τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, εκεί που κορυφώνεται η σεζόν, θα υπάρξει πρόβλημα με τα καύσιμα των αεροπορικών εταιριών, με την κυροζήνη. Αναγκαστικά θα προχωρήσουν οι αεροπορικές εταιρείες σε μείωση των πτήσεων, των δρομολογίων τους, αν δεν περικόψουν εντελώς προορισμούς, πάντως τα δρομολόγια θα αραιώσουν. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και αυτό είναι κάτι που είναι έξω από εμάς, έτσι. Είναι ένας εξωγενής παράγον. Δεν μπορείς να το.
1: Πάντως, επειδή εμείς έχουμε και μια συνεχή ροή πληροφορίες και έχουμε καλή συνεργασία και με τα δρόμια κλπ., το τυπικό του έργο δεν έχει επηρεαστεί ακόμα.
0: Προς το παρόν, ναι, μα λένε για. Προς το παρόν, όχι, όντως.
1: Ναι, αλλά και από τώρα αρχίζουν αυτές οι συζητήσεις. Οπότε θα πρέπει να. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα 15 μέρες θα μπορούσε, γιατί ξέρετε, αν πιάσει και Ιούνιο όλη αυτή η ιστορία για να
0: ομαλοποιηθεί
1: μετά. Καταλαβαίνετε, το πάει Αύγουστο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, τι και είναι, εμείς, ιδίως στα νησιά τα δικά μας, η εξάρτησή μας οικονομική είναι άμεση από τον τουρισμό, ακόμα και αν δεν είμαστε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αν είμαστε ηνοποιείο, ελαιοτριβείο, οτιδήποτε δραστηριότητα έχουμε, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Αυτό είναι το πακέτο μας. Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, ζει όλη η οικονομία. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Και το χειμώνα, γιατί το χειμώνα υπάρχει και στη Ρόδο και στην ΚΟ μια φοβερή ένταση ανακαινήσεων, και για να κρατήσουμε έτσι την
0: εικόνα. Σε υψηλό επίπεδο. Και σε υψηλό επίπεδο προορισμός, εικόνα,
1: τα
0: πάντα.
1: Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύουν και το χειμώνα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι και εσείς και εγώ θετικοί, να κλείσουμε με ένα τόνο αισιοδοξία ότι θα αποκατασταθούν γρήγορα τα πράγματα και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε χωρίς προσκόμματα.
0: Μακάρι. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ζήτημα των προορισμών. Οι προορισμοί σε αυτόν τον ανταγωνισμό ανταπεξέρχονται, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πλήττει όλους. Έτσι δεν είναι? Άρα η ανταγωνιστικότητα είναι, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν να επιλέξουν τα νησιά μας, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Να φύγουν ευχαριστημένοι, κυρία Παυλάκη. Να φύγουν ευχαριστημένοι. Να μην ψάχνονται στους δρόμους να βρουν συγκοινωνίες και ταξί και γλακούβες. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα δικό μας.
0: Αυτό είναι δικό μας. Σωστά. Έχετε δίκιο. Είναι ο δικός μας καθημερινός πόλεμος αυτός.
1: Βέβαια.
0: Ο πόλεμος της γλακούβας.
1: Και βλέπω τις αγωνίες μας να πηγαίνουν παράλληλα.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπάρχει θέμα με τα καύσιμα των αεροσκαφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει μέτρα έκτακτης ανάγκης, καθώς το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη αρχίζει να σπανίζει, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αναγκάζονται να μειώνουν πτήσεις και βέβαια να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων. Άκουγα χθες κάποια ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι σε ένα πλαίσιο κινδυνολογίας που το ταμπεραμέντο μας εδώ στην Ελλάδα στα μέσα ενημέρωσης είναι έτσι αρκετά έντονο, με ροπή προς την άκρατη κινδυνολογία πάρα πολλές φορές, ότι Ιούνιο, τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, εκεί εάν συνεχιστεί η κρίση, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που δεν βλέπω δηλαδή και να σταματάει τώρα εδώ που τα λέμε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά για τις αεροπορικές εταιρείες.

Υπέροχη Μπελίντα Καρλάιλ. Και η καλοκαιρινή της βροχή.

0: Μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Πάπα Προδρόμου για να μας δώσει τα φώτα του για το πώς να προστατευτούμε από τους επιτίδιους στο διαδίκτυο. Έχω εντοπίσει κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, να σας πω παρεμπιπτόντως. Κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές εδώ και έχουμε μοιραστεί αυτόν τον προβληματισμό με τους προσκεκλημένους μας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που τελικά στο όνομα της ευκολίας μας κάνει να εκχωρούμε την πνευματική μας λειτουργία στην τεχνητή νοημοσύνη. Θέλετε για ευκολία, θέλετε για ταχύτητα, για όποιον λόγο και να το κάνουμε, το κάνουμε όμως. Σε σημείο που σε λίγο πολύ φοβάμαι και το έχω ξαναπεί, ότι θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, θα ξεχάσουμε πώς είναι να σκεφτόμαστε, να κάνουμε σύνθετες σκέψεις, να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, γιατί πολύ απλά όλα θα τα κάνει αντί για μας η τεχνητή νοημοσύνη. Χθες λοιπόν έβλεπα ένα άρθρο, τεχνητή νοημοσύνη, deep fakes και κουλτούρα της ευκολίας. Κάτι που αναδείχθηκε μέσα από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αυτή λοιπόν η παράμετρος αναδείχθηκε στις συζητήσεις που έγιναν εκεί από ομιλητές. Από ειδικούς στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής εντείνεται και όσο εντείνεται παρατηρείται ολοένα και περισσότερο το φαινόμενο της εκχώρησης αποφάσεων και γνώσης στα αυτόνομα συστήματα. Όπως τονίστηκε από τους ειδικούς που συμμετείχαν στο φόρουμ των Δελφών, βυθιζόμαστε σταδιακά σε μια κουλτούρα της ευκολίας. Οι άνθρωποι εθίζονται στις γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις των chatbots, γεγονός που αν και εξυπηρετεί επαγγελματίες σε κλάδους όπως είναι η ιατρική, όπως είναι η νομική, μακροπρόθεσμα όμως οδηγεί σε πνευματική αποδυνάμωση. Συγκεκριμένα, ο κύριος Χαράλαμπος Τσέκερης, ο οποίος είναι ο προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τέχνοηθικής, αναλύοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, επικαλέστηκε τον νομπελίστα Ντάρον Ατζέμογλου για να προειδοποιήσει ότι η υποχώρηση της ανθρώπινης διανοητικής προσπάθειας υπονομεύει τη συμβολή μας στο γενικό καλό, καθώς η κοινωνία βασίζεται σε γνώση που πρέπει να ανατροφοδοτείται διαρκώς από ανθρώπους και όχι από μηχανές. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές γεννούν εύλογες ανησυχίες για τις νεότερες γενιές που μεγαλώνουν. Τα παιδιά σήμερα, ειδικά τα πολύ μικρά, μεγαλώνουν με την τεχνητή νοημοσύνη στο χέρι τους. Ο προεδρεύων της Επιτροπής επισήμανε την επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό ήδη από την προσχολική ηλικία. Τα παιδιά, λέει, δεν πρέπει να περιμένουν τα πάντα από τις μηχανές κινδυνεύοντας να πέσουν σε μια κατάσταση μαθημένης αβοηθησίας. Είναι κρίσιμο κατά τη διαδικασία της μάθησης η ανάγνωση και η γραφή να παραμείνουν ελκυστικές. Καλά, τη γραφή τη χάσαμε προπολού δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Έχουμε ξεχάσει να γράφουμε και με την αυτόματη διόρθωση στα κείμενα από τα Word και τα σχετικά έχουμε ξεχάσει την ορθογραφία, γι' αυτό βλέπουμε εκτροματικά πράγματα στο γραπτό λόγο, στα κείμενα τα οποία πάει κάποιος να συντάξει εκεί όπου δεν υπάρχει αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος. Τραβάς τα μαλλιά σου, όταν τα βλέπεις αυτά. Είναι κρίσιμο λοιπόν κατά τη διαδικασία της μάθησης η ανάγνωση και η γραφή να παραμείνουν ελκυστικές, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μιας μεταεγγράμματης κοινωνίας που θα καταναλώνει μόνο οπτικό υλικό και θα έχει ξεχάσει να σκέφτεται κριτικά. Μεγάλα θέματα. Μεγάλα θέματα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν χθες διάβαζα επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes οδηγούν τις γυναίκες εκτός δημοσίου λόγου. Και εδώ είναι μία έκθεση αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, καθώς πολλές γυναίκες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν στάσεις ενοχοποίησης από τις αρχές. Με αποτέλεσμα η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διαδικτυακές επιθέσεις να συμβάλλουν ολοένα και περισσότερο στον εκφοβισμό και τη φήμωση γυναικών που έχουν δημόσιο λόγο. Και επαναλαμβάνω, αυτά βάσει έκθεσης ειδικού τμήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Πάρα πολλές παράμετροι. Χάνεται κανείς στο σύμπαν της τεχνητής νοημοσύνης όταν προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει τους τομείς και τα μέσα τα οποία επηρεάζουν, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, την καθημερινότητά μας. Προσωπικά, πιο πολύ με απασχολεί από όλα αυτά αυτή η οικειοθελής τελικά εκχώρηση της νοητικής μας λειτουργίας στην τεχνητή νοημοσύνη, χάρη της ταχύτητας και της ευκολίας. Η κουλτούρα της ευκολίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε έναν συγκεκριμένο όρο στο 11ο Φόρουμ των Δελφών. Αυτά, κάθε μέρα σας λέμε πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και τώρα έχω κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Πάπα Προδρόμου, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, έχει αφιερώσει τη ζωή του, δίνει καθημερινή μάχη για να αντιμετωπίσουμε το κύβερνο έγκλημα, και σήμερα τον έχουμε κοντά μας για να πούμε απλά πράγματα, διότι βαλόμεθα πανταχώθεν από ψεύτικα μηνύματα τα οποία μας έρχονται είτε στα ηλεκτρονικά μας ταχυδρομεία, είτε με SMS, ακόμα και τηλεφωνικές κλήσεις, που τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αντιληφθούμε ότι αυτά είναι fake τα μηνύματα και έχουν στόχο την εξαπάτησή μας. Κύριε Παπαδρόμου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μήνες εκπομπές, αποκλειστικά και μόνο έχω την εντύπωση, επικεντρωμένες στο κομμάτι αυτό της τεχνολογίας.

0: άποψή μου, mm-hmm. παρά στη θεοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, παραβλέπουμε το σημαντικότερο γεγονός ότι αυτές οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα και σήμερα έχουν οδηγήσει στην κορύφωση των αναδυόμενων αυτών των τεχνολογιών, είναι προϊόν ανθρώπινης προσπάθειας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σαν σε μια βάση. Από εκεί και πέρα όμως, η ανάγκη στον 21ο αιώνα πολλών εγγραμματισμών, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο ψηφιακός εγγραμματισμός, πολύ σωστά θέσατε προηγουμένως το θέμα της ανάπτυξης κριτικής, της δημιουργίας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Όλο αυτό, το οποίο φυσικά η ικανότητα να συνεργαζόμαστε, η ικανότητα να μπορούμε να σταθούμε, να προσαρμοζόμαστε στο νέο περιβάλλον και στις εξελισσόμενες απειλές που υπάρχουν. Mm-hmm. Από την άλλη, αναιρούμε και την θετική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, που μπορεί να κάνει πάρα
1: βέβαια,
0: πολλά πράγματα
1: βέβαια.
0: Στο χώρο της υγείας, να σας πω ενδεικτικά, των ανακαλύψεων από ασθένειες που βασανίζουν την ανθρωπότητα, λέω παράδειγμα, εξελίξεις στον πολιτισμό, σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες. Συνήθως, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται με την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν είναι ούτε θετική ούτε είναι αρνητική.
1: Σωστά.
0: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε να
1: χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι η ηρωνία.
0: Πολύ επίκαιρη παρουσίαση στην Πιερία, σε μαθητές Δευτέρας Λυκείου, 7 Λυκείων. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. Και ο τίτλος ήταν «Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των κυβερνοπροκλήσεων». Mm-hmm. Δηλαδή, πίσω από τα δεδομένα, όταν παραβιάζονται για παράδειγμα τα δεδομένα, δεν είναι κάτι άψυχο. Ουσιαστικά παραβιάζονται δικαιώματα ανθρώπων. Έτσι, η έλλειψη σεβασμού, για παράδειγμα, στα προσωπικά δεδομένα, είναι έλλειψη ουσιαστικά σεβασμού προς τον άνθρωπό μας.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, όλα αυτά απαιτούν να ξαναδούμε λίγο κάποια πράγματα. Και σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας μάθει να ρωτάμε πώς να θέτουμε τα ερωτήματα. Μπορεί να μας δίνει
1: κάποιες
0: απαντήσεις, μας βολεύουν, δεν μας βολεύουν. Πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως για το θέμα της ευκολίας. Έτσι, δεν μπαίνουμε στη βάσανο έτσι, να παιδέψουμε το λόγο, τη σκέψη μας ή οτιδήποτε. Και δεχόμαστε πολλές φορές άκρητα, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για μας τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία.
1: Ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Παπαδρόμου, αυτήν την μεγάλη ηρωνία την οποία επισημάνατε κι εσείς, και πολλές φορές μου έχει πέρασει έτσι αυτό από το μυαλό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ως επινόηση της ανθρώπινης νοημοσύνης, είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Με δέος το αντιμετωπίζει κανείς αυτό το οποίο έχει φτιάξει ο άνθρωπος, και κυριολεκτό. Και φαντάζομαι ότι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμονες οι οποίοι το περιέγραψαν αυτό έστω και ως έκθεση ή ως ζητούμενο για το μέλλον, θα έγιναν και αντικείμενο χλεβασμού, δηλαδή. Έτσι. Θα τους λέγανε ότι παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Τι έρχεστε να μας πείτε τώρα εδώ. Το έκαναν. Και αντί λοιπόν να θαυμάζουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη και πού μπορεί να φτάσει, αρχίζουμε σιγά σιγά να την αφήνουμε πίσω και να εκχωρούμε τη νόηση, τη σκέψη, τη διανόηση, την κρίση, την ερώτηση, όπως είπατε, και όχι μόνο την απάντηση, στο δημιούργημα και όχι στο δημιουργό. Δεν είναι ηρωνικό.
0: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Παυλάκη, να πω ότι στο σημείο αυτό δεν είναι προϊόν μόνο των τελευταίων δεκαετιών. Επειδή ζούμε σε έναν τόπο που καμαρώνουμε για τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας, αλλά θα έλεγα ότι οι θειασότες, οι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο καθηγητής ο Στιούαρτ Ράσελ και ο Πίτερ Νόρβικ, CEO της Google, mm-hmm. που έχουν γράψει ένα φοβερό βιβλίο, μεγάλο, πολλών σελίδων, 1280 σελίδες,
1: wow.
0: στην εισαγωγή τους, εκδόσεις κλειδάριθμους, εκδόσεις συγκεκριμένα στοιχεία, σελίδα 47-48, αναφέρουν το κτησίβο τον Αλεξανδρινό, που είχε επινοήσει το υδραυλικό ρολόι.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα, δηλαδή τεχνουργήματα τα οποία είχε η ανθρωπότητα, και πολλά από αυτά που σήμερα καμαρώνουμε και λέμε ότι η λέξη technology είναι και ελληνική και είναι παγκοσμίως γνωστή, δυστυχώς στον τόπο από την οποία προέρχεται η ρίζα της λέξης βρίσκει τους ανθρώπους εδώ να μην διαβάζουν, να μην καλλιέργουν το πνεύμα τους και να απαιτούν να έχουν άποψη για τα θέματα χωρίς έτσι να προσφέρουν κάτι. Αυτό είναι ένα οξύμορο σχήμα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Ναι.
0: Σε μια κοινωνία και σε ένα λαό που δεν διαβάζει, που δεν μελετά, όλα αυτά τα πράγματα είναι πριν μας βάλουν σε σκέψεις. Και σήμερα, αυτό που είπα και χθες στους μαθητές, το πρόβλημα σήμερα δεν είναι οι μαθητές να κάθονται στα θρανία. Για μένα σήμερα οι γονείς, εμείς οι μεγαλύτεροι, πρέπει να καθίσουμε στα θρανία και να δηλώνουμε μαθητές κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Ο καθένας να ενδιαφέρεται για το καλό, για το θετικό. Έτσι.
1: Ναι, τώρα πια αυτές οι εποχές είναι εποχές διαβίου μάθησης, έτσι.

0: Αλλάζουν τόσα γύρω μας, αλλάζουν τόσα γύρω μας που δεν είναι μόνο τελειώσαμε το σχολείο, μάθαμε ή σπουδάσαμε, ξέρω εγώ, βγάλαμε το πανεπιστήμιο και τελείωσε. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις πια έτσι.
1: Και
0: αν δεν...
1: το πιο ωραίο είναι να χαιρόμαστε όταν να μαθαίνουμε. Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρώ και θαυμάζω πάντοτε τους ανθρώπους που αξιοποιούσαν και την κάθε μέρα και το κάθε λεπτό και το κάθε δευτερόλεπτο για κάτι θετικό, να βλέπουν το ωραίο, να επιδιώκουν το ωραίο. Mm-hmm. Δεν λέμε δίπλα δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει η ασχήμια ή οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει όμως να βρούμε τρόπους να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Και εδώ έχει σημασία και παίζει ρόλο και η τεχνολογία αλλά και η ίδια η τέχνη και ο πολιτισμός και άλλες δραστηριότητες που ανοίγουν στον άνθρωπο ορίζοντες. Ορίζοντες δημιουργίας, mm-hmm. κάτι θετικό δηλαδή.
0: Κάτι θετικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα για το οποίο ήθελα σήμερα να μιλήσουμε. Έχω παρατηρήσει, κύριε Παπαδρόμου, ότι κάθε φορά που θα γίνει μια καινούργια πλατφόρμα στο πλαίσιο του ΓΚΑΒ από την κυβέρνηση, κάθε φορά που είναι σε εξέλιξη κάποιες μαζικές δραστηριότητες όπως τα διάφορα ΠΑΣ που δίνονται κατά καιρούς ή όταν είναι η εποχή, ξέρω εγώ, να πληρωθούν οι φόροι, ο έμφυα, το Α, το Β, εκεί οργιάζει η διαδικτυακή απάτη. Τα μηνύματα με τα οποία μας βομβαρδίζουν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι εμφανίζονται, επιχειρούν να εμφανιστούν ως επίσημοι φορείς της πολιτείας. Πώς μπορεί να το ξεχωρίσει κάποιος που δεν είναι εκπαιδευμένος? Υπάρχουν κάποια κλειδιά, κάποιες οδηγίες που μπορείτε να μας δώσετε? Και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε, όχι εμείς που λίγο πολύ κατοικοεδρεύουμε στους υπολογιστές και λίγο πολύ κόβει το μάτι μας και έχουμε μια αντίληψη.
1: Επειδή πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πρακτική, θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα γνωρίζοντας ότι πλησιάζει η περίοδος, για παράδειγμα, των φορολογικών δηλώσεων είναι αντίστοιχο, ότι θα πρέπει να περιμένουμε τέτοια μηνύματα. Ναι. Το πρώτο, θα έλεγα, από εκεί θα ξεκινήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, κάτι το οποίο γνωρίζουν ήδη οι κυβερνοεγκληματίες που εξειδικεύονται στον χώρο της απάτης του κυβερνοχώρου, δηλαδή σε αυτό το τομέα. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα περισσότερα από τα μισά περιστατικά που απασχολούν τον κυβερνοχώρο, τα κυβερνοεγκλήματα δηλαδή που λέμε, είναι είτε απάτες οι οποίες έχουν τελεστεί, είτε και απόπειρες απάτες. Το θυμίζω εδώ στους φίλους που μας ακούνε ότι και η απόπειρα απάτης είναι ένα δίκαιμα που διώκεται. Και καλό είναι να το καταγγέλουμε και να μην σιωπούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια που το είπατε, αναφερθήκατε στις πλατφόρμες, υπάρχει και σχετική πλατφόρμα στον κόβο που μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε απάτη από οποιοδήποτε σημείο, και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία για τους ανθρώπους που μένουν στην ισιωτική μας χώρα, σε απομονωμένα μέρη και άλλα, θα έλεγα, που ουσιαστικά αποκτούν με αυτόν τον τρόπο μια άμεση πρόσβαση στο να αναφερθούν για ένα θέμα που τους απασχολεί και για άλλα αδικήματα, όχι μόνο για την απάτη.
0: Ναι.
1: Τώρα, εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι είτε με τη μορφή του γραπτού μηνύματος που μας έρχεται με SMS που λέμε, είτε με τη μορφή email, ή ακόμη πολλές φορές και με τη μορφή τηλεφωνικών κλήσεων, ναι, όταν mm-hmm. επικαλούνται ότι είναι απολογιστικά γραφεία με τα οποία ενδεχομένως συνεργαζόμαστε ή όχι. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να αλλιεύσουν το πρώτο στάδιο, αυτό που λέμε τα ευαίσθητα κρίσιμα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, η απάτη, ας πούμε, θα λέγαμε, χωρίζεται σε κάποια στάδια. Το πρώτο στάδιο, το βασικό στάδιο, είναι η αλλίευση αυτών των δεδομένων. Mm-hmm. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα που θα αλλιευθούν, είτε θα τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι αλλιευτές, είτε θα τα χωρίσουν σε άλλους, είτε στο σκοτεινό διαδίκτυο, ή με άλλες διαδικασίες και μεταφορά των στοιχείων, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Πάντοτε εναντί ανταλλάγματος, έτσι γίνονται αυτά. Και όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν μετά στην ολοκλήρωση της απάτης, φυσικά σε ένα ποσοστό, γιατί πολλοί κόσμος πλέον έχει εξοικείο, έχει και με την ενημέρωση που κάνετε,
0: ναι,
1: θα έλεγα, είναι ψηλιασμένος που λέει ο λαός μας στην καθομιλουμένη, δηλαδή περίπου περιμένει ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που μας υπενθυμίζουν και οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι δημόσιοι οργανισμοί που έχουν βγάλει σχετικές ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, η ΑΔΕ έχει βγάλει, ο ΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, ότι καμιά υπηρεσία, κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν θα μας ζητούσε στοιχεία με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και αυτό που λέω πάντοτε, να σκεφτόμαστε διπλά πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση. Ναι. Γιατί εκεί που βασίζονται είναι στο στοιχείο της χειραγώγησης, της άσκησης ψυχολογικής πίεσης, ότι πρέπει επίγον αμέσως.
0: Ναι, πρέπει να πληρώσεις για να έχεις πρόστιμα, γιατί ναι, όλα αυτά, ας πούμε, εντάξει. Ναι.
1: Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε και οι ίδιοι ως άτομα στο περιβάλλον μας, άτομα της τρίτης ηλικίας που ερχόμαστε περισσότερο ευάλωτα, mm-hmm. να τα υποστηρίξουμε, να ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας. και οι τοπικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση με ανακοινώσεις ή οτιδήποτε χρήσιμο υλικό που μπορεί να φιλοξενεί στις σελίδες, στις ιστοσελίδες των οργανισμών που εκπροσωπούν, αλλά κυρίως να δούμε τις επίσημες αρχές. Δηλαδή δίνω μεγάλη έμφαση στην εποχή της υπερπληροφόρησης, στην αξιόπιστη πληροφόρηση. Αυτή είναι, κυρία Παυλάκη, ένα σημείο κλειδί.
0: Έτσι. Πάντως αυτό κυρίως για τα άτομα μιας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικειωθεί με όλα αυτά, εκεί θα έλεγα ότι είναι επιβεβλημένο τα παιδιά τους, τέλος πάντων άνθρωποι του στενού τους περιβάλλοντος που τα ξέρουν, να είναι πάντα δίπλα τους σε αυτές τις ιστορίες και να τους λένε ότι να μην επιχειρήσουν να κάνουν τίποτα μόνοι τους, εάν δεν έχουν κάποιον εκείνη την ώρα να το ελέγξουν. Έτσι. Γιατί λίγο πολύ αυτά που έρχονται στα email, στα κινητά, έχει το χρόνο, θα το δείξει σε κάποιον. Αυτό που είπατε κι εσείς λίγο πριν, οι τηλεφωνικές απάτες, εκεί είναι το δύσκολο, γιατί εκείνη την ώρα κάποιος σου ζητάει να απαντήσει το τηλέφωνο. Και πώς ακούω τώρα τελευταία ότι είναι όλο και περισσότερη η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που μιμείται φωνές οικίες των παιδιών τους, των εγγονιών τους, εντάξει, διάφοροι. Αλλά μπορεί να το πάθουμε και εμείς αυτό, έτσι. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να ακούμε τη φωνή εγώ της αδελφής μου, του μπαμπά μου.
1: Πολύ εύστοχα το θέτεται.
0: Του παιδιού μου. Αυτό πώς θα γλιτώσεις από εκεί. Είναι τρομακτικό δηλαδή να το σκεφτείς αυτό.
1: Ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Έτσι, δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Φανταστείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά αγγίζει τα όρια ως εφιαλτικό σενάριο. Πριν 1,5 περίπου χρόνο, σε μεγάλη εταιρεία στην Νοτιοανατολική Ασία, υπέστη ζημιά περίπου της τάξης των 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρεμβάλλοντας ένα υποτιθέμενο meeting διαφορετικά, κάτι που μπορεί να είναι ρουτίνα για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε, και μιμούμενοι, υποδιόμενοι το ρόλο του CEO της εταιρείας και λοιπά, με εντολή προς υπάλληλο κλπ. Όλα αυτά δεν είναι πλέον μακριά μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη την ίδια στιγμή μπορεί να αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν το κυβερνάκιμα.
0: Να το εντοπίσουν. Να το εντοπίσουν, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Ναι. Και βοηθάει πάρα πολύ στην εγκληματολογική έρευνα. Ήδη χρησιμοποιούν υπηρεσίες εξειδικευμένα εργαλεία. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει στρατηγική και η Europol συγκεκριμένα, που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, με ειδική ομάδα, με ειδικούς επιστήμονες από όλα τα κράτη-μέλη, και μετέχει και η χώρα μας, και αυτό είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία, κυρία Παυλάκη, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία και δυνατότητες που μας δίνεται στο σημερινό περιβάλλον, που είναι δύσκολο περιβάλλον, μεταβαλλόμενο, και ένα περιβάλλον στο οποίο καμία χώρα και κανένα σημείο του πλανήτη δεν μπορεί να εξασφαλίσει 100% ασφάλεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας, να είμαστε υποψιασμένοι, να σκεφτόμαστε και να ξανασκεφτόμαστε κάθε φορά που θα πατήσουμε να ανοίξουμε ένα email ή ένα SMS που δεν μας φαίνεται έτσι και πολύ σόι, να το πω απλά. Να επαναλάβουμε αυτό που είπατε, κύριε Παπαδόμου, ότι οι τράπεζες και οι επίσημοι φορείς της πολιτείας στο λένε και στο ξαναλένε σε κάθε μήνυμα ότι δεν θα σου ζητήσουν ποτέ στοιχεία, κωδικούς, προσωπικά δεδομένα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, καθένας που το ζητάει θα πρέπει να το θεωρεί υποπτό. Και από εκεί και πέρα, ναι, στα ηλικιωμένα άτομα, ας είμαστε υπόλοιποι εμείς που τα ξέρουμε αυτά, είμαστε υποψιασμένοι, ας είμαστε δίπλα τους για να τους προστατεύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι όταν αυξάνουμε τη γνώση, γινόμαστε λιγότερο ευάλωτοι και νιώθουμε πιο σχετικά άνετοι.
0: Θωρακισμένοι.
1: Δεν πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα να μην χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Η τεχνολογία ήρθε, θα μείνει, απλώς θα πρέπει να βρούμε τρόπους πιο αποτελεσματικούς να είναι για τον άνθρωπο και όχι να είναι σε βάρος του ανθρώπου. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Δηλαδή, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Κι εγώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις αυτές. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε κι εσείς αυτό. Είναι κουβέντες, συζητήσεις και θέματα τα οποία εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί είναι πια η ίδια μας η ζωή. Είναι η ίδια μας η καθημερινότητα. Είναι ό,τι κάνουμε. Σήμερα βομβαρδιζόμαστε από παντού με πληροφόρηση που κατευθύνεται εν πολλής από αλγορίθμους. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν πρέπει να γίνουμε ψηφιακώς εγγράμματοι για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Γιατί δυστυχώς η τεχνολογία γίνεται, δεν είναι μόνο για καλό, γίνεται και ένα όπλο στα χέρια επιτηδίων με στόχο την εξαπάτηση. Λοιπόν, με την ευκαιρία να σας πω για την ημερίδα η οποία θα γίνει, την εκδήλωση μάλλον, με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και θέματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Κώστα Τσολακίδη, την Παρασκευή 8 Μαΐου στον Εστορίδιο στις 7.30 το βράδυ. Έχω τη χαρά να την συντονίζω. Είναι μια συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του Aegean Skills, ένα ψηφιακό κύμα γνώσης για το Αιγαίο, αυτά τα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης. Εκεί μέσα εντάσσεται και αυτή η εκδήλωση, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή, στον Εστορίδιο. Για σήμερα όμως, και με αυτό θα κλείσω, θα σας καλέσω να παρακολουθήσετε, να συμμετέχετε στην Εσπερίδα Wellbeing, αναζητώντας την ευζοία το 2026, μύθοι και αλήθειες. Είναι Εσπερίδα του Μητροπολιτικού Κολεγίου της Ρόδου, σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πολλοί ομιλητές εδώ, να μιλήσουμε για την ευζοία. Έχω τη χαρά να παρουσιάζω και να συντονίζω και αυτήν την εκδήλωση με πολλούς ομιλητές. Πιάνουν το θέμα της ευζοίας από πολλές πλευρές και από πολλά επίπεδα, όχι σε μια λογική μαγικών λύσεων, αλλά για να βρούμε έναν ουσιαστικό τρόπο να είμαστε καλά, όσο γίνεται καλύτερα. Το πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα, αυτό νομίζω προκύπτει και από τους φορείς οι οποίοι έχουν συμβάλει, συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτήν την ημερίδα, και είναι, την οργανώνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου και έχει την αιγίδα και τη συνδιοργάνωση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Αυτή είναι σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο. Σας περιμένουμε και στη μία και στην άλλη, και τα δύο θέματα εξαιρετικά επίκαιρα. Θα σας αποχαιρετήσω εδώ. Ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για τις πολύ πολύ θερμές ευχές. Θα απαντήσω, εννοείται ότι μέσα στην εκπομπή δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά, να σας απαντώ και να σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια. Η εκπομπή μας σε επανάληψη, μην ξεχνάτε, 5 με 7 το απόγευμα. Και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Η Νατάσα Βαμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 αμέσως μετά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παγιώθηκαν στις 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, ενώ μειωμένες κατά 25% είναι φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδόχων υπαλλήλων, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Γεγονός που φέρνει για άλλη μια χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεάνο μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Επιπλέον πρόσθεση για το στεγαστικό ότι το καρκίνωμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που λέγεται Airbnb δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξέβρεση αξιοπρεπού στέγασης του προσωπικού. Το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις εστίασης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και ο επιχειρηματίας και εκπρόσωπος τύπου του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δωδεκανήσου, Μιχάλης Ζησιμάτος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 17% των νέων εστιατορίων κλείνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και το 30% σε δύο χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο κ. Ζησιμάτος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της σεζόν και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης με την εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού, το στεγαστικό πρόβλημα για να φιλοξενηθούν οι εργαζόμενοι, το πρόβλημα με το επταήμερο απασχόλησης του προσωπικού, το μεγάλο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με το ενεργειακό, την φορολογία και τις εκτοξευμένες πρώτες ύλες, τις τάσεις από τις ευρωπαϊκές αγορές, την ποιότητα του τουρισμού και την καταναλωτική δαπάνη στο νησί της Ρόδου. Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η επαρχοσκό Κωνσταντίνας Βίνου στον Real Voice για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με τις ιδιότητες του μέλους των διοικητικών συμβουλίων της POX και του ΞΕ και της Αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, έκανε λόγο για πλήρη απουσία ενημέρωσης και διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι φορείς του τουρισμού αγνοούν το περιεχόμενο των επικείμενων ανακοινώσεων. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, σε ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού δεν μπορεί να διαμορφώνεται ρήμην των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη. Η κυρία Σβίνου περιέγραψε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την φετινή σεζόν, με τις κρατήσεις να κινούνται σε σταθερό ρυθμό και την χώρα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να διατηρούν την ελκυστικότητά τους ως προορισμοί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν πλέον βασικούς περιοριστικούς παράγοντες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Ειδικά για την ΚΟ, η εικόνα παραμένει πιο επιφυλακτική σε σχέση με άλλους προορισμούς, με την τοπική αγορά να στοχεύει κυρίως στην βελτιοποίηση της πληρότητας των ήδη προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. Μία διαφορετική πορεία στον τουρισμό χαράζουν τα τελευταία χρόνια οι Λειψοί, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος στον Real Voice, πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, από την διαχείριση απορριμμάτων και τον περιορισμό των πλαστικών, μέχρι τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση νερού. Το νησί επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε κάθε επίπεδο. Την ίδια στιγμή προστατεύει ενεργά το φυσικό του τοπίο, διατηρώντας τις παραλίες ελεύθερες από οργανωμένες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται πλέον στους Δήμους με τις περισσότερες απάτητες ακτές στην Ελλάδα. Σκηνές έντασης και οργής επικράτησαν στη Σύμη, όπου το βράδυ της Κυριακής δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασυλλογικές χειρονομίες σε βάρος 4 ανηλίκων. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου 2027. Ένα σημαντικό κοινωνικό έργο για τα άτομα τρίτης ηλικίας παίρνει σάρκα και οστά στη Ρόδο με την δημιουργία νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Με δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος εστιάζει στη γενναιόδορη προσφορά του κοινοφελούς ιδρύματος Γιάννης και Πάολα Νεστορίδη και στη συμβολή του στην υλοποίηση της νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συμμετέχει ενεργά ως φορέας υλοποίησης, συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση στη Ρόδο θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την απόφαση για την συνέχιση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΗ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Μανώλη Κουτουλάκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Με ομιλητή τον Δόκτωρα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Σκώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Η Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο και την ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών Save a Life, οι Πολλοί για Έναν, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για το κοινό την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Στόχος είναι η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε κρίσιμες δεξιότητες που μπορούν να σώζουν ζωές, όπως η εκτίμηση περιστατικού με καρδιακή ανακοπή, η χρήση απεινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμού. Το Εργαστήριο Φωτογραφίας της Νίκης Σπάρταλης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου, παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπει το καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 ποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες 9 μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένιση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
4: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα που γιορτάζουν σήμερα. Ιδιαίτερες ευχές και χρόνια πολλά εγκάρδια στη δική μας τη Ρένα Παυλάκη. Πολύχρονη Ρένα μας με υγεία και ό,τι ποθείς και πάντα δημιουργική. Και παίρνουμε σκυτάλι από την εορτάζουσα Ρένα Παυλάκη μετά το 2ωρο πρωινό Express για να πάμε και εμείς με την εκπομπή μαζί στις 10 μέχρι και τις 11. Είναι 16 λεπτά μετά τις 10 και σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε τον επιχειρηματία, ξενοδόχο, τον κύριο Παύλο Ελένη για να συνεχίσουμε τα του τουρισμού, να δούμε πώς ξεκινάει η σεζόν για τις επιχειρήσεις τις ξενοδοχειακές στην Ρόδο, καταγράφοντας τις απόψεις των αρμοδίων του τουρισμού, ξενοδόχων, επιχειρηματιών της εστίασης έτσι, και στη Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και έναν μήνα με την έναρξη της σεζόν να κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις που ενδιαφέρουν άλλωστε, γιατί είναι μόνο καλλιέργεια ο τουρισμός για την Δωδεκάνησο, για τη Ρόδο, όταν το 90% ασχολείται με τον τουριστικό τομέα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας, θα την έχουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Χθες νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι συνεντεύξεις και του Γιώργου Χότζογλου και για το θέμα βεβαίως των κενών θέσεων εργασίας, για τις συνθήκες τις εργασιακές, για την μείωση των αιτήσεων επαναπρόσληψης των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 25% παρακαλώ όπως μας είπε, γιατί όλο ένα λέει και πιο μαζική είναι η εγκατάλειψη του κλάδου του τουρισμού των ξενοδοχοϋπαλλήλων και θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι επιχειρηματίες, τόνισε ο κύριος Χότζογλου για μία ακόμη φορά. Ενώ και με τον κύριο Μιχάλη Ζησιμάτο συζητήσαμε για όλα τα θέματα, για την εστίαση, από την εστίαση μάλλον πιάσαμε μέχρι τον θαλάσσιο τουρισμό, για το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, μεγάλο αγκάθι όπως είπε για τις επιχειρήσεις εστίασης. Βεβαίως και η Ρένα Παυλάκη που μίλησε σήμερα με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, και με τα πολλά και ενδιαφέροντα που είπε και η ίδια για την τουριστική σεζόν στην ΕΚΟ, αλλά και με την Ντίνα Σβήνου χθες στον Real Voice για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, που τόνισε η ίδια ότι χωρίς διαβούλευση αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Η έπαρχος ΚΟ με πολύχρονη εμπειρία, γέννημα θρέμα θα πω εγώ του τουρισμού, με τις ιδιότητες του μέλους των Διοικητικών Συμβουλίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, του ΞΕ, της Αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, του ΙΤΕΠ ως Πρόεδρος κλπ. Μίλησε για το θέμα αυτό και κατήγγειλε αποκλεισμό των τοπικών κοινωνιών και των φορέων από τον σχεδιασμό, θέτοντας ζήτημα λανθασμένης βάσης για το νέο πλαίσιο.

0: Δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως είπε η κυρία Σβήνου, ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού δεν μπορεί να διαμορφώνεται ερήμην των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη. Δεν γίνεται να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια εξέφρασε βαθύτατη θλίψη για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, προειδοποιώντας ότι όταν η διαδικασία κίνησης είναι προβληματική, τότε και τα αποτελέσματα δύσκολα θα ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο τουρισμός στο Νότιο Αιγαίο επιχειρεί να διατηρήσει την δυναμική του μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και αυξημένου κόστους. Η Ντίνα Σβήνου περιέγραψε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας μιλώντας στη Ρένα Παυλάκη για την φετινή σεζόν, με τις κρατήσεις να κινούνται σε σταθερό ρυθμό και την χώρα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ως προορισμός να διατηρούν την ελκυστικότητά τους ως προορισμοί. Ωστόσο υπογράμμισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν πλέον βασικούς περιοριστικούς παράγοντες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Ειδικά για την ΚΟΗ, η εικόνα παραμένει πιο επιφυλακτική σε σχέση με άλλους προορισμούς, με την τοπική αγορά να στοχεύει κυρίως στην βελτιστιοποίηση της πληρότητας των ήδη προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. Παράλληλα, η κυρία Σβήνου τόνισε και την σημασία των αθλητικών διοργανώσεων, οι οποίες προωθούνται και στηρίζονται και από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως μοχλός προβολής, επισημένοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν όχι μόνο την εικόνα των νησιών, αλλά και την βιωσιμότητα της τουριστικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κοντά μας είναι ο γνωστός επιχειρηματίας, ξενοδόχος, ο κύριος Παύλος Ελένης, ο οποίος όμως παράλληλα είναι και ένας από τους ανθρώπους της Ρόδου, που εδώ και χρόνια, όταν ξεκίνησε το θέμα με τους μετακλητούς, ο ίδιος έστησε δική του εταιρεία, δικό του γραφείο, που ασχολείται με το θέμα αυτό επαγγελματικά και έχει κάνει και άπειρα ταξίδια στις Φιλιππίνες, στο Νεπάλ, Ινδονησία, δεν θυμάμαι που αλλού θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί το θέμα αυτό με τους μετακλητούς είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια, για να καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι τα κενά που υπάρχουν. Και ακούγατε χθες τον κύριο Χότζογλου μέσα από την εκπομπή μας ότι έχουν παγιωθεί πλέον στις 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, και ότι είναι μειωμένες κατά 25% φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Ο κύριος Παύλος Ελένης δραστηριοποιείται σε μια τουριστική ζώνη του νησιού, στην περιοχή της Μαλώνας Μασάρων. Καλημέρα, κύριε Ελένη, πώς είστε? Χαίρομαι που είστε κοντά μας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι μετά από την εκπομπή, όσοι δεν γνωρίζουν, ότι εσείς φέρνετε και κόσμο από τις τρίτες χώρες, θα σας ψάχνουν εναγωνίως. Γιατί όποιον επιχειρηματία έχω βγάλει, είτε από τη Ρόδο, είτε από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, τονίζει ότι αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι και φέτος. Τι λέτε?
1: Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι γνωστό και συμβαίνει εδώ και χρόνια.
0: Ξεκίνησε από τον COVID και μετά, έτσι, όταν άλλαξαν πολύ επάγγελμα, έφυγαν από τον κλάδο, ναι.
1: Ναι, ως επιτοπίστο, η αλήθεια να λέγεται, μετά τον COVID το πρόβλημα υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Γιατί το θεωρήσαν ένα επάγγελμα το οποίο είναι επισφαλές. Βλέπετε πάλι ότι με τον πόλεμο τώρα στο Ιράν, αρκετοί ξενοδοχοπάλοι δεν έχουν ακόμη προσληφθεί. Τους έχουν σε stand-by, γιατί υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία, αν και έχουν ανοίξει, είναι με πάρα πολύ μικρές πληρότητες. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα του προσωπικού, και το λέω με λύπη και συγκρατημένα, είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δεν υπάρχει οργάνωση από τις επιχειρήσεις, ούτε στο ελάχιστο.
0: Τι εννοείτε?
1: Τι εννοώ? Πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ αυτή τη δουλειά, να σας πω, την κάνω, όχι τώρα, την κάνω 17 χρόνια και είμαι ένας από τους πρωτοστάτες, με τη βοήθεια των βουλευτών εδώ του νομού μας, για να μπορέσει να δουλέψει σωστά το θέμα των μετακλητών. Στην αρχή ασχολούμασταν μόνο με Ευρωπαίους εργαζόμενους. Αργότερα όμως, επειδή οι μισθοί στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξηθεί τόσο που κανείς δεν έρχεται πλέον στην Ελλάδα για να εργαστεί, επειδή έχει ανάγκη τα χρήματα, αν έρθουν θα έρθουν μόνο για διακοπές, αυτό δημιουργήσε πρόβλημα στο τουριστικό προϊόν. Οπότε θεωρήσαμε ότι ένα μέρος, ένας τρόπος για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις ήταν να έρθουν μετακλητοί από τρίτες χώρες, όπως γίνεται ούτως ή άλλως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Γαλλία, Αγγλία. Ναι. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή και οι χώρες όπως είναι η Πολωνία, η Τσεχία και ούτω καθεξής παίρνουν ναι. μετακλητούς από τις Φιλιππίνες, Νεπάλ και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα το πρόβλημα...
0: Ισχύει ότι για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα όλο είναι στημένο λάθος, το σύστημα όλο δουλεύει λάθος και τα οτά των αρμοδίων είναι πάντοτε κλειστά. Με αποτέλεσμα, φέτος θα παρατηρηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι υπήρχε πέρσι. Πρώτον, γιατί αλλάξανε τον τρόπο με τον οποίο έρχονται οι μετακλητοί από τις Φιλιππίνες.
0: Ναι.
1: Το ένα ήταν αυτό. Και πολλοί κόσμος δεν θα έρθει, παρότι μπορεί να βγάλανε, να τους εγκρίνανε, ας πούμε, γιατί όταν βγάλουμε μία έγκριση από την περιφέρεια, δεν σημαίνει ότι ο μετακλητός αυτός θα έρθει. Σας λέω εκ πείρας ότι τουλάχιστον ένα 20% δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Είτε αλλάζει γνώμη, συνήθως γίνεται αυτό, αλλάζει γνώμη. Και να σας πω ότι, για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να πάει για εργασία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την ώρα που ο εργοδότης αποφασίσει ότι θέλει ένα μετακλητό, ας πούμε, από τις Φιλιππίνες, μέσα σε μία εβδομάδα τον έχει στην επιχείρηση.
0: Άρα, για να καταλάβουμε, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τη διαδικασία, το θέμα κολλάει στην πρεσβεία. Πού κολλάει αυτό?
1: Το θέμα, λοιπόν, έχουμε τώρα οι Έλληνες, επειδή είμαστε λίγο...
0: Και συγγνώμη κύριε Ελλήνη που σας διακόπτω, αλλά για να το ολοκληρώσω, αφορά μόνο από τις Φιλιππίνες τα άτομα που έρχονται ή και
1: αυτό,
0: από άλλες?
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή οι Έλληνες είμαστε, ο καθένας ακούει, οπότε πάμε, στην αρχή ακούσαν οι Φιλιππίνες, οπότε πάμε όλοι οι Φιλιππίνες.
0: Ναι.
1: Επειδή υπήρξε πρόβλημα με τις Φιλιππίνες φέτος, είπανε πάμε όλοι στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Και η Ινδία φέτος, Ινδία-Νεπάλ, οι οποίοι η Νεπάλ είναι πάρα πολύ καλοί εργαζόμενοι, για να λέμε την αλήθεια. Η πρεσβεία μας στην Ινδία, παρότι είχαμε και αλλαγή πρόξενου,
0: ναι.
1: Πάλι δεν λειτουργεί. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Indigo, που έχει απευθείας πτήσεις πλέον Αθήνα με Νέο Δελχή, είχε πει στην πρέσβη μας ότι εγώ θα βάλω πτήσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα αεροπλάνα μου θα πηγαίνουν άδεια, γιατί εσείς δεν δουλεύετε σωστά για να δώσετε εθνικές θεωρήσεις. Και αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς αυτό. Αυτή τη στιγμή η πρεσβεία μας στην Ινδία 8 στους 10 τους κόβει, 8 στους 10 τους κόβει χωρίς κανένα λόγο. Αποφάσεις για το ποιοι θα έρθουν στην Ελλάδα παίρνουν μέσα στην πρεσβεία, αν είναι δυνατόν, η ελληνική πρεσβεία Ινδί, ήδη Ινδί και όχι Ινδί. Και η μόνη πρεσβεία η οποία δουλεύει σωστά είναι η πρεσβεία μας στις Φιλιππίνες, όπου έχουμε την τιμή εκεί να έχουμε και ροδίδιο πρόξενο, τον κύριο Μαρκάκη, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει το παν για να βοηθήσει. Όμως εκεί κολλήσαμε με την πρεσβεία των Φιλιππινών στην Ελλάδα, η οποία εξέδωσε μια απόφαση για δικά τους, για δικό τους συμφέρον, τους δικούς τους λόγους, να μην μακρηγορήσω, στην οποία είπε ότι ξέρεις, για να πάρετε κόσμο από τις Φιλιππίνες θα πρέπει να συνεργαστείτε μόνο με τις δικές μου εταιρείες, τις οποίες λέω εγώ. Το δικό μας το Υπουργείο βέβαια τους είπε, ωραία, παίρνετε μια απόφαση σαν αυτή, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τουλάχιστον δώστε χρόνο μέχρι του χρόνου, ούτως ώστε να έχουν προλάβει και κάποια γραφεία να πάρουν αυτό που χρειάζεται και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια δεν έγινε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή χιλιάδες Φιλιππινέζοι, οι οποίοι είχαν εγκριθεί από την αποκεντρωμένη να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα έρθουν ποτέ. Από την Ινδία δεν θα έρθουν, γιατί η πρεσβεία μας στην Ινδία δεν τους δίνει εθνικές θεωρήσεις. Άρα το πρόβλημα που, που προκύπτει φέτος, χθες μιλούσαμε με τον δικό μας βουλευτή της Δωδεκανής, ο οποίος μου έλεγε ότι στην Κάρπαθο κάποια ξενοδοχεία δεν ανοίγουν γιατί περιμένουν να έρθει το προσωπικό.
0: Ναι, το προσωπικό, ναι. Και δεν είναι μόνο η Κάρπαθος, είναι πολλές περιοχές της Ελλάδας που έχουν πάει πίσω.
1: Μπράβο. Το πρόβλημα, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι που έχω πια καταντήσει και λίγο γραφικός. Να το λέω, να το ξαναλέω, να παίρνω τα υπουργεία, να τους ξαναπαίρνω. Πέρυσι το πρόβλημα που είχαμε με τους Φιλιππινέζους το λύσαμε τελευταία στιγμή με δικές μας πρωτοβουλίες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία, παρότι πέρυσι κάναμε αρκετές συναντήσεις και με το Υπουργείο σαν λόγω της πείρας που έχω στο θέμα και τους εξήγησα ότι πρέπει όλη η διαδικασία να γίνει ηλεκτρονική. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τι έκανε το Υπουργείο? Βγάζει μια καινούρια απόφαση με τον καινούριο νόμο το μεταναστευτικό το Φεβρουάριο, 6 Φεβρουάριο, που λέει, ξέρεις, ο μετακλητός μπορεί, αν θέλει, να φύγει από την επιχείρηση που τον προκάλεσε, ενώ πριν έλεγε για συγκεκριμένη επιχείρηση και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και να πάει να δουλέψει όπου θέλει. Με αποτέλεσμα τι να έχει γίνει, και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε και λιγότερες επαναπροσλήψεις, είναι όλοι οι Φιλιππινέζοι σχεδόν φεύγουν από τα ξενοδοχεία τα οποία ήταν πέρυσι και πάνε σε καινούργια ξενοδοχεία που μπορούν να τους δώσουν 50 ευρώ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αυτό το αβαντάζ που είχε, ας πούμε, κάποιος από τρίτη χώρα, να το φέρω, να τον μάθω, να του δώσω το στέγη, δηλαδή θα μου κοστίσει πιο ακριβά, αυτό να το κοστίσει πιο ακριβά από τρίτη χώρα, τουλάχιστον θα μου αποδώσει το δεύτερο χρόνο, πλέον δεν ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα που έχουμε όσο αφορά στο θέμα προσωπικού πραγματικά είναι τεράστιο, θα γίνεται μεγαλύτερο, επειδή δυστυχώς αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να ακούσουν και να βρίσκονται σε διαβούλευση με τα ξενοδοχεία και με τις επιχειρήσεις, δεν το κάνουν. Mm-hmm. Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι φέτος είπε το Υπουργείο ότι, ξέρεις, εσείς που είστε στην εστίαση δεν δικαιούστε πλέον να φέρετε μετακλήτους. Έβγαλε έτσι το νόμο και λέει, φέτος δεν δικαιούστε να φέρετε μετακλήτους. Μετακλήτους μπορούν να φέρουν μόνο τα ξενοδοχεία. Εσείς για να φέρετε μετακλητούς θα πρέπει να τους πάρετε για όλο το χρόνο. Να είστε δηλαδή επιχείρηση η οποία δουλεύει όλο το χρόνο. Mm. Άρα αντί να φτιάχνει η κατάσταση,
0: ναι,
1: γίνεται χειρότερη. Εγώ μάλιστα είχα κάνει πρόταση και στο Υπουργείο, για να μην τελειοκλίνω με αυτό, ότι εάν θέλετε, εάν ο τρόπος με τον οποίο θέλετε να καλύψουμε τις κενές θέσεις είναι αυτός από τρίτες χώρες, τότε θα πρέπει να οργανωθούμε σοβαρά. Εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το θέμα, ας τους δώσουν και κάποια κίνητρα και να φτιάξουν τουλάχιστον σχολές σε αυτές τις χώρες, τις οποίες να τους μαθαίνουν για δύο μήνες, ας πούμε, τα βασικά του ελληνικού hospitality.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δείτε τα reviews τα οποία έχουμε από εκεί στα ξενοδοχεία τα οποία δουλεύουν, και αυτό το καταλαβαίνουν περισσότερο αυτοί που έχουν μικρά ξενοδοχεία και ερχόταν σε άμεση επαφή με
0: τον πελάτη. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος. Οι πελάτες δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένοι, γιατί δεν έχουν το hospitality που έχουν οι Έλληνες. Για παράδειγμα,
0: να σας πω κάτι, αυτό τόνιζε και ο κύριος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισιτισμού, ότι θα αλλοιωθεί το τουριστικό προϊόν, αυτό που διαφημίζουμε τόσα χρόνια, και κινδυνεύει με δυσφήμιση πλέον η Ελλάδα έτσι ως προορισμός. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος και ακούει από τη δεκαετία του 60, του 70, ότι θα πάω στην Ελλάδα που θα με υποδεχθεί ο Έλληνας με το χαμόγελο, με την ευγένεια, με την εκπαίδευση που έχει πάνω στον τουρισμό, και αλίμονο η Ρόδος πρωταγωνιστούσε ως ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, και τώρα έρχεται και βλέπει έναν Νεπαλέζο, έναν Βιετναμέζο, έναν Φιλιππινέζο. Πού είναι το ελληνικό στοιχείο, σου λέει, για να δω την ελληνική φιλοξενία?
1: Έχετε απολύτως δίκιο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε είναι αυτό το οποίο ήδη παρατηρείται, ήδη καταστρέφει σιγά σιγά το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Από την άλλη βέβαια, κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να βρει προσωπικό Έλληνες, τι μπορεί να κάνει?
0: Μόνο, δεν υπάρχει άλλη λύση, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τουλάχιστον θα έπρεπε όμως το κράτος να το κάνει κάτι οργανωμένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο με απογοητεύει είναι το γεγονός ότι τίποτα σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται οργανωμένα. όλοι τα πάντα είναι του ποταριού που λέμε. Οι νόμοι, ο τρόπος με τους οποίους γίνεται η εκτέλεση και λάθος και παράνομα και
0: για να καταλάβω κάτι από όλα αυτά, επειδή από ό,τι κατάλαβα κύριε Λένη, είναι δεδαλώδεις οι διαδικασίες για να καταφέρετε να φέρετε και εσείς που έχετε εταιρεία, καταλαβαίνω ότι χρόνο με το χρόνο μάλλον δυσκολεύουν τα πράγματα για να φέρετε τον απαιτούμενο αριθμό μετακλητών. Είχα διαβάσει κάπου χθες, νομίζω στο πρώτο θέμα, ότι από τους 10 εργαζόμενους τελικά θα φτάσουν οι 6 στη χώρα, ότι για φέτος ενώ έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις, μάλλον κάπου στις 6.000 θα φτάσουν τελικά. Δεν ξέρω τι αριθμοί από αυτούς είναι για την περιοχή μας, αλλά το κόλλημα είναι καθαρά στην πρεσβεία, έτσι, από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα ως προς τη γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Ναι, είναι στην πρεσβεία της Ινδίας και στην πρεσβεία των Φιλιππινών.
0: Ναι.
1: Είναι η πρεσβεία, όχι η πρεσβεία των Φιλιππινών στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει το κόλλημα και η δικιά μας η πρεσβεία στην Ινδία. Στην οποία το θέμα είναι ότι για το πρόβλημα της δικιάς μας της πρεσβείας στην Ινδία, με όποιον και να μιλήσεις του διπλωματικού σώματος, γνωρίζουν ότι είναι προβληματική.
0: Ναι.
1: Κάποιος λοιπόν μου είπε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το φτιάχνουμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε,
0: πάμε τώρα για να προχωρήσουμε να προλάβουμε. Λοιπόν, αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα που έρχονται είναι εργαζόμενοι για τους κήπους, για τη Λάντζα, για
1: τα πάντα.
0: Γιατί αυτό που επίσης αναφέρεται είναι ότι δεν είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Εκεί υπονάμε και δεν βρίσκουμε προσωπικό.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι στις Φιλιππίνες ειδικά η διαφθορά, αν πριν λίγο καιρό που είχε κάνει και συνάντηση ο Τραμπ με τον πρόεδρο των δικών τους και ξέρετε τον εγωκεντρικό χαρακτήρα του Τραμπ, τους είχε πει ότι ξέρετε είστε η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο και οι δικοί μας οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις γιατί πάντα συναντούν εμπόδια.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί μεν έρχονται πολλοί από αυτούς και καλά με, έχουν πάρει πτυχία είτε στον τουρισμό είτε ας πούμε του ΙΕΚ εκπαίδευση.
0: Α, και είναι μαϊμού πτυχία,
1: Και είναι μαϊμού, ναι. Δεν έχουν ιδέα. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ιδέα. Θυμάμαι κλασικό, είπε ένας διευθυντής εδώ της περιοχής μας, μου λέει ρε φίλε το πρόβλημα που έχουμε, ξέρεις τι είναι, λέω σε κάποιον να πάει να φέρει τα φλιντζάνια, τα ποτήρια και αν δεν του πω φέρει και τα φλιντζάνια τα αφήνει εκεί. Δεν του κόβω ότι ξέρεις έκλεισε το πρωινό, πρέπει να τα μαζέψει όλα. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν τους κόβει, θεωρώ ότι το κάνουν επίτηδες από την δικιά μου την εμπειρία την οποία έχω. Τώρα βέβαια η ερώτηση είναι και τι κάνουν, δεν τους παίρνουν κάποιος από δίμα, εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά και τους δυσφημίζεις? Εγώ λέω την πραγματικότητα. Σε όποιον έρχεται πάντοτε να μου ζητήσει την άποψή μου για τους εργαζόμενους, πάντοτε θα πω την πραγματικότητα έτσι ώστε να ξέρει ο καθένας τι περιμένει και τι θα καλύψει πραγματικά.
0: Τώρα φέτος τι αριθμό έχουμε για τη Ρόδο, ας εστιάσουμε εδώ. Πόσους περιμένουμε, πόσοι μετακλητοί περίπου υπολογίζετε ότι θα έρθουν?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω τα στοιχεία. Δεν ξέρω τα στοιχεία γιατί σας είπα ότι έχει χαθεί μπάλα εντελώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέτος δεν θα έρθουν, επειδή η Ρόδος δεν είναι μόνη τους, πάμε Ρόδο, είναι μαζί όλα τα Δωδεκάνησα. Η αποκεντρωμένη δηλαδή που έχουμε στην Ρόδο εξυπηρετεί όλα τα Δωδεκάνησα. Οπότε οι αριθμοί θα μπορούσαν βέβαια να μας το πούνε από την αποκεντρωμένη. Το πρόβλημα είναι ότι φέτος η αποκεντρωμένη δουλεύει σωστά. Δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε πέρυσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φτιάξανε. Δηλαδή αυτό που περιμέναμε πέρυσι 3 και 4 μήνες και 5 μήνες για να βγει μια απόφαση, φέτος δεν υπάρχει. Το πρόβλημα εκεί που κολλάμε φέτος είναι στις πρεσβείες.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται, έτσι όπως σας το λέω και το λέω ευθαρσώς, αρνείται να κάνει οτιδήποτε για να βοηθήσει. Πριν λίγο μιλούσαμε ένα ξενοδόχο ο οποίος μόνος του προσπάθησε να φέρει 30 άτομα από την Ινδία και μου λέει, ξέρεις, τους έχω ξεγράψει, παρότι είναι μεγάλος ξενοδόχος και έχει τις διασυνδέσεις του, τους έχω ξεγράψει, ξέρω ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει κανένας.
0: Να σας ρωτήσω αυτό τώρα με τους Έλληνες που έχουν εγκαταλείψει μαζικά τον κλάδο της ξενοδοχείας και συνεχίζουν. Δεν ξαναγυρνάνε, έτσι. Όχι, οι λόγοι που γυρνάνε την πλάτη είναι τα εξαντλητικά ωράρια, είναι οι μισθοί.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι πλέον είναι τα εξαντλητικά ωράρια. Λοιπόν, τώρα εγώ θα μιλήσω ως επιτοπίστο για την δικιά μας περιοχή.
0: Βέβαια,
1: και τα
0: λέω
1: δικιά μας περιοχή, ενώ για το περισσότερο για τα Δωδεκάνησα και για τους δικούς μου τους πελάτες, με τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζομαι εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται ή τα ωράρια τους κτλ. Δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και πάντοτε είναι αυτά τα οποία έχουν κανονίσει με τον εργαζόμενο. Το πρόβλημα το οποίο έχουν ο περισσότερος κόσμος, που και σε αυτό δεν έκανε τίποτα ούτε το Υπουργείο Τουρισμού, είναι το άγχος. Είναι το άγχος πλέον με τις κριτικές. Είναι το άγχος με τις κριτικές, το οποίο ο διευθυντής θα το μεταφέρει στον FMB, ο FMB θα το μεταφέρει στο ρεσεψιονίστα, στον σερβιτόρο κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος ο οποίος δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο και θα πάρει 1.200 ευρώ, 1.300, να έχει και το άγχος ότι κάποιος πελάτης, επειδή ξύπνησε στραβά, θα του δημιουργήσει πρόβλημα και αυτός ο εργαζόμενος θα ακούσει φωνές. Εγώ είχα πέσει σε ένα παιδί το οποίο δούλευε συντηρητής, ο οποίος μου λέει: ξενοδοχεία, σταματάω. 3 χρόνια είμαστε μαζί. Ήταν καταπληκτικό το παιδί. Λέει, δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να ξαναδουλέψω σε ξενοδοχεία. Γιατί έρχονταν ο πελάτης και του έκανε παράπονα, ας πούμε, η πισίνα στη γωνία έχει άμμο. Αυτά είναι το άγχος, είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που έδιωξε...
0: Η πίεση δηλαδή που δέχεται υφίσταται ένας εργαζόμενος,
1: ναι,
0: για το θέμα των σχολείων, των παραπώνων ουσιαστικά που μπορεί να λάβει. Καλά, είναι βεβαίως και τα άλλα, δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα εγώ έχω ανάγκη να πάω να δουλέψω και θα σκεφτώ αν θα μου κάνει κριτική ο Σουηδός επισκέπτης, ο Νορβηγός, ο Φιλανδός ή ο Δανός. Εάν έχω ανάγκη θα πάω. Απ' την άλλη, ένας φαντάζομαι προβληματίζεται πολύ περισσότερο αν του πει ο εργοδότης, ξέρεις κάτι, θα δουλεύεις 10 ή 12 ώρες και θα είσαι... παράδειγμα και καμαριέρα και λαντζιέρης και ψίστης. Φαντάζομαι
1: ότι... Αυτά όμως γίνονται στα πολύ μικρά ξενοδοχεία. Στα μεγάλα ξενοδοχεία δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Τα μικρά ξενοδοχεία είναι φυσικό και επόμενο και εκεί το πρόβλημα αυτό συμβαίνει μετά λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Στην αρχή με τον COVID αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που έφυγε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν φύγανε όλοι μαζί την ίδια χρονιά.
0: Ναι,
1: την
0: ναι.
1: πρώτη χρονιά έφυγε ένας μεγάλος αριθμός επειδή δεν θέλαν να κάνουν τα εμβόλια, με αποτέλεσμα αυτός ο κόσμος ο οποίος δούλεψε να πιεστεί για να καλύψει διπλοβάρδιες αυτούς οι οποίοι δεν πήγανε στη δουλειά, γιατί δεν υπήρχε και η ευκαιρία τότε να έρθουν από άλλες χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα, με αποτέλεσμα τον επόμενο χρόνο να φύγουν και αυτοί. Και αυτοί πια, κάποιος ο οποίος έχει βρει μια εργασία, σας ένα πολύ απλό παράδειγμα, οι οποίοι συζητούσαν δύο Αθηναίες στο ίντερνετ και ο ένας λέει: ξέρεις, 1.600 ευρώ έχω βρει δουλειά στην Μύκονο, να πάω ή να μείνω εδώ στα 800 ευρώ που είναι όλο το χρόνο? Και του λένε οι υπόλοιποι να μείνει στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί και ο τουρισμός είναι επισφαλής δουλειά. Υπάρχει πίεση για 2 μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Που άλλος λέει, ξέρεις γιατί να πιεστώ αφού...
0: Και ξέρετε κάτι, είναι και το θέμα της ανεργίας, έτσι, που έχει μειωθεί μόνο στους 3...
1: Ιούλιο-Αύγουστο. Που άλλος λέει, ξέρεις γιατί να πιεστώ αφού...
0: Και ξέρετε κάτι, είναι και το θέμα της ανεργίας, έτσι, που έχει μειωθεί μόνο στους 3 μήνες. Και ο άλλος σου λέει, θα πάω να δουλεύω 6 μήνες, να σκοτωθώ στη δουλειά.

0: δεν είναι και επιλογή του του ανθρώπου να μην δουλεύει. Αυτό είναι το επάγγελμά του, έτσι.
1: Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή τη στιγμή, από όπου και να πιάσεις το θέμα, βλέπουμε ότι είναι εντελώς ανοργάνωτο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια... δηλαδή σου λέει ότι ξέρεις για 150.000 υπαλλήλους, γιατί μόνο οι Έλληνες μπορούν να πάρουν ανεργία, οι μετακλητοί δεν δικαιούνται ανεργία.
0: Άλλο ένα πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε, κύριε Ελένη, είναι βεβαίως το στεγαστικό, έτσι, άντε και φέρνετε τον κόσμο. Πού θα τον βάλετε να μένει, που δεν υπάρχουν δωμάτια λόγω του Airbnb?
1: Βεβαίως, άλλο τεράστιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω, θα μπορούσα να πω ότι ξέρεις, η κυβέρνηση σκέφτεται και λέει, εάν εγώ κόψω το Airbnb, ο άλλος δεν θα φτιάξει και δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να κάνει ανακαίνιση ένα διαμέρισμα για να πάρει 500, για να πάρει 400 ευρώ, 500 ευρώ το νίκη το χρόνο και μέχρι να κάνει την, να τελειώσει η ανακαίνιση, να κάνει απόσβεση, θα πρέπει ξανά πάλι ανακαίνιση. Εκεί θα πρέπει να πει το κράτος, έλα ρε φίλε εδώ, έχουμε 500.000 κλειστά ακίνητα. Ελάτε τουλάχιστον να κάνουμε όπως έκανε η Ιταλία. Η Ιταλία έχει εξόδεψε το μεγαλύτερο πακέτο ανάκαψης, το τελευταίο, στη στέραση. Mm-hmm. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Και βλέπετε ότι και για το καινούριο το οποίο βγαίνει, συζητάνε για τον αμυντικό εξοπλισμό. Δεν συζητάνε για στέγαση, δεν δίνουν κίνητρα σε κάποιον ο οποίος έχει κλειστό ένα σπίτι να το φτιάξει και να του πούνε ξέρετε.
0: Μα εδώ και το σπίτι μου δει ότι είναι το ανακαινίζω, έκλεισε τώρα, κλείνει το πρόγραμμα 2 μήνες νωρίτερα. Ενώ ήταν να κλείσει τον Αύγουστο, κλείνει τώρα αρχές Ιουνίου. Προχθές ανακοινώθηκε ότι περιορίζεται πλέον και μειώνεται το χρονικό διάστημα που είχαν δώσει. Αντί να πάρει παράταση, συρρυκνώνεται και θα κλείσει 2 μήνες νωρίτερα. Και όποιοι πρόλαβαν, τέλος πάντων, μπήκαν, εντάχθηκαν σε αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Σεζόν τώρα, ποια μηνύματα έχετε εσείς, τι περιμένουμε, παρόλη την γενικότερη ανασφάλεια και βεβαιότητα που υπάρχει? Λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί στο Νότιο Αιγαίο κρατάμε καλά και η Ρόδος φαίνεται ότι παρά το πάγωμα των κρατήσεων με την έναρξη του πολέμου βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι ο Μάιος χάθηκε, έτσι δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό το λέγανε θα δουλέψουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ήδη κλείσει τις διακοπές του και προς άλλους προορισμούς. Εμείς ελπίζουμε ότι θα σταματήσει εντελώς ο πόλεμος για να πάρουμε τις κρατήσεις που παίρναμε πριν. Το πρόβλημα είναι με ξενοδοχεία μεγάλα που μιλάω, ότι δεν έχουν αυτό το ρυθμό που λέγανε των κρατήσεων, δεν παίρνουν κρατήσεις, η σεζόν θα είναι μειωμένη, δεν θα είναι δηλαδή, θα έχουμε αρκετή μείωση έτσι. Και όταν ακούς από γερμανικές εταιρείες, ας πούμε αεροπορικές, οι οποίες έχουν 30% λιγότερες κρατήσεις στα αεροπορικά, άρα καταλαβαίνουμε ότι και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι λιγότερες. Οι μόνοι οποίοι θα μπορούσαν να μας πούνε πραγματικά το τι συμβαίνει είναι οι ξενοδόχοι, αλλά να μιλήσουν ειλικρινά. Γιατί υπάρχει μια ομερτά φέτος που λέγανε ότι δεν έπαιρνε κανένας κρατήσεις και λέγανε ότι ναι, πάει καλά. Το πάει καλά, ποιος είναι ο λόγος που το λέγανε? Και αν δείτε δηλαδή και στην Booking, θα δείτε ότι μεγάλα ξενοδοχεία έχουν βάλει προσφορές τόσες οι οποίες έχουν καταστρέψει τα μικρά ξενοδοχεία. Αν με ένα μεγάλο ξενοδοχείο 5 αστέρων δίνει μια τιμή 120 ευρώ.
0: Αυτό,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό το έθεσα χθες μιλώντας με τον κύριο Ζησιμάτο, που είναι γι' αυτό ένας επιχειρηματίας, βέβαια είναι στην εστίαση, είναι πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Ζησιμάτος. Αυτό του έλεγα ότι τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχω, από αυτά που ακούω και εγώ δεν είμαι άνθρωπος του τουρισμού, αλλά συνομιλώ με άπειρο κόσμο, είναι ότι τα 5 αστέρα έριξαν τις τιμές για να γεμίσουν λόγω της αβεβαιότητας μετά το πάγωμα των κρατήσεων, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει μισοάδια τα 4 αστέρα. Γιατί αν μου δώσουν και εμένα την ίδια τιμή σε ένα 5 αστέρο ή σε ένα 4 αστέρο, εννοείται ότι θα πάω στο 5 αστέρο.
1: Μπράβο, και εσείς λέτε τώρα για τα 4 αστέρα. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε στα δωμάτια, πάμε στα 3 αστέρα, τα οποία είναι αρκετά. Πάμε στα υπόλοιπα δηλαδή, που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος. Πόσα 5 αστέρα έχει Ρόδος? Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει ξενοδοχεία τα οποία είναι ανοιχτά με 10 δωμάτια. Από τα 500 που έχουν είναι ανοιχτά με 10 δωμάτια. Και δεν προβλέπεται να ανέβει σίγουρα μέχρι το τέλος του. Η κίνηση δεν πάει καλά τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουνίου. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Όποιος λέει το ανάποδο δεν...

0: Η κίνηση δεν είναι καλή μέχρι τις 15 Ιουνίου. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για ορισμένα ξενοδοχεία τα οποία έχουν γκαραντί, οπότε τους τα γεμίζουν αναγκαστικά τα πρακτορία γιατί δεν θέλουν να χάσουν τα χρήματά τους. Αυτοί που έχουν γκαραντί, παρότι παίρνουν ας πούμε λιγότερα χρήματα, φέτος είναι πιο άνετοι γιατί σίγουρα το πρακτορείο θα φροντίσει να τους γεμίσει. Το πρόβλημα είναι με τους υπόλοιπους. Ποιο θα είναι το ποσοστό που θα έχουμε μείωση στον τουρισμό φέτος, αυτό θα το μάθουμε στο τέλος της χρονιάς. Και από τα, από τα στατιστικά του Παγκόσμιου Τουριστικού Οργανισμού, γιατί για τα στατιστικά που βγάζουν στην Ελλάδα έχω λίγο τις αμφιβολίες μου.
1: Άρα λέτε ότι η κίνηση δεν είναι καλή, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Ιούνιου, μέχρι το πρώτο 15ήμερο είναι πιο μουδιασμένα τα πράγματα, είναι μείωση, οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν είμαστε και μια χώρα που δουλεύει με το last minute η Ελλάδα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάτι θα αλλάξει, ξέρω εγώ, την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, θεωρείτε ότι αυτή η μείωση μπορεί να είναι του 10, του 20%? Μιλάτε για παραπάνω μείωση? Τι λένε οι εκτιμήσεις που έχετε? Και γενικότερα, κύριε Ελένη, το πρόβλημα από ποιες χώρες βλέπετε να είναι μεγαλύτερο? Δηλαδή από την Αγγλία, που είναι η κύρια αγορά μας, από Γερμανία?
0: Γερμανία υπάρχει μείωση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Οι Άγγλοι συνήθως είναι οπορτουνιστές. Και επειδή έχουν χρόνια που ταξιδεύουν, οι Άγγλοι πάνε πάντοτε εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Και ο λόγος είναι γιατί κερδίζουν στην τιμή. Εγώ βλέπω, για παράδειγμα, και από το δικό μου ξενοδοχείο, ότι φέτος, επειδή έχω κάνει μια μικρή προσφορά στις τιμές, έχω πολύ περισσότερους Άγγλους από ό,τι είχα τις άλλες φορές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι οποίοι φαίνεται να έχουν λίγο εκλείψει είναι οι Ιταλοί, που για μας είναι μεγάλη ζημιά, γιατί στηριζόμαστε πάρα πολύ στους Ιταλούς, και βλέπω μια μεγάλη υποχώρηση. Τώρα βέβαια στατιστικά στοιχεία και με κρατήσεις και τα λοιπά, θα μπορούσε, είδα και έναν, διάβαζα έναν πράκτορα που έχει αυτός πρακτορείο και φαίνει κόσμο και έλεγε ότι αυτή τη στιγμή η μείωση που έχει είναι γύρω στο 30-35%.
1: Μάλιστα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσει η κατάσταση, ούτως ώστε να υπάρξει μια επανεκκίνηση.
1: Η Ρόδος έχει αποδείξει ότι είναι ανθεκτική, ότι είναι πάντα στις κρίσεις.
0: Έχει ισχυρό brand name.
1: Έτσι, έχει ισχυρό brand name. Τα καταφέρνουμε, τις ξεπερνάμε όλες, τουλάχιστον επιτυχώς, και λέμε δόξα τω Θεώ. Ας ελπίσουμε και ας κρατήσουμε την αισιοδοξία ότι θα πάει καλά και το 26.
0: Ας ελπίσουμε, ναι. Ας ελπίσουμε. Γιατί λες, θα ακούσουμε μπαμπούμ, θα ακούμε τον Οκτώβριο.
1: Λοιπόν, και θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Ελένη, γιατί έχω εξαντλήσει όλη την εκπομπή σα, που θα προλάβω να πω ένα δίλεπτο και μέχρι την ΚΟΚ. Την καλημέρα μας, ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Καλή σεζόν. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον ξενοδόχο, τον κύριο Παύλο Ελένη, ο οποίος παράλληλα, όπως σας είπα, έχει και δική του εταιρεία που φέρνει μετακλητούς υπαλλήλους από τρίτες χώρες. Ακούσατε αναλυτικά για το θέμα, ότι κολλάει κυρίως μέσα από τις γραφειοκρατικές δεδαλώδεις διαδικασίες, κυρίως στην πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα, αλλά και στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Ινδία. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα. Για την κίνηση, με εκτιμά ότι η Ρόδος, επειδή είναι ανθεκτική, θα καταφέρει να ξεπεράσει και αυτή την φορά την όποια στασιμότητα, βεβαιότητα που επικρατεί γενικώς στην ανησυχία λόγω της κατάστασης έτσι στην Μέση Ανατολή. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία μικρή μείωση. Οι Άγγλοι ψάχνουν τις προσφορές. Η μείωση με τους Ιταλούς είναι δεδομένη, γιατί έχουν ψήλο εξαφανιστεί από την αγορά. Υπάρχει μείωση από την Γερμανία. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί και αυτή η χρονιά.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Το ανακοίνωσε χθες και ο Δήμαρχος Νικέτας Τσαμπαλάκης με ανάρτησή του μετά από την έγκριση της απόφασης από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Τσαμπαλάκης, μάλιστα, σήμερα έρχεται στην Ρόδο για διήμερες επαφές για διάφορα έργα του νησιού. Επίσης, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απόφαση με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες. Αφήνω την Αστυπάλαια και την Πάτμο και πάω στην ΚΟ, γιατί έχουμε να τα πούμε από την περασμένη Πέμπτη με την Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα. Και όπως καταλαβαίνεις, λόγω χρόνου πάμε στα σημαντικότερα, έτσι.
1: Τα σημαντικότερα, λοιπόν, να πούμε για ένα πολύ όμορφο διήμερο που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο αλασανιτάν αντάμωμα την Παρασκευή και το περασμένο Σάββατο στην Καρδάμενα, στο θεατράκι της περιοχής, όπου χορευτικοί σύλλογοι από την ΚΟ αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας παραβρέθηκαν και παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς κατάμεσα το θεατράκι, και ήταν το δεύτερο αντάμωμα και από ό,τι φαίνεται είναι κάτι που θα καθιερωθεί. Να πάμε και σε ένα, λοιπόν, αθλητικό γεγονός για το 5ο COS Youth Festival, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την 1η ως τις 3 του Μάη στο νησί μας, μετατρέποντας το νησί ουσιαστικά σε κέντρο αναπτυξιακού ποδοσφαίρου. Περισσότεροι από 1.500 νεαροί αθλητές και πάνω από 40 ακαδημίες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό συμμετείχαν στη διοργάνωση, η οποία πλέον συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη χώρα. Μας ταλαιπώρησε λίγο καιρός, δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο, ενώ ήταν και ξεχωριστή η παρουσία ομάδων και ανθρώπων από μεγάλους συλλόγους, όπως ήταν η Ρώμα, όπως ήταν η Κηφισιά, ο Αστέρας Τρίπολης. Οι διοργανωτές, Σταμάτης Στογρού, Στέργος Μαρίνος και Γιάννης Μανούσογλου, παρουσίασαν ένα τουρνουά υψηλών προδιαγραφών, άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και τι άλλο να σου πω τώρα, ξέρεις, με αποδιοργάνωση που μου είπες ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, είχα πάρα πολλά να πω.
0: Καλά, έχεις ρόλο στο χέρι σου, δεν σε αποδιοργάνωσα εγώ. Είναι και 55, βγήκαμε και πάει και 57. Συμπυκνωμένα όλα μαζί, γιατί εντάξει, είπαμε για το αντάμωμα, είπαμε για τα αθλητικά. Έχεις κάτι άλλο, αν δεν έχεις αύριο συνέχεια, αν σε αποσυντώνησα, Κλεοπάτρα μου.
1: Και πάμε και στην Πρωτομαγιά, ότι στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η επεργειακή συγκέντρωση, οποία συγκέντρωση, έτσι μπορούμε να πούμε, λίγο περισσότερο κόσμο από ότι κάποιες άλλες φορές. Σύγχρονες προκλήσεις στην αγορά εργασίας, ανάγκη ενίσχυσης συλλογικής δράσης ήταν τα θέματα που απασχόλησαν. Απίφθηναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι σωματείων, και παράλληλα έγινε και ορία στους δρόμους της πόλης και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώ. Αυτά. Ό,τι άλλο έχουμε να το πούμε.
0: Ωραία.
1: Αύριο, λοιπόν.
0: Δεν έχουμε και χρόνο έτσι κι αλλιώς. Άλλος, ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, δεν έχω χρόνο γενικώς για οτιδήποτε άλλο. Τα διαβάζετε και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Και βεβαίως συνεχίζετε να ακούτε Real Voice. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς με τον καιρό. Στη συνέχεια Νίκος Χατζηνικολάου και Real FM. 12 με 2 κοντά σας η Νατάσα Ράγιο. Ότι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Για μία ακόμη φορά τις ευχές μας σε όλες τις εορτάζες σήμερα. Στην Ειρήνη, στη Ρένα, στη Ρενάτα, στη Ρινιό, στη Ρινούλα και στην δική μας τη Ρένα Παυλάκη, για μία ακόμη φορά τις εγκάρδιες ευχές μας για την ονομαστική της εορτή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παγιώθηκαν στις 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, ενώ μειωμένες κατά 25% είναι φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδόχων υπαλλήλων, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Γεγονός που φέρνει για άλλη μια χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Επιπλέον πρόσθεση για το στεγαστικό ότι το καρκίνωμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που λέγεται Airbnb δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξέβρεση αξιοπρεπού στέγασης του προσωπικού. Στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις εστίασης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και ο επιχειρηματίας και εκπρόσωπος τύπου του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δωδεκανήσου, Μιχάλης Ζησιμάτος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 17% των νέων εστιατορίων κλείνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και το 30% σε δύο χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο κ. Ζησιμάτος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της σεζόν και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης με την εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού, το στεγαστικό πρόβλημα για να φιλοξενηθούν οι εργαζόμενοι, το πρόβλημα με το επταήμερο απασχόλησης του προσωπικού, το μεγάλο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με το ενεργειακό, την φορολογία και τις εκτοξευμένες πρώτες ύλες, τις τάσεις από τις ευρωπαϊκές αγορές, την ποιότητα του τουρισμού και την καταναλωτική δαπάνη στο νησί της Ρόδου. Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η επαρχοσκό Κωνσταντίνα Σβήνου στον Real Voice για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με τις ιδιότητες του μέλους των διοικητικών συμβουλίων της Fox και του ΞΕ και της αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Co. Έκανε λόγο για πλήρη απουσία ενημέρωσης και διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι φορείς του τουρισμού αγνοούν το περιεχόμενο των επικείμενων ανακοινώσεων. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως τον σε ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού δεν μπορεί να διαμορφώνεται ρήμην των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη. Η κυρία Σβήνου περιέγραψε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την φετινή σεζόν, με τις κρατήσεις να κινούνται σε σταθερό ρυθμό και την χώρα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να διατηρούν την ελκυστικότητά τους ως προορισμοί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν πλέον βασικούς περιοριστικούς παράγοντες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Ειδικά για την ΚΟ, η εικόνα παραμένει πιο επιφυλακτική σε σχέση με άλλους προορισμούς, με την τοπική αγορά να στοχεύει κυρίως στην βελτιοποίηση της πληρότητας των ήδη προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. Μία διαφορετική πορεία στον τουρισμό χαράζουν τα τελευταία χρόνια οι Λειψοί, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος στον Real Voice, πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, από την διαχείριση απορριμμάτων και τον περιορισμό των πλαστικών, μέχρι τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση νερού, το νησί επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε κάθε επίπεδο. Την ίδια στιγμή προστατεύει ενεργά το φυσικό του τοπίο, διατηρώντας τις παραλίες ελεύθερες από οργανωμένες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται πλέον στους Δήμους με τις περισσότερες απάτητες ακτές στην Ελλάδα. Σκηνές έντασης και οργής επικράτησαν στη Σύμη, όπου το βράδυ της Κυριακής δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού διαμαρτυρώμενοι για την υπόθεση 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασυλλογικές χειρονομίες σε βάρος 4 ανηλίκων. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου 2027. Ένα σημαντικό κοινωνικό έργο για τα άτομα τρίτης ηλικίας παίρνει σάρκα και οστά στη Ρόδο με την δημιουργία νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Με δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος εστιάζει στη γενναιόδορη προσφορά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Γιάννης και Πάολα Νεστορίδη και στη συμβολή του στην υλοποίηση της νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συμμετέχει ενεργά ως φορέας υλοποίησης συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση στη Ρόδο θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την απόφαση για την συνέχιση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΗ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Μανώλη Κουτουλάκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Με ομιλητή τον Δόκτωρα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο γέλκο με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρηλυκού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, πέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Η Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο και την ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών Save a Life, οι Πολλοί για Έναν, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για το κοινό την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Στόχος είναι η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε κρίσιμες δεξιότητες που μπορούν να σώζουν ζωές, όπως η εκτίμηση περιστατικού με καρδιακή ανακοπή, χρήση απεινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμού. Το Εργαστήριο Φωτογραφίας της Νίκης Σπάρταλης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένιση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 με 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 με 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 με 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω τέτοια καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες, πώς θα το κάνεις εδώ. Έτσι. Άρα, τι σημαίνει αυτό, μπορεί για μας τους καχυποπτούς, ότι ο Μητσοτάκης, με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζαρζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του σε αυτά.
5: Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
4: Έτσι. Τώρα, για γραμματέα, πια διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
5: Έτσι.
4: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη η γραμματεία του κόμματος να μην είναι βουλευτής, ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγορο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει δύο περιπτώσεις. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο. Νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε. Πίσω.
5: Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
4: Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
5: Εξαιρετική δουλειά κάνει. Ξέρω. Εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει από εκεί.
4: Καλά κάνεις και το λες.
5: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο μετά τις 11.30 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει δημοσκόπηση τα θέλει για το λογαριασμό του, ότι ας πούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Ναι, και έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από, ή με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
0: Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Και περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
0: Ο χειρισμός.
1: Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
0: Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά, ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά κτλ., με μια ευπρέπεια, λέει ότι το Μαξίμου είναι μια συμμορία. Δηλαδή, όταν λέει τώρα συμμορία το Μαξίμου, μετά τι θα πει, ότι είναι ο δολοφόνος ο Μητσοτάκης, πούμε. Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία.
2: Το αυτό... πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το.
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική. Πολιτική βάζουμε τώρα μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε πολιτικός τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
2: χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
0: Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
1: Και εμπάσχετος να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να απαντήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το Πασόκ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το Πασόκ έχει θέσεις, έχει στελέχη τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κύριος, θα λέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της λογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
2: Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
2: Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
0: Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
0: Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Γίνεται για όλα.
0: Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
2: Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιο δικείο.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
0: Ακριβώς.
2: Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
2: Αφήστε να το πω. Και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
1: Εννοείται.
2: Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε. Ζήστε άλλη
1: χώρα. Αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
2: Με τον Τίλιαν.
1: Μπορεί να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Τίλιαν ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωταδικών.
0: Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
2: Μα αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Τίλιαν. Λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά.
2: Πώς
0: δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
2: Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
1: Εδώ έχει εφετείο μπροστά.
0: Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
2: Παραβίαση εθνικής ασφάλειας. Δεν μας νοιάζει. Να το μάθουμε αυτό.
1: Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με.
2: Δηλαδή, το τι θύμα δίνουμε κύριε στην Τουρκία, αν νιώθετε να ξέφραγω αμπέλη χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν τέσσερις ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
2: Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα
0: όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα.
2: Είναι ένα μόνιμο,
0: θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα, το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ, και θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
2: Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνουμε να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία τη εξαστική για τις υποκλοπές, επικαλούμενη
0: στο
1: 44, για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν είπατε.
0: Α, για τις υποκλοπές, λες.
1: Για τις υποκλοπές.
2: Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
1: Για θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
2: Ναι. Για πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό, το 44, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό,
1: γιατί
2: μπορεί να είναι η
1: χαρακτηρισμή μας βαρύς,
2: αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
1: Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως. Εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
2: Αν
1: είναι θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ, με πρέντα το χρήσης πρέντα και από μόνη της.
2: Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
1: Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
1: Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 144, θα
2: εδώ
1: είναι
2: λέει,
1: μια ακόμα εκτροπή.
2: Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
2: Τώρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει
1: για ποιο λόγο
2: η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση που είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση, με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνετε μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Νομίζω ότι επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
0: Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
2: Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
0: Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
2: Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
0: Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
2: Μα εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα ανθρώπου της αγοράς που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενος ο διάλογος.
0: Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
2: Ναι, προφανώς.
0: Εγώ λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
2: Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού εφαρμόστηκε αυτό?
2: Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάμε σε.
2: Αλλά και το θέμα για παράδειγμα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, βάλτε μία άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα.
8: Έφτασε.
7: Α, και.
8: Εννοείται.
7: Με.
8: Ξέρω.
7: Χωρίς.
8: Βεβαίως.
6: ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Απειλές ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στα $113 το βαρέλι ανέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Διήμερη επίσκεψη σε Αμπού Ντάμπι και Αμάν πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στη συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της Λαγουμιτζή και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ναι, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση βέβαια αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
0: Εδώ και 2,5 χρόνια.
1: Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την.
2: Απλά εννοώ. Το παρουσίασε η κυβέρνηση εφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνοι θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα, όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου, και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μία λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση και το βλέπουμε καθημερινά. Ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν καρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες, ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2 τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά. Και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου, ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και χειρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
0: Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
2: Αυτό, ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχει να κάνει και με τον τύπο και, για παράδειγμα, σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Πάντως, οι ίδιοι δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
2: Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
0: Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
2: Δεν είπα το τόπο.
0: Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα, το οικονομικό.
2: Εμείς θεωρούμε
0: για τα νοικοκυριά. Αυτό λέω.
2: Για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έπεσε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πρώτον πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι. Σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περιόδου.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς καλημέρα,
1: κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο βόρειο τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του βόρειου τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, αφήστε
0: θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στο βόρειο τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν γύρισε
0: δηλαδή. Αυτό είναι το ένα θέμα, ναι, το αν πήγε στις μεγάλες
2: ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις

0: επιδοτήσουμε και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στον δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε, αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις. Και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια. Αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ναι, αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από εκεί.
0: Τι λέτε, είναι. Τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΕΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
1: Είναι λογαριασμός.
0: Σε μόχλευση. Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
1: Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, όχι. Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες, και άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
2: Χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα, και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται καθημερινά από τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού, 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως, θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και το στόλο του μετρό, δηλαδή του σειρμού του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
1: Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρύτερα, αντί για 31/8, 2/6. Με ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι, ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

0: της νομοθεσίας που είναι μέχρι 31-8, δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα και το διαβάζω εντός εισαγωγικών όπως το έστειλε.
1: Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχεις πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει οι συμπολίτες μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
1: Μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως, κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό, το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 οικογένειες αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέλφους και πολιτικούς είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στη πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι οι υποκλοπές ή το ΠΚΠ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενες εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει 2 μονάδες, ξαναπαίνει 1. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠΕ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23 ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
0: Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε παρακαλώ κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
1: Βεβαίως. Πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 25, που μπορούν να αιτηθούν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
2: Nice.
1: Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
2: Ναι, πέστε μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: 5,3 δις ευρώ, Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά, είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, επομένως έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ? Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αιστείες. Για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία. 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή τα μαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παγιώθηκαν στις 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, ενώ μειωμένες κατά 25% είναι φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδοχο υπαλλήλων, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Γεγονός που φέρνει για άλλη μια χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Επιπλέον πρόσθεση για το στεγαστικό ότι το καρκίνωμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που λέγεται Airbnb δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξέβρεση αξιοπρεπού στέγασης του προσωπικού. Στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις εστίασης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και ο επιχειρηματίας και εκπρόσωπος τύπου του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δωδεκανήσου, Μιχάλης Ζησιμάτος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 17% των νέων εστιατορίων κλείνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και το 30% σε δύο χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο κ. Ζησιμάτος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της σεζόν και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης με την εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού, το στεγαστικό πρόβλημα για να φιλοξενηθούν οι εργαζόμενοι, το πρόβλημα με το επταήμερο απασχόλησης του προσωπικού, το μεγάλο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με το ενεργειακό, την φορολογία και τις εκτοξευμένες πρώτες ύλες, τις τάσεις από τις ευρωπαϊκές αγορές, την ποιότητα του τουρισμού και την καταναλωτική δαπάνη στο νησί της Ρόδου. Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η επαρχοσκό Κωνσταντίνα Σβήνου στον Real Voice για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με τις ιδιότητες του μέλους των διοικητικών συμβουλίων της POX και του ΞΕ και της αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, έκανε λόγο για πλήρη απουσία ενημέρωσης και διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι φορείς του τουρισμού αγνοούν το περιεχόμενο των επικείμενων ανακοινώσεων. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως σε ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού δεν μπορεί να διαμορφώνεται ρήμην των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη. Η κυρία Σβήνου περιέγραψε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την φετινή σεζόν, με τις κρατήσεις να κινούνται σε σταθερό ρυθμό και την χώρα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να διατηρούν την ελκυστικότητά τους ως προορισμοί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν πλέον βασικούς περιοριστικούς παράγοντες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Ειδικά για την ΚΟ, η εικόνα παραμένει πιο επιφυλακτική σε σχέση με άλλους προορισμούς, με την τοπική αγορά να στοχεύει κυρίως στην βελτιοποίηση της πληρότητας των ήδη προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. Μία διαφορετική πορεία στον τουρισμό χαράζουν τα τελευταία χρόνια η Λειψή, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος στον Real Voice, πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, από την διαχείριση απορριμμάτων και τον περιορισμό των πλαστικών, μέχρι τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση νερού, το νησί επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε κάθε επίπεδο. Την ίδια στιγμή προστατεύει ενεργά το φυσικό του τοπίο, διατηρώντας τις παραλίες ελεύθερες από οργανωμένες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται πλέον στους Δήμους με τις περισσότερες απάτητες ακτές στην Ελλάδα. Σκηνές έντασης και οργής επικράτησαν στη Σύμη, όπου το βράδυ της Κυριακής δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβησε σε ασυλλογικές χειρονομίες σε βάρος 4 ανηλίκων. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου 2027. Ένα σημαντικό κοινωνικό έργο για τα άτομα τρίτης ηλικίας παίρνει σάρκα και οστά στη Ρόδο με την δημιουργία νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Με δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος εστιάζει στη γενναιόδορη προσφορά του κοινοφελούς ιδρύματος Γιάννης και Πάολα Νεστορίδη και στη συμβολή του στην υλοποίηση της νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συμμετέχει ενεργά ως φορέας υλοποίησης συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση στη Ρόδο θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την απόφαση για την συνέχιση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΗ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Μανώλη Κουτουλάκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Με ομιλητή τον Δόκτωρα Κώστα Τσολακή, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο Γέλκο με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρηλυκού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, πέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Η Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο και την ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών Save a Life, οι Πολλοί για έναν, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για το κοινό την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Στόχος είναι η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε κρίσιμες δεξιότητες που μπορούν να σώζουν ζωές, όπως η εκτίμηση περιστατικού με καρδιακή ανακοπή, χρήση απεινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμού. Το Εργαστήριο Φωτογραφίας της Νίκης Σπάρταλης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου, παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίες με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 ποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση τη νύχτα. Θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένιση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 με 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 με 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 με 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Είσαι μέλους αμαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιν και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

0: Με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στενοχώρια το περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι για να είμαστε εξηγημένοι, παιδιά. Αχ, ο καιρός, ο καιρός. Ο καλός μας ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρνός τα παραπούλια.
1: Δροσιά στο χέρι.
0: Έξω και το black pepper σήμερα, παιδιά. Πάπλωμα, Μάη μήνα. Μάη μήνα είχαμε πάπλωμα, με πάπλωμα. Κοιμηθήκαμε μέχρι χθες. Το καλοκαιράκι όμως νομίζω ήρθε και εγκαθιδρύθηκε. Λοιπόν, για να αρχίσουμε την εκπομπούλα μας σήμερα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 με την εκπομπή Real Blonde εδώ από το Real Voice, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Τι μου κάνετε σήμερα, δεν είστε χαρούμενοι που επιτέλους καλοκαίρι?

Και μια και δυο και τρεις αγάπες για το καλοκαίρι. Εκτός αν έχετε βρει την αγάπη τη μεγάλη, οπότε μείνετε εκεί σταθεροί. Διάβαζα όλα τα συμπαρομαρτούντα για την παρέτηση του Καστανίδη και είπε ρε φίλε, ρε Σιπέρι, είπε μία φράση η οποία με χτύπησε στην καρδιά. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Τι είπε ο άνθρωπος? Πάμε άλλη μία. Όταν, αναφερόμενο στον Ανδρουλάκη βέβαια, όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Κρατήστε το, το κρατάμε, το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστούμε κύριε Χάρη. Χρόνια πολλά σήμερα στις Ειρήνες, στις Ρένες και στη δικιά μας, στη Ρένα, τη Ρένα την Παυλάκη Διακίδη. Την ξέρετε, πολύ είναι το ίδιο πρόσωπο, θέλω να σας πω, η Ρένα Παυλάκη και η Ρένα Διακίδη, η Αγία Ειρήνη βοηθειά της, αλλά και ο Άγιος Φανούριος που όταν έφτιαξε τη φανουρόπιτα της έφερε πίσω τη γάτα της. Χρόνια πολλά Ρενάκι μου. Θα μείνει μόνο ένα στέρι. Πάντα λαμπερή, πάντα υπέροχη, πάντα ενημερωμένη, πάντα έγκυρη. Λοιπόν, άκουσε αυτό και πες μου σε παρακαλώ πολύ ποιος τραγουδάει. Άκου περίπου.

Δεν είναι ο Σάρλας Ναβούρ στο Λαμπέμ, είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει μέσα σε ένα κλαμπ το Λαμπέμ. Νάτος και τραγουδιστής ο δικός μας. Κατάλαβες, του δίνω ένα στίγμα με καλοκαίρι αυτό το καλοκαίρι και το παίρνει και ό,τι υπάρχει σε καλοκαίρι και αγάπη καλοκαιρινή και καλοκαιράκι, το έχουμε από εδώ και πέρα. Πάμε. Το τηλέφωνο που θα χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε κάθε μέρα στο Viber είναι το 69 89 19 99 95. Πάμε άλλη μία. Σημειώστε το κάπου να το έχετε πρόχειρο. Viber του Real Voice 69 89 19 99 95. Και μας έστειλε μήνυμα, κάνανε πριν στην προηγούμενη εκπομπή μια κουβέντα για την Eurovision εδώ ο Πέρης, και μας έστειλε μήνυμα ο κύριος Ντάγκμαρ ότι η Eurovision είναι 16 Πέμπτου ο τελικός. 16 Πέμπτου. Ευχαριστούμε πολύ.

0: γίνει, ρε παιδιά, με τον ανθόδη πυρετό. 76 κρούσματα στη Λέζο από τις 15 Μαρτίου μέχρι σήμερα. Έκαναν ελέγχους και εντοπίστηκαν 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές.
1: Είναι και έλεγχος μέσα.
0: Απίστευτο. Δεν θα γλιτώσουμε ποτέ, δηλαδή δεν πρόκειται να ηρεμήσουμε ποτέ. Εντάξει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, εκεί όσους εμπλέκονται με την αλυσίδα της παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Αλλά πού θα πάει αυτή η ιστορία, ρε φίλε?

0: έχασα.
1: Το ότι η Ραλία Χριστίδου ασχολείται με τις πολιτικές δηλώσεις και ανοίγει το στόμα της και πετάει μαργαριτάρια, δεν ξέρω πότε θα το ξεπεράσω. Τι είπε τώρα για τη Μαρφίν, ρε φίλε, για το έγκλημα της Μαρφίν. Οι τραπεζίτες, λέει, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας ευθύνονται για τους νεκρούς της Μαρφίν. Ό,τι να είναι, γιατί δεν τη μαζεύει κάποιος αυτή την τύπησα. Πήγαινε, κοριτσάκι μου, να τραγουδάς. Πάρε ένα μικρόφωνο και μείνε εκεί. Άκου. Οι τραπεζίτες, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας φταίνε για τους νεκρούς της Μαρφίν. Και όχι τα ζώα εκεί πέρα, μην πω τίποτα άλλο, τα δίποδα. Που βγήκαν να κάνουν αντίσταση και σκοτώσαν τον Κοσμάκη. Έλα τώρα.

0: Θέλω να μου πεις για το Φιλιππί. Φιλιππί. Τον Φιλιππί τον Πρεΐο. Μου έστειλε μια φωτογραφία ο Νίκος ο Μαντικός. Τι τύπος ήταν αυτός ρε φίλε? Τι απίστευτο.
1: Ψυχάρα.
0: Τι ήταν ο Φιλιππής?
1: Είχε την ψυχή ενός παιδιού. Αγνού παιδιού.
0: Ήταν γνωστό στην περιοχή.
1: Ένας αγαθός γίγαντας.
0: Μα τι ωραία τον βλέπω. Ψυχάρα. Ένα απίστευτο.
1: Τελευταία φορά που τον είδα, Θεός συγχωρέσει την ψυχούλα του.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στην πλατεία, τότε κάπνιζα. Και όσοι είναι από τα τριάδα, πήγα στο Πετρακιού να πάρω τσιγάρα εκεί στη γωνία.
0: Στο Πετρακιού. Έτσι. Στην εκκλησία απέναντι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Μπράβο,
0: το
1: ναι.
0: Θυμάμαι. Ναι.
1: Και με βλέπει και μου λέει, δεν μιλούσε καθαρά. Νίκο μου έκανε.
0: Νίκος είπε.
1: Νίκο, ο πατέρας μου.
0: Α.
1: Και συγκινήθηκα και του λέω, ρε, τι καπνίζεις? Δεν μπορώ να την κάνω τη φωνή του τώρα, γιατί συγκινούμε.
0: Ναι.
1: Και του πήρα τρία πακέτα τσιγάρα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, πάρε κάτι άλλο. Όχι, φτάνει, μου λέει, φτάνει.
0: Αχ, μου
1: ωραία. Ψυχή, μεγάλη ψυχή, γίγαντας.
0: Και ήταν μόνος του, ζούσε μου. Ποια είναι η ιστορία του Φιλιππή?
1: Γεννήθηκε ρε παιδί μου, είχε προβλήματα από μικρός, δηλαδή, πώς να το πω.
0: Είχε ανθρώπους, οι γονείς του.
1: Είχε οικογένεια, είχε οικογένεια. Στο τέλος όμως δεν νομίζω ότι του φερθήκανε και τόσο καλά. Και πάλι δεν είμαι σίγουρος, έτσι δεν βάζω το χέρι μου στη
0: φωτιά. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν χαρακτηριστικός εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, δηλαδή, ήταν το μασκότ. Πώς να σου πω τώρα, δηλαδή.
0: Καλός όμως, πολύ.
1: Ψυχάρα. Και να δει κάποιον να αδικεί κάποιον άλλον, το έπαιζε αστυνομικός.
0: Αχ, ωραία γλυκό. Και πώς βγήκε αυτό Φιλιππί στο Πέιο?
1: Φίλιππας.
0: Από το Πέιο. Φίλιππας, ο γλυκό.
1: Ψυχάρα, γίγαντας.
0: Ας είναι αναπαυμένη η ψυχούλα του.
2: Στον γαλάζιο το όνειρό τη, να ξέρα τι βλέπει και γελά.
0: Λέω ρε παιδί μου, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό υπάρχει ένας τύπος τέτοιος. Θυμάμαι και εγώ, εμείς είχαμε τη Σταμνούλα. Δεν θυμάμαι καλά την ιστορία στα ίδια, αλλά ήταν μια γυναίκα που κυκλοφορούσε, ήταν ανήπαντρη και τα λοιπά. Και την λιδωρούσαν περισσότερο όλοι. Ήταν μια αγνή ψυχούλα, πουλούσε χόρτα. Η Σταμνούλα, ναι.
2: Μοιάζει νύχτα, θάλασσα, πλατιά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά σε εκείνο το Met Gala? Αυτό το Met Gala κάθε χρόνο. Τι πανικός με το Met Gala. Εάν έβλεπες τις εμφανίσεις, θα σου δείξω μόνο την εμφάνιση που έκανε. Κοιτάνε να φορέσουν την Άρτα και τα Γιάννενα. Είναι λίγο να σας πω. Έτσι εμφανίστηκε η Μαντόνα στο Met Gala. Ναι, τη θυμάσαι στο, πώς το λένε, τη Βίκη Σταυροπούλου, σε ποιο σίριαλ που είχε στο κεφάλι ένα κλουβί με ένα πουλί μέσα.
3: Το ίδιο φορούσε και στο βίντεο κλιπ του Frozen.
0: Α, του Frozen αυτό φορούσε. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, τι έγινε στον καλά, τι φοράγανε, ποιες κλέψαν τις παραστάσεις, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε, το περιμένουμε για να σχολιάσουμε κάθε χρόνο το περίφημο Met Gala. Τι παγέτα, τι καλά, το παγέτα είναι το λιγότερο. Να φανταστείτε, η Kendall εμφανίστηκε ως Νίκη της Αμοθράκης και η Kylie Jenner ως Αφροδίτη της Μήλου. Met Gala 2026 και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε παρήλασε εκεί, αρχαιοελληνική Anne Hathaway, θέλω να σας πω. Εμφανίστηκε με σχέδιο στο φόρεμά της αγάλματος της Θεάς Ειρήνης. Επέστρεψε η Beyoncé. Τι φορέματα. Αν πατήσετε Met Gala, δηλαδή θα φρίξετε από τη μια, θα θαυμάσετε κάποια από την άλλη. Μόδα είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ή ποιος θα εντυπωσιάσει ποιον περισσότερο? Σχεδόν γυμνές εμφανίσεις για την Gigi Hadid και την Ειρίνα Σάικ. Πήγαν εκεί πέρα με τα ισόρουχά τους τα κορίτσια, φωτογραφήθηκαν, μια χαρά.

όμως στην Κηφισιά, αυτές οι επιθέσεις από ντελιβερά σε γυναίκες, τον περιγράφουν, έχει λύσει 5 σπασμένα δόντια και ένα αιμάτωμα στο σαγόνι. Υπάρχουν, παιδιά, μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων ενός αλλοδαπού ντελιβερά που την πέφτει σε γυναίκες και τις τραυματίζει, έτσι, κάκος στο θώρακα, ημία, πόδια, χέρια. Εφιαλτικές στιγμές έχουν βιώσει τα θύματα του ντελιβερά εκεί στην Κηφισιά. Τους επιτίθεται με πέτρες, τις χτυπούσε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι γίνεται πια? Αδίστακτος ο τύπος. Και αλλοδαπός βεβαίως, αλλά όπως έχω ξαναπεί και θα επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε μια τεράστια αγκαλιά που δεχόμαστε όλους τους αλλοδαπούς εδώ και τους μαζεύουμε. Μια από αυτές τις γυναίκες είναι σε άσχημη κατάσταση, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πρισμένη, έχει ράματα στα σαγόνια, έχει δόντια σπασμένα, δηλαδή τι να πω. Κάτι τέτοια βλέπω και λέω, είμαστε τυχεροί κάποιοι που δεν ζούμε στην Αθήνα. Δεν ξέρω πώς την παλεύει ο κόσμος που μένει με αυτά που γίνονται κάθε μέρα.

τι γίνεται στο η Μέση Ανατολή, το βλέπετε κάθε μέρα. Έχει μια αποκάλυψη το Reuters ότι Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους φοδρούς βομβαρδισμούς. Έχουμε κάτι ειδησούλες ωραίες και ελπιδοφόρες. Τι να σας πω, ότι η Τεχεράνη μπορεί να κατασκευάσει βόμβα ουρανίου σε 9 μήνες από τώρα. Ωραία. Ζόρικο αποδείχθηκε το Ιράν, δεν το περίμενε αυτό ο Τραμπ, η αλήθεια είναι.

Κοιτάζω διάφορα τώρα γεγονότα, τα γεγονότα της ημέρας. Βλέπω καταρχάς, είχαμε σεισμό, είχαμε ένα σεισμό στην Κρήτη, όχι πολύ μεγάλο πριν, για κάτσε να το βρω αυτό. Ναι, είχαμε ένα σεισμό 4,2 ανοιχτά της Κρήτης, το είχαμε πριν καμιά ώρα από ό,τι βλέπω. Τι ώρα ήτανε? Ήτανε το πρωί, όχι πριν καμιά ώρα, ήταν το πρωί, 4,2. Και τι λένε, στα νοτιοδυτικά του Λασιθίου με εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι ανησυχητικό. Στη Σύρο τώρα θα σας πάω. Στη Σύρο έγινε μεγάλη διάρρηξη κοσματοπολείου στην Ερμούπολη. Παιδιά μπούκαραν με κουκούλες τα ξημερώματα σήμερα. Τι να πω, κινηματογραφική διάρρηξη κανονικά. Φορούσαν κουκούλες, ξημερώματα, όχι σήμερα, ξημερώματα Δευτέρας. Πήραν ό,τι πολύτιμο είχε μέσα το μαγαζί. Μια μεγάλη ιδιαίτερα κλοπή, πάρα πολλά, όλα τα πήραν, ό,τι υπήρχε στο κοσματοπωλείο. Ψάχνουν σε όλο το νησί, ποιος και τι, παίρνουν τις καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε τι.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll δείχνει 16,8 μονάδες η διαφορά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Μια περιορισμένη δυναμική για τον Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά. Κυρίαρχο αίτημα, λέει, του κόσμου που ερωτάται η σταθερότητα. Η ακρίβεια φυσικά παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ υπάρχει μια έτσι, ιστορία σκεπτικισμού, θα έλεγα, για τα οικονομικά μέτρα. Έχουμε προβάδισμα λοιπόν 16,8 μονάδες που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία. Έχει κάμψει, πάει προς τα κάτω η Νέα Δημοκρατία, να τα λέμε και αυτά. Η δημοσκόπηση έγινε 27 έως 30 Απριλίου, να σας πω, πριν λίγες μέρες. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει ο κανένας, όπως καταλαβαίνετε, επίσης κυριαρχεί. Υπάρχει συγκρατημένη διάθεση απέναντι στα νέα πολιτικά εγχειρήματα, παύλα κόμματα. Δηλαδή έχει ένα 31 σε εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, ένα 14,4 το ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά Ελληνική Λύση, με 9, ΚΚ με 7, Πλεύση Ελευθερίας 8, ΣΥΡΙΖΑ 4,3. Τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και πριν να φύγω δυνατά, θα σου... Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία ο Μητσοτάκης προηγείται με 28,9 και ο Κανένας ακολουθεί με 23,4. Ωραίος ο Κανένας. Ο Τσίπρας, να φανταστείτε, συγκεντρώνει ένα 9,9, ο Ανδρουλάκης ένα 5,8 στην καταλληλότητα Πρωθυπουργού και η Καριστιανού ένα 5,1. Δηλαδή τώρα υπάρχουν 5% που θεωρούν ότι είναι κατάλληλη για Πρωθυπουργός η Μαρία Καριστιανού. Αυτό θέλω να σημειώσετε. Η πλειονότητα των πολιτών προκρίνει τη διεξαγωγή εκλογών την άνοιξη του 27, ενώ το 28,4 θέλει εκλογές εδώ και τώρα.

Για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 65,9, δηλαδή το 66%, απαντά ότι καθόλου δεν τον ενδιαφέρει, ενώ το 19% δηλώνει αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει. Το 19%. Αντιστοίχως για το κόμμα της Καριστιανού, το 57,8 λέει ότι καθόλου δεν το σκεφτόμαστε και δεν μας ενδιαφέρει, ενώ το 21% λέει ότι παίζει και να την ψηφίσουν. Και ακόμα χαμηλότερη είναι η αποδοχή ενός πιθανού κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Όλος ο κόσμος ασχολείται με το ντοκιμαντέρ του Sky, το «Στο χιλιοστό», που ανέλησε τι ακριβώς είχε γίνει το 2015 και μας οδήγησε σε όλα αυτά που μας οδήγησε, για τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τσίπρα, για το μυστικό ραντεβού με το γερμανό πρέσβη. Όσοι το είδαν κατάλαβαν και έμαθαν πολλά. Για το τι ακριβώς συνέβη το καλοκαίρι του 2015, για το πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στο να φύγει από το ευρώ, για το ποιοι πήραν τις αποφάσεις κτλ. Ήταν πολιτικό θρίλερ αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky, η αλήθεια είναι.

0: πάρα πολύ ενδιαφέρον είχε ο πρέσβης της Γερμανίας που ήταν τότε στην Αθήνα, ο Πίτερ Σόβ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. Ήμασταν, λέει, μόνο οι δυο μας. Ήταν ευγενής, παρά τη δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του, ήταν πολύ ευγενής. Αυτό που κατάλαβα ήταν η πρόθεσή του να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν. Την ώρα που έκανε λοιπόν τότε ο Τσίπρας αυτή τη μυστική συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη να διαμηνήσει, όπως μας είπε στην Μέρκελ, ότι όλα καλά θα συνεργαστούμε, γύριζε στον κόσμο στα μπαλκόνια και έλεγε «Merkel, go home». Καταλάβατε τώρα.
1: Όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
0: Να τον ξαναψηφίσουμε τον Αλέξη. Μην το ξεχάσουμε αυτό.

από την άλλη, παιδιά, εδώ ο κόσμος καίγεται πραγματικά. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καύσιμα να πάμε, δεν ξέρω κι εγώ πού. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Τι να πω, τι να πω, με όλα αυτά που μας πλήγωσαν και μας μάτωσαν. Αλλά θα μου πεις, εν όψη του νέου κόμματος, γιατί να μην ασχοληθείς.

0: πατήσω. Μια και είπα Sky, η Σία Κοσιόνη φεύγει από το Sky μετά από τόσα χρόνια. Ο διαζύγιο είναι οριστικό από ό,τι φαίνεται. Μια εξαιρετική δημοσιογράφος, επαγγελματίας, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί της. Καλή πορεία να έχει όπου πάει το κορίτσι. Τρελή, να με ζητάς, μη κουραστεί. Λοιπόν, κάθε φορά, σας το είπα και χθες, κάθε φορά που βλέπω βίντεο ή ακούω περιγραφές για το πώς φέρονται, πώς φέρονται κακοποιητικά σε ενηλίκους, σε υπερηλίκους, μάλλον τρελαίνομαι, χάνω και τα λόγια μου τα ίδια. Στοιχείο, έχουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο από την κακοποίηση μιας 84χρονης από την 67χρονη που τη φρόντιζε και τη γυναίκα να φωνάζει στο βίντεο «Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα». Είναι γροθιά στο στομάχι αυτό το βίντεο, παιδιά, που έχει βρει η οικογένεια της 84χρονης. Φέρεται και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο άσχημα μιλούσε και φερόταν η γυναίκα που είχε να αναλάβει να την φροντίζει. Μόνο οργή προκαλεί ένα τέτοιο βίντεο. Η τύπισσα που τη φρόντιζε, αυτή η 67χρονη που θέλει σκότωμα κυριολεκτικά, έχει καταγωγή από τη Βουλγαρία, την κακομεταχειριζόταν, τη φώναζε, την έβριζε, τη χτυπούσε άσχημα. Ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης, στοιχείο που ζει ηλικιωμένη γυναίκα. Άρρωστη, ήθελε πάντα ένα άτομο από πάνω της για συνεχή επίβλεψη και το βρήκε η οικογένεια και ήταν αυτή η γυναίκα η οποία τη γρονθοκοπούσε, παιδιά. Τη γρονθοκοπούσε, τη χτύπαγε, την ανήμπορ, την ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Επειδή, γιατί τη φώναζε, επειδή της έλεγε ότι πονάει και θέλει βοήθεια. Βλέπουμε την ηλικιωμένη να ξεσπάει σε κλάματα και η άλλη, η 67χρονη που την πρόσχει, να την κοροϊδεύει. Να την κοροϊδεύει και να γυρνάει πίσω και να την χτυπάει δύο φορές. Δύο φορές. Με χτύπησες, της λέει, γιατί με χτυπάς, της έλεγε η γιαγιά. Δεν έκανα τίποτα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Πότε γίναμε τόσο κτίνοι πραγματικά οι άνθρωποι, πότε? Άντε, επιτέλους ξύπνησε ο Χρυσοχοΐδης και προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για τους ανήλικους με τα πατίνια. Είναι δυνατόν οι ανήλικοι να παίρνουν τα πατίνια και να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουμε τέτοια ατυχήματα, να έχουμε νεκρούς? Είναι δυνατόν? Πάλι καλά. Καιρός ήτανε, επιτέλους. Θα απαγορεύεται η χρήση των πατινιών από ανηλίκους στο δικό δίκτυο. Μόνο αν θέλετε, που να μην θέλετε για μένα, σε ασφαλείς χώρους, λέει, όπως οι πεζόδρομοι και οι πλατείες. Απαγορεύεται τώρα να παίρνει το πατίνι το μικρό παιδάκι και να πηγαίνει στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κυκλοφορούν όλοι αυτοί στους δρόμους με πατίνια, μικρά παιδιά, άλλα με κράνος, άλλα χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα πατίνια. Σκοτώστρες, τα έλεγε η μάνα μου, και δίκιο είχε. Πέρι, θέλω να σε πληροφορήσω ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Αμπουντάμπι. Στην καρδιά και στο μυαλό. Και, εν πάση περιπτώσει, εκεί, όπως καταλαβαίνεις, με τους Σεϊχίδες, με όλους αυτούς, θα έχει επαφές. Ποιος στη χάρη σου, θα σε στείλω στο Ντουμπάι. Τη ζωή μου μη δεν ζω. Όχι, θα σε στείλουμε για ρεπορτάζ, βρέκι.
1: Όχι, τον παπά σου δουλεύει για ρεπορτάζ.
0: Ποιο να στείλω, τον παπά, τον Γιάννη, παπά.
1: Παπά Ζωγλου.
0: Α, τον παπά Ζωγλου.

0: Θέλω λοιπόν να σε ενημερώσω, παρόλο που είσαι λίγο αρνητικός, ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί εκεί στην περιοχή στο Αμπουντάμπι μετά τις χθεσινές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν έχει ένα κίνδυνο αυτό, δεν ξέρω. Πάντως η επίσκεψη του αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γιατί αγκαλιά είμαστε εμείς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αγκαλίτσα, μην νομίζεις. Με κελεμπία δεν σε βλέπω όμως και ανησυχώ. Αυτό το καινούριο για τον μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά και το νέο καθεστώς και τις αυστηρές κυρώσεις, το έχουμε πάρει η είδηση. Υποχρεωτικές, λέει, ηλεκτρονικές πληρωμές άνω των 500 ευρώ για το σύνολο της συναλλαγής. Τι είναι αυτό το αυστηρό πλαίσιο, βάζοντας οριστικό τέλος στις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα μπορείς να κάνεις ηλεκτρονική συναλλαγή πάνω από 500 ευρώ. But why?
1: Πότε έγινε πάλι αυτό?
0: Ναι, δεν σε ρώτησε, πώς το λένε.
2: Όχι, άλλο σου λέει.
1: Πότε έγινε?
0: Τι πότε έγινε?
2: Μετρητά δεν θα μπορείς πάνω από 500 ευρώ.
0: Υπεχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές άνω των 500 ευρώ.
2: Εάν είναι κάτι από 500 και πάνω, μόνο ηλεκτρονικά.
0: Α, άρα αν θέλεις να πληρώσεις κάτι από 500 ευρώ και πάνω μόνο ηλεκτρονικά. Όχι, παιδιά, ναι, το αντίθετο σας είπα. Άρα 500 ευρώ, μέχρι 500 δηλαδή, μέσω τράπεζας.
2: Μέχρι 500 μπορείς μετρητά.
0: Και τι τον νοιάζει αυτόν, τι θα κάνω εγώ μετρητά? Πού θα ξέρει
1: σήμερα, μα το Θεό.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν
2: το καινούργιο τραγούδι της Βύση.
1: Πάμε.
0: Τι έχουμε καινούργιο τραγούδι της Βύση? Για να ακούσω. Με αυτό θα ανοίξει τη συναυλία τον Σεπτέμβριο. Περιμένετε λοιπόν να συγκεντρωθώ, γιατί χορεύει Κούλερου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Oh! Το καινούριο τραγούδι της Βύση που αποθεώνει το Αιγαίο. Πάμε να τα ακούσουμε.

πρώτη μετάδοση από το Real Voice, το καινούριο τραγούδι της Άννας Βύση Αιγαίο, φωνητικά Νατάσα Κούλαρου.

0: Θα το στείλω στη Βύση αυτό να τα ακούσει. Μήπως έχει πάρει μαζί της, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι? Θα ανοίγει τη συναυλία. Τέλειο, τέλειο, ναι.
1: Ναι, όχι.
0: Τι θα είσαι?
1: Η
0: Τζέι Λόου
1: θα ανοίξει.
0: Ποια Τζέι Λόου, η Τζένιφερ Λόπες?
1: Ναι.
0: Άσε ρε κουλάρι τώρα. Κάνε μας τη χάρη που θα έρθει.
1: 500
0: χιλιάρικα μόνο ζήτησε η Τζέι Λόου. Για να την ανοίξει, πώς θα την ανοίξει, με τραγούδι? Δηλαδή θα προλογίσει η Τζένιφερ Λόπες τη συναυλία της Βύση?
2: Θα τραγουδήσει.
0: Αυτό εννοώ, θα προλογίσει τη συναυλία. Θα προτραγουδήσει ενός. Αυτό μου φαίνεται λίγο κουλό να το δω αυτό. Τον χάσαμε τον Μπέρι, γιατί είναι μέγα θαυμαστής στην Τζέι Λόου. Τον οπισθίων της Τζέι Λόου. Αχ, δεν μπορώ. Αιγαίο λοιπόν. Ωραίο το Αιγαίο της Άννας Βύση, το καινούργιο τραγούδι που αποθεώνει βεβαίως εδώ την περιοχή μας το Αιγαίο. Φυσικά μουσική στίχη Καρβέλας.
2: Πάμε και καινούριο πάριο.
0: Έχουμε καινούριο πάριο. Πάμε να ακούσουμε και ένα καινούριο πάριο. Έτσι όπως το άκουσα νόμιζα την έρωτα, ότι μου έχεις κάνει έρωτα, έτσι. Αυτό δεν μου θύμισε. Το παλιό. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Δεν είναι ρε φίλε, αυτό που λέω εγώ είναι. Μου κάνεις πλάκα, αυτό είναι τραγούδι 10 χρόνια. Δεν σ' ακούω. Όχι αγοράκι μου, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Αυτό είναι τραγούδι τουλάχιστον 10 χρόνια. Παιδιά, έχει πάθει κολάψος ο Πέρης Βασιλάκης. Θέλω να του συμπεριφερθούμε με τρυφερότητα. Είναι πολύ παλιό το έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα.
3: Μ' αγκάλιασες, με φίλησες και είπες.
0: Πείτε κι εσείς να μην νομίζει ότι τα λέω μόνη μου.
3: Ανήμερα την άνοιξη την πόρτα.
0: Θέλεις να σου πω από πότε? Ναι, τα μπέρδεψες λιγάκι. Αυτό το τραγούδι είναι από το... όχι 10 χρόνια, είναι... σημειώστε χ. Από το 2008 είναι το τραγούδι, θέλω να σε ενημερώσω.
2: 2008.
0: Όχι αγοράκι μου, το 2024.
2: Αυτό είναι το ντουέτο μαζί με το γιο του, 2024.
0: Λοιπόν, τραγούδι του 2008 και σε μια εκτέλεση το 2024. Το 2008 είναι το τραγούδι. Εντάξει. Παιδιά, το χάπι του, το χάπι του, το χάπι του. Ωστόσο υπάρχει τραγούδι του Γιάννη Πάριου καινούριο. Εντάξει, θα το βρούμε. Μέχρι τότε να σας πω τη φρίκη που... με πιάσε πάλι βλέποντας τι έχει γίνει στη Σίμη, παιδιά. Δεν ξέρω αν...

αντιληφθήκατε τι έχει γίνει το περιστατικό στον Αιγιαλό της Σίμης, κοντά σε ένα κατάστημα εστίασης. Ένταση, οργή, βράδυ Κυριακής, δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού, διαμαρτυρώμενοι για την υπόθεση ενός 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής. Πάλι θα πω ότι εμείς έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας και δεχόμαστε όλους τους αλλοδαπούς, γιατί έτσι είμαστε. Πάρα πολύ large. Κάτοικος λοιπόν της περιοχής, ο 27χρονος Αιγύπτιος, κατηγορείται ότι προέβησε ασελγής χειρονομία σε βάρον 4 ανηλίκων. Δεν έγινε εκδίκαση της απόφασης, της υπόθεσης στα πλαίσια του αυτοφόρου, γιατί αποφάσισε την αναβολή της για τις 20 Μαΐου το μονομελές πλημμυροδικείο Ρόδου. Άκου τώρα να δεις, τύπος βγήκε και άρχισε να κάνει άσεμνες χειρονομίες σε παιδάκια. Σε παιδάκια. Γενετήσιου χαρακτήρα άσεμνες χειρονομίες. Βεβαίως οι ανήλικοι κατέθεσαν, έφυγαν έντρομοι από το σημείο τα παιδάκια. Τους ακολούθησε ο κατηγορούμενος και τελικά τα παιδιά κατέφυγαν σε κατάστημα που ανήκει στον πατέρα ενός από αυτά και έμειναν εκεί μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς. Τον συνέλαβαν το βράδυ της Δευτέρας Μαΐου οι αστυνομικοί. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τον πήγαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, λέει, το πρωί της Κυριακής, προχτές, και αποφασίστηκε η αναβολή της υπόθεσης. Για να δούμε. Ο Αιγύπτιος. Μάλιστα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ που είναι και πώς είναι και αν είναι και αν υπάρχει ο Βασίλης Παλαιοκώστας? Αν ζει, αν πέθανε, ξέρεις ότι είναι επικηρυγμένος με 1 εκατομμύριο ευρώ. Παραμένει 2 δεκαετίες ασύλληπτος, παιδιά. Ο Παλαιοκώστας. Ο πρώην συνεργός του, του Παλαιοκώστα, ο Σαμαράς, εκτιμά, λέει, ότι υπάρχει 70% πιθανότητα να ζει και να κρύβεται στο εξωτερικό. Μάλιστα. Μπορεί να έχει εγκατασταθεί και στη Βουλγαρία, χώρα που δεν του είναι άγνωστη. Έχει αλλοιώσει πιθανότατα τα χαρακτηριστικά του. Επικηρυγμένος με 1 εκατομμύριο ευρώ, Παλαιοκώστας, μετά τη σύνδεσή του με τη βόμβα που σκότωσε τον υπασπιστή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Γιώργο Βασιλάκη, τον Ιούνιο του 10. Δεν έχουν καταφέρει οι αρχές να τον εντοπίσουν μέχρι τώρα. Ο αιώνιος φυγάς. Και ο πρόσφατος θάνατος του αδελφού του, του Νίκου Παλαιοκώστα, επαναφέρει το ερώτημα αν ζει, πού είναι, τι κάνει κτλ. Τον θυμάμαι τη φάτσα του αυτή του Παλαιοκώστα μονίμως.

Κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου, τι θέλεις να πει, αυτό είναι το καινούργιο του Πάριου. Άντε, πάμε να ακούσουμε το καινούργιο του Πάριου. Επιτέλους δεν είναι το 10, αυτό είναι το 26. Πάμε. Και θέλω μετά να μου βρεις ένα τραγούδι να γιορτάσουμε μαζί εδώ στο σταθμό την ημέρα της Ευρώπης. Διότι κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμά τη μέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Πάμε Πάριο τώρα.

0: Πάρα πολύ ωραίο ήταν.
1: Το τραγούδι που έχουμε αφιερώσει.
0: Θα αφιερώσουμε στην Ευρώπη τραγούδι για να σε δω τι διάλεξες. Για πάμε. Αυτό αφιερώνουμε στην Ευρώπη, την ημέρα της Ευρώπης, παιδιά. Πάμε. Το τελευταίο ποτηράκι. Με αυτό θα σας πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με αδάμαστες ψυχές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παγιώθηκαν στις 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, ενώ μειωμένες κατά 25% είναι φέτος οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδοχο υπαλλήλων, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου. Γεγονός που φέρνει για άλλη μια χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεάνο μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Επιπλέον πρόσθεση για το στεγαστικό ότι το καρκίνωμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που λέγεται Airbnb δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξέβρεση αξιοπρεπού στέγασης του προσωπικού. Το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις εστίασης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και ο επιχειρηματίας και εκπρόσωπος τύπου του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δωδεκανήσου, Μιχάλης Ζησιμάτος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 17% των νέων εστιατορίων κλείνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και το 30% σε δύο χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο κ. Ζησιμάτος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της σεζόν και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης με την εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού, το στεγαστικό πρόβλημα για να φιλοξενηθούν οι εργαζόμενοι, το πρόβλημα με το επταήμερο απασχόλησης του προσωπικού, το μεγάλο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με το ενεργειακό, την φορολογία και τις εκτοξευμένες πρώτες ύλες, τις τάσεις από τις ευρωπαϊκές αγορές, την ποιότητα του τουρισμού και την καταναλωτική δαπάνη στο νησί της Ρόδου. Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η επαρχοσκό Κωνσταντίνας Βίνου στον Real Voice για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με τις ιδιότητες του μέλους των διοικητικών συμβουλίων της Fox και του ΞΕ και της Αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Co. Έκανε λόγο για πλήρη απουσία ενημέρωσης και διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι φορείς του τουρισμού αγνοούν το περιεχόμενο των επικείμενων ανακοινώσεων. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, σε ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού δεν μπορεί να διαμορφώνεται ρήμην των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη. Η κυρία Σβίνου περιέγραψε μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την φετινή σεζόν, με τις κρατήσεις να κινούνται σε σταθερό ρυθμό και την χώρα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να διατηρούν την ελκυστικότητά τους ως προορισμοί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν πλέον βασικούς περιοριστικούς παράγοντες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Ειδικά για την ΚΟ, η εικόνα παραμένει πιο επιφυλακτική σε σχέση με άλλους προορισμούς, με την τοπική αγορά να στοχεύει κυρίως στην βελτιοποίηση της πληρότητας των ήδη προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. Μία διαφορετική πορεία στον τουρισμό χαράζουν τα τελευταία χρόνια οι Λειψοί, επενδύοντας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος στον Real Voice, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, από την διαχείριση απορριμμάτων και τον περιορισμό των πλαστικών, μέχρι τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση νερού, το νησί επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε κάθε επίπεδο. Την ίδια στιγμή προστατεύει ενεργά το φυσικό του τοπίο, διατηρώντας τις παραλίες ελεύθερες από οργανωμένες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται πλέον στους Δήμους με τις περισσότερες απάτητες ακτές στην Ελλάδα. Σκηνές έντασης και οργής επικράτησαν στη Σύμη, όπου το βράδυ της Κυριακής δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού διαμαρτυρώμενοι για την υπόθεση 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, κατοίκου της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασυλλογικές χειρονομίες σε βάρος 4 ανηλίκων. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου 2027. Ένα σημαντικό κοινωνικό έργο για τα άτομα τρίτης ηλικίας παίρνει σάρκα και οστά στη Ρόδο με την δημιουργία νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Με δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος εστιάζει στη γενναιόδορη προσφορά του κοινοφελούς ιδρύματος Γιάννης και Πάολα Νεστορίδη και στη συμβολή του στην υλοποίηση της νέας μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων στα Κολύμπια. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συμμετέχει ενεργά ως φορέας υλοποίησης συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση στη Ρόδο θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την απόφαση για την συνέχιση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΗ και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Μανώλη Κουτουλάκη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Με ομιλητή τον Δόκτωρα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, πέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Η Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο και την ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών Save a Life, οι Πολλοί για Έναν, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για το κοινό την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής. Στόχος είναι η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε κρίσιμες δεξιότητες που μπορούν να σώζουν ζωές, όπως η εκτίμηση περιστατικού με καρδιακή ανακοπή, η χρήση απεινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμού. Το Εργαστήριο Φωτογραφίας της Νίκης Σπάρταλης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου, παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 ποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες 9 μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένιση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
9: Επιστροφή στο στούντιο Real Blonde. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λίγο θα μιλήσουμε για αδάμαστες ψυχές. Μέχρι τότε να σας πω ότι αμένα είδα όλο το Met Gala και τις εμφανίσεις. Η μόνη που με εντυπωσίασε έτσι, με την παρουσία της και την κομψότητά της, ήταν η Anna Wintour, η περίφημη αυτή σιδηρά κυρία της μόδας, στην οποία είναι αφιερωμένη η ταινία και η πρώτη αλλά και η δεύτερη τώρα, «Ο διάβολος φορούσε Πράντα». «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» λέγεται, ή «φοράει Πράντα»? Κάτσε να δω. Την περιμένω πως την περιμένω να δω το sequel, το δεύτερο. Φοράει Πράντα, ο διάβολος φοράει Πράντα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή των Ελλήνων για την πρώτη του ομιλία μετά το 1999, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, θα τοπονύμει το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή του. Πρέπει να είναι από λεπτό σε λεπτό σήμερα. Τον υποδέχονται 1 η ώρα σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Θα απευθυνθεί στο σώμα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και όλων των πολιτικών αρχών. Μια ομιλία που θεωρείται ιστορική, καθώς πραγματοποιείται σε μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, και συμπίπτει μάλιστα η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη με τη συμπλήρωση 35 ετών πατριαρχικής θητείας και 65 ετών ιερατικής αποστολής του Βαρθολομαίου. Όσο για τη Μέση Ανατολή, η εκεχηρία η περιβόητη κρέμεται από μια κλωστή όπως τόσες μέρες τώρα και τόσο καιρό τώρα. Δεν έχουμε καν αρχίσει, λένε, για την αντιπαράθεσή τους με τις ΗΠΑ. Οι Ιρανοί προβλέπεται μαλλιοκούβαρο πάλι. Μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται τόσο γρήγορα που γίνεται αυτό το βύθισμα ορατό από το διάστημα και μιλάμε για το Μεξικό. Το Μεξικό λοιπόν αντιμετωπίζει ένα σοβαρό και πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να υπάρχει πισωγύρισμα σε αυτό, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Βυθίζεται στην κυριολεξία. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 22 εκατομμύρια κατοίκους που χάνει ύψος τόσο γρήγορα που η μεταβολή φαίνεται ακόμα και από το διάστημα. Και σύμφωνα με τα δεδομένα της NASA, η πόλη βυθίζεται κατά 25 εκατοστά το χρόνο. Είναι από τις πόλεις, τις βυθιζόμενες πόλεις παγκοσμίως. Η ταχύτητα τα βυθιζόμενη πόλη παγκοσμίως. Κρίμα ρε παιδί μου το Μεξικό. Δεν μ' άφησε να σας πω, δεν μ' αφήνει να σας πω για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα ενώπιση της ίδρυσης κόμματος, να ξέρετε ο Πέρης Βασιλάκης μου απαγορεύει. Ωστόσο θα σας πω μόνο ότι παιδιά, διάβασα λίγο από αυτό. Μπορεί κάποιος να βρει αναφορές για την παιδεία και την υγεία σε 8 διαφορετικά σημεία. Είναι πάρα πολύ πρόχειρο. Δεν υπάρχει λέξη για την άμυνα, για την εξωτερική πολιτική, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τίποτα, κουβέντα. Γενικολογίες που ο καθένας θα μπορούσε να τα αποδεχθεί ανεξαρτήτως ιδεολογικών προτιμήσεων. Δηλαδή, γράφει ότι είμαστε υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ικανοποιητικών μισθών. Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν. Κρατήστε το αυτό το τελευταίο, δεν αποταμιεύουν. Έχουμε τα πρωτεία στην απαισιοδοξία, η αλήθεια είναι, ως Έλληνες καταναλωτές, με αρνητικές προβλέψεις και πώς αλλιώς.

0: να σας πω μια δυσάρεστη είδηση. Στην Καβάλα έχει συμβεί μια τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας. Χθες το βράδυ, αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε ο αστυνομικός με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο αστυνομικό τμήμα της Καβάλας, πατέρας δύο παιδιών επικεντρώνονται τώρα στο οικογενειακό περιβάλλον. Δεν υπήρχε κάποιο προσωπικό ζήτημα που να τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Περιμένουμε να δούμε τι διάολο συμβαίνει.
1: Σαν το ψαράκι πάνω κάτω μέσα στη γυαλαμό.
0: Όσο περνάει η ώρα, φτιάχνει ο καιρός. Ελπίζουμε και σε όλη την Ελλάδα να είναι το ίδιο. Θα το διαπιστώσουμε, γιατί έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία σε λίγο με την κυρία Δήμητρα Παπαναστασοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για αδάμαστες ψυχές και θα μάθουμε τι σχέση έχει η συγγραφέας με τη Ρόδο. Να την υποδεχθούμε με ένα τραγούδι που μιλάει για ψυχή.

0: Για μια μάγισσα μιλάει το άγγιγμα ψυχής από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εμείς θα μιλήσουμε για μια μάγισσα της λογοτεχνίας, την κυρία Δήμητρα Παπαναστασοπούλου, η οποία έρχεται με νέο βιβλίο, τις αδάμαστες ψυχές. Ένα έργο που εστιάζει στη δύναμη της ανθρώπινης αντοχής, αχ, θα πω εγώ, και στη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις επιλογές που κάνουμε και στις συνέπειες αυτών των επιλογών. Κυρία Παπαναστασοπούλου, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για το αφιέρωμα.
0: Να είστε καλά, αλίμονο, αλίμονο. Εσείς είστε γεννημένοι στη Λάρισα, ζείτε στην Αθήνα. Καταρχάς, είναι ο καιρός καλός πια σήμερα στην Αθήνα ή έχουμε ακόμα χειμώνα?
1: Κάτι ξεκινάει
0: πάει να γίνει.
1: Να μας δείξει λίγο ότι είμαστε σε Μάιο μήνα.
0: Ναι, γιατί τον ξεχάσαμε. Με παπλώματα ήμασταν μέχρι χθες όλοι, αλήθεια είναι.
1: Μόνο η πάντησα με χιόνι.
0: Απίστευτο. Τα τερτύπια, για να μην βαριόμαστε, κυρία Παπαναστασοπούλου, για να μην βαριόμαστε. Τι σχέση έχετε με τη Ρόδο?
1: Στη Ρόδο έμεινα 2 χρόνια ολόκληρα,
0: ναι,
1: σπουδάζοντας τουριστικά.
0: Α.
1: Στην ανώτερη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων Ρόδου. Ήταν η καλύτερη της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια.
0: Μάλιστα, στην Αστέρ.
1: Από την Αστέρ, ακριβώς. Είναι κοντά στο παλιό ξενοδοχείο Θέρμες, απέναντι από την παλιά πόλη.
0: Μάλιστα, συνενεί εδώ ο Ηχολήπτης που τα ξέρει αυτά πάρα πολύ καλά.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: έχετε,
1: ναι,
0: έχετε γεύσει καλή πάρη από Ρόδο.
1: Έχω πολύ ωραίες, όχι μόνο αυτό, αλλά έχω και διατηρήσει φιλίες.
0: Ωραία.
1: Ζωής.
0: Α, τέλεια.
1: Όμα, δηλαδή κρατάνε.
0: Τέλεια,
1: και έχω
0: τέλεια.
1: Την τύχη και την τιμή να ζουν ακόμα και οι καθηγητές μου.
0: Α, της αλήθεια.
1: Κάτοικη Ρόδου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βέβαια μεγάλοι άνθρωποι τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όποτε έρχομαι κι εγώ.
0: Έρχεστε όμως.
1: Παίρνω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το κορονοϊό δεν την έκανα.
0: Εντάξει, τελείωσε τώρα ο κορονοϊός. Σας περιμένουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ώρα να έρθετε πάλι, να τη χαρείτε.
1: Ναι. Μακάρι, μακάρι.
0: Με μεγάλη χαρά. Πάμε λίγο στις αδάμαστες ψυχές. Να πω ότι εσείς έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει στη Λάρισα, ότι έχετε σπουδάσει στη Ρόδο, σπουδάσατε και στη Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε αυτό στη Ρόδο ξενοδοχειακά και στη Θεσσαλονίκη ανωτάτη βιομηχανική? Πολλά κάνατε μαζί.
1: Είδα ότι θα συμπλήρωνε τις τουριστικές σπουδές, η γνώση των οικονομικών.
0: Ναι.
1: Και το έκανα δουλεύοντας.
0: Α, και δουλέψατε και χρόνια στην Θεσσαλονίκη δηλαδή?
1: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι οι σπουδές μου οικονομικές έγιναν ενώ δούλευα.
0: Α, μάλιστα. Και ωραίος ο συνδυασμός που κάνατε. Και
1: ναι,
0: όλα,
1: ήταν καλός ο συνδυασμός.
0: Όλα αυτά μετά τις σπουδές.
1: Αλλά...
0: Όλα αυτά λοιπόν οι σπουδές για να γίνετε μια καταπληκτική συγγραφέας μετά.
1: Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο δώρο.
0: Πώς έγινε η μετάβαση από την ανωτάτη βιομηχανική, τα οικονομικά, τα τουριστικά στην λογοτεχνία, κυρία Παπαναστασοπούλου?
1: Λοιπόν, αφού υπηρέτησα το τουρισμό όσο μπορούσα από τις θέσεις που είχα, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε η ώρα μιας λίγων πρώιμης σύνταξης.
0: Ναι.
1: Λόγω της διαφοράς ηλικίας που έχω με το σύζυγο και είχα σκεφτεί, προκρίσεις φυσικά αυτά,
0: ναι,
1: ότι θα ήταν καλό, ας έβγαινα λίγα χρόνια νωρίτερα εγώ,
0: ναι, ναι,
1: μου έδινε ένα σκαλοπάτι το ΙΚΑ εκεί,
0: ναι, ναι,
1: το τότε ΙΚΑ. Και έτσι λοιπόν βγήκα στη σύνταξη με 30 χρόνια υπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι με 35 όπως κανονικά,
0: ναι, ναι,
1: ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκα και έτσι ήρθε από μόνο του, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη πίεση,
0: ναι,
1: τη γραφή.
0: Πώς ήρθε?
1: Έπρεπε να γράψω.
0: Συγγνώμη, τι θα πει, μισό λεπτό. Μετά από πίεση, ποιος σας πίεσε?
1: Γραφή.
0: Α, η ίδια η γραφή.
1: Ναι, η ίδια η γραφή. Ήθελε να βγει.
0: Ξαφνικά νιώσατε ότι θέλατε να γράφατε και πριν?
1: Ναι. Όχι, δεν είχα χρόνο.
0: Ή ξεχύθηκε όλο αυτό ξαφνικά?
1: Δεν
0: μετά
1: είχα χρόνο. Κάποια επιμελήτρια,
0: ναι,
1: βιβλίων μου είπε ότι πρέπει να το καταπίεζες πάρα πολύ, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Τι βεβαίωση, τα ωράρια μου ήταν πολύ εκτενή,
0: ναι,
1: λόγω δουλειάς. Και αυτό με το που βρήκε την ευκαιρία βγήκε στην επιφάνεια.
0: Προφανώς. Έτσι, το λοιπόν, καταπιέζατε, ναι.
1: Χωρίς να το καταλαβαίνω πάντως. Δηλαδή αν με ρωτούσε κανείς εμένα προσωπικά, γιατί πάρα πολλοί φίλοι το είδαν σαν κάτι το οποίο ήρθε φυσιολογικά.
0: Α.
1: Επειδή διάβαζα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το θεώρησαν πολύ φυσιολογικό να αρχίσω να γράφω κάποια στιγμή. Εγώ δεν είχα τέτοια εντύπωση για μένα. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ικανό να καθίσει και να γράψει κάτι της προκοπής. Και περιοριζόμουν στα διαβάσματά μου και ονειρευόμουν ότι μετά τη σύνταξη θα διαβάσω κι άλλο, περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όμως ήρθε πολύ επιτακτικά.
0: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που ξεχύθηκε όλη αυτή η ενέργεια?
1: Στο χρόνο.
0: Ναι.
1: Σαν στάχια στο χρόνο. Ήταν καθαρή μυθοπλασία.
0: Ναι.
1: Όμως ήταν, τι να σας πω, ανεξήγητο για μένα,
0: ναι,
1: αλλά πάρα πολύ μου χάριζε από την πρώτη στιγμή εφορία ψυχής.
0: Ναι, στην αρχή και λοιπόν αρχίσατε να γράφετε για να εκτονώσετε όλο αυτό. Δεν γράψατε για να γίνω συγγραφέας και να βγάζω λεφτά από τα βιβλία μου.
1: Όχι, αυτό δεν το σκέφτομαι ούτε και σήμερα.
0: Και δεν σταθήκατε στα στάχια στο χρόνο. Γράψατε πόσα βιβλία?
1: Όχι,
0: μετά.
1: Έχω γράψει περισσότερα από όσα έχω εκδώσει, γιατί γράφω συνεχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι αδάμεστες ψυχές είναι το ένατο βιβλίο.
0: Το ένατο βιβλίο. Ναι, γιατί έχουμε τη Σίβυλα, έχουμε παιχνίδια του θρόνου, έχουμε τη φωτιά της ψυχής, το για που το βάλες χριστουγεννιάτικα. Με εντυπωσίασε αυτός ο τίτλος.
1: Αυτά
0: η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν ένα βιβλίο με αρκετά διηγήματα χριστουγεννιάτικα.
0: Αχ, τι ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Έχουμε το αποξύλο και ασήμι. Έχουμε...
1: Το οποίο μιλάει για τη Ρόδο.
0: Το αποξύλο και ασήμι. Α, να το σημειώσουμε αυτό. Το αποξύλο και ασήμι. Και ο τίτλος, για εξηγήστε το λίγο.
1: Ναι. Έχω ένα κομμάτι στην αρχή που αφορά την τελευταία πολιορκία των Τούρκων με τους Ναΐτες. Συγγνώμη, με τους υπότες,
0: της Ρόδου.
1: Όχι Ναΐτες, συγγνώμη. Με τους Ιωαννίτες. Οι οποίοι χάσανε το νησί το 1522.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ βρήκα ευκαιρία να μιλήσω για την Παναγιά της Φιλερήμου.
0: Α, τι ωραία.
1: Δημιούργησα λοιπόν ένα μικρό μύθο για τότε, για να καταφέρω να μιλήσω για όλη την πραγματική ιστορία της εικόνας.
0: Ωραία.
1: Η οποία είναι μυθιστορηματική.
0: Τέλειο, το κρατάμε αυτό.
1: Το δεύτερο κομμάτι και μεγαλύτερο του βιβλίου είναι τοποθετημένο στην Ιταλοκρατία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το κρατάμε λοιπόν από Ξύλο και Ασήμι, ένα βιβλίο που μιλάει για τη Ρόδο, για την Παναγιά της Φιλερήμου. Πάμε τώρα να δούμε και δύο πράγματα για το τελευταίο σας, τις αδάμαστες ψυχές. Λέτε ότι δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι μια διαδρομή μέσα από επιλογές που κοστίζουν, σχέσεις που μεταμορφώνονται και όρια που δοκιμάζονται. Τι είναι οι αδάμαστες ψυχές τελικά?
1: Αυτό το συνταρακτικό με αυτό το βιβλίο, το ιδιαίτερο,
0: ναι,
1: είναι ότι όλοι αυτοί οι ήρωες,
0: ναι,
1: είναι υπαρκτά πρόσωπα.
0: Α.
1: Υπήρξαν όλοι. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας σε τελική ανάλυση. Δηλαδή είναι πρόγονοι από τη μια πλευρά, πρόγονοι από την άλλη πλευρά, που μας καταλήγουν σε ένα ζευγάρι, το οποίο ζευγάρι έκανε και τα παιδιά του και εγώ έχω μιλήσει με τα παιδιά.
0: Πού τοποθετούνται γεωγραφικά και χρονικά?
1: Ξεκινάει η ιστορία από τα μέσα του 19ου αιώνα και φτάνει μέχρι το 1982.
0: Μάλιστα. Διαβάζω.
1: Είναι μεγάλος ο
0: Μια
1: χρόνος.
0: Επική ιστορία που ξεσπά σαν καταιγίδα και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Από τα μέσα λοιπόν του 19ου αιώνα μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 20ου, με ήρωες να διασχίζουν τρεις υπήρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και δύο αιώνες, κυνηγημένοι από παρελθόν, τολμηροί, ρυψοκίνδυνοι κτλ. Και την τελευταία ηρωίδα που αφήνει πίσω της την επιφανειακά ξέγνια στην νιώτη, ματώνει, κινδυνεύει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν διαβάζεις το ρεζουμέ.
1: Ακριβώς.
0: Πώς παλεύει η ηρωίδα για την επιβίωση των παιδιών της, με την αγάπη της, με τον κόσμο να γκρεμίζεται. Και ένα βιβλίο που, όπως περιγράφεται, ξεχυλίζει από αντιθέσεις.
1: Ακριβώς. Όταν μου το διηγήθηκαν εν περιλήψη.
0: Ναι.
1: Εγώ το θεώρησα παραμύθι.
0: Ναι.
1: Τόσο ωραίο, δηλαδή να συμβαίνουν τόσα πράγματα μέσα εντάξει, σε μία οικογένεια θα πω εγώ τώρα,
0: ναι,
1: ήταν δύο-τρεις από τη μια πλευρά και άλλες δύο από την άλλη,
0: ναι,
1: γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε τόσο πίσω και από την άλλη πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τέτοιες οι δράσεις που με άφησαν άφωνη και είπα αυτό πρέπει να το γράψουμε. Και αφού το έγραψα και τώρα που ήρθε η ώρα του να εκδοθεί, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη και από την αποδοχή των ανθρώπων που μου το είπαν.
0: Μα και μόνο το γεγονός το συντακτικό που μου λέτε ότι οι απόγονοι των ηρώων του βιβλίου σας διηγήθηκαν την ιστορία είναι ακριβώς πάρα πολύ ιντριγκαδόρικο. Μια ιστορία που εσάς γιατί... Κοιτάξτε, η κάθε οικογένεια και οι οικογένειες έχουν ιστορίες. Αυτή η συγκεκριμένη γιατί σας είναι πήρε η ιστορία?
1: Μα είναι τόσο ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Έχουν συμβεί τέτοια... πράγματα και περιστατικά, ναι, που δεν τα βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούμε ότι οι γονείς μας, οι παππούδες μας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά όταν μου τη λένε διάφοροι, εγώ δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον να καθίσω και να γράψω
0: μάλιστα
1: μια οικογενειακή ιστορία.
0: Σε αυτό βρήκατε
1: αυτό
0: όμως.
1: Εδώ, ναι. Αυτό, βρήκα πάρα πολλά εδώ, όχι μόνο ένα.
0: Μπορείτε να μας πείτε ένα από αυτά τα... χωρίς να προδώσουμε το βιβλίο, να μας πείτε κάτι που έχει συμβεί και σας έκανε εντύπωση και θέλατε να το γράψετε.
1: Τη ζωή, σε πολύ βέβαια, με δύο κουβέντες, ενός από τους ήρωες, ο οποίος μεγαλώνει στην Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Είναι Εβραίος.
0: Ναι.
1: Αρνείται. Θέλει να φαίνεται Ιρλανδός.
0: Μάλιστα.
1: Χριστιανός.
0: Ναι.
1: Και από πολύ πολύ μικρός, γιατί είναι ατίθασος, γιατί μπλέκεται σε καυγάδες, γιατί κάνει διάφορα τέτοια,
0: mm-hmm,
1: προς μεγάλη θλίψη των γονιών του.
0: Ναι.
1: Φεύγει και πάει στην Νότια Αφρική να βρει διαμάντια.
0: Άπαπα.
1: Και ανακατεύεται εκεί με διάφορα. Βρίσκει, πουλάει, κάνει, ράνει, εκμεταλλεύεται κόσμο. Και φέρνει τελικά όλα του τα αδέρφια κάτω στην Αφρική, όταν καταφέρνει να βρει κάτι που να μπορεί να τους δώσει και σε εκείνους μια ανάσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη οικογένεια και δεν μπορούσαν να επιζήσουν.
0: Πάντως είναι έτσι όπως
1: και
0: τα ακούω.
1: Άνετα πια στην Ιρλανδία.
0: Έτσι όπως
1: ένα
0: το
1: μικρό
0: ακούω.
1: Κομματάκι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Απλώς έτσι όπως ακούω ένα από τα περιστατικά αυτά, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι η ίδια η ζωή είναι,
1: ξεπερνάει τη φαντασία.
0: Πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή νομίζεις ότι είναι μια μυθοπλασία αυτό που το γεννήσατε από το μυαλό σας, ενώ είναι κανονικές ιστορίες.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι όταν μου την είπα την ιστορία θεώρησε ότι είναι παραμύθι.
0: Να σας πω, τους είπατε ότι θα τη γράψετε σε όλους αυτούς τους απογόνους?
1: Μα το θέλανε, αυτόν,
0: το θέλανε.
1: Θέλανε, ναι.
0: Το διαβάσανε το βιβλίο?
1: Βεβαίως, όλοι.
0: Τι σας είπαν?
1: Και τα παιδιά είναι ενθουσιασμένοι και αυτό εμένα με ικανοποιεί τα μέγιστα.
0: Υπήρχε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι που είναι εν ζωή τώρα, οι απόγονοι των ηρών,
1: ναι,
0: να σας,
1: ναι,
0: πού,
1: ναι.
0: Να σας είπαν πράγματα που δεν θέλατε να γράψετε, δηλαδή φαντάζομαι τίποτα μυστικά που δεν έπρεπε να βγουν στην επιφάνεια, τέτοιο πράγμα?
1: Όχι, μου είπανε ό,τι ξέρανε,
0: ναι,
1: και συμφωνήσαμε ότι θα γραφούν αυτά και βεβαίως για αυτά τα χρόνια πολύ πίσω,
0: ναι,
1: του 19ου αιώνα δηλαδή,
0: ναι,
1: που ξέρανε ελάχιστα πράγματα.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: ναι,
1: έπρεπε να βάλω κι άλλα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνα, υπάρχουν δηλαδή κάποια μυθοπλαστικά στοιχεία, τα,
0: ναι,
1: οποία βεβαίως έπρεπε να μπουν για να έχει μια ροή,
0: ναι,
1: η ιστορία και να μην είναι σαν τηλεγράφημα.
0: Μου λέτε για όλους τους ήρωες σε μια συνέντευξη που έχετε δώσει, νομίζω στο φίλο μου τον Παύλο τον Ανδριά, έχετε πει ότι κανείς από τους ήρωές σας, τους πραγματικούς ήρωες αυτούς, δεν υποχώρησε,
1: ναι,
0: μπροστά στα θέλω των άλλων. Και αυτό μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το έχουν κάνει πολύ μαζί.
1: Και όμως το κάνανε. Και όμως το κάνανε γιατί ο καθένας τους έκανε αυτό που ήθελε. Πολέμησε να κάνει αυτό που ήθελε. Δηλαδή αυτός ο νέος που σας είπα,
0: ναι,
1: τα τίναξε όλα στον αέρα και έφυγε να πάει να βρει διαμάντια. Γιατί αυτό ήθελε να κάνει.
0: Τα βρήκε.
1: Αυτό έκανε. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι
1: έκανε
0: δηλαδή.
1: Που ήθελε.
0: Είναι
1: ένας
0: αποφασιστικοί
1: άλλος,
0: όλοι. Είναι, για πείτε μου. Για πείτε
1: μα
0: μου,
1: γι' αυτό είναι δηλαδή όλο το πακέτο εντυπωσιακό,
0: ναι,
1: και εξαιρετικό και με ιντρίγκαρε από την αρχή.
0: Για πείτε μου για τον
1: να
0: άλλον.
1: Για έναν άλλο.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω. Με ιντριγκάρει πολύ, για πείτε μου.
1: Ναι. Ένας άλλος, είναι ένας κακός πάλι στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός που σας είπα ήταν ο λίγον τυχοδιώκτης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτός τώρα που θα σας πω ήταν πολύ κακός.
0: Ναι.
1: Και πατώντας στην, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να φύγει από το Βέλγιο όπου ζούσε,
0: ναι,
1: ηγεμονικότατα,
0: mm-hmm,
1: έφυγε με παρένεση βεβαίως του βασιλιά του και πήγε στο Κονγκό,
0: mm-hmm,
1: για να βγάλει χρήματα και για να σκοτώσει ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Την ιστορία με τον Κονγκό που κράτησε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και δολοφονήθηκαν από τρόπαια 15 εκατομμύρια Κονγκολέζοι περίπου,
0: ναι,
1: πιστεύω ότι την έχετε ακούσει.
0: Βέβαια, όλα ήταν και έχει γραφεί και σε βιβλία και της φίλης μου της Βαλερή της Αγγέλου, μιας Ροδίτης. Έχει υπάρχει λοιπόν πολύ υλικό για Έλληνες εκεί στο Κονγκό.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ δεν ασχολούμαι με Έλληνες στο Κονγκό,
0: μάλιστα,
1: αλλά ασχολήθηκα με αυτή την αποτρόπαιη ιστορία και τον έβαλα τον έναν να είναι μέλος αυτής της κατάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Να θεωρηθεί διάβολος, η προσωποποίηση του διαβόλου.
0: Να σας πω, οι ήρωές σας αυτοί είναι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό?
1: Όχι,
0: ή, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή η πλευρά δεν έχει Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Η άλλη πλευρά έχει Έλληνες.
0: Α, κατάλαβα. Υπάρχουν και οι Έλληνες λοιπόν και η άλλη πλευρά.
1: Φυσικά.
0: Ενώνεται
1: φυσικά
0: λοιπόν η Ελλάδα με τα τρία σημεία του ορίζοντα εδώ πέρα και έχουμε βέβαια, αλίμονο και τις περιπέτειες. Άρα το Αδάμα στις ψυχές, ο τίτλος του βιβλίου που να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Γράφημα, είναι στην ουσία περιγράφει όλους τους ήρωες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα μυθιστόρημα. Η ιστορία αυτή της οικογένειας, της τόσο διευρυμένης, έχει γίνει ένα μυθιστόρημα με ανάλυση όλων των ηρών. Γι' αυτό το βιβλίο είναι και μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί το να κρύψω, δηλαδή να κρύψω, να μην πω, να μην διηγηθώ,
0: ναι,
1: ιστορίες κάποιων θα ήταν μισό.
0: Σωστά.
1: Δεν θα ήξερε ο αναγνώστης γιατί αυτό έγινε έτσι. Εάν δηλαδή παρουσίαζα έναν άνθρωπο χωρίς το παρελθόν του, χωρίς τις ρίζες του.
0: Ναι. Ναι, είναι φοβερό το πόσο τόση ώρα μου μιλάτε για ένα βιβλίο. Μας έχετε δώσει πολύ λίγα στοιχεία, μας έχετε εξάψει τη φαντασία και τη διάθεση να το διαβάσουμε. Και πραγματικά είναι από τα λίγα βιβλία που έχω παρουσιάσει χωρίς να το έχω διαβάσει. Και καταλαβαίνετε, έχω έναν αναβρασμό τώρα. Δηλαδή, το περιμένω.
1: Πολύ που σας το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Και σε όλα μου τα βιβλία, κυρία Ράγιου, έχω πολλούς ήρωες.
0: Ναι.
1: Είναι πάντοτε πολλά τα πρόσωπα.
0: Είναι πολυπρόσωπα τα βιβλία σας.
1: Είναι πολυπρόσωπα. Η ζωή μας είναι επίσης πολυπρόσωπη.
0: Σωστά.
1: Και εγώ θέλω να έχω μια απεικόνηση ζωής, ενδεχομένως και ως συνήθως παρελθόντων χρόνων, που βγαίνουν οι δυσκολίες, τα προβλήματα, αυτά που πέρασε ο άνθρωπος καθώς εξελίσσεται και περνούν οι αιώνες. Mm-hmm. Γιατί πάντοτε να μεταδίδω μια αισιοδοξία και να λέω στον κόσμο το σημερινό ότι δες, ναι, περνάμε δύσκολα, όμως ο άνθρωπος πάντα περνούσε δύσκολα και πάντα έβρισκε τους τρόπους,
0: ναι,
1: να τα ξεπερνάει. Έβρισκε τον τρόπο να δημιουργεί αιστείες χαράς μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
0: Και αυτό είναι και το μήνυμα από ό,τι φαίνεται από τα βιβλία σας. Να δημιουργούμε όλοι αιστείες χαράς, γιατί ρε παιδιά, μια ζωή έχουμε τόσο μικρή. Άμα δεν δημιουργούμε και αιστείες χαράς, τι να την κάνουμε αλλιώς? Όπως το λέτε.
1: Και αν δεν προσπαθούμε, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, όχι με τρόπους άγριους και άσχημο.
0: Ναι, να τα πείτε στον Τραμπ και σε αυτούς εκεί στη Μέση Ανατολή,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα θα με ακούσουν.
0: Ναι, ναι, δηλαδή γιατί μόνο αιστείες χαράς δεν δημιουργούν, αιστείες πολέμου συνέχεια δημιουργούν. Εν πάση περιπτώσει, η αγάπη, η αγάπη, αυτό που λέμε πια και στηριζόμαστε όλοι, τι ρόλο παίζει σε αυτό το βιβλίο?
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η αγάπη.
0: Ναι.
1: Και επικρατεί και είναι ο λόγος που καταφέρνουν κάποιοι από τους ήρωες.
0: Να σταθούν στα πόδια τους πάντα.
1: Να σταθούν στα πόδια τους. Είναι αυτή η δύναμη.
0: Ναι, μια είναι η κινητήριος δύναμη. Και αν δεν το καταλάβουμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο.
1: Είναι και θετική.
0: Βέβαια.
1: Και σε γεμίζει.
0: Δηλαδή το βιβλίο σας, η Αδάμαστες Ψυχές.
1: Βλέπεις τον κόσμο πιο όμορφο.
0: Έμα ναι. Το βιβλίο σας λοιπόν, οι Αδάμαστες Ψυχές έχουν happy end. Το γνωστό happy end.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Όχι, δεν έχουν. Happy end δεν υπάρχουν στη ζωή μας.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Οι περιπτώσεις της χαράς είναι πολύ λιγότερες από εκείνες της λύπης και της απόγνωσης και των προβληματισμών. Αλλά είναι τόσο δυνατές που μπορούν να φωτίσουν τη ζωή μας όταν περάσει το κακό, ας πούμε.
0: Ναι, και εγώ είμαι από την πλευρά των, μιλώντας για τη λογοτεχνία τώρα, για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, αυτό το happy end είναι το χολιγουντιανό των ταινιών, είναι λίγο όχι απλώς ψεύτικο και λίγο κουραστικό.
1: Μα είναι ανεδαφικό.
0: Και είναι και ανεδαφικό.
1: Είναι ουτοπία.
0: Είναι ουτοπία και ανεδαφικό, όπως το λέτε. Αυτό το βιβλίο που πάντα στο τέλος έχει happy end, δεν νομίζω ότι έχει και κανένα ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον για τον αναγνώστη του σήμερα πια, που είναι αλλιώς.
1: Ναι, ίσως τον 19ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Να τους άρεσε να τελειώνουν όλα τα πράγματα.
0: Ωραία, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, όπως μας έλεγαν στα παιδικά τα παραμύθια. Όμως η ζωή σήμερα είναι διαφορετική, πολύ πιο απαιτητική και στρεσοφόρα από ό,τι ήταν παλιότερα. Δεν βρίσκω κανένα κοινό σημείο με τη δική μου τη ζωή, με αυτή που έζησε η γιαγιά μου.
0: Άλλη μόνο, βέβαια, όλοι μας. Όλοι μας.
1: Και ολονών μας φυσικά. Επομένως δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για happy ends.
0: Όχι, αλλά μπορούμε σήμερα να μιλάμε.
1: Όχι, αυτή η ευτυχία να τη βρούμε όλοι.
0: Σωστά. Μπορούμε όμως σήμερα να μιλάμε για το.
1: Να αναζητούμε εστίες φωτός.
0: Εστίες φωτός,
1: ναι. Οι οποίες ζεσταίνουν την καρδιά μας, ζεσταίνουν το μυαλό μας, μας κάνουν να είμαστε πιο ευχάριστοι στους ανθρώπους του κιτάρου, της οικογένειας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί πρώτα. Και μετά ας το προεκτείνουμε και στις χώρες.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και μάλιστα να διαβάσω ακριβώς όπως έχετε πει για το μήνυμα του βιβλίου σας, ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα αρκεί να το θέλει. Τα λέμε και τα λέμε. Αλλά μπορεί να ακούγεται κλισέ όλο αυτό, αλλά είναι έτσι. Η ιστορία του βιβλίου σας μοιάζει με παραμύθι, είναι απίστευτη, όμως και η ζωή, όπως λέτε, είναι απίστευτη.
1: Ακριβώς.
0: Και η φαντασία ήταν, έχετε πει μια πολύ ωραία φράση, κύριε Παπαναστασοπούλου, η φαντασία πάντα θα υποκλίνεται μπροστά στη ζωή.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι.
1: Έτσι.
0: Τι να πω.
1: Δηλαδή, αν εγώ τα είχα σκεφτεί όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αν αυτό το βιβλίο δεν ήταν μαρτυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν μυθοπλασία, καθαρή.
0: Ναι.
1: Όπως είναι άλλα μου βιβλία. Ενδεχομένως να προσπαθούσα να κόψω μερικά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για να μην θεωρηθούν
0: ότι είναι υπερβολικά. Ακριβώς. Ενώ τώρα είναι που είναι υπερβολικά, αλλά είναι αληθινά.
1: Υπερβολικό, ακριβώς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Υπερβολικό ή όχι, έχει γίνει.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ τα καλύτερα για τις Αδάμαστες Ψυχές και κυρίως να διαβάζουν πιο πολύ οι Έλληνες, με αφορμή όλους εσάς που γράφετε.
1: Για αυτό το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι για μας. Είναι για τους ίδιους.
0: Για τους ίδιους, όχι. Ενώ έχει τόσους ανθρώπους που γράφουν και πολύ ωραία πράγματα. Είναι κρίμα να μην διαβάζονται.
1: Το κρίμα είναι και αλλού.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι το μεγαλύτερο κρίμα.
0: Ναι.
1: Όπως έγραψε κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Είναι ότι αν ζήσει κάποιος, ας πούμε, 80 χρόνια,
0: ναι,
1: θα έχει ζήσει μία ζωή. Θα έχει περπατήσει μόνο εκεί που περπάτησε, στον τόπο που μεγάλωσε, στον τόπο που έζησε.
0: Ναι.
1: Εάν διαβάσει βιβλία,
0: έτσι είναι,
1: θα έχει ζήσει εκατοντάδες ζωές και θα έχει πάει παντού.
0: Τι ωραία. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο φινάλι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κέρδος του διαβάζω.
0: Σωστά.
1: Την ότι μαθαίνεις πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή να τα καταλαβαίνουμε.
0: Και με τους ήχους της σωτηρίας της ψυχής της Πρωτοψάλτη θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάω πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι κάποιος που έχει διαβάσει βιβλία είναι σαν να έχει ζήσει εκατοντάδες ζωές.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Δήμητρα Παπαναστασοπούλου με τις αδάμαστες ψυχές της. Να είστε καλά. Καλό τάξιδο. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Λέγεται η σωτηρία της ψυχής διαβάζοντας. Πολλές φορές το έχουμε δει. Άνθρωποι που διαβάζουμε και παρακινούμε και όλους τους άλλους να διαβάζουν βιβλία, γιατί κάπως έτσι ζεις πολλές ζωές. Σας αποχαιρετώ για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε και με τραγούδια που αφορούν την ψυχή, το Ψυχές και Σώματα της Αλεξίου, το Φύσα Ψυχή μου της Αρβανιτάκη. Τι μας έχει απομείνει, μια ψυχή να την σώσουμε όπως μπορούμε, με τον καλύτερο τρόπο ο καθένας. Ηλιόλουστη ημέρα, ήρθε το καλοκαίρι, χαρείτε το. Δεν πιστεύω να μας κάνει άλλα τερτή πια ο καιρός. Πέρι, εσύ που έχεις πληροφόρηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Από μένα, την Αντά Σαράκη και τον Πέρι Βασιλάκη, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Γεια σας!

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου σήμερα, με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται στη μέγενη των στενών του ορμούς και με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης στη χώρα μας να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πρώτον πυλών, το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι. Σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων. Υπερπροσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης, τάχθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα υψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τι θα προβλέπει για fuel pass και επιδότηση πετρελαίου κίνησης.
0: Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα εφαρμογής της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 7 ταχύπλοα σκάφη της Τεχεράνης έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποιεί ο Τραμπ. Πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από προσχεδιασμένη ιρανική επίθεση.
1: Αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Σημείο τριβής η αύξηση των τελών, έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πόλης.
0: Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σε εξέλιξη ερευνές για τον εντοπισμό των δραστών, σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία.
1: Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας μίλησε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τασόμαστε υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς η ειρήνη δεν ήταν ποτέ αυτονόητη, αλλά απαιτεί διαρκή αγώνα απόρριψης της βίας, το μήνυμα που έστειλε.
0: Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Καστανίδη μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Πασόκ. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη. Ντροπή τους να λένε ψέματα, η απάντηση Καστανίδη.
1: Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τον χτύπησε προκαλώντας του κάταγμα στην ανογνάθο και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Αφορμή στάθηκε ένα τυχαίο σπρόξιμο.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Το αίτημά μας έγινε δεκτό μετά από 3 μήνες προσπαθειών, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού.
1: Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, τα 2 επιβεβαιωμένα και τα 5 πιθανά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μεταφέρεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνει και ένας Έλληνας.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
1: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal, στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
0: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνίνει ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
1: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνοια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, που μίλησε για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σεναρίων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς και η διεθνής κοινότητα ανησυχήσει στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
4: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως είπες και εσύ, τα πιο μαύρα σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο. Σήμερα, αν και αρχικά υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, αυτή την ώρα προσεγγίζουν τα 114 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνουν δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης στις Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρών, ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα 125 δολάρια του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
0: Είναι και, κάτι... προς το... Και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις. Έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών.
4: Ακριβώς. Περιορίζεται στις συστάσεις, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις Βρυξέλλες ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η παγκόσμια οικονομία, λοιπόν, στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων. Στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας, υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, Σύση.
4: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλειο, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίδεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
0: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.
4: Ακριβώς. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο, για ένα ακόμα δίμηνο, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πωλείται στους πρατηριούχους προς 1 ευρώ και 5,65 λεπτά του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή, λοιπόν, την εικόνα, θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
5: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠΕ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη. Έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσω μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
0: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
5: φαίνεται
6: από τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
7: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
6: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
1: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακοσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
8: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
8: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7%, όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις. Και αυτό, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από τον Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης του 28% τον Απρίλιο. Καθώς το κόστος αυτό μετακύλησε στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάσει κρίση, αλλά το μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να θυμίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε αναλόγη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές, η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερη πίεση στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια, στο πρώτο εξάμεινο του 2025, είχαμε αύξηση κατά 27%, τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
1: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές? Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκαν στις λιανικές τιμές οι εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο, με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Συρμάτση, η Δημοτική Αρχή.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο ως κεραυνός σε νεθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερε για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport, με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας, αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Οι οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Από τη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέστρεψαν 6 μικρά Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν Ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Αναλυτές συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Νατάνζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγων μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που επαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές, αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατηγική απάντηση και νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατηγικές κινήσεις όπως προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.
1: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
11: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές. Γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξεροκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά. Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα ότι δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτόν τον δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
0: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
11: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε νέο κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία-μιάμιση ώρα στο πολύ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, επισημένοντας ότι θα καθιεριωθούν πεζόδρομοι, αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας. Δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
12: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
1: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. Την ιστή Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχέας. Τι δείχνουν?
12: Πράγματι, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε τρεις μέρες διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
13: Καταρχήν, προσπαθεί τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
14: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
13: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό. Oh. Με νόμο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
0: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
15: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
0: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
15: Ναι, ακριβώς. Και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή του η αναφορά. Από εκεί και πέρα καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, το φονταμεταλισμό. Υποστήριξε με πάρα πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν θρησκείες να προωθούν το μίσος ή τον φανατισμό και ως εκ τούτου να μην μπορεί να προκύψει ειρήνη στον κόσμο. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των θρησκειών και αυτό είναι ακριβώς το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δίνοντας έτσι και μια απάντηση, Βασίλη, θα λέγαμε, για την κριτική την οποία δέχεται πολλές φορές για το ότι προσπαθεί να ανοίξει διάλογο με εκπροσώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών. Από εκεί και πέρα υπερτόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει σήμερα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ είναι το σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης. Υπογράμμισε ότι η ειρήνη ποτέ δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά αποτελούσε πάντα μια διαρκή κατάκτηση, η οποία προϋποθέτει απόρριψη της βίας ως μέσο επιλύσης διαφορών και συνεχή επιδίωξη της δικαιοσύνης. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας σαφής λόγος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εκεί, μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό από κάποιους να ερμηνεύεται ως πολιτική πράξη ή ως πολιτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιφορτισμένη και ιστορική σημερινή συνεδρία της Λομέλλας Βουλής. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ο οποίος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε ότι τον τιμά για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Έκανε λόγο μάλιστα για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης για το ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα έκανε μια αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, λέγοντας ότι ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί, και κάπου εκεί έδωσε, απένιμε μάλλον την ύψιστη τιμή του ελληνικού κοινοβουλίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ελληνικό κοινοβούλιο.
16: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας. Απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιο αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του Πασόκ, να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη, και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαιριά στη Χαρίλα.
17: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο, Ελισάβετ, σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του Πασόκ, εντός του χώρου, θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός, ή μάλλον αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περί θητιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόπουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάνδου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο κεντρικό δελτίο του Άλφα, θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περί θητιών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του Πασόκ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα φραγκοδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του Πασόκ, του σημερινού πρόεδρου του Πασόκ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριάση της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο, αποφάσισε για δικούς του λόγους να μην παραστεί σε αυτό. Θυμίζουν ότι πέρασαν 40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για το όριο θητιών των βουλευτών και αργότερα διαφώνησε ο κύριος Καστανίδης. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο για εκείνους πως τα κίνητρά του είναι αμιγώς προσωπικά, είτε είναι ιδιωτελή είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο, θυμίζοντας ότι το 92 πριν την νίκη του Πασόκ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012, βεβαίως, όταν το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως, όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παραίτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Πρόεδρου του Πασόκ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Και θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα που καταλογίζουν ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το 97, αλλά παραιτήθηκε από υπουργός μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Άλφα και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
13: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δεν αφορά τους χαρακτηρισμούς? Και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
18: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν υπουργός μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεμψη. Διότι διάσπασα το 2012.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
19: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις.
3: Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
22: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
23: Καλημέρα.
24: Καλώς τον.
23: Θα ήθελα ένα...
24: Έφτασε.
23: Α, και...
24: Εννοείται.
23: Με...
24: Ξέρω.
23: Χωρίς...
24: Βεβαίως.
23: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω συνοστισμού.
2: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΝΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολύς κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούμπηξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές. Ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μία γροθιά στο πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία. Γιατί για την μητέρα του 25χρονου, ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗς και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η ΕΣΤΗ πάλι λόγω λήψη ιδρύες, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν όψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
4: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην ΕΣΤΗ πάλι. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6%.

0: Ανήτης αυτής της ιδιότυπης εμπόλεμης εκεχηρίας επαοριστών έως ότου φτάσει στο μη περαιτέρω η παγκόσμια οικονομία.
1: Και πόσο καιρό μας παίρνει, γιατί φαίνεται ότι δεν μας παίρνει αυτό που λέει ο Νίκος. Δεν μας παίρνει οικονομικά.
2: Δεν είναι όμως, δεν είναι προϋπόθεση αυτό δυστυχώς τουλάχιστον ακόμα για την Ουάσιγκτον για να ξεκινήσει... να ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση και μια
0: αντεμπλοκή. Με ποιον να μιλήσει για να αποκλιμάκωση?
2: Άρα είμαστε σε μια πολύ εύκολη κατάσταση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, παρά το γεγονός.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Αυτό που λέμε.
0: Πολύ σοβαρό.
2: Κανένας από τους δύο δεν θέλει.
0: Σωστό.
2: Εμένα αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Και αυτό που λέμε, κύριε Φαντή, με ποιον να μιλήσει. Δηλαδή, βλέπουμε αντικρουόμενες απόψεις όλη την ώρα. Από τη μία, έχουμε ένα Τραμπ που λέει: το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση σε ΝΑΤΟ Ορμούζ. Ο Γκάλι Μπαφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Είναι όλο αντικρουόμενες απόψεις. Γνωρίζουμε καλά, εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει, λέει ο Αραχτσί. Τα γεγονότα στο στενό Ορμούζ καθιστούν σαφές, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Δηλαδή, ο καθένας λέει τα δικά του.
0: Προημερών ξέραμε ότι μιλάει ο Γουίτκοφ, ο Βάνς και ο Κούστερ με Αραχτσί Καλιμπάφ. Αυτή τη στιγμή ο Καλιμπάφ τον έκανα στην άκρη φρουρή. Πάει αυτός. Ο Αραχτσί μόνο δηλώσεις κάνει. Είχε πάει και έφυγε και σήμερα από ό,τι διαβάζω στο Πεκίνο. Παίζει κάποιο ρόλο.
1: Όμως τα Χαμενεΐ δεν υπάρχει ουσιαστικά.
0: Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει τους Ρούσους επανάστασης ο Αραχτσί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνομιλητής για να τελειώσει ή να ξαναρχίσει ο πόλεμος.
2: Έχετε δίκιο. Και παρόλα αυτά οι Ιρανοί έστειλαν ένα σχέδιο.
0: Αστείο σχέδιο. Αφού δεν είχε τα πυρηνικά τίποτα.
2: Το οποίο απορρίφθηκε.
0: Αυτό είναι αστείο.
2: Αλλά πάντως υπάρχει μια διαδικασία, έστω και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή των μαξιμαλιστικών θέσεων και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι
1: πρωτόγνωρο.
2: Πρωτόγνωρο.
1: Πρώτα απ'
2: όλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι είναι ένα παιχνίδι, ένα παίγνιο, στο οποίο ο ένας περιμένει τον άλλο να υποχωρήσει. Δεν υποχωρεί κανένας και έτσι ανά πάσα στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να οδηγήσει πάλι σε κλιμάκωση.
0: Για μένα η πιο σοβαρή εξέλιξη...
2: Αν οι Ιρανοί χτυπήσουν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να απαντήσουν και μάλιστα ασύμμετρα.
0: Για μένα η πιο σοβαρή εξέλιξη της χθεσινής μέρας δεν ήταν οι επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα του Ιράν, ήταν μια δήλωση, ανακοίνωση, δεν ξέρω τι είναι, το φρόντ της Επανάστασης, που τη μετέδωσαν μόνο οι Ισραηλινά μέσα, που λένε τρία πράγματα, τρεις λέξεις. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά σήμερα. Και το είπαν και τις επιθέσεις στα Εμμυράτα. Ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, από αυτό? Ότι εμείς τα χτυπάμε όπου γουστάρουμε, όποιον γουστάρουμε, και επειδή ο άμεσος κίνδυνος είναι ο αραβικός κόσμος, σήμερα ο Μητσοτάκης είναι στο Αμπού Ντάμπι, όχι τυχαία. Λοιπόν, είναι να απαντήσει, δηλαδή να μπει, και το Ομάν χτυπήθηκε χτες, να απαντήσει κάποια αραβική χώρα γύρω από το Ιράν, εκεί ποιος Τραμπ, ποιος ο Νετανιάχου. Τελειώσαμε.
2: Τότε σε αυτή την περίπτωση, και αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο. Είναι, μπορεί να δούμε μια συντονισμένη έτσι, επιχείρηση με όλες τις χώρες του κόλπου. Θα πρέπει εδώ να θυμίσω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν έναν πολύ αξιόλογο στόλο F-35, η Σαουδική Αραβία το ίδιο, και F-35 και F-15. Απλώς μέχρι τώρα αυτό που τους κρατάει είναι ότι δεν θέλουν να διευρυνθεί η σύγκρουση, να πάρει περιφερειακό χαρακτήρα, να μην φανεί ότι χτυπούν μαζί με το Ισραήλ. Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο από τα σουνιτικά καθεστώτα, τότε το Ισραήλ δεν θα συμμετέχει.
0: Σωστά.
2: Στην επιχείρηση. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ κακό σενάριο, όπου βεβαίως σε αυτή την περίπτωση όλα πια είναι ανοιχτά.
0: Αυτό, κύριε καθηγητά, πότε και πώς βλέπετε να τελειώνει? Μία πιθανότητα, πείτε μας. Κανείς δεν ξέρει, βέβαια, είναι ορίστε ενός εκατομμυρίου. Αλλά μία πιθανή λύση. Διότι συμφωνία δεν διαφαίνεται γιατί δεν υπάρχουν δύο μέρη να συμφωνήσουν. Πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό? Γιατί όσο παρατείνεται, τόσο βουλιάζει, ανεβαίνει το πετρέλαιο, βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία, οδηγούμαστε προς ύφεση και πληθωριστικό ράλι και καταλαβαίνετε ότι εκεί. Όλοι συμφωνούν ότι και σήμερα να τελειώσει, για ένα εξάμηνο θα συνεχίσει να βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία. Αλλά αυτό είναι το πιο σοβαρό.
2: Εγώ θεωρώ ότι αν τελειώσει.

0: σήμερα τα πράγματα θα αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα. Αλλά
1: δεν το λένε.
0: Είναι άλλη τάξη.
1: Περί το πετρέλαιο ειδική, αυτό εννοώ. Ναι.
0: Είναι άλλη τάξη συζήτηση.
1: Άρα, εσύ πώς βλέπετε να τελειώνει?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν με ρωτούσατε πριν από 2-3 εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, θα σας έλεγα ότι με έναν συμβιβασμό ο οποίος θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Και ο οποίος,
1: από το Ιράν, ποιος θα δεσμεύσει τους Ρούς?
0: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα μπορέσει να.
1: Ο Αραχτσί μιλάει με το Πακιστάν. Οι Ρούοι δεν μιλάνε.
0: Εντάξει. Αν είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Νομίζω τέτοια όπου, μα δεν είδατε ότι ο Τραμπ έλεγε προχθές, ξέρετε κανέναν για ηγέτη, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν ηγέτη για να μιλήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
2: Αναζητείτε ηγέτη.
0: Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν εάν έχουμε μια τέτοια συνθήκη όπου έχουμε διαπραγμάτευση, έστω αυτή που είχαμε, έτσι, αυτή που κατέρευσε, που απέτυχε, που δεν οδήγησε πουθενά, αλλά από ό,τι ξέρουμε το Πακιστάν εξακολουθεί να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση να μην γίνεται στο όνομα αυτών που πραγματικά έχουν εξουσία στο εσωτερικό του Ιράν, τότε τι να σας πω εγώ, πια δεν βρισκόμαστε πουθενά, δεν μπορούμε να στηριχτούμε πουθενά για να κάνουμε καμία ουσιαστική.
2: Κύριε Ιφαντή, επειδή εκτίμηση. Το καταλαβαίνω αυτό και μιλώντας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, έχετε πραγματικά από την εμπειρία σας βρεθεί σε ένα τέτοιο, ας πούμε, δίλημα όσο το τι να απαντήσετε, για το τι μέλη γενέστε?
0: Κοιτάξτε, ξεκινάμε πάντοτε με μία βασική παραδοχή, ότι ακόμα και στις χειρότερες κρίσεις, στο πιο χειρότερο πόλεμο, αυτοί που εμπλέκονται διατηρούν ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ, μια ορθολογικότητας. Δηλαδή ότι συμπεριφέρονται στη βάση ενός μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος με όρους στρατηγικής θεωρίας παίζει το παιχνίδι του τρελού, δηλαδή του απρόβλεπτου, εξού και τα μηνύματα τα οποία αντιφάσκουν το ένα με το άλλο μέσα σε 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά ή από ένα 24ωρο στο άλλο, και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος διαπραγματεύεται και αν διαπραγματεύεται, ή αν αυτοί που διαπραγματεύονται έχουν κάποια εντολή, κάποιο mandate να διαπραγματευτούν. Λοιπόν, εδώ λείπει εντελώς αυτό που θα λέγαμε ακόμα και μια περιορισμένη ορθολογικότητα πάνω στην οποία μπορούμε να κάνουμε. Έτσι συζητάμε μέρα με την ημέρα, διαβάζοντας τα tweet του Προέδρου Τραμπ, τις δηλώσεις του και ακούγοντας τις εντελώς ανορθολογικές, αν θέλετε, κραυγές από την πλευρά της Τεχεράνης.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Ιφαντής, σας δυσκολέψαμε, σας κάναμε στενό μαρκάρισμα.
0: Όχι, δεν με δυσκολέψατε εσείς.
1: Μήπως και βρούμε
2: ναι, προσπαθούμε κι εμείς, έχετε δίκιο, η κατάσταση δυσκολεύει.
1: Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστήμιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκί, όταν επιστρέψει, πάμε ειδήσεις τώρα κατευθείαν.
2: Πάμε ειδήσεις.
1: Ωραία, έχω δύο πράγματα να σου πω. Το ένα θα είναι πολύ, πολύ, πολύ επιθετικό.
2: Για βες.
1: Θα σου πω μετά.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θα σου πω 30 δευτερόλεπτα μόνο για τον Τραμπ τώρα. Ξαναχτύπησε τον Πάπα ο Τραμπ.
1: Α, πάλι τα
0: είπε,
1: ίδια.
0: Βέβαια, είπε,
1: δεν του φτάνε αυτά που είχε πει την προηγούμενη φορά.
0: Ρεπουμπλίκα λέει ότι θέτησε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές γιατί προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα και αυτό δεν είναι καλό. Το σημειώνω αυτό γιατί ο Ρούμπιο πάει μεθαύριο στο Βατικανό. Mm. Για να δει τον Πάπα και τον Παρολίνη, τον Καρδινάλη, τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας. Δεν είναι απλό ότι ο Τραμπ χτυπάει τον Πάπα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Αλλά αυτό που θα σου πω που με έχει εξοργήσει περισσότερο έχει σχέση με πρόβλεψη για σεισμό στο Κορινθιακό. Λουκία, είμαι έξαλλος. Πραγματικά θα σου πω, δεν το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι μια στοιχειώδης υπευθυνότητα από έγκριτους επιστήμονες είναι προαπαιτούμενο για να έχει κάποιος δημόσιο λόγο. Δεν σου λέω περισσότερα, σαν τρέιλερ το κάνω, θα το πω μετά τις ειδήσεις.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5. Γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση, είναι η αλήθεια. Ακόμη είχαμε δύο αναμετρήσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Το παιχνίδι το οποίο έγινε στην Κέφαλο, ανάμεσα σε Νικαγόρα Κεφάλου και Κλεάνθη Παραδεισίου, με την ομάδα της Ρόδου, με την ομάδα του Κλεάνθη να επικρατεί με 0-2. Ενώ η ομάδα του Ευκλή έκλεισε με ιδανικό τρόπο την αυλαία, την δική της παρουσία την φετινή χρονιά στην Α' κατηγορία Δωδεκανήσου, κερδίζοντας με 1-0 τον Ποσειδώνα Καρπάθος στο μάτς που διεξήχθη στο Καρακόνερο, και θα περιμένει τον ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου κόντρα στην Δόξα Καρδάμενας, αφού την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Γιάννη Περιτούλη έχει ρεπό σε ό,τι αφορά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Έχουμε πρόγραμμα στην Α' κατηγορία, στην Β' κατηγορία, στα παιχνίδια που απομένουν. Έχουμε το νέο πρόγραμμα της ΚΑΣΔ. Έγινε η κλήρωση για τις ομάδες, τις πρωταθλήτριες ομάδες των προηγούμενων ημερών, δηλαδή για την ομάδα της Ακαδημίας Καλύμνου, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Όφη στις Κορασίδες για την επόμενη φάση του θεσμού. Για ομάδες δηλαδή οι οποίες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final 8, ενώ με τον νικητή του Βορείου Αιγαίου θα αγωνιστούν οι παίδες του Κολοσσού. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πρωταθλητές με την ομάδα του ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντίνο και τον Βασίλη Σκαλέρη, δύο παιδιά δικά μας εδώ από την ΚΟ, που ξεκίνησαν πέρυσι το ταξίδι τους φεύγοντας πέρυσι από τον αντίμαχο για τον ΠΑΟΚ και αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ελλάδος με την ομάδα του ΠΑΟΚ στην κατηγορία K15. Έχουμε το πρόγραμμα του τουρνουά φιλίας που διοργανώνει η ΑΕΔ Κέου, όπως και το πρόγραμμα με τις ομάδες και τις ημέρες και τις ώρες για το 5ο, συγγνώμη, αερινό τουρνουά που διοργανώνει ο Φίβος με την συμμετοχή 10 ομάδων. Μείνετε εδώ, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5.

λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα τουρνουά. Το τουρνουά φιλίας αρχικά, αλλά και το τουρνουά το οποίο διοργανώνει η ομάδα του Φίβου. Η ΕΔΙΚΕ, η οποία διοργανώνει το τουρνουά φιλίας στο ανοιχτό γήπεδο Πηλίου και καλεί τον κόσμο να δώσει το παρόν, στηρίζοντας μια αθλητική γιορτή με έντονο βασκετικό και φιλικό χαρακτήρα. Είναι μια διοργάνωση γενικότερα, αν θυμάστε το. Μισό λεπτάκι να φτιάξουμε κάτι στον ήχο μας. Ωραία, νομίζω το διορθώσαμε. Είναι μια διοργάνωση λοιπόν το τουρνουά φιλίας που, αν θυμάστε καλά, έγινε και στην Κάλυμνο την περσινή χρονιά. Έχει γίνει και παλιότερα εδώ στο νησί μας, στην ΚΟ. Κυρίως είναι μια συνεργασία με την ομάδα της Ντάτσα. Πολλές φορές και εκείνη φιλοξενεί είτε την ομάδα της ΕΔΙΚΕ είτε την ομάδα της Ακαδημίας Καλύμνου. Γενικότερα υπάρχει μια διοργάνωση, μια σχέση αυτών των τριών ομάδων. Σε αυτό το τουρνουά φιλίας. Στο τουρνουά λοιπόν θα υπάρχει και διεθνή συμμετοχή, καθώς θα βρεθούν στην ΚΟ από την Τουρκία η Ντάτσα και η Ντενίζλη, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στην διοργάνωση, ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν η Ακαδημία Καλύμνου και ο Έσπερος. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Παρασκευή στις 3 είναι το μάτς ανάμεσα σε Έσπερο και την Ντενίζλη, σε ό,τι αφορά τα κορίτσια. Στις 4.30 το Ακαδημία Καλύμνου Ντάτσα, σε ό,τι αφορά το ανδρικό. Στις 6 ΑΕΔΙΚΕ Ουντάτσα για τις κορασίδες και στις 8 παρατέταρτο Έσπερο Τζάσα στην Εντάσα σε ό,τι αφορά τους άνδρες. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο στις 3.30 Έσπερο Τζάσα για τις κορασίδες, στις 3.30, στις 5.30 ΑΕΔΙΚΕ Ουντενίζλη για τις κορασίδες και στις 7 το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΔΙΚΕ Ουντάτσα για τους άνδρες σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ομάδας της ΑΕΔΙΚΕΟΥ. Από εκεί και πέρα, κυκλοφόρησε η αφίσα για το Ιαρινό τουρνουά μπάσκετ που διοργανώνει ο Φίβος από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Δημήτρης Παπούλης με την συμμετοχή 10 ομάδων. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος εκτός από τον Φίβο ο Διαγόρας, η Elite Basketball Academy, η Ακαδημία Καλύμνου, ο Έσπερος, ο Ιπποκράτης, η ΕΑΚΑ, η ΑΕΔΙΚΕΟΥ, ο Πανιώνης Λέρου και ο Αίολος Κεφάλου. Συνολικά θα συμμετέχουν 10 ομάδες με τα τμήματα Under 11 και Under 13 κοριτσιών, καθώς και Under 12 κοριτσιών να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο τριήμερο τουρνουά. Κυκλοφόρησε και το πρόγραμμα, θα το διαβάσετε κι εσείς τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες βασικά, σε ό,τι αφορά και αυτήν την διοργάνωση. Λέγαμε προηγουμένως για τα παιδιά, για το πρόγραμμα. Να πούμε ότι η ομάδα της Ακαδημίας Καλύμνου κληρώθηκε με τον Όφη, που είναι το φαβορί για τους προκριματικούς αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων, που θα διεξαχθούν στο Βύρονα 15 και 16 Μαΐου. Οι πρωταθλήτρες του Δεκανήψου θα παλέψουν για ακόμη ένα θαύμα, ενώ στο άλλο ζευγάρι ο αθλητικός όμιλος Άνδρου θα παίξει με την νικήτρια ομάδα από το Βόρειο Αιγαίο, τον Αιγαία Χίου, τον Νέο Λομιτιλίνης ή τον πρωταθλητή της Σάμου. Στο πρόγραμμα λοιπόν στις 5 την Παρασκευή 15 Μαΐου είναι το Όφη Ακαδημία Καλύμνου. Νωρίτερα θα γίνει το μάτς ανάμεσα σε ο Άνδρου και τον νικητή του Βορείου Αιγαίου. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα προκριθούν θα τεθούν αντιμέτωπες την επόμενη μέρα, το Σάββατο, στις 3.30.

Είπαμε λοιπόν τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την Ακαδημία Καλύμνου. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και τι συμβαίνει με τους παίδες του Κολοσσού, με τον νικητή του Βορείου Αιγαίου. Θα παίξει ο Κολοσσός την Παρασκευή και εκείνος 15 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου. Την προσεχή Παρασκευή η Μυτιλήνη Sports Club θα παίξει με τον Ήφες στο Λίμνο και εκεί θα αναδειχθεί ο νικητής από την τοπική επιτροπή της Λέσβου. Ο πρωταθλητής θα υποδεχτεί την Κυριακή 10 του μήνα τον πρωταθλητή της ΤΕΧΙΟΥ τον ΒΑΟΛ. Οπότε και θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος του Κολοσσού, αφού ο πρωταθλητής της ΤΕΣΑΜ δεν θα συμμετέχει στην διαδικασία. Στο άλλο ζευγάρι των Μπαράζ, τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν τον Παναξιακό. Εκτός απροόπτου, η ομάδα του Κολοσσού, η οποία αναμένεται, όποιος και να είναι ο αντίπαλός της, νομίζω να μπορέσει να πάρει την πρόκριση την Παρασκευή στις 3:30 στον Άγιο Δημήτριο και θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πάλι, την ομάδα των Χανίων σε τελικό πρόκριση στις 16 του μήνα. Επειδή και αρκετοί φίλοι ρωτούν για το αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για αυτές τις διοργανώσεις, ακόμη κάτι τέτοιο δεν είναι γνωστό. Νομίζω ότι τις καλέσουν πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν μεταδοθεί τηλεοπτικά και η μία διοργάνωση και η άλλη. Η αλήθεια είναι, με βάση και των εφήβων, αυτό που έγινε με τους έφηβους, δηλαδή, και το ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της Ακαδημίας Καλύμνου, απίθανο το βλέπω, είναι αλήθεια, να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Αν υπάρχει πάντως κάτι το οποίο θα μάθουμε, θα σας το ανακοινώσουμε, θα το μάθετε και από εδώ. Με ανακοίνωση του Φίβος ευχαριστεί όσους βοήθησαν στο Final Four, την ΕΚΑΖΤ και συγχαίρει την Ελπίδα Πεταλούδων. Ως αθλητικός σύλλογος Φίβος, λοιπόν, αναφέρει η ανακοίνωση: αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του Final Four, του ανδρικού πρωταθλήματος. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την ΕΚΑΖΤ, τα μέσα ενημέρωσης, το τμήμα αθλητισμού του Δήμου ΚΟ, τους διαιτητές και κριτές και τις ομάδες που συμμετείχαν στο Final Four για τα θετικά τους λόγια και την αναγνώριση της προσπάθειας που καταβλήθηκε, καθώς και για την άψογη συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Συγχαίρουμε την ομάδα της Ελπίδας Πεταλούδων για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς και τον Αντώνη Χρήση για την ανάδειξή του ως πολυτιμότερου παίκτη του τουρνουά, καθώς και για την βαθιά ανθρώπινη κίνησή του να προσφέρει το έπαθλό του στους γονείς του αδικοχαμένου Δημήτρη Παπούλη. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΕΑΚΑ, στον Διαγόρα και στους αθλητές του Φίβου για την προσπάθεια όλης της χρονιάς και την συμμετοχή τους στο Final Four. Για εμάς, το μεγαλύτερο γήπεδο, το γεμάτο γήπεδο, συγγνώμη, η όμορφη ατμόσφαιρα και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο αποτελούν την μεγαλύτερη επιβράβευση. Τέτοιες διοργανώσεις αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει συνεργασία, σεβασμός και κοινό όραμα, το αποτέλεσμα δικαιώνει όλους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλαθλο κόσμο που στήριξε με την παρουσία του, δίνοντας ζωντάνια και επαλμό στην διοργάνωση. Σημαντικά αυτά που αναφέρει η ομάδα του Φίβου. Νομίζω ότι κυρίως, πέρα από το τι έγινε στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο το διήμερο είναι ο μεγαλύτερος λόγος να επιβραβευτεί αυτή η προσπάθεια και από τον Φίβο. Και για να τα λέμε και τα πράγματα όσοι έχουν, ορθά τελικά η ΕΚΑΖΤ επέλεξε να φέρει την διοργάνωση εδώ, σε συνεργασία με τον Φίβο, γιατί νομίζω ότι όλοι εμείς οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία αυτή, είτε αθλητές, είτε δημοσιογράφοι, είτε προπονητές, είτε διαιτητές, κριτές, όσοι τέλος πάντων ήταν οι εμπλεκόμενοι αυτή τη διοργάνωση, δεν θα ήταν καθόλου ίδια αν γινόταν στη Σίμη σε σχέση με την διοργάνωση η οποία έγινε εδώ στην ΚΟ αυτό το διήμερο. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το αναφέρω. Νομίζω ότι πρέπει πάντα μια ομάδα η οποία συμμετέχει στην διοργάνωση να είναι και μια ομάδα η οποία γίνεται στο γήπεδο της, στο σπίτι της, το κάθε Final Four, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος λόγος να έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο.

Πάμε να κλείσουμε με το κομμάτι του μπάσκετ, να αναφέρουμε το πρόγραμμα της ΚΑΣΔ, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Συνολικά 25 παιχνίδια θα διεξαχθούν για τους Παμπέδες και τις Παγκορασίδες από τις 6 έως και τις 13 Μαΐου σε Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Λέρο και Σίμι. Την Τετάρτη Εκλεόβουλος δίνει το Διαγόρας στις 7, την ίδια ώρα Κολοσσός Ρόδου 3 Αόσιμις για τους Παμπέδες, την Πέμπτη στις 8.30 Elite Basketball Academy Ροδίων Άθλησης για τους Παμπέδες, στις 5.30 Απόλλων Καλυθιών Ροδίων Άθλησης 2 για τους Παμπέδες. Από εκεί πέρα έχουμε το Σάββατο στις 10 Κολοσσός Ρόδου 3 Κάμηρος για τους Παμπέδες, στην Κάλυμνο στις 10 ΕΑΚΑ Έσπερος για τους Παμπέδες, στις 10.30 στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης Φίβος Ακαδημία Καλύμνου για τις Παγκορασίδες, στις 11.30 Σίμια Ως Σταματίου για τους Παμπέδες, στις 12 Πανιόνιος Λέρου ΑΕ Δικαίου για τους Παμπέδες, στις 7 Απόλλων Καλυθιών Κάρπαθος Μπάσκετμπολ για τους Παμπέδες, στις 7.30 η Άλυσος Κολοσσός Ρόδου 2 για τους Παμπέδες και στις 8.15 Ιπποκράτης Ξάνθος Πάτμου για τους Παμπέδες στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Την Κυριακή έχουμε στην Κέφαλο Έολος Κεφάλου Ξάνθος Πάτμου για τους Παμπέδες, ΑΟΣ Ήμις Κάμηρος επίσης για τους Παμπέδες στις 11.30. Ακαδημία Καλύμνου ΑΕ Δικαίου για τις Παγκορασίδες την Κυριακή στις 11.30. Φίβος Ξάνθος Πάτμου την Κυριακή στις 3 για τους Παμπέδες, το κλειστό γυμναστήριο της Καρδάμενας. Στην Κάλυμνο στις 5 Ακαδημία Καλύμνου Πανιόνιος Λέρου για τους Παμπέδες. Στις 6.30 Πήγασος Κρεμαστής Elite Basketball Academy για τις Παγκορασίδες. Στις 6.30 η Άλυσος Κολοσσός Ρόδου για τις Παγκορασίδες και στις 7 Διαγόρας Κλειόβουλος Λίνδου για τους Παμπέδες. Την Δευτέρα έχουμε στις 5 το ΑΕΝΑ Αφάντου ΑΟ Σταματίου για τους Παμπέδες. Στις 8.30 Ιπποκράτης Έσπερος για τις Παγκορασίδες. Την Τρίτη Ακαδημία Καλύμνου ΕΑΚΑ για τις Παγκορασίδες στις 5. Την Τετάρτη στις 2.30 ΑΟ Σταματίου ΑΟ Σίμις στις 2.30 το μάτς αυτό στο Μαρμαρογλύφιο. Και στις 5.30 Ιπποκράτης Φίβος για τους Παμπέδες την Τετάρτη 13 του μήνα. Σήμερα έχουμε παιχνίδι στο Πυλί ανάμεσα σε Ιπποκράτη και ΑΕ Δικαίου, ΑΕ Δικαίου και Ιπποκράτη στις 7 στο ανοιχτό γήπεδο Πυλίου για τις Παγκορασίδες.

Αφήστε μου και φεύγουμε από το μπάσκετ να πάμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο για να συζητήσουμε για το πρόγραμμα της Εβδοδεκανήσου. Να θυμίσω, το είχαμε πει στο ξεκίνημα της εκπομπής βέβαια, αλλά να το θυμίσω και πάλι ότι είχαμε δύο αναμετρήσεις σήμερα. Είχαμε παιχνίδι για την 21η της Εβδοδεκανήσου. Να θυμίσω, το είχαμε πει στο ξεκίνημα της εκπομπής βέβαια, αλλά να το θυμίσω και πάλι ότι είχαμε δύο αναμετρήσεις σήμερα. Είχαμε παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Α κατηγορίας Εβδοδεκανήσου, όπου η ομάδα του Κλεάν

Βουλγαράκη και Αναγνωστόπουλου να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης στις 11 στο Λακί, ενώ στις 12 έχουμε παιχνίδι στο Πηλί ανάμεσα σε ΑΟΠ Ηλίου και Άρη Αρχαγγέλου με Μαστρογιαννάκο, Γιαμούζη και Παγώνη. Φτάνουμε στο φινάλε σιγά σιγά των πρωταθλημάτων. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά μέχρι την παραπάνω Τρίτη θα έχει ολοκληρωθεί και επίσημα το πρόγραμμα, το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Έχουμε την Παρασκευή Αστέρας Παστίδας Φίβος Κρεμαστής, την Δευτέρα ΑΕΛ Αίρου Κλειάνθης Παραδεισίου στις 10.30. Έχει οριστεί επίσης παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο Τήλος Αναγέννηση Έμπονας την Κυριακή στις 12. Την Δευτέρα Πολύστρατος Πολυβότης την Δευτέρα στις 12.30. Ενώ έχουν οριστεί και τα παιχνίδια των ημιτελικών σε ό,τι αφορά το κύπελο Δωδεκανήσου. Για τα ημιτελικά έχουμε το Σάββατο στις 11.30 το παιχνίδι ανάμεσα σε Δόξα Καρδάμενας και Ευκλής Ορονής, ο ημιτελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου, ενώ έχει οριστεί στις 5 την Τρίτη το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Απόλλων Καλυθιών στο Φίλιππος Δελαπόρτας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον μικρό τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων για την κατηγορία K16, η μεικτή Δωδεκανήσου, η οποία δεν τα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, ιτήθηκε από την ΕΦΣΥ Μακεδονίας την περασμένη εβδομάδα, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 3 την ΕΠΣ Θεσπρωτίας με φόντο την τρίτη θέση την τρίτη θέση στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως η ομάδα μας νομίζω ότι κατάφερε και φέτος να κάνει μια εξαιρετική πορεία, να βρεθεί στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και μακάρι για τα παιδιά να μπορέσουν να κατακτήσουν την τρίτη θέση, γιατί είναι και μια θέση η οποία, πέρα από το πόσο τιμητικό είναι να βρίσκεσαι στις 3 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, δίνει και μόρια για την εισαγωγή τους στις σχολές της αρισκίας τους, όταν θα είναι η στιγμή για να φτάσουν να δώσουν τις εξετάσεις τους. Ο Ιπποκράτης διοργανώνει το Basketball Lab Skills Development το καλοκαίρι για τους μικρούς αθλητές του, με υπεύθυνο τον Φρανζέσκο Χρήστου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: κάτι πολύ όμορφο ξεκινάει, μια νέα προσπάθεια υπό την επιμέλεια του παίκτη της ομάδας μας Φρανζέσκου Χρήστου παίρνει μορφή και έρχεται αυτό το καλοκαίρι για τους μικρούς μας αθλητές. Με μεράκι, αγάπη για το άθλημα και στόχο τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, το νέο αυτό εγχείρημα έρχεται υπό την αιγίδα του Ιπποκράτη. Εμείς στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προάγει το μπάσκετ και τις αξίες του. Υπομονή, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Φτάσουμε σιγά σιγά στο φινάλε της εκπομπής, γιατί το είπαμε στο ξεκίνημα ότι δύο παιδιά από την ΚΟ, ο Βασίλης και ο Κωνσταντίνος Σκαλέρης, αναδείχθηκαν πρωταθλητές με την K15 του ΠΑΟΚ, πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλονικοί επικράτησαν στο Ηράκλειο του Όφη με 4-1 και κλείδωσαν τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Κακάλι στο 22 και ο ίδιος ήταν αυτός ο οποίος στο 33 έκανε το 0. Δύο γηπεδούχοι μείωσαν στο 49, ωστόσο ο δικέφαλος του Βορρά καθάρισε το παιχνίδι με 2 γκολ του Πριοβόλου στο 65 και στο 72 και πανηγύρισε και μαθηματικά τον τίτλο. Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που πανηγύρισαν την κατάκτηση

διοργάνωση του πρωταθλήματος ήταν και δύο κόοι, ο Κωνσταντίνος και ο Βασίλης Καλέρης, οι οποίοι έζησαν μια ξεχωριστή στιγμή στην πρώτη τους χρονιά στον ΠΑΟΚ, δείχνοντας πως με δουλειά, προσπάθεια και συνέπεια μπορούν να έρθουν μεγάλες επιτυχίες. Δύο παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι ήταν παιδιά του Αντίμαχου, ήταν παιδιά της Μικτής, πήραν μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι και στην πρώτη τους χρονιά εκεί κατάφεραν να πάρουν τίτλο. Μια που λέμε Αντίμαχο, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Αθλητικός Σύλλογος Αντίμαχος αναφέρει η ανακοίνωσή του, έχει την τιμή να υποδεχθεί στην Κόπα Αλέμαχους ποδοσφαιριστές από τις ιστορικές ομάδες της Αγγλίας, την Sheffield United και την Sheffield Wednesday. Οι παλέμαχοι των δύο ομάδων θα αντιμετωπίσουν την ομάδα παλεμάχων του Αντίμαχου σε ένα ξεχωριστό φιλικό παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο Δημοτικό Γήπεδο Αντιμάχιας. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι, δεύτερο διεθνές φιλικό παλεμάχων. Είχε γίνει και με μια ομάδα από την Γερμανία, από την Bielefeld, αν δεν κάνω, κάνω λάθος. Δεύτερο λοιπόν διεθνές φιλικό παλεμάχων το Σάββατο στις 6. Γενικότερα βλέπετε ότι υπάρχει δράση ακόμη, παρότι φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της χρονιάς. Υπάρχει δράση όμως ακόμη, είτε με κάποιες φιλικές αναμετρήσεις, είτε με κάποια τουρνουά, όπως αναφέραμε προηγουμένως και για τα τουρνουά τα οποία θα διεξαχθούν στο Πηλία αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο Δήμητρης Παπούλης. Και επίσης υπάρχει και δράση αγωνιστική σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα και για την Α κατηγορία και στην Β κατηγορία του ομίλου νήσων. Είναι η αλήθεια ότι χρωστάμε αρκετά μάτς μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν, που γίνονται βέβαια σιγά σιγά, αλλά με υπομονή. Έχουμε πολλά παιχνίδια τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί εκεί.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και στην σημερινή εκπομπή. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια αναμέτρηση σήμερα, σε περίπτωση που θέλετε να παρακολουθήσετε, στις 7, παιχνίδι Πάνκο-Ρασίδων, ανάμεσα σε ΑΕ Δικαίου και Ιπποκράτη. Υπάρχει παιχνίδι πρωταθλήματος αύριο στο Πηλή, ανάμεσα σε ΑΟ Πηλίου και ΑΕ Αρχαγγέλου. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, γιατί έτσι όπως πάει η ιδιοσιογραφία δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε αυτά. Στις 7, Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, με την σειρά να είναι στο 0-2 για την Ρεάλ, που έχει την ευκαιρία να πάει και εκείνη η σκούπα στο Final Four. Όπως το ίδιο έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 9 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την ομάδα της Μονακό. Αύριο έχει παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια. Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης είναι στο 2-0, όπως το 2-0 είναι και η Φενέρ. Για να δούμε αν κάποιος καταφέρει να πάρει νίκη, ή αν και οι τέσσερις ομάδες που είναι στο 2-0 κάνουν σκούπα και οι τέσσερις, κάτι πολύ σπάνιο, δεν ξέρω αν έχει γίνει και ποτέ, για να πάνε εκείνες και αυτές οι ομάδες οι οποίες προηγούνται, δηλαδή η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Φενέρ στο Final Four της Ευρωλίγκα και φέτος. Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ και Παναθηναϊκός. Αυτά, όπως όλα δείχνουν, αυτοί οι τέσσερις θα είναι στο Final Four της Αθήνας, στο ΆΚΑ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4.

0: Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Με την αισθητή στους 11. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, θα φτάσουμε και τους 26. Έτσι, για να μην ανησυχείτε.

Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Άλλοι φίλοι από χθες το βράδυ, άλλοι νωρίς σήμερα το πρωί, δεν είχα ξυπνήσει καλά-καλά και χτυπούσαν τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, αντεύχομαι. Θερμές ευχές στις συνονόματες. Και όλοι οι υπόλοιποι να χαίρεστε τα αγαπημένα σας άτομα. Και εν πάση περιπτώσει όλες και όλοι να είμαστε καλά. Τι κάνετε κύριε Πέρι Βασιλάκη, όλα καλά? Εκεί στην κονσόλα εκείνος. Το μάτι συνέχεια στους υπολογιστές. Αν τον βλέπατε δηλαδή, με το ζόρι να ρίξει μια ματιά και σε εμάς τους ταπεινούς. Μια και έχει εκεί πέρα ολόκληρο σύστημα μπροστά του να παρακολουθήσει. Τώρα κανονικά εμένα δεν θα έπρεπε να μου έχει δώσει η διεύθυνση μια άδεια. Έτσι να το ευχαριστηθώ. Και εσύ μαζί μου. Τουλάχιστον στην ώρα μου, έτσι. Ναι. Πλάκα κάνω σε καμία περίπτωση. Μια χαρά γιορτάζουμε εδώ πέρα που θα βρω καλύτερη παρέα.

0: Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Νομίζω ότι πάλι τα ίδια θα κάναμε. Δεν είσαι σίγουρος, ε? Κοίτα, εξαρτάται σε ποια εποχή θα ήσουν. Γιατί αν μιλάμε για την εποχή εκείνη, πάλι τα ίδια θα κάναμε. Άμα ήμασταν στη σημερινή εποχή, εννοείται ότι θα τα κάναμε διαφορετικά.
1: Εγώ μιλάω για μια δεκαετία.
0: Μια δεκαετία πίσω, ε? Εγώ νομίζω πως δεν θα έκανα πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Α.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ να παρουσιάσω την ομάδα μας για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιλίγουμε και σήμερα το νήμα της ειδησιογραφίας. Έχουμε και σήμερα ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Και σήμερα από ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων έχουμε επιλέξει την ατζέντα της εκπομπής. Γιατί πως είναι δυνατόν να τα καλύψεις όλα, δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων, αυτό αναλαμβάνει να το κάνει ολόκληρη η ενημερωτική ζώνη του Real Voice και θα το ξαναπώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την ομάδα. Για τους ανθρώπους που είναι εδώ, είναι η πιο ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα σε ραδιόφωνο, σε τοπικό ραδιόφωνο. Ισχυρή, πολυπληθής, άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία πίσω τους, με πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Με διαφορετικό ύφος ο καθένας. Εδώ δεν μιλάμε βέβαια για εξειδίκευση, γιατί στην περιφέρεια δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Όλοι ασχολούμαστε με όλα. Και αυτό, ξέρετε, μας κάνει καλύτερους. Το ότι δεν είμαστε εξειδικευμένοι σε ένα ρεπορτάζ, αστυνομικό παραδείγματος χάρη, πολιτικό, δικαστικό, αλλά είμαστε λίγο απ' όλα, αυτό τελικά νομίζω μας κάνει καλύτερους. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο, οι περισσότεροι από μας, για να μην πω όλοι όσοι είναι εδώ μέσα, μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια, ίσως ο πιο μικρός και λόγω ηλικίας να είναι ο Μανώλης, έτσι, ο Παπάζογλου. Όλοι οι υπόλοιποι, γι' αυτό σας λέω, η πιο ισχυρή ομάδα και... Όντως αυτό φαίνεται και από τις ακροαματικότητες και από τον κόσμο που περνά από τα μικρόφωνα από νωρίς το πρωί, από τις 7 μέχρι αργά το απόγευμα. Θα έλεγα ότι ο σφιγμός των νησιών μας σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και των δραστηριοτήτων περνά από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και είμαστε πολύ περήφανοι και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για την προτίμησή σας. Και μου δίνει το έναυσμα αυτό να το πω. Άκουγα τον Μανώλη Παπάζογλου το πρωί, τους ανθρώπους, όχι τους παράγοντες, που πολύ σωστά έχει προσανατολίσει την εκπομπή του στο να δίνει βήμα και μικρόφωνο σε απλούς ανθρώπους. Και όταν ακούς το τι λένε, τον πλούτο τους, με αυτόν τον απλό, πολύ ανθρώπινο τρόπο που εκφράζουν τις σκέψεις τους και τη σοφία που έχουν αυτά τα οποία λένε. Άκουγα, ας πούμε, τον κύριο Σάβα Πίσα νωρίτερα να μιλάει στον Μανώλη Παπάζογλου και να μιλάει για τη φύση, για τα μονοπάτια, τα απάτητα, για τις ομορφιές. Και λέει σε κάποιο σημείο ότι η φύση, λέει, πόσο φιλόξενη είναι. Μας περιμένουν κάποιες απάτητες μέχρι σήμερα περιοχές. Καλύτερα, κύριε Πίσα, να μην τις πατήσουμε, θα έλεγα εγώ. Αφήστε τις εκεί, απάτητες. Γιατί η φύση μπορεί να είναι φιλική προς τον άνθρωπο και φιλόξενη, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου φιλικός. Και συμπληρώνοντας τη σκέψη του κυρίου Πίσα, θα έλεγα ότι η φύση, όταν δει ότι δεν είσαι καθόλου φιλικός απέναντί της, εκδικείται. Και εκδικείται άσχημα. Και έχει και το δίκιο της. Παρουσιάσω λοιπόν αυτή τη μεγάλη ομάδα, την υπέροχη ομάδα του Real Voice. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καταπληκτική μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Υπογραφή εδώ, έτσι, δεν σηκώνω κουβέντα και αντίρρηση καμία. Εντελώς δημοκρατικά, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Γι' αυτό μου βάζετε ένα τραγούδι πίσω από το άλλο που ξέρει ποια μου αρέσουν, ε. Ξέρει πια τις αδυναμίες μετά από τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νατάσα Παμπρή, με τα δελτία ειδήσεων τα ετοιμάζει, ανά ώρα είναι κοντά σας και με τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Και εδώ θα ανοίξω άλλη μια παρένθεση να πω για τα ρεπορτάζ τα οποία κάνει η Νατάσα Παμπρή, η οποία έχει πάρει μια εξειδίκευση πέρα από τα νησιά και στο κομμάτι της τουριστικής αγοράς ή μάλλον της αγοράς εργασίας στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Τις τελευταίες μέρες έχει κάνει πολλές τέτοιες συνεντεύξεις με τους ανθρώπους να μιλούν για τα προβλήματα τα οποία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι, μα αυτό που για μας εδώ είναι αυτονόητο, τους ακούς αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε και λες, μα ναι, δίκιο έχουν, είναι το προφανές. Πώς αυτό το προφανές το οποίο περιγράφουν δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό εκεί στο κράτος των Αθηνών? Πώς γίνεται αυτό? Όχι, πείτε μου, πώς γίνεται? Χρόνια του Θεού τώρα ίδια ιστορία. Από αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Τουρισμού κτλ. Το τουρισμού, βέβαια, έτσι όπως είναι, επειδή δεν έχει αρμοδιότητες, θα έλεγα ότι είναι και ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και οι εκάστοτε Υπουργοί Τουρισμού χτυπούν διαρκώς την πόρτα σε άλλα Υπουργεία για να αντιληφθούν, για να καταλάβουν τι γίνεται, αλλά πέρα βρέχει. Και κάθε φορά λοιπόν που ακούω τις εκπομπές της Νατάσας Παμπρή να φιλοξενεί ανθρώπους που να περιγράφουν το τι γίνεται στην αγορά εργασίας, στον τουρισμό, επισιτισμό, όπως τον κύριο Χότζογλου χθες, όπως τον κύριο Ζησιμάτο, όλους αυτούς τους οποίους έβγαλε, μόνο μια μέρα, μόνο χθες, εμείς τις προάλλες τον Παναγιώτη Εγκλέζο του Εργατικού Κέντρου, λες, μα πώς γίνεται να μην καταλαβαίνουνε, πώς. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, πάντα έγκυρος, νομίζω ότι έχει καλά νέα να μας πει σήμερα για το καλοκαίρι. Έρχεται πια, έρχεται και μπαίνει για τα καλά από το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και την ομάδα μας συμπληρώνουν η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, οι ειδήσεις από το νησί. Ο Γιώργος Πίτσης επίσης από την ΚΟ Αθλητική Ενημέρωση και η Νατάσα Ράγιου 12 με 2 το μεσημέρι κοντά σας με την ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική ατζέντα της και με το μοναδικό ταμπεραμέντο της. Αυτοί είμαστε και σήμερα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Μείνετε μαζί μας. Και όπως σας έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, σας το λέμε συνεχώς, έχουμε ενοποιήσει πλέον έναν τρόπο επικοινωνίας για να μην στέλνετε τα μηνύματά σας άλλοτε στο inbox του σταθμού, άλλοτε στο inbox το προσωπικό του κάθε δημοσιογράφου και άλλοτε στο Viber, άλλοτε στο Messenger και άλλοτε σε κινητά, στα SMS, και την ώρα που κάνουμε εκπομπή δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά εμείς τα ενοποιούμε και θα σας δώσω τον αριθμό τον τηλεφωνικό στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε οποιοδήποτε μήνυμα για ό,τι θέλετε και ό,τι σας απασχολεί. Είναι 698 919 99 95. Τώρα αν βγάλετε άκρη με τόσα εννιάρια, τι να σας πω, εγώ μόνο που το βλέπω οπτικά μπερδεύομαι. Να το ξαναπώ, 698 919 99 95. Ό,τι θέλετε σε αυτόν τον αριθμό, σημειώστε τον. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς κάθε μέρα αυτή την ώρα με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα. Είναι κοντά σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Στη Ρόδο Καναδά και Βενετοκλέον, στην Ιαλισσό επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών. Τα πάντα θα βρείτε εκεί. 70 χρόνια λειτουργίας είναι πια ένα σημείο της καθημερινότητάς μας, για να μην πω ένα κομμάτι της οικογένειάς μας πια. Και σήμερα τις καλύτερες προσφορές, τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι με τον Γιάννη Μανολά να πάμε στην πρόγνωση του καιρού και να σας πω αμέσως μετά τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν στα 6 με 7 ποφόρ, με περαιτέρω εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 22 και στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο και τα 6 για λίγο, με εξασθένιση περαιτέρω και πάλι τη νύχτα. Η θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 16 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά τέλος από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.

Ένα πολύ θερμό μήνυμα μου στέλνει ο Γιάννης Μανολάς. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο στην ομάδα, έτσι. Όσον αφορά τις μετεωρολογικές προβλέψεις, βάζει κάτω ο Γιάννης. Και τους πλέον επίσημους φορείς, εθνικούς φορείς μετεωρολογικών προβλέψεων εδώ για τα μέρη μας, για τα νησιά μας. Η μεγαλύτερη, η μέγιστη ακρίβεια. Γι' αυτό τον συμβουλεύονται όλοι δηλαδή, έτσι. Σήμερα τι έχουμε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε λίγο με τις παραλίες, για τις οποίες έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, πολύ μεγάλο θέμα. Για το καθεστώς που διέπει τις παραλίες εδώ στη Ρόδο. Και το έναυσμα μας το δίνουν δύο γεγονότα. Από τη μία, η άρνηση του Δημάρχου να υπογράψει, του Αλέξανδρου Κολιάδη, την σύμβαση με την ΕΤΑΔ. Και από την άλλη, η παρέμβαση την οποία έκανε χθες με ένα άρθρο του που έδωσε στα μέσα ενημέρωσης. Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου, και εκθέτει όλο το νομικό πλαίσιο. Υπογράφει βέβαια με την επιστημονική του ιδιότητα, αλλά θα μας βοηθήσει έτσι λίγο να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, να δούμε τελικά τι ισχύει στο νησί μας. Για να καταλάβουμε τελικά και εμείς όλοι τι γίνεται με αυτό το ζήτημα που έχει ξεσηκώσει τόσο μεγάλη συζήτηση, ειδικά μετά και την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε τις προηγούμενες μέρες γιατί είχαμε τις αργίες, πρωτομαγιές κτλ. Οπότε σήμερα το έναυσμα μας το δίνει με το άρθρο του ο Βάιος Καλοπίτας και θα τα συζητήσουμε μαζί του και ελπίζω να βγάλουμε μια άκρη. Για αυτή την εκρηκτική σχέση Δήμου και ΕΤΑΔ. Και να δούμε ενδεχομένως πού είναι το δίκαιο και πού μπορεί να βρίσκεται και η υπερβολή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, για να συζητήσουμε μαζί της τα της σεζόν. Ενώ στο τέταρτο μάλλον ημίωρο της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πιστεύω ότι μας απασχολεί λίγο πολύ όλους, και μιλώ για τις διαδικτυακές απάτες, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει και όσο η τεχνολογία βελτιώνεται είναι όλο και πιο δύσκολο να καταλάβεις τελικά τι γίνεται και ποιος προσπαθεί μέσω διαδικτύου, για να μην πω και μέσω τηλεφώνου, ακόμα χειρότερα εκεί. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μιμηθούν και φωνή δικών μας ανθρώπων. Νομίζεις ότι ακούς το παιδί σου, τη μητέρα σου, το πατέρα σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου, να εκπέμπουν SOS για βοήθεια, να χρειάζονται χρήματα κάπου που βρίσκονται και τα λοιπά, και όλα αυτά να είναι ψέματα. Να βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα στα κινητά μας και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, από επιτίδιους που εμφανίζονται ως επίσημοι φορείς. Ο άλλος λέει ότι είναι η εφορία, ο άλλος λέει ότι είναι το ασφαλιστικό σου ταμείο, ο άλλος λέει ότι είναι ο πάροχός σου, ξέρω εγώ, τηλεφωνίας. Ο άλλος λέει ότι έχεις δέμα και βάλε τα στοιχεία σου για να σου έρθει στην πόρτα σου. Ό,τι να είναι. Δεν μπορεί, θα υπάρχουν κάποιοι τρόποι τελικά για να τους αναγνωρίσουμε και να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Ο κύριος Παπαπροδρόμου θα είναι κοντά μας. Νομικός, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, για να μας δώσει τα φώτα του.
Αυτά σε γενικές γραμμές. Στην ατζέντα μας σήμερα, μαζί με όλα τα άλλα που έτσι ενδιάμεσα στα μεγάλα μας θέματα και στους συνομιλητές μας, τα αναδεικνύουμε.

Ετοιμαζόμαστε και για τη Eurovision. Πότε είναι, ξέρεις, όχι. Αλλά μας βρίσκω, όσον αφορά τη Eurovision, μας βρίσκω πολύ ενημερωμένους. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή πήρα την καθημερινή σε έντυπη μορφή, κατά καιρούς ανάλογα με τα ένθετα τα οποία έχουν οι εφημερίδες, τις παίρνω πρέπει να σας πω, γιατί πολλές φορές έχουν εκδόσεις οι οποίες είναι μοναδικές. Λοιπόν, η καθημερινή είχε έναν ολόκληρο τόμο αφιερωμένο στην ιστορία της Eurovision. Πραγματικά πολύ νοσταλγικό όλο αυτό το ταξίδι στο παρελθόν. Πολύ φωτογραφικό υλικό, λεπτομέρειες που δεν τις μάθαμε ποτέ. Για το πολιτικό παιχνίδι που παίζουν οι χώρες σε έναν υποτίθεται μη πολιτικό διαγωνισμό. Για τις πρωτιές μας, τις μεγάλες μας στιγμές. Πολύ νοσταλγικό πράγματι. Εντάξει, αλλάζουν οι καιροί, προσαρμόζεται και η Eurovision προς αυτήν την κατεύθυνση που έχουν πάρει όλα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η ζωή, παιδιά. Η Άμπα, βέβαια. Με τους Άμπα είχε πέρι μια εκπληκτική φωτογραφία, γιατί όταν πήγανε στη Eurovision στο Λονδίνο τότε, που έγινε εκείνος ο διαγωνισμός, Αγγλία πάντως έγινε, όταν έφτασαν λοιπόν στο Λονδίνο, πήγανε στον σταθμό, στο Waterloo, και φωτογραφήθηκαν εκεί. Υπάρχει η πινακίδα του σταθμού Waterloo από πάνω. Αυτή από κάτω, ξέρεις, με τις καμπάνες, με τα παπούτσια της εποχής εκείνη δεκαετίας του 70. Μια πολύ θεαματική φωτογραφία. Ήταν πριν το διαγωνισμό βεβαίως. Και που να ξέραν την ώρα που φωτογραφίζονταν ότι εκεί ξεκινούσε μια μυθική πραγματικά καριέρα. Γιατί είναι το συγκρότημα, ο καλλιτέχνης, οι καλλιτέχνες, το σχήμα το οποίο γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία, Θρύλος, μέσα από τον διαγωνισμό της Eurovision.

Και η Σελίν Διόν είχε πάει, εννοείται, στη Eurovision. Ήταν το 1988. Την Ελβετία είχε εκπροσωπήσει τότε με γαλλικό, γαλλόφωνο τραγούδι. Το Λουξεμβούργο η Βίκη Λέανδρος στη δεκαετία του 70, άλλη τεράστια καριέρα. Επίσης γαλλικό τραγούδι, το Απρετουά, που δεν ξέρω και σε πόσες γλώσσες μεταφράστηκε τελικά αυτό. Μεγάλες στιγμές. Τώρα από τα σημερινά τραγούδια που παίρνουν μέρος και κερδίζουν, δεν ξέρω τι ακριβώς μας έχει μείνει. Τι είναι αυτό που αντέχει.

Εγώ πάντως ευχαρίστω έβλεπα ξανά μια Μέρλι Στρίπ στο Μάμα Μία. Και όλη την υπόλοιπη παρέα. Λοιπόν, έπεσα από χθες ένα βιντεάκι σε μια από αυτές τις νυχτερινές εκπομπές που στο εξωτερικό εννοείται, που φιλοξενούν καλλιτέχνες, και είχαν τη Μέρλι Στρίπ προσκεκλημένη εξαιτίας του διαβόλου νούμερο 2 που φορούσε Πράντα. Λοιπόν, και τη ρωτήσανε αν θα υπάρξει Μάμα Μία 3. Και έκανε μια γκριμάτσα, οπότε το κόψανε, ξέρεις, εκεί πέρα το ανέβασαν σε ρίλ, έχει γίνει viral το συγκεκριμένο. Σαν να της ήρθε λίγο ξαφνικό, δηλαδή δεν έχουμε τελικά απάντηση το αν υπάρχει Μάμα Μία, αν θα υπάρξει Μάμα Μία 3 ή όχι. Αλλά η αντίδρασή της καταγράφηκε. Σαν να ξαφνιάστηκε. Και το λέω γιατί στο Μάμα Μία 2 υποτίθεται ότι έχει πεθάνει η Μέρλις, η μαμά, τέλος πάντων, έτσι, της Αμάντα Σέιφριντ. Αλλά άμα θέλεις να κάνεις έβριμα σκηνοθετικό και σεναριακό, δεν θα το βρεις. Σιγά τώρα που δεν θα το βρεις.

Τι εποχές. Θυμάμαι είχα τέτοια λατρεία στη Βίκη Λέανδρος. Ακόμα τις έχω δηλαδή. Μέχρι και βινίλια από τη Γερμανία έκανα παραγγελίες.

0: Μεγάλες στιγμές μουσικές, έτσι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι δεν αντικαθίστανται όλα αυτά και δεν ξεχνιούνται σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μετά από το έτσι καλλιτεχνικό και γενικώς πιο χαλαρό πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μη σας ρίξουμε και κατευθείαν στα βαθιά της ενημέρωσης. Να ανοίξουμε την ατζέντα μας, κυρίες και κύριοι, και σας έχω προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα για τις παραλίες. Να δούμε τελικά, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο όλο αυτό το κουβάρι σε ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς που διέπει τις παραλίες στην Ρόδο. Και το έναυσμα γι' αυτό, να το επαναλάβω, μας το δίνουν δύο θέματα. Αφενός, μεν η παρέμβαση την οποία έκανε χθες ο κύριος Βάιος Καλοπίτας με ένα εκτενές άρθρο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα. Δύσκολο να το διαβάσουμε ραδιοφωνικά. Οπότε θα μας τα εξηγήσει, θα μας τα απλοποιήσει, θα μας τα εκλαϊκεύσει ο ίδιος όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά και μετά τη συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτέλεσμα της οποίας είναι ο Αλέξανδρος Κολιάδης να μην υπογράφει τελικά τη σύμβαση με την ΕΤΑΔ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη λειτουργία των παραλίων? Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί του. Κύριε Καλοπίτα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπουλάκη, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Εσείς?
1: Εμείς προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε, το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, βοηθήστε μας να καταλάβουμε τελικά, έτσι όσο πιο απλά γίνεται, να μας πείτε ποιο είναι το καθεστώς που διέπει τις παραλίες μας εδώ στη Ρόδο, τι γίνεται με τις παραλίες μας εδώ?
1: Κοιτάξτε, σήμερα στη Ρόδο έχουμε παραλίες με διαφορετικούς κανόνες,
0: ναι,
1: διαφορετική ποιότητα και διαφορετική λογική διαχείρισης. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι βιώσιμο για έναν διεθνή προορισμό.
0: Mm-hmm.
1: Απ' τη μία υπάρχει ένα μοντέλο συνεργασίας με τη χρηματική που δίνει έσοδα στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Όμως δεν το δίνει πλήρη έλεγχο. Τι εννοώ πλήρη έλεγχο? Δηλαδή, αν ξυπνήσει ο Δήμος, αν αποφασίσει ο Δήμος να βάλει ένα νέο πόστο ή να οργανώσει καλύτερες παραλίες όσον αφορά τα πόστα κτλ.,
0: ναι,
1: θα πρέπει να πάρει έγκριση από τη χρηματική και υπάρχουν ζητήματα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Όμως δίνει έσοδα, υπάρχει ένα μοντέλο ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη υπάρχει το καθεστώς της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, που λειτουργεί, να το θέσω έτσι, πιο αγοραία και πιο κεντρικά, ειδικά στα εμπορικά σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη ανταποδοτικότητα? Είναι στη λογική, κάνουν μια συμφωνία και προχωράμε αν συμφέρει και τις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Η ΕΤΑΔ είναι αυτή η οποία ανήκει στο υπερταμείο, το λεγόμενο που μας προέκυψε μετά τα μνημόνια, στο πλαίσιο αυτό είναι.
1: Ναι,
0: οπότε
1: είναι,
0: εκεί πέρασαν τα φιλέτα, έτσι, προφανώς στην ΕΤΑΔ. Για ποιες παραλίες μιλάμε, ποιες διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ?
1: Η ΕΤΑΔ, τι σημαίνει για να έχει κάποιες παραλίες για διαχείριση? Υπάρχουν διάφοροι νόμοι που πέρασαν τις προσβάσεις του Αιγιαλού στην ΕΤΑΔ.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν είτε από τα τουριστικά ακίνητα, είτε μέσω ΕΟΤ,
0: ναι,
1: είτε αν υπάρχει ακίνητο το οποίο έχει προτιμησιακό στον Αιγιαλό, δηλαδή είναι παραλιακό το ακίνητο της ΕΤΑΔ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα ακίνητα περάσανε κατά καιρούς στην ΕΤΑΔ και η ΕΤΑΔ έχει μια σημαντική, να το πω έτσι, ένα κομμάτι αξιοποίησης.
0: Μια δημόσια ακίνητη παραλία, περιουσία πάρα πολύ μεγάλη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: πέρασε λοιπόν.
1: Της παραλίας του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη, όλες οι υπόλοιπες έχουν τη λογική, ανήκουν, να το θέσω έτσι, στη χρηματική, άρα με το νόμο που ψηφίστηκε το 2023.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την κτηματική υπηρεσία, εκεί καταρχήν έχουμε κτηματική υπηρεσία ή κτηματική εταιρεία, γιατί τα μπερδεύω εγώ συνεχώς αυτά τα δύο. Δύο διαφορετικά πράγματα, δεν είναι?
1: Είναι η κτηματική του Δημοσίου.
0: Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, λοιπόν, εκεί. Οπότε εκεί είναι θεσμοθετημένη η ανταποδοτικότητα, έτσι, σωστά, όσον αφορά το Δήμο. Ενώ στην ΕΤΑΔ, που έχει και τα μεγάλα φιλέτα, να το πούμε έτσι, περάσανε μέσω του ΕΟΤ και τα σχετικά, εκεί είναι ασαφές το κομμάτι αυτό. Άρα έρχεται κάθε φορά η ΕΤΑΔ με τον εκάστοτε Δήμο να τα διαπραγματευτεί αυτά και να κάνουν μια μεταξύ του συμφωνία. Σωστά.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως σήμερα,
0: ναι,
1: είναι ο Δήμος τι υποχρεώσεις έχει. Ο Δήμος έχει υποχρεώσεις οι οποίες έχουν τρομερά έξοδα. Πρέπει να συντηρεί τις παραλίες, να έχει μια βογοσωστική κάλυψη, να καθαρίζει τα σκουπίδια, να καθαρίζει τις παραλίες και όλα αυτά,
0: ναι,
1: που χρειάζεται, mm-hmm, για να είναι το τουριστικό προϊόν σε καλό επίπεδο. Άρα το βάρος είναι στο Δήμο Ρόδου. Δηλαδή η συζήτηση δεν θα έπρεπε να είναι πόσα παίρνω εγώ, πόσα παίρνεις εσύ, αλλά πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις παραλίες μας και τι κοστίζει αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Πλέον με το μοντέλο της χρηματικής που είχε συγκεκριμένα έσοδα, αλλά και το μοντέλο της ΕΤΑΤ, το οποίο ήταν ένα μοντέλο το οποίο ο Δήμος μέχρι πρότινος φυσικά δεν έπαιρνε τίποτα, έχουμε δεδομένα για τα τι κοστίζουμε, τι ξοδεύουμε. Αυτό το ξέραμε πάντα βέβαια.
0: Ναι.
1: Α, ουσιαστικά τι σπράττουμε. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί με τη λογική μόνο του κέρδους.
0: Ναι. Αυτή τη συζήτηση θα την πάμε λίγο πιο μετά για το θέμα του κέρδους. Λίγο να τα βάζουμε. Άρα λέτε, για να το κλείνουμε κάθε κεφάλαιο, κύριε Καλοπίτα, άρα λέτε ότι η ΕΤΑΔ μέχρι σήμερα όπως λειτουργεί και με τις συμφωνίες, τις προγραμματικές συμβάσεις τις οποίες έκανε με το Δήμο, δεν έδινε απολύτως τίποτα στο Δήμο
1: δεν,
0: για
1: δεν
0: να...
1: Δεν έδινε τίποτα, ναι.
0: Μάλιστα. Τίποτα. Άρα, τι είδους συμφωνίες ήταν αυτές που υπογράφονταν τελικά? Δηλαδή, ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος ή η Δημοτική Αρχή, τώρα δεν έχει να κάνει με τη σημερινή, έτσι, τώρα περιγράφουμε ένα καθεστώς, μια διαδικασία. Δεν έλεγε, ρε παιδιά, πώς θα το πάρω, αφού δεν μου δίνετε τίποτα, εγώ πώς θα τα κάνω όλα αυτά, γιατί Ρόδο μιλάμε.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει ένα προϊόν, το οποίο είναι και οι παραλίες του, τουριστικό προϊόν στους πολίτες,
0: ναι,
1: στους επισκέπτες και σε όλους αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και αυτά δεν μπορεί να γίνονται τελευταία στιγμή, με την έννοια πια το λέω, ότι ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 5092. Λοιπόν, έβαλε ένα άλλο πλαίσιο. Ποιο ήταν το πλαίσιο? Ότι ενοποίησε το πλαίσιο, είπε ότι η παραλία σας διαχειρίζεται χρηματική, υπάρχει κομμάτι της ΕΤΑΔ, θα το διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, και από εκεί και πέρα αναγνώρισα την ανταποδοτικότητα προς το Δήμο και ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τις παραλίες της χρηματικής.
0: Ναι.
1: Παραλίες που έχουν σχέση με τη χρηματική. Για τις υπόλοιπες παραλίες όμως δεν υπήρχε θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας,
0: ναι,
1: με την ΕΤΑΔ. Σου λέει είναι... ανήκει σε τουριστικό ακίνητο ΣΤΑΤ, άρα βρείτε τον τρόπο να προχωρήσετε εσείς είτε με τους διαγωνισμούς κτλ. Να πω κάτι, ότι το διαγωνισμό...
0: Το διαγωνισμό, ποιος τον κάνει?
1: Όσον αφορά τη χρηματική, την κάνει...
0: Όχι, μιλάμε τώρα για την ΕΤΑΔ, γιατί φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η ΕΤΑΔ, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Δεν είναι οι παραλίες της χρηματικής υπηρεσίας.
1: Μέχρι πρότινος, το διαγωνισμό τον έκανε, τον λειτουργικό διαγωνισμό τον έκανε ο Δήμος,
0: ναι,
1: ο Δήμος Ρόδης. Αλλά αυτό είναι διαδικαστικό. Ένας διαγωνισμός ήταν ηλεκτρονικός, είναι και δικαστικό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή το διαγωνισμό της χρηματικής τον έκανε η χρηματική.
0: Ναι. Όχι, ξέρετε γιατί λέω ότι από τη στιγμή λοιπόν που γίνονται οι διαγωνισμοί αυτοί και οι παραλίες δίνονται σε ιδιώτες. Και αναφέρομαι και πάλι σε αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, που είναι, επαναλαμβάνω, τα φιλέτα. Εκεί μέσα ο Δήμος, ας πούμε, γιατί να έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί αυτές τις παραλίες οι οποίες ουσιαστικά καταλήγουν σε ιδιώτες? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν είναι στις υποχρεώσεις του ιδιώτη που την παίρνει και να τη φροντίσει και να βάλει και τον αβαγό σώστη και να την καθαρίζει και όλα αυτά?
1: Εντάξει, ο Δήμος έχει να μαζέψει τα σκουπίδια. Υπάρχουν σημαίες οι οποίες έχει υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη, και είναι η διεθνή εικόνα του νησιού. Και άρα θα πρέπει να είναι σε μια συμφωνία με τον εκάστοτε Δήμο. Ούτως ή άλλως η εταιρεία, η ΕΤΑΔ, δεν μπορεί, έχω την αίσθηση ότι και η ίδια δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Αυτά πρέπει να τα κάνει ο Δήμος της Ρόδου. Το θέμα όμως σήμερα δεν είναι να διαλέξουν η πλευρά ποιο μοντέλο λειτουργεί καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς μπορεί να αποκτήσει η Ρόδος, κυρία Παυλάκη, ένα ενιαίο σχέδιο.
0: Mm-hmm.
1: Διότι υπάρχει ο νόμος 5092, μπορεί με μια στοχευμένη τροπολογία που να προβλέπει ισχυρό ρόλο του Δήμου στο σχεδιασμό, υποχρεωτική συνεργασία με την ΕΤΑΔ, δηλαδή να το βάζει ως θέμα. Η ΕΤΑΔ σήμερα, αν θέλει, μπορεί να μην συνεργαστεί με το Δήμο. Όχι, για μένα πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμο. Καθαρή ανταποδοτικότητα, θέσμου θετημένη, και ενίο σχέδιο για όλες τις παραλίες.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να λυθεί αυτό το θέμα και κάθε φορά να μην συζητάμε τι συμφέρει το καθένα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Ρόδος τι συμφέρει το καθένα, είναι τι συμφέρει. Τι συμφέρει τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Να σας πω τώρα, ο Δήμαρχος λέει ότι δεν θα την υπογράψει την προγραμματική. Αυτό πρακτικά με την ΕΤΑΔ, αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά δηλαδή η ΕΤΑ δεν θα μπορούσε να προχωρήσει μόνη της και να πει δεν θέλεις να υπογράψεις προγραμματική σύμβαση, εντάξει δικές μου είναι οι παραλίες ούτως ή άλλως, τις κάνω και εγώ ό,τι θέλω και κάνω τις συμφωνίες μου με τους ιδιώτες οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς.
1: Πώς είναι τα πόστα της ΕΤΑ σήμερα? Ούτε διαγωνισμός έχει γίνει, ούτε έχουν. Δηλαδή, ποια είναι τα πόστα της ΕΤΑ?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή, γι' αυτό σας ρώτησα λίγο πριν. Τι ακριβώς, τι διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ αυτή τη στιγμή?
1: Είμαστε στο μηδέν, είμαστε, αν ο Δήμος δεν εμπλακεί. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι καταλήτης για να υπάρχουν και να κινηθούν οι παραλίες σήμερα οργανωμένες κτλ. Έχει κάνει διαδικασίες, παραδείγματος χάρη, έχει βρει αναδόχους για να καθαρίσουν τις παραλίες. Θα ξέρει τι θα κάνει τώρα, θα σταματήσαμε τις καθαρίσεις, παράδειγμα λέω. Ή θα καθαρίσει τα μισά πόστα και τα άλλα θα αφήσει ακαθάριστα, όταν δίπλα υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι υπό το καθεστώς, να το λέμε έτσι, υπό το καθεστώς της ΕΤΑΔ και παραλίες υπό το καθεστώς της κτηματικής.
0: Ναι.
1: Και, δηλαδή στο κάτω-κάτω, στο Δήμο θα γυρίσουν όλοι, θα λένε πώς έχετε τις παραλίες έτσι. Άρα πρέπει, ναι, πρέπει να βρεθεί λύση, και η λύση για μένα πρέπει να περάσει, γιατί ο Δήμος ανέδειξε ένα θέμα και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή μια τέτοια συμφωνία η οποία στο τέλος της ημέρας οικονομικά δεν συμφέρει το Δήμο. Πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο πιο ανταποδοτικό. Ναι. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρούμε μια λύση, πιο θεσμική λύση.
0: Εσείς λοιπόν προτείνετε μια πιο θεσμική λύση, ουσιαστικά έναν ανασχεδιασμό εκβάθρων του θέματος παραλίες στη Ρόδο. Γι' αυτό ζητάτε και την παρέμβαση των βουλευτών από ό,τι είδα. Έτσι, δηλαδή, γιατί αυτό πρέπει να γίνει θεσμικά, σε επίπεδο κεντρικό, νομοθετικά δηλαδή θα πρέπει να γίνει αυτό.
1: Βέβαια, διότι εμείς δεν μπορεί να λειτουργούμε με αποσωματικές λύσεις. Χρειάζεται η Ρόδος ενιαίο σχεδιασμό για το πιο πολύτιμο κομμάτι της. Ποιο είναι το παραλιακό της μέτωπο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει μόνο του εδώ πέρα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ένα κοινοβουλευτικό επίπεδο. Και μπορεί, αφού υπάρχει ο νόμος και ο νόμος βάζει όλα τα μέρη στο ίδιο τραπέζι, μιλάει για την ΕΤΑΔ, μιλάει για το καθεστώς της ΕΤΑΔ, μιλάει για το καθεστώς της κτηματικής, μιλάει για τι ευθύνη έχει ο Δήμος σε αυτές τις παραλίες, μιλάει για την ανταποδοτικότητα, θεσμοθετεί έστω με ένα 60% παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είναι αμεληταίο, αλλά θα μπορούσε να γίνει συζήτηση για το πόσο πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα αυτά όλα θα μπορούσαν να πάνε πιο λειτουργικά και πιο όρημα σε ένα επόμενο επίπεδο συζήτησης.
0: Ναι.
1: Για να μην ερχόμαστε κάθε φορά, κάθε χρόνο,
0: η ίδια...
1: Η προγραμματική και ξανά από το μηδέν. Ναι. Άρα οι βουλευτές του νομού οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνούν σε κοινό πλαίσιο και να καταθέσουν και να διεκδικήσουν και την τροπολογία.
0: Ναι.
1: Και σε κάτω-κάτω, κυρία Παυλάκη, αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αν ο βουλευτής δεν ασχοληθεί και δεν με αυτά τα προβλήματα τα οποία οι ρωδίτες περιμένουν να δοθούν λύσεις, πώς θα γίνει?
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα πλαίσιο δύο ταχυτήτων. Εγώ τι λέω, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει το ρόλο του Δήμου, θα διασφαλίσει διαφάνεια και θα επιστρέψει την αξία, θα επιστρέψει αξία στον τόπο για το ποια είναι η αξία, το παραλιακό της μέτωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπορέσει η Ρόδος να σχεδιάσει το παραλιακό της μέτωπο ως ενιαίο,
0: σωστά,
1: και κοινωνικό.
0: Σωστά, λογικό, απολύτως λογικό. Έτσι, να μην είναι πολύ διασπασμένο αυτό, αλλού να ανήκει το ένα, λίγο παρακάτω το άλλο να ανήκει αλλού, άλλο καθεστώς να διέπει το ένα κομμάτι, άλλο καθεστώς να διέπει το άλλο. Όμως, έτσι, βλέποντας την εικόνα λίγο από πιο μακριά, θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλοπίτα, καθώς το συζητάμε τώρα το θέμα, μου έρχονται έτσι διάφορες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, βλέπω και αυτό το οποίο λέει ας πούμε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ότι και βλέπω και τα πρωτοσέλιδα στον τοπικό τύπο, η ληστρική πολιτική της ΕΤΑΔ, η οποία ΕΤΑΔ θέλει να εκτινάξει τις τιμές εκκίνησης στο διαγωνισμό και όλα αυτά. Και λέω το εξής, σκέφτομαι το εξής, καινούριο είναι. Αυτό δηλαδή τώρα το ανακαλύψαμε, γιατί και η ΕΤΑΔ μια εταιρεία είναι, έσοδα θέλει να έχει όταν βλέπει ότι διαχειρίζεται ακίνητα τα οποία στο διαγωνισμό τα έχουν πάρει τέλος πάντων ιδιώτες ενός λογικού ή χαμηλού ή μεσαίου τιμήματος και πάνε Και από ό,τι μου λένε και κόσμος μας στέλνει και μηνύματα εδώ και μας λένε ότι η μία ξαπλώστρα έχει πάνω από 100 ευρώ, η ΕΤΑΔ σου λέει, σηκώνει το πράγμα εκεί πέρα, να το πω έτσι απλά. Σηκώνει με τόσα έσοδα που έχουν αυτοί που τις παίρνουν τελικά τις παραλίες από τους διαγωνισμούς να πληρώσουν κάτι παραπάνω από ό,τι τους έδινα μέχρι τώρα. Λογικό δεν είναι? Δηλαδή τα κατοστάρια στις ομπρέλες δεν είναι φέτος.
1: Ναι, αλλά αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε εμάς, τους ίδιους εν τέλει, στους επισκέπτες και...
0: Εννοείται δηλαδή ότι εάν με τις χαμηλές τιμές... Όχι, να καταλάβουμε λίγο. Δηλαδή εννοείται, κύριε Καλοπίτα, ότι αν με τις χαμηλές τιμές ή τις μεσαίες, δεν ξέρω πόσο ήταν το τίμημα τέλος πάντων από πού ξεκινούσαν τους διαγωνισμούς, ξεκινούσε τους διαγωνισμούς η ΕΤΑΔ, η ξαπλώστρα ήταν στα 100, τώρα που θα ανέβει η ξαπλώστρα θα πάει στα 200?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχουν κάποιες τιμές εκκίνησης, όταν ανεβαίνουν οι τιμές εκκίνησης, το προφανές είναι να ανεβαίνει και η τελική αξία ανά τετραγωνικό. Άρα λοιπόν αυτό θα μετακυλήσει στους επισκέπτες, στους πολίτες και σε όλους εμάς. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί προέκυψε τώρα? Διότι υπήρχε μια προγραμματική η οποία ήταν διετής ή τριετής.
0: Και έληξε και πρέπει να ανανεωθεί.
1: Επομένως πρέπει να ανανεώσει μια προγραμματική η οποία ήταν διετής ή τριετής.

0: έσοδα, θεωρώ ότι σκέφτεται η ΕΤΑΔ. Αφού πουλάτε τόσο ακριβά, ας ξεκινήσω και εγώ τον διαγωνισμό από υψηλότερο σημείο εκκίνησης.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι η αφορμή που φανερώνει το βαθύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, το βαθύτερο...
1: Όταν η τιμολόγηση γίνεται με λογική κεντρικής αξιοποίησης,
0: ναι,
1: και όχι με λογική διαχείρισης προορισμού, αυτές οι στρεβλώσεις δημιουργούν
0: τις τιμές. Ναι, να σας πω τώρα εδώ, κύριε Καλοπίτα,
1: και να συνδέονται με την πραγματική,
0: ναι,
1: τοπική οικονομία.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να είναι οι τιμές επειδή βλέπουμε τα έσοδα και τα λοιπά και λέμε αυτό. Και στο τέλος ποια έσοδα. Αφού ο Δήμος,
0: αφού
1: δεν,
0: ο Δήμος δεν παίρνει τίποτα, όπως λέτε. Όχι, αλλά ξέρετε.
1: Δεν παίρνει τίποτα από εκεί.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι όμως.
1: Ναι.
0: Ότι διαχρονικά, και επαναλαμβάνω, διαχρονικά κάνω αυτές τις παρατηρήσεις. Γιατί χρόνια είναι αυτή η ιστορία με τις παραλίες και με όλα αυτά. Απλά φράκαρε τώρα στη σημερινή Δημοτική Αρχή, γιατί έληξε η σύμβαση και πρέπει να ανανεωθεί και το ξανανοίξαμε το θέμα και το συζητάμε. Ξέρετε τι βλέπω εγώ, κύριε Καλοπίτα, όμως, ότι διαχρονικά, λοιπόν, το γεγονός ότι οι Δήμοι, και μπορεί να συμβαίνει το αντίστοιχο και σε, άλλο Δήμο τουριστικό, όχι μόνο στο Δήμο της Ρόδου, δεν ασχολήθηκαν, ως φαίνεται, όπως έπρεπε με το θέμα των παραλιών και την προστασία, τέλος πάντων, των λουωμένων, των καταναλωτών. Δηλαδή, δεν πήρε ποτέ ούτε το αυτί μου, ούτε το μάτι μου, μια δημοτική αρχή να μπαίνει μπροστά και να λέει, έστω και σε σημείο και σε επίπεδο παρένεσης, θα σας πω εγώ, ότι ρε παιδιά, τι κάνετε, πού το έχετε φτάσει το θέμα. Δηλαδή, ακόμα και το θέμα της πρόσβασης στις παραλίες, το κράτος πήγε πάλι με την εφαρμογή μετά από τις διαμαρτυρίες των πολιτών κτλ. Το κράτος πάλι πήγε να το μαζέψει το πράγμα με την εφαρμογή, το My Cost, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Η αυτοδιοίκηση απούσα και σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην τα βλέπει και να...
1: Οι μηχανισμοί, να το πούμε αυτό, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, κύριε Παυλάκη, πρέπει να είναι από το κεντρικό κράτος και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές και αυτές προέκυψαν από τον, και από το συγκεκριμένο νόμο, αυτόν 50-92 δηλαδή, και αυτό θέλουμε και εμείς, διότι να ελέγχονται κεντρικά, με ποια έννοια τη λέω, δηλαδή να υπάρχουν κανόνες, διαφάνεια και να υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό. Όσον αφορά, και αυτή είναι μια εφαρμογή που εν τέλει καλό κάνει. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι ελέγχοι στις παραλίες. Τους θέλουμε τους ελέγχους. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο είναι η έλεγχη και άλλο πώς διαχείριζεται το οριστικό σου προϊόν.
0: Ναι.
1: Το κράτος μπορεί να κάνει ελέγχους σε οτιδήποτε. Το θέμα όμως είναι να δίνει την αρμοδία στο Δήμο να διαχειριστεί το προϊόν. Πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει,
0: ναι,
1: να το διαχειριστεί, παραδείγματος χάρη, έχοντας μια τιμολογιακή πολιτική. Να μπορεί να έχει τιμολογιακή πολιτική, να μπορεί να βάζει κανόνες, να μπορεί να οργανώνει τα σημεία του,
0: mm-hmm,
1: να μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχει παραλίες οι οποίες να είναι πιο εμπορικές, αλλά και παραλίες που να είναι πιο προσβάσιμες, πιο προσιτές στους πολίτες. Γιατί δεν είναι μόνο οι τουρίστες και,
0: ναι,
1: οι επισκέπτες,
0: ναι,
1: παραδείγματος χάρη.
0: Πάντως,
1: αυτοί που έχουν μια, ναι, αγοραστική δύναμη μεγαλύτερη,
0: ναι,
1: είναι και ο απλός πολίτης.
0: Και ο απλός πολίτης. Λοιπόν,
1: θέλει να πάει και αυτό να κάνει τον μπάνιο.
0: Εννοείται.
1: Θέλει,
0: εννοείται,
1: να έχει και αυτό μια ξαπλώστρα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θεωρώ, επειδή έχουμε μόνο δύο λεπτά, κύριε Καλοπίτα, επειδή έχουμε μόνο δύο λεπτά, εγώ θεωρώ καταρχήν, να το πω έτσι συμπερασματικά, ότι η πρότασή σας κινείται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η πολιτεία, να το θεσμοθετήσει ενιαία, για να μπορεί κανείς και ενιαία να διαχειρίζεται, να σχεδιάζει το παραλιακό μέτωπο σε ολόκληρο το νησί. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να μην εντοπίσω και μία ολιγορία, αν θέλετε, συνολικά της αυτοδιοίκησης, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα θέματα, τα οποία σήμερα μας περιγράφεται έτσι με πολύ σαφήνεια και μέσα από πρακτικά παραδείγματα τι συμβαίνει στις παραλίες του Δήμου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συμβαίνουν μόνο εδώ. Προφανώς συμβαίνουν σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Δεν είδα σε επίπεδο αυτοδιοίκησης να υπάρξει έτσι μια οργανωμένη κίνηση μέσα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, μέσα από την ΚΕΔΕ, τέλος πάντων κάτι που να βάζει επιτακτικά ένα τέτοιο ζήτημα. Διαπιστώνω λοιπόν εδώ ένα έλλειμμα της αυτοδιοίκησης που δημιουργεί και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης από το κεντρικό κράτος, που έρχεται μετά και σου λέει, αφού δεν μπορείτε ή δεν ενδιαφέρεστε, εγώ είμαι εδώ και γιατί όχι, γιατί να μην βγάλω κι εγώ, να μην έχω έσοδα από τα φιλέτα τα δικά σας. Αυτό είναι, ναι, το συμπέρασμα.
1: Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση διεκδικεί

0: Και συνεχώς ξέρετε πολύ καλά ότι το κεντρικό κράτος παίρνει πόρους και εργαλεία από την αυτοδιοίκηση. Και όταν δεν έχει πόρους και εργαλεία, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και φαίνεται μία έλλειψη. Αλλά τα προβλήματα λύνονται τη στιγμή που δημιουργούνται. Δηλαδή, προφανώς υπήρχε επικοινωνία με την ΕΤΑΔ ένα χρόνο εδώ. Προφανώς δεν υπήρχε να βρεθεί λύση. Εγώ δεν το θέσα έτσι. Εγώ λέω ότι το αρελιστικό και θεσμικό είναι να μπει η εταιρεία κοινού του δημοσίου σε υποχρεωτικό συνεργατικό πλαίσιο με τον Δήμο. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει η αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να το κάνουν και οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι.
1: Να πιεστούν όμως και να μην πιεστούν από ένα Δήμο
0: ότι,
1: η κυβέρνηση.
0: Ότι έπρεπε να πιέσει περισσότερο η Δήμη και η αυτοδιοίκηση. Το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε διαβούλευση, κοινό σχεδιασμό και καθαρή όρη για ανταποδοτικότητα.
1: Ναι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, το ξεκαθάρισα. Έτσι. Απλά κοιτώντας πίσω, το επαναλαμβάνω, διαπιστώνω ένα έλλειμμα συνολικά της αυτοδιοίκησης στο κομμάτι αυτό. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, δεν έχω δει καμία οργανωμένη παρέμβαση. Εγώ θα σας έλεγα έστω από τουριστικούς δήμους ή από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου που έχει να κάνει με νησιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, το κράτος, το κεντρικό, βρίσκει και τα κάνει σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει απέναντι μια διαφορετική πρόταση.
0: Πρέπει να ξέρουμε και να αναγνωρίσουμε και κάτι, ότι το κεντρικό κράτος μπορεί να νομοθετήσει και μετά όλοι να τρέχουμε κάτω από αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει γίνει με τον προηγούμενο νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και όλοι προσπαθούμε να τρέξουμε και να συγχρονιστούμε εδώ. Εδώ όμως πρέπει να δούμε ένα μοντέλο που δεν λειτουργεί.
1: Από την αρχή.
0: Περάσουμε πίσω. Εγώ τις παραλήψεις και την αδράνεια και οτιδήποτε άλλο. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Πάντα μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερα κτλ. Τα δέχομαι όλα. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι η Ρόδος εκτίθεται. Εκτίθεται γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο με σαφείς κανόνες και θα πρέπει οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι να προχωρήσουν τη λύση θεσμικά. Μπορούν να λυθεί αυτό και να το λύξουμε, να βάλουμε το τέλος εδώ, κυρία Παυλάκη. Ποιο είναι? Ότι θα πρέπει το επόμενο και εσείς με την εκπομπή σας και οτιδήποτε να πούμε τους βουλευτές τι κάνετε. Γιατί δεν ασχολείστε με θέματα που καίνε αυτή τη
1: στιγμή. Σωστά. Μα γι' αυτό αυτή η συζήτηση που κάνουμε αυτή την ώρα, αυτό το νόημα έχει άλλωστε. Έτσι. Να μας εξηγήσετε και να το τονίσουμε αυτό. Ότι ναι,
0: σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα.
1: Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε
0: και
1: αυτό.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα να τα πούμε αυτά. Γιατί είναι και πολύπλοκα θέματα.
1: Είναι πολύπλοκα θέματα, όντως.
0: Τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ο πολίτης και στο τέλος σου λέει και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ θέλω να βλέπω την παραλία μου καθαρή, θέλω να μπορώ να πάω στη ξαπλώστρα, παράδειγμα, αλλά δεν είναι το θέμα η ξαπλώστρα. Το θέμα είναι η μεγαλύτερη εικόνα, είναι το ενίο πλαίσιο.
1: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καλοπίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλάβαμε μέσα σ' άκρες τι γίνεται και να δούμε αν αυτό τελικά θα έχει η πρότασή σας, θα έχει κάποια τύχη και συνέχεια.
0: Ελπίζω να βοήθησα
1: να
0: γίνουμε λίγο σοφότεροι.
1: Είμαι σίγουρη ότι βοηθήσατε. Ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Συνεχίζουμε. Πρωινό Express, δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Και πάλι να σας ευχαριστήσω πολύ για τις θερμές ευχές. Καλέ και στο Μόναχο λέει μας ακούνε. Αλίμονο. Λοιπόν, λίγο πριν είχα τον κύριο Βάιο Καλοπίτα εδώ και συζητούσαμε για το θέμα της με των παραλίων της ΕΤΑΔ και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, θα το επαναλάβω για να τα συνδέσω με τα προηγούμενα και να ανακεφαλαιώσω. Όταν λέει ότι πρέπει οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του τόπου να ασχοληθούν σοβαρά και να απαιτήσουν, σε τελευταία ανάλυση να καθίσουν και να το δουλέψουν και λίγο το θέμα, την ενιαία αντιμετώπιση, τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου καθεστώτος διαχείρισης των παραλίων. Δεν μπορεί, σου λέει, άλλες να είναι στην ΕΤΑΔ, άλλες να είναι στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλού να υπάρχουν συμφωνίες ανταποδοτικές με το Δήμο, αλλού να μην υπάρχουν καθόλου, όπως για παράδειγμα με την ΕΤΑΔ που, όπως μας είπε, δεν έχει δώσει φράγκο στο Δήμο από αυτά τα οποία εισπράττει από τη διαχείριση των παραλίων. Το θέμα έχει φρακάρει, πρέπει να πάμε σε καινούργια προγραμματική σύμβαση Δήμος και ΕΤΑΔ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Δήμος αρνείται να το κάνει, ειδικά όταν έχει την ενημέρωση ότι οι τιμές εκκίνησης πρόκειται να εκτοξευθούν στο Θεό. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ έχω την εκτίμηση ότι αν έχουμε φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο που είμαστε σήμερα, ώστε ο Αλέξανδρος Κολιάδης να έχει στυλώσει τα πόδια και να λέει εγώ δεν υπογράφω εάν δεν επέλθει μια συμφωνία εποφελία του Δήμου, των Λεωμένων κτλ. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, διαχρονικά το επαναλαμβάνω, δεν το εντοπίζω στη σημερινή Δημοτική Αρχή, είναι γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα της αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ουδέποτε μέχρι σήμερα είδαμε παρέμβαση είτε σε επίπεδο ΚΕΔΕ είτε σε επίπεδο ΠΕΔ για το ζήτημα αυτό, που προφανώς δεν αφορά μόνο το Δήμο της Ρόδου, αφορά όλους τους τουριστικούς δήμους. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το έλλειμμα, το κεντρικό κράτος βρίσκει και τα κάνει. Και η ΕΤΑΔ τι σου λέει? Σου έχω δώσει φιλέτα, φίλε ενοικιαστή, τέλος πάντων, μέσα από το διαγωνισμό. Πήρες το φιλέτο, πήρες την καλύτερη παραλία. Μου έχεις την ομπρέλα σε μια τιμή χ, έτσι. Μου έχεις την ομπρέλα 100 ευρώ. Άρα έχεις περιθώριο, βγάζεις πολλά λεφτά. Αφού βγάζεις τόσα λεφτά από τις ομπρέλες, εγώ σαν ΕΤΑΔ, γιατί θα πρέπει να στο δώσω φτηνά το φιλέτο μου? Αφού αντέχεις, θα σου ανεβάσω τις τιμές εκκίνησης στο διαγωνισμό. Ο Βάιος Καλοπίτας μας λέει όμως ότι αυτό θα έχει ως επακόλουθο οι ιδιώτες να ανεβάσουν τις τιμές της ομπρέλες ακόμα παραπάνω. Και έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Μάλιστα. Πάμε στην ΚΟ, στην κυρία Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Και επίσης, βεβαίως, έχουμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ.
0: Αυτό, έτσι, αυτό προέκυψε. Είχαμε σκοπό να συζητήσουμε γενικώς για τη σεζόν και τα λοιπά. Αλλά μια και συζητούσα αυτό το θέμα λίγο πριν, για πείτε μας εσείς, τι γίνεται εκεί στην ΚΟ με τις παραλίες?
1: Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι σε ορισμένες περιοχές δεν έχουμε ακόμη καν ανοίξει τη διαδικασία για να πάρουμε τις παραλίες. Ναι. Όταν εμείς, σαν ξενοδοχεία, έχουμε σπορ, τα οποία πρέπει να έχουν αδειοδοτηθούν. Ναι. Πότε θα αδειοδοτηθούν? Είναι Μάιος ο μήνας.
0: Ναι.
1: Εμείς
0: ναι.
1: έχουμε πουλήσει τα ξενοδοχεία μας με τα σπορ, με τις εγκαταστάσεις μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος που μας δημιουργεί τέτοια αναστάτωση μέσα σε ένα ήδη αναστατωμένο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντί να υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι δεδομένα και λυμένα, εδώ έχουμε τόσα που έχουμε, έχουμε και αυτό.
0: Ναι. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα τελικά, ναι, και μάλιστα να είναι μήνες πριν, έτσι, όχι να ξεκινούν αυτές οι διαδικασίες και οι διαγωνισμοί ενώ έχει ξεκινήσει η σεζόν.
1: Είμαι 40 χρόνια ξενοδόχος, μόλις κλείνει η σεζόν, βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και το χειμώνα τα φτιάχνουμε όλα,
0: ναι.
1: που δεν είναι ποτέ έτοιμα το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το ίδιο πράγμα χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και η τοπική αυτοδιοίκηση με την δική της την ευθύνη και ίσως και εμείς που θα έπρεπε να είμαστε πιο έτοιμοι και να πιέζουμε και λίγο παραπάνω ίσως. Γιατί φαίνεται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πιέζει όσο θέλει, όσο πρέπει. Ιδίως σε επίπεδο δήμων που αυτοί έχουν την καθημερινή επαφή με εμάς. Η ναι. περιφέρεια είναι ένα δεύτερο επίπεδο.
0: Ναι, η περιφέρεια δεν νομίζω να έχει κάποια εμπλοκή με τις παραλίες. Δεν έχει καμιά σχέση.
1: Αλλά
0: ναι.
1: και γενικότερη εμπλοκή της είναι σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό που είναι η καθημερινότητα,
0: ναι.
1: τα ωράρια, τα μαγαζιά, τα λεωφορεία, η καθαριότητα, έχει να κάνει τους Δήμους.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Και ξέρετε, θα το ξαναπώ, γιατί εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Μέχρι τώρα, άσχετα σε ποιο βαθμό μπορεί να πιέσει ή να μην πιέσει, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό που επικαλούνται τουλάχιστον εδώ στη Ρόδο για την ληστρική πολιτική που ακολουθείται και όλα αυτά, και πανάκριβα και δεν έχει πρόσβαση, και οι επιχειρηματίες που πουλούν ακριβά κτλ. Όλα αυτά τα ζητήματα. Εδώ, αυτά, εάν δεν θέλαμε παρέμβαση κεντρική, θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει σαν τοπικές κοινωνίες, έχω την εντύπωση, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Θέμα των παραλίων δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος, γιατί τώρα πια δεν είναι σε εκείνον. Όταν υπήρχαν στους Δήμους, είχαμε πιο έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματος και πιο προσιτή στις τιμές. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το πώς ξαφνικά πάμε, πολλές φορές, ξέρετε τι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, την επιχειρηματική, να γίνουν αλλαγές. Και όλοι τους θέλουμε να πάμε σε μια κανονικότητα κράτους και, και οι πολίτες να παίρνουν αυτά που δικαιούνται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Όμως για να κάνουμε αλλαγές πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ναι, πρόταση. Να υπάρχει πρόταση.
1: Να υπάρχει πρόταση και υποδομή για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το Μάιο, 5 Μαΐου, ή να υπάρχουν περιοχές στην ΚΟΠ που δεν έχει βγει καν η ανακοίνωση για τις παραλίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θέλουμε όλο καλύτερους πελάτες και καλύτερους πελάτες και υποδομές μας. Έχουμε ξενοδοχεία και στις δύο, και στα δύο νησιά, τα μεγάλα και τα μικρότερα, ανάλογα με την δραστηριότητα που έχουν. Και βγαίνουν οι πελάτες μας, είναι ξενοδοχεία πουλημένα πολύ καλά, σε περιοχές που είναι δώρο Θεού και, mm-hmm. και ειδή όλα τα νησιά, και βγαίνουν έξω οι άνθρωποι και δεν έχουν πού να πάνε, πώς να πάνε, και διακινδυνεύουν για τους λακκούβους.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πώς θα έχουμε δηλαδή τον καλύτερο τουρισμό, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μόνο επενδύοντας οι ιδιώτες. Πρέπει να γίνει κάτι γενικότερα.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση, κυρία Τριανταφυλοπούλου, το έλεγα νωρίτερα κιόλας και μέσα από τις εκπομπές της Νατάσας, της Παμπρή, που ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι τουρισμός, επισητισμός και όλα αυτά. Πώς γίνεται μία χώρα να βασίζεται στον τουρισμό? Αυτό είναι το προϊόν της. Αυτή είναι η υπηρεσία την οποία παράγει, εξάγει, πουλάει κτλ. Κάποια πράγματα αυτονόητα σε ό,τι αφορά ένα καθαρό πλαίσιο, καθαρές διαδικασίες, γρήγορες, που θα βοηθήσει να αυξηθούν και τα έσοδα τελικά, δεν μπορεί να το καταλάβει, βρε παιδί μου, το κεντρικό κράτος. Χρόνια τώρα του Θεού, 35 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 35 χρόνια λέμε τα ίδια.
1: Ήταν ένας ξενοδόχος, μου διαφεύγει το όνομά του, σε μια γενική συνέλευση του Ξενοδοχικού Μυστηρίου και έλεγε: δεν θέλουμε να μας βοηθάτε, θέλουμε να μην μας εμποδίζετε.
0: Να μην μας εμποδίζετε. Αυτό. Μην μας βοηθάτε, μην μας εμποδίζετε όμως. Σωστό.
1: Δεν θέλουμε βοήθεια. Κάντε αυτά που πρέπει εσείς σαν κράτος και να κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει σαν πολίτες.
0: Ναι. Ναι.
1: Για να υπάρχει μια δίκαιη μετάβαση σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές και πιο δίκαιο για όλους, για να μην τρελνόμαστε κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και εποχή όλοι οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα.
0: Έτσι. Πώς γίνεται πραγματικά να μην το έχουμε ρυθμίσει αυτό εδώ και δεκαετίες τώρα αυτό το πράγμα.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή στην ΚΟ έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, γιατί η καθαριότητα και η συγκοινωνία είναι τα δύο βασικά μας προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή και συχνή επαφή με το Δήμο. Έχουμε κάνει μια ομάδα, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Εστιατόρων, τα ΤΑΚΤΕΛ και το ΤΑΞΙ, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, για να δούμε όλο το χειμώνα, προσπαθούμε, και ενώ είχαμε φτάσει τη συζητήση σε ένα πολύ καλό επίπεδο, βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν αγκυλώσεις που πολλές φορές δεν οφείλονται μόνο στο Δήμο, γιατί και από την κεντρική εξουσία υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω όμως, γιατί εγώ σαν πολίτης δεν μπορώ να ξέρω πόσο φταίει η τοπική.
0: Και δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη τώρα. Έτσι.
1: Η κεντρική εξουσία. Εγώ θέλω, επιχειρώ εδώ, έχω θέση εργασία και έχω σαφώς πολλά μεγάλα προβλήματα, τα οποία δεν έφτανα να έχω για να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ξανά τα ίδια, κάθε χρόνο. Ναι, το χωροταξικό. Το χωροταξικό, το οποίο μας έλεγε. Μου έλεγε η αντιπρόεδρό σας χθες, η αντιπρόεδρό σας, η κυρία Σβήνου, την οποία την είχα εδώ και για άλλα θέματα. Και εκείνη την ώρα έρχεται και η ανακοίνωση ότι την Πέμπτη ανακοινώνεται το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και μου λέει: λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε ιδέα, δεν υπήρξε διαβούλευση, δεν υπήρχε διάλογο, δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι.
1: Και η ανακοίνωση θα γίνει όπως εμείς, ας πούμε, που είμαστε αυτοί που σαφώς αφορά, θα το μάθουμε μαζί με τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, την Πέμπτη που θα γίνει αυτό. Ιδέα, καμία, τίποτα, έτσι, τίποτα δεν έχετε. Όπως μου έλεγε. Όπως μου το έλεγε.
1: Όχι, και ξέρετε κάτι. Το κακό είναι ότι πιθανόν η πληροφορία από εκεί που έρχεται είναι σίγουρο ότι είναι πολύ σωστή, αλλά καμιά φορά αυτά μετά διωγγώνται και δημιουργούν προβλήματα και στην καθημερινότητά μας και στη σχέση μας με την Υπουργία και στη σχέση μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, που επιβαρύνουν μια θέση που είναι ήδη βεβαρημένη. Ήδη είμαστε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο και ανασφαλές με όλο αυτό που γίνεται με τους δύο πολέμους που έχουμε στην αυλή μας. Mm-hmm. Και αντί να έχουμε λύσει τα στοιχειώδη που περνάνε και λίγο από τα χέρια μας, δεν έχουμε κάνει το αυτό.
0: Ναι. Για το ειδικό, στο ειδικό χωροταξικό αναφέρεστε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε πληροφορίες για το περιεχόμενό του. Απλά ανακοινώθηκε χθες και ανακοινώθηκε επισήμως μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που είναι εγκυρότατο, εννοείται. Ότι την Πέμπτη θα γίνει η παρουσίασή του από τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Αυτό ξέρουμε. Αυτό ξέρουμε και περιμένουμε. Περιμένουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, περιμένετε και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού. Τι λέει τώρα η σεζόν, κυρία Τριανταφυλλοπούλου?
1: Ακούστε, εμείς είμαστε και ένας προορισμός που έχουμε μια καλή επαναπροσέγγιση πελατών, οπότε έχουμε μια πηγή ταξιδιωτών 33% να είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες, και αυτό πολλές φορές μας σώζει. Διέγραφε μια πολύ καλή πορεία, η οποία όμως τώρα έχει μια συγκρατημένη αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Μάιος δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε να είναι. Τώρα κοιτάξτε, όταν σου λέει δεν θα υπάρχει κυροζήνη τον Οκτώβριο, ποιος θα διακινδυνεύσει να κλείσει
0: το κτίριο? Αυτό που ακούμε
1: είναι μια ανασφάλεια για την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς θα πάει στα last minute, γιατί ο κόσμος θα έχει μια ανασφάλεια να κλείσει. Ωστόσο στην ΚΟ έχουμε μια πτώση της ροής. Κάτι έρχονται. Mm-hmm. Απλώς έρχονται με μια ροή μικρότερη από αυτή που περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, ξέρετε, αυτός ο μήνας ήταν και καθοριστικός, γιατί εμείς εξαρτώμαστε από το τι θα σκεφτεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν θα μάθουμε, κάθε μέρα αλλάζουν τα πράγματα. Ελπίζουμε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση εκεί και για τους ανθρώπους και για την οικονομία γενικότερα.
0: Mm-hmm. Πάντως και χθες που άκουγα τα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κινδυνολογία όλο αυτό το πράγμα, ότι μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή εκεί τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, εκεί που κορυφώνεται η σεζόν, θα υπάρξει πρόβλημα με τα καύσιμα των αεροπορικών εταιριών, με την κυροζήνη. Αναγκαστικά θα προχωρήσουν οι αεροπορικές εταιρείες σε μείωση των πτήσεων, των δρομολογίων τους. Αν δεν περικόψουν εντελώς προορισμούς, πάντως τα δρομολόγια θα αραιώσουν. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και αυτό είναι κάτι που είναι έξω από εμάς, έτσι. Είναι ένας εξωγενής παράγον. Πάντως,
1: επειδή εμείς έχουμε και μια συνεχή ροή πληροφορίες και έχουμε καλή συνεργασία και με τα δρόμια κτλ., το θετικό του έργο δεν έχει επηρεαστεί ακόμα.
0: Προς το παρόν, μα λένε για. Προς το παρόν, όχι, όντως.
1: Ναι, αλλά και από τώρα αρχίζουν αυτές οι συζητήσεις. Οπότε θα πρέπει να. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο 15 μέρα θα μπορούσε, γιατί ξέρετε, αν πιάθηκε Ιούνιο όλη αυτή η ιστορία για να
0: ομαλοποιηθεί μετά,
1: καταλαβαίνετε, θα πάει Αύγουστο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, τι και είναι, εμείς, ιδίως στα νησιά τα δικά μας, η εξάρτησή μας οικονομική είναι άμεση από τον τουρισμό, ακόμα και αν δεν είμαστε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αν είμαστε ηνοποιείο, ελαιοτριβείο, οτιδήποτε δραστηριότητα έχουμε, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Αυτό είναι το πακέτο μας. Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, ζει όλη η οικονομία. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Και το χειμώνα, γιατί το χειμώνα υπάρχει και στη Ρόδο και στην ΚΟ μια φοβερή ένταση ανακαινήσεων, και αυτό για να κρατήσουμε έτσι την εικόνα.
0: Σε υψηλό επίπεδο. Και σε υψηλό επίπεδο ο προορισμός, η εικόνα,
1: οπότε,
0: τα πάντα.
1: Ναι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύουν και το χειμώνα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι και εσείς και εγώ θετικοί, να κλείσουμε με ένα τόνο αισιοδοξίας ότι θα αποκατασταθούν γρήγορα τα πράγματα και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε χωρίς προσκόμματα.
0: Μακάρι. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ζήτημα των προορισμών. Οι προορισμοί σε αυτόν τον ανταγωνισμό ανταπεξέρχονται, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πλήττει όλους. Έτσι δεν είναι? Άρα η ανταγωνιστικότητα είναι. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν να επιλέξουν τα νησιά μας, έστω
1: να
0: και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Να φύγουν ευχαριστημένοι, κυρία Παυλάκη. Να φύγουν ευχαριστημένοι. Να μην ψάχνονται στους δρόμους να βρουν συγκοινωνίες και ταξί και γλακούβες. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα δικό μας.
0: Αυτό είναι δικό μας. Σωστά. Έχετε δίκιο. Είναι ο δικός μας καθημερινός πόλεμος αυτός. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ο πόλεμος της γλακούβας.
1: Και βλέπω τις αγωνίες να πηγαίνετε παράλληλα.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπάρχει θέμα με τα καύσιμα των αεροσκαφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει μέτρα έκτακτης ανάγκης, καθώς το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη αρχίζει να σπανίζει, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αναγκάζονται να μειώνουν πτήσεις και βέβαια να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων. Άκουγα χθες κάποια ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι σε ένα πλαίσιο κινδυνολογίας που το ταμπεραμέντο μας εδώ στην Ελλάδα στα μέσα ενημέρωσης είναι έτσι αρκετά έντονο, με ροπή προς την άκρατη κινδυνολογία πάρα πολλές φορές, ότι Ιούνιο, τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, εκεί εάν συνεχιστεί η κρίση, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που δεν βλέπω δηλαδή και να σταματάει τώρα εδώ που τα λέμε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά για τις αεροπορικές εταιρείες.

Υπέροχη Μπελίντα Καρλάιλ. Και η καλοκαιρινή της βροχή.

0: μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Πάπα Προδρόμου για να μας δώσει τα φώτα του για το πώς να προστατευτούμε από τους επιτίδιους στο διαδίκτυο. Έχω εντοπίσει κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, να σας πω παρεμπιπτόντως. Κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές εδώ και έχουμε μοιραστεί αυτόν τον προβληματισμό με τους προσκεκλημένους μας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που τελικά στο όνομα της ευκολίας μας κάνει να εκχωρούμε την πνευματική μας λειτουργία στην τεχνητή νοημοσύνη. Θέλετε για ευκολία, θέλετε για ταχύτητα, για όποιον λόγο και να το κάνουμε, το κάνουμε όμως. Σε σημείο που σε λίγο πολύ φοβάμαι και το έχω ξαναπεί, ότι θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, θα ξεχάσουμε πώς είναι να σκεφτόμαστε, να κάνουμε σύνθετες σκέψεις, να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, γιατί πολύ απλά όλα θα τα κάνει αντί για μας η τεχνητή νοημοσύνη. Χθες λοιπόν έβλεπα ένα άρθρο. Τεχνητή νοημοσύνη, deep fakes και κουλτούρα της ευκολίας. Κάτι που αναδείχθηκε μέσα από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αυτή λοιπόν η παράμετρος αναδείχθηκε στις συζητήσεις που έγιναν εκεί από μιλητές. Από ειδικούς στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής εντείνεται και όσο εντείνεται παρατηρείται ολοένα και περισσότερο το φαινόμενο της εκχώρησης αποφάσεων και γνώσης στα αυτόνομα συστήματα. Όπως τονίστηκε από τους ειδικούς που συμμετείχαν στο φόρουμ των Δελφών, βυθιζόμαστε σταδιακά σε μια κουλτούρα της ευκολίας. Οι άνθρωποι εθίζονται στις γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις των chatbots, γεγονός που αν και εξυπηρετεί επαγγελματίες σε κλάδους όπως είναι η ιατρική, όπως είναι η νομική. Μακροπρόθεσμα όμως οδηγεί σε πνευματική αποδυνάμωση. Συγκεκριμένα ο κύριος Χαράλαμπος Τσέκερης, ο οποίος είναι ο προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τέχνοηθικής, αναλύοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, επικαλέστηκε τον νομπελίστα Ντάρον Ατζέμογλου για να προειδοποιήσει ότι η υποχώρηση της ανθρώπινης διανοητικής προσπάθειας υπονομεύει τη συμβολή μας στο γενικό καλό, καθώς η κοινωνία βασίζεται σε γνώση που πρέπει να ανατροφοδοτείται διαρκώς από ανθρώπους και όχι από μηχανές. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές γεννούν εύλογες ανησυχίες για τις νεότερες γενιές που μεγαλώνουν. Τα παιδιά σήμερα, ειδικά τα πολύ μικρά, μεγαλώνουν με την τεχνητή νοημοσύνη στο χέρι τους. Ο προεδρεύων της Επιτροπής επισήμανε την επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό ήδη από την προσχολική ηλικία. Τα παιδιά, λέει, δεν πρέπει να περιμένουν τα πάντα από τις μηχανές κινδυνεύοντας να πέσουν σε μια κατάσταση μαθημένης αβοηθησίας. Είναι κρίσιμο κατά τη διαδικασία της μάθησης η ανάγνωση και η γραφή να παραμείνουν ελκυστικές. Καλά, τη γραφή τη χάσαμε προπολού δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Έχουμε ξεχάσει να γράφουμε και με την αυτόματη διόρθωση στα κείμενα από τα Word και τα σχετικά έχουμε ξεχάσει την ορθογραφία, γι' αυτό βλέπουμε εκτροματικά πράγματα στο γραπτό λόγο, στα κείμενα τα οποία πάει κάποιος να συντάξει, εκεί όπου δεν υπάρχει αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος. Τραβάς τα μαλλιά σου όταν τα βλέπεις αυτά. Είναι κρίσιμο λοιπόν κατά τη διαδικασία της μάθησης η ανάγνωση και η γραφή να παραμείνουν ελκυστικές, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μιας μεταεγγράμματης κοινωνίας που θα καταναλώνει μόνο οπτικό υλικό και θα έχει ξεχάσει να σκέφτεται κριτικά. Μεγάλα θέματα. Μεγάλα θέματα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν χθες διάβαζα επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes οδηγούν τις γυναίκες εκτός δημοσίου λόγου. Και εδώ είναι μία έκθεση αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, καθώς πολλές γυναίκες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν στάσεις ενοχοποίησης από τις αρχές. Με αποτέλεσμα η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διαδικτυακές επιθέσεις να συμβάλλουν ολοένα και περισσότερο στον εκφοβισμό και τη φήμωση γυναικών που έχουν δημόσιο λόγο. Και επαναλαμβάνω, αυτά βάσει έκθεσης ειδικού τμήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Πάρα πολλές παράμετροι. Χάνεται κανείς στο σύμπαν της τεχνητής νοημοσύνης όταν προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει τους τομείς και τα μέσα τα οποία επηρεάζουν, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, την καθημερινότητά μας. Προσωπικά πιο πολύ με απασχολεί από όλα αυτά αυτή η οικειοθελής τελικά εκχώρηση της νοητικής μας λειτουργίας στην τεχνητή νοημοσύνη χάρη της ταχύτητας και της ευκολίας. Η κουλτούρα της ευκολίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε έναν συγκεκριμένο όρο στο 10ο φόρουμ των Δελφών. Αυτά, κάθε μέρα σας λέμε πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και τώρα έχω κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Πάπα Προδρόμου, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει εδώ στην εκπομπή μας, έχει αφιερώσει τη ζωή του, δίνει καθημερινή μάχη για να αντιμετωπίσουμε το κύβερνο έγκλημα. Και σήμερα τον έχουμε κοντά μας για να πούμε απλά πράγματα, διότι βαλόμεθα πανταχώθεν από ψεύτικα μηνύματα τα οποία μας έρχονται είτε στα ηλεκτρονικά μας ταχυδρομεία, είτε με SMS, ακόμα και τηλεφωνικές κλήσεις που τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αντιληφθούμε ότι αυτά είναι fake τα μηνύματα και έχουν στόχο την εξαπάτησή μας. Κύριε Παπαδρόμου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μήνες εκπομπές, αποκλειστικά και μόνο έχω την εντύπωση, επικεντρωμένες στο κομμάτι αυτό της τεχνολογίας γενικώς και της τεχνητής νοημοσύνης τώρα πια. Τόσες πολλές που είναι οι εκφάνσεις της ζωής μας όπου έχει εισχωρήσει ήδη.
1: Πολύ σωστά το θέσατε προηγουμένως, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Το πρόβλημα σήμερα έγκυται περισσότερο στην υποχώρηση της φυσικής νοημοσύνης ή την αύξηση της φυσικής ανοημοσύνης, κατά την άποψή μου, παρά στη θεοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, παραβλέπουμε το σημαντικότερο γεγονός ότι αυτές οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα και σήμερα έχουν οδηγήσει στην κορύφωση των αναδυόμενων αυτών τεχνολογιών, είναι προϊόν ανθρώπινης προσπάθειας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σαν σε μια βάση. Από εκεί και πέρα όμως η ανάγκη στον 21ο αιώνα πολλών εγγραμματισμών, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο ψηφιακός εγγραμματισμός, πολύ σωστά θέσατε προηγουμένως το θέμα της ανάπτυξης κριτικής, της δημιουργίας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Όλο αυτό, το οποίο φυσικά η ικανότητα να συνεργαζόμαστε, η ικανότητα να μπορούμε να σταθούμε, να προσαρμοζόμαστε στο νέο περιβάλλον και στις εξελισσόμενες απειλές που υπάρχουν. Από την άλλη, αναιρούμε και την θετική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στον χώρο της υγείας, να σας πω ενδεικτικά, των ανακαλύψεων από ασθένειες που βασανίζουν την ανθρωπότητα, λέω παράδειγμα, εξελίξεις στον πολιτισμό, σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες. Συνήθως, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται με την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν είναι ούτε θετική ούτε είναι αρνητική.
0: Σωστά.
1: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε να
0: χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι η ηρωνία.
1: Πολύ επίκαιρη παρουσίαση στην Πιερία. Μαθητές Δευτέρας Λυκείου, 7 Λυκείων. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. Και ο τίτλος ήταν «Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των κυβερνοπροκλήσεων». Δηλαδή, πίσω από τα δεδομένα, όταν παραβιάζονται για παράδειγμα τα δεδομένα, δεν είναι κάτι άψυχο. Ουσιαστικά παραβιάζονται δικαιώματα ανθρώπων. Έτσι. Η έλλειψη σεβασμού, για παράδειγμα, στα προσωπικά δεδομένα είναι έλλειψη ουσιαστικά σεβασμού προς τον συνάνθρωπό μας.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Έτσι. Όλα αυτά απαιτούν να ξαναδούμε λίγο κάποια πράγματα. Και σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας μάθει να ρωτάμε πώς να θέτουμε τα ερωτήματα. Μπορεί να μας δίνει κάποιες απαντήσεις, μας βολεύουν, δεν μας βολεύουν. Πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως για το θέμα της ευκολίας. Έτσι, δεν μπαίνουμε στη βάσανο έτσι, να παιδέψουμε το λόγο, τη σκέψη μας ή οτιδήποτε. Και δεχόμαστε πολλές φορές άκρητα και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για μας τους ίδιους αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι κύριε Παπαδρόμου, αυτήν την μεγάλη ηρωνία την οποία επισημάνατε κι εσείς και πολλές φορές μου έχει πέρασει έτσι αυτό από το μυαλό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ως επινόηση της ανθρώπινης νοημοσύνης, είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Με δέος το αντιμετωπίζει κανείς αυτό το οποίο έχει φτιάξει ο άνθρωπος και κυριολεκτό. Και φαντάζομαι ότι πριν από κάποιες δεκαετίες όταν ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμονες οι οποίοι το περιέγραψαν αυτό έστω και ως έκθεση ή ως ζητούμενο για το μέλλον, θα έγιναν και αντικείμενο χλεβασμού δηλαδή. Έτσι. Θα τους λέγανε ότι παιδιά αυτά δεν γίνονται. Τι έρχεστε να μας πείτε τώρα εδώ. Το έκαναν. Και αντί λοιπόν να θαυμάζουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη και πού μπορεί να φτάσει, αρχίζουμε σιγά σιγά να την αφήνουμε πίσω και να εκχωρούμε τη νόηση, τη σκέψη, τη διανόηση, την κρίση, την ερώτηση όπως είπατε και όχι μόνο την απάντηση στο δημιούργημα και όχι στο δημιουργό. Δεν είναι ηρωνικό.
1: Να μου επιτρέψετε κύριε Παυλάκη να πω ότι στο σημείο αυτό δεν είναι προϊόν μόνο των τελευταίων δεκαετιών. Επειδή ζούμε σε έναν τόπο που καμαρώνουμε για τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Αλλά θα έλεγα ότι οι θειασότες, οι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο καθηγητής ο Στιούαρτ Ράσελ και ο Πίτερ Νόρβικ, CEO της Google, mm-hmm. που έχουν γράψει ένα φοβερό βιβλίο μεγάλο, πολλών σελίδων,
0: ναι.
1: 1280 σελίδες,
0: wow. ναι.
1: στην εισαγωγή τους, εκδόσεις κλειδάριθμων, σε αυτό συγκεκριμένα στοιχεία, σελίδα 47-48, ναι. αναφέρουν το κτισίβο τον Αλεξανδρινό, που είχε επινοήσει το υδραυλικό ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματα, ναι. δηλαδή τεχνουργήματα τα οποία είχε η ανθρωπότητα και πολλά από αυτά που σήμερα καμαρώνουμε και λέμε ότι η λέξη technology είναι και ελληνική και είναι παγκοσμίως γνωστή. Δυστυχώς στον τόπο από την οποία προέρχεται η ρίζα της λέξης βρίσκει τους ανθρώπους εδώ να μην διαβάζουν, να μην καλλιεργούν το πνεύμα τους και να απαιτούν να έχουν άποψη για τα θέματα χωρίς έτσι να προσφέρουν κάτι. Αυτό είναι ένα οξύμορο σχήμα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει
0: ναι.
1: σε μια κοινωνία και σε ένα λαό που δεν διαβάζει, που δεν μελετά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πριν μας βγάλουν σε σκέψεις. Και σήμερα αυτό που είπα και χθες στους μαθητές, το πρόβλημα σήμερα δεν είναι οι μαθητές να κάθονται στα θρανία. Για μένα σήμερα οι γονείς, εμείς οι μεγαλύτεροι να καθίσουμε στα θρανία και να δηλώνουμε μαθητές κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας να ενδιαφέρεται για το καλό, για το θετικό. Έτσι.
0: Ναι, τώρα πια αυτές οι εποχές είναι εποχές διαβίου μάθησης, έτσι. Αλλάζουν τόσα γύρω μας, αλλάζουν τόσα γύρω μας που δεν είναι μόνο τελειώσαμε το σχολείο, μάθαμε ή σπουδάσαμε, ξέρω εγώ, βγάλαμε το πανεπιστήμιο και τελείωσε. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις πια έτσι.
1: Και
0: ναι.
1: το πιο ωραίο είναι να χαιρόμαστε όταν να μαθαίνουμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και θαυμάζω πάντα τους ανθρώπους που αξιοποιούσαν και την κάθε μέρα και το κάθε λεπτό και το κάθε δευτερόλεπτο για κάτι θετικό, να βλέπουν το ωραίο, να επιδιώκουν το ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέμε δίπλα, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει η ασχήμια ή οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει όμως να βρούμε τρόπους να το αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχει σημασία και παίζει ρόλο και η τεχνολογία, αλλά και η ίδια η τέχνη και ο πολιτισμός και άλλες δραστηριότητες που ανοίγουν στον άνθρωπο ορίζοντες. Ορίζοντες δημιουργίας, mm-hmm. κάτι θετικό δηλαδή.
0: Κάτι θετικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα για το οποίο ήθελα σήμερα να μιλήσουμε. Έχω παρατηρήσει, κύριε Παπαδρόμου, ότι κάθε φορά που θα γίνει μια καινούργια πλατφόρμα στο πλαίσιο του ΓΚΑΒ από την κυβέρνηση, κάθε φορά που είναι σε εξέλιξη κάποιες μαζικές έτσι, δραστηριότητες όπως τα διάφορα ΠΑΣ που δίνονται κατά καιρούς ή όταν είναι η εποχή, ξέρω εγώ, να πληρωθούν οι φόροι, ο έμφυα, το α, το β, εκεί οργιάζει η διαδικτυακή απάτη, τα μηνύματα με τα οποία μας βομβαρδίζουν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι εμφανίζονται, επιχειρούν να εμφανιστούν ως επίσημοι φορείς της πολιτείας. Πώς μπορεί να το ξεχωρίσει κάποιος που δεν είναι εκπαιδευμένος? Υπάρχουν κάποια κλειδιά, κάποιες οδηγίες που μπορείτε να μας δώσετε? Και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε, όχι εμείς που λίγο πολύ κατοικοεδρεύουμε στους υπολογιστές και λίγο πολύ κόβει το μάτι μας και έχουμε μια αντίληψη.
1: Επειδή πρόκειται για επαναλαμβανόμενη πρακτική, θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα, γνωρίζοντας ότι πλησιάζει η περίοδος, για παράδειγμα, των φορολογικών δηλώσεων ή αντίστοιχο, ότι θα πρέπει να περιμένουμε τέτοια μηνύματα. Ναι. Το πρώτο, θα έλεγα, από εκεί θα ξεκινήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, κάτι το οποίο γνωρίζουν ήδη οι κυβερνοεγκληματίες που εξειδικεύονται στον χώρο της απάτης του κυβερνοχώρου, δηλαδή σε αυτό το τομέα. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα περισσότερα από τα μισά περιστατικά που απασχολούν τον κυβερνοχώρο, τα κυβερνοεγκλήματα δηλαδή που λέμε, είναι είτε απάτες οι οποίες έχουν τελεστεί, είτε και απόπειρες απάτες. Το θυμίζω εδώ στους φίλους που μας ακούνε ότι και η απόπειρα απάτης είναι ένα δίκαιμα που διώκεται.
0: Βεβαίως.
1: Και καλό είναι να το καταγγέλουμε και να μην σιωπούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει, μια που το είπατε, αναφερθήκατε στις πλατφόρμες, υπάρχει και σχετική πλατφόρμα στον κόβο που μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε απάτη από οποιοδήποτε σημείο, και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία για τους ανθρώπους που μένουν στην νησιωτική μας χώρα, σε απομονωμένα μέρη και άλλα, θα έλεγα, που ουσιαστικά αποκτούν με αυτόν τον τρόπο μια άμεση πρόσβαση στο να αναφερθούν για ένα θέμα που τους απασχολεί και για άλλα αδικήματα, όχι μόνο για την απάτη.
0: Ναι.
1: Τώρα, εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι είτε με τη μορφή του γραπτού μηνύματος που μας έρχεται με SMS που λέμε, είτε με τη μορφή email, ή ακόμη πολλές φορές και με τη μορφή τηλεφωνικών κλήσεων, ναι, όταν επικαλούνται ότι είναι απολογιστικά γραφεία που τους, με τα οποία ενδεχομένως συνεργαζόμαστε ή όχι. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να αλλιεύσουν το πρώτο στάδιο, αυτό που λέμε τα ευαίσθητα κρίσιμα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, η απάτη, ας πούμε, θα λέγαμε, χωρίζεται σε κάποια στάδια. Το πρώτο στάδιο, το βασικό στάδιο, είναι η αλλίευση αυτών των δεδομένων.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα που θα αλλιευθούν, είτε θα τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι αλλιευτές, είτε θα τα χωρίσουν σε άλλους, είτε στο σκοτεινό διαδίκτυο ή με άλλες διαδικασίες και μεταφορά των στοιχείων, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Πάντοτε εναντί ανταλλάγματος, έτσι γίνονται αυτά. Και όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν μετά στην ολοκλήρωση της απάτης, φυσικά σε ένα ποσοστό, γιατί πολλοί κόσμος πλέον έχει εξοικείο, έχει και με την ενημέρωση που κάνετε,
0: ναι,
1: θα έλεγα, είναι ψηλιασμένος που λέει ο λαός μας στην καθομιλουμένη, δηλαδή περίπου περιμένει ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Και το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό που μας υπενθυμίζουν και οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι δημόσιοι οργανισμοί που έχουν βγάλει σχετικές ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, η ΑΔΕ έχει βγάλει, ο ΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, ότι καμιά υπηρεσία, κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν θα μας ζητούσε στοιχεία με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και αυτό που λέω πάντοτε, να σκεφτόμαστε διπλά πριν κλικάρουμε, πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί που βασίζονται κράστες είναι στο στοιχείο της χειραγώγησης, της άσκησης ψυχολογικής πίεσης, ότι πρέπει επίγον αμέσως.
0: Ναι, πρέπει να πληρώσεις για να τι έχεις πρόστιμα, γιατί ναι, όλα αυτά, ας πούμε, εντάξει. Ναι.
1: Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε και ως και οι ίδιοι ως άτομα στο περιβάλλον μας, άτομα της τρίτης ηλικίας που ενδεχομένως είναι περισσότερο ευάλωτα, να τα υποστηρίξουμε, να ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας. Και οι τοπικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση με ανακοινώσεις ή οτιδήποτε χρήσιμο υλικό που μπορεί να φιλοξενεί στις σελίδες, στις ιστοσελίδες των οργανισμών,
0: ναι,
1: που εκπροσωπούν, αλλά κυρίως να δούμε τις επίσημες αρχές. Δηλαδή, δίνω μεγάλη έμφαση στην εποχή της υπερπληροφόρησης, στην αξιόπιστη πληροφόρηση. Αυτή είναι, κυρία Παυλάκη, ένα σημείο κλειδί.
0: Έτσι. Πάντως αυτό κυρίως για τα άτομα μιας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικειωθεί με όλα αυτά, εκεί θα έλεγα ότι είναι επιβεβλημένο τα παιδιά τους, τέλος πάντων άνθρωποι του στενού τους περιβάλλοντος που τα ξέρουν, να είναι πάντα δίπλα τους σε αυτές τις ιστορίες,
1: ακριβώς,
0: και να τους λένε ότι να μην επιχειρήσουν να κάνουν τίποτα μόνοι τους, εάν δεν έχουν κάποιον εκείνη την ώρα
1: σίγουροι,
0: να το ελέγξουν. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί λίγο πολύ αυτά που έρχονται στα email, στα κινητά, έχεις το χρόνο, θα το δείξεις σε κάποιον. Αυτό που είπατε κι εσείς λίγο πριν, οι τηλεφωνικές απάτες, εκεί είναι το δύσκολο, γιατί εκείνη την ώρα κάποιος σου ζητάει να απαντήσει το τηλέφωνο. Και όπως ακούω τώρα τελευταία, ότι είναι όλο και περισσότερη η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που μιμείται φωνές οικείες των παιδιών τους, των εγγονιών τους, εντάξει, διάφοροι. Αλλά μπορεί να το πάθουμε και εμείς αυτό, έτσι. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να ακούμε τη φωνή εγώ της αδελφής μου, του μπαμπά μου.
1: Πολύ εύστοχα το θέτετε.
0: Του παιδιού μου.
1: Αυτό
0: πώς θα γλιτώσεις από εκεί. Είναι τρομακτικό δηλαδή να το σκεφτείς αυτό.
1: δεν είναι, θα έλεγα ότι είναι κάτι πολύ εύκολο, έτσι, δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Φανταστείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά αγγίζει τα όρια έτσι σαν ως εφιαλτικό σενάριο. Πριν 1,5 περίπου χρόνο, σε μεγάλη εταιρεία στην Νοτιοανατολική Ασία, είχε υπέστη ζημιά περίπου της τάξης των 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρεμβάλλοντας ένα υποτιθέμενο meeting διαφορετικά, κάτι που μπορεί να είναι ρουτίνα για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε, και μιμούμενοι, υποδιόμενοι το ρόλο του CEO της εταιρείας και λοιπά, με εντολή προς υπάλληλο κλπ. Όλα αυτά δεν είναι πλέον μακριά μας. Σίγουρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη την ίδια στιγμή μπορεί να αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν το κυβερνάκι.
0: Να το εντοπίσουν. Να το εντοπίσουν, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Και βοηθάει πάρα πολύ στην εγκληματολογική έρευνα. Ήδη χρησιμοποιούν υπηρεσίες εξειδικευμένα εργαλεία και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει στρατηγική και η Europol συγκεκριμένα, που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, με ειδική ομάδα, με ειδικούς επιστήμονες από όλα τα κράτη-μέλη, και μετέχει και η χώρα μας, και αυτό είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία, κυρία Παυλάκη, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία και δυνατότητες που μας δίνεται στο σημερινό περιβάλλον, που είναι δύσκολο περιβάλλον, μεταβαλλόμενο, και ένα περιβάλλον στο οποίο καμία χώρα και κανένα σημείο του πλανήτη δεν μπορεί να εξασφαλίσει 100% ασφάλεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας, να είμαστε υποψιασμένοι, να σκεφτόμαστε και να ξανασκεφτόμαστε κάθε φορά που θα πατήσουμε να ανοίξουμε ένα email ή ένα SMS που δεν μας φαίνεται έτσι και πολύ σόι, να το πω απλά. Να επαναλάβουμε αυτό που είπατε, κύριε Παπαδόμου, ότι οι τράπεζες και οι επίσημοι φορείς της πολιτείας στο λένε και στο ξαναλένε σε κάθε μήνυμα, ότι δεν θα σου ζητήσουν ποτέ στοιχεία, κωδικούς, προσωπικά δεδομένα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, καθένας που το ζητάει θα πρέπει να το θεωρήσουμε ύποπτο. Και από εκεί και πέρα, ναι, στα ηλικιωμένα άτομα, ας είμαστε οι υπόλοιποι εμείς που τα ξέρουμε αυτά, είμαστε υποψιασμένοι, ας είμαστε δίπλα τους για να τους προστατεύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι όταν αυξάνουμε τη γνώση, γινόμαστε λιγότερο ευάλωτοι και νιώθουμε πιο σχετικά άνετοι.
0: Θωρακισμένοι.
1: Δεν πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα να μην χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Η τεχνολογία ήρθε, θα μείνει, απλώς θα πρέπει να βρούμε τρόπους πιο αποτελεσματικούς να είναι για τον άνθρωπο και όχι να είναι σε βάρος του ανθρώπου. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Δηλαδή, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο,
0: έτσι,
1: σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Κι εγώ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας
0: ευχαριστώ
1: και εγώ.
0: Γεια σας. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις αυτές. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε κι εσείς αυτό. Είναι κουβέντες, συζητήσεις και θέματα τα οποία εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί είναι πια η ίδια μας η ζωή. Είναι η ίδια μας η καθημερινότητα. Είναι ό,τι κάνουμε. Σήμερα βομβαρδιζόμαστε από παντού με πληροφόρηση που κατευθύνεται εν πολλής από αλγορίθμους. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν πρέπει να γίνουμε ψηφιακώς εγγράμματοι για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Γιατί δυστυχώς η τεχνολογία γίνεται, δεν είναι μόνο για καλό, γίνεται και ένα όπλο στα χέρια επιτηδίων με στόχο την εξαπάτηση. Λοιπόν, με την ευκαιρία να σας πω για την ημερίδα η οποία θα γίνει, την εκδήλωση μάλλον, με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και θέματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Κώστα Τσολακίδη, την Παρασκευή 8 Μαΐου στον Εστορίδιο στις 7.30 το βράδυ. Έχω τη χαρά να την συντονίζω. Είναι μια συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του Aegean Skills, ένα ψηφιακό κύμα γνώσης για το Αιγαίο, αυτά τα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης. Εκεί μέσα εντάσσεται και αυτή η εκδήλωση, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή στον Εστορίδιο. Για σήμερα όμως, και με αυτό θα κλείσω, θα σας καλέσω να παρακολουθήσετε, να συμμετέχετε στην Εσπερίδα Wellbeing, αναζητώντας την ευζοία το 2026, μύθη και αλήθειες. Είναι εσπερίδα του Μητροπολιτικού Κολεγίου της Ρόδου, σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πολλοί ομιλητές εδώ, να μιλήσουμε για την ευζοία. Έχω τη χαρά να παρουσιάζω και να συντονίζω και αυτήν την εκδήλωση με πολλούς ομιλητές. Πιάνουν το θέμα της ευζοίας από πολλές πλευρές και από πολλά επίπεδα, όχι σε μια λογική μαγικών λύσεων, αλλά για να βρούμε έναν ουσιαστικό τρόπο να είμαστε καλά, όσο γίνεται καλύτερα. Το πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα, αυτό νομίζω προκύπτει και από τους φορείς οι οποίοι έχουν συμβάλει, συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτήν την ημερίδα, και είναι, την οργανώνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου και έχει την αιγίδα και τη συνδιοργάνωση Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Αυτή είναι σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο. Σας περιμένουμε και στη μία και στην άλλη, και τα δύο θέματα εξαιρετικά επίκαιρα. Θα σας αποχαιρετήσω εδώ. Ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για τις πολύ πολύ θερμές ευχές. Θα απαντήσω, εννοείται ότι μέσα στην εκπομπή δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά, να σας απαντώ και να σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια. Η εκπομπή μας σε επανάληψη, μην ξεχνάτε, 5 με 7 το απόγευμα. Και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Το Αμπουντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει ακυροβολημένο στο πράσινο ακρωτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας υπαλλήλους, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε λάβει όλη τη σύνταξή του. Διώκεται για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από λυκόβρυσιος κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ποσειδόνουσο από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
6: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
7: New York, New York, New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με τον James Nunnally που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για την Ισπανία, όπου την προσεχή Πέμπτη θα αναμετρηθεί με την Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο πορτοκαλί κλόουν, αυτός ο φασίστας, αυτός ο οποίος από την πρώτη μέρα της εκλογής του στη Μέκα του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα τον Καναδά, αυτός ο οποίος θέλει τη Γροιλανδία, αυτός ο οποίος διεκδικεί το Μεξικό, αυτός ο οποίος βεβαίως απειλεί την Κούβα, αυτός ο οποίος προχώρησε σε απαγωγή προέδρου ξένης χώρας στη Βενεζουέλα, ο τύπος ο οποίος πέρυσι βοβάρδισε για πρώτη φορά το Ιράν διακηρύσσοντας ότι έχει τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και φέτος το ξαναβοβαρδίζει γιατί θέλει να τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με το οποίο έχει τελειώσει με τους περσινούς βοβαρδισμούς και ταυτόχρονα με το Ιράν βοβαρδίζει στην πραγματικότητα και όλη την ανθρωπότητα, ο τύπος ο οποίος μαζί βεβαίως με τους προκατόχους του είναι στο πλευρό του κράτους δολοφόνου, το οποίο γενοκτονεί στην Γάζα, ο τύπος ο οποίος θέλει να φτιάξει γκολφ και ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, ο τύπος ο οποίος προγραμματίζει και ήδη είναι στη διαδικασία συγκρότησης ιδιωτικού ΟΗΕ, σχεδιάζει, όπως μας είπε σήμερα η εκπρόσωπός του στην Αθήνα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι τα αμερικανοτσολιαδάκια του Ελλαδιστάν ήρνε η ώρα να επισκεφθούν το ράφτι τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μακελιό στην Μέση Ανατολή, ο τύπος αυτός έχει και πάλι, βρίσκεται σε ίστρο. Η μία δήλωση ακολουθεί την άλλη, ακατάληπτες όλες, χωρίς να έχουν καμία σχέση η προηγούμενη με την επόμενη και την μεθεπόμενη. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ δήλωνε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα είπε ότι ο χρόνος δεν είναι πιεστικός. Ταυτόχρονα λέει ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης. Από την πλευρά των Ιρανών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Γνωρίζουμε, είπε, καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει. Κατά τους Ιρανούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και όπως εκτιμούν η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε το Reuters, το οποίο καταγράφει ότι παραμένουν αμετάβλητες οι δυνατότητες του Ιράν για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος ακόμα και μετά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Αυτά ξαναλέω σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση έκθεσης των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν βέβαια αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ τόσο οι Αμερικανικές υπηρεσίες όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμούν ότι το πρόγραμμα όπλων σε ό,τι αφορά το Ιράν σταμάτησε το 2003, αν και ορισμένοι από το Ισραήλ βεβαίως υποστηρίζουν ότι τμήματα έχουν διατηρηθεί μυστικά. Ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε τον επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, τον Αραγζή, ο οποίος αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη συμβεί, να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτά ανακοινώθηκαν από το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Θυμίζω ότι η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες Ιρανικού πετρελαίου και αερίου. Η Κίνα έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αραγζή είχε συνομιλίες και στην Ρωσία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Τεχεράνη, με βάση τα όσα μεταδίδονται, εντείνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να μεταφέρει την πίεση στους Αμερικανούς. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε ενημέρωση ξένων πρεσβευτών ότι η μπάλα, όπως είπε, βρίσκεται στο γήπεδο της Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης με μεσολάβηση του Πακιστάν. Και παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει καταθέσει σχέδιο που συνδέει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς με άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για διπλωματία αν αλλάξει η στάση των Αμερικανών. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε τις επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζονται ακατάπαυστα, με τις δίθεν εκεχηρίες και στις δύο περιπτώσεις να έχουν γίνει κουρελόχαρτα από το κράτος δολοφόνο, με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών και των Ευρωατλαντικών συμμάχων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα όσα παραδέχονται οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περίπου 500 τοποθεσίες στο Λίβανο από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η λεγόμενη εκεχηρία από τις 17 Απρίλη. Επίσης, οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για την επιβίωσή τους και να δολοφονούνται καθημερινά από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον 3 νεκρούς Παλαιστίνιες από Ισραηλινά πυρά στην Λωρίδα της Γάζας. Υπενθυμίζω, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστίνιων από τον Οκτώβριο του 2023, των καταγεγραμμένων νεκρών, ανέρχεται στις 72.615. Επίσης έχουμε την παρέμβαση του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, που προειδοποιούν ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση δημόσιας υγείας στη Γάζα. Αυτή τη φορά και λόγω των ασφυκτικά γεμάτων καταβλισμών σε όλο τον θύλακα, η κατάσταση μπορεί σύντομα, όπως λέει ο ΟΗΕ, να επιδεινωθεί λόγω των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, ειδικά των δερματικών, έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Αλμπανέζε, βρέθηκε στη χώρα μας και σας μεταφέρω τη δήλωση που έκανε για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Η διατήρηση, είπε, σχέσεων με ένα κράτος που αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και κατηγορίες για γενοκτονία σε διεθνή δικαστήρια, δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή επιλογή. Είναι η επιλογή του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη η οποία εμφανίζεται έτοιμη να βαθύνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Το δήλωσε ανοιχτά χτες η κυβέρνηση, προετοιμάζοντας μάλιστα τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμούς. Ήταν χτες λοιπόν στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Βάντεφουλ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης διαφήμισε το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Κάτι που κατά τη γνώμη του μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς. Και αφού λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της Ελλάδας στο πλευρό του Ισραήλ και στο πλευρό των Αμερικανών ο κύριος Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά ως ο προθυμότερος, λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα, λέει, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει έντονο ενδιαφέρον, όπως είπε, για την διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, προσέξτε, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία, διότι εδώ πρέπει να ξέρετε μιλάνε οι εφοπλιστές αυτής της χώρας. Και ήρθε μετά ακόμα πιο ομά ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, να αναφέρει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, βεβαίως, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων. Και εδώ είναι το σημείο, ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και πως η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, για να έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό του Ορμούς, όπως άλλωστε το πράττουμε, λόγια του Γεραπετρίτη αυτά, ήδη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Γεραπετρίτης? Πως η Ελλάδα, η οποία έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ελληνικές φρεγάτες να βρίσκονται στο στόμα του λύκου για να προστατεύουν βεβαίως τα κέρδη και τα υπερκέρδη των εφοπλιστών που φορολογούνται εθελοντικά, θυμίζω, στην Ελλάδα και στέλνουν τους ναυτεργάτες στις εμπόλεμες ζώνες, η Ελλάδα η οποία έχει στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας, που έχει στείλει Patriot στο Κατάρ, που σήμερα ο Πρωθυπουργός, ως γεφυροποιός μάλλον, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία η Ελλάδα έχει αμυντική στρατιωτική συμφωνία, είναι έτοιμη, λέει, το είπε ο Γεραπετρίτης, να συμμετάσχει και σε πολυεθνική δύναμη στα στενά του Ορμούς, βεβαίως, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όλα αυτά τα ωραία και τα αγαπησιάρικα και τα ειρηνοποιά, ξαναλέω, στην χτεσινή συνάντηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Α, μην ξεχάσω ότι η Γερμανία, η φίλη μας στο ΝΑΤΟ, η αγαπημένη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή η οποία εξοπλίζει την Τουρκία, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν έγινε ερώτηση για τους εξοπλισμούς που παρέχει η Γερμανία προς την Τουρκία, ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας. Καταλαβαίνετε, μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα δηλαδή. Τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τους φίλους μας και αγαπημένους μας, γιατί ως γνωστόν οι Γερμανοί είναι φίλοι μας σε όλες τις εποχές, ότι θα πουλάνε αυτοί, δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα, προφανώς δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά να εξασφαλίζουν, λέει, ότι αυτά που πουλάνε οι Γερμανοί στους Τούρκους δεν θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι κατά της Ελλάδας. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει στη στρατόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον είναι οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ναυσιπλοεία, λέει, την ασφαλή, στα στενά του Ορμούς. Σε συνεργασία, ξαναλέω, με ποιους? Με την ναυτιλιακή κοινότητα. Σε συνεργασία, δηλαδή, με τους εφοπλιστές. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και ξαναλέω, όλα αυτά, χωρίς να το κρύβουν, με στόχο να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και τι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά? Ότι η κυβέρνηση, πίσω βεβαίως από τις ίδιες κλειστές πόρτες με τις οποίες συνεννοήθηκε και έστειλε τους Patriot της Σαουδική Αραβία, για τους οποίους μάλιστα πανηγυρίζει ότι συμμετέχουν σε αυτό το μακυλιό, πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητάει την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή σε έναν βρώμικο πόλεμο, σε έναν πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμία εξουσιοδότηση δεν έχει για να σύρει τη χώρα, για να σύρει τον ελληνικό λαό σε αυτό το σφαγείο. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, αυτό το οποίο δηλώνει και διαδηλώνει, είναι ότι επιθυμεί την ειρήνη, ότι επιθυμεί απεμπλοκή από κάθε είδους σχέση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις εκατόμβες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Σούδα να είναι ορμητήριο πολέμου, δηλαδή το ελληνικό έδαφος. Δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Αλεξανδρούπολη, που προχτές ανεφοδιάστηκαν αμερικανικά μαχητικά, να χρησιμοποιείται ως άντρο και λιμέρι αυτού του βρώμικου πολέμου. Ο ελληνικός λαός δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καμία κυβέρνηση να στέλνει παιδιά που υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις εκεί που πολεμάει ο Τραμπ και οι πεζοναύτες του. Αυτό το οποίο ζητάει, δηλώνει και διαδηλώνει ο ελληνικός λαός, είναι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Και βεβαίως αυτό το οποίο καταγγέλει σε όλους τους τόνους είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα θέματα, ανάμεσα στα άλλα, ότι δεν είναι η ώρα, έχει πει ο Μητσοτάκης, να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αποτελούν όνειδος και κατεσχήνει για αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους ειρηνοποιούς και μάλιστα τους γεφυροποιούς προς την ειρήνη.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τροπή δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
11: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Γάζι του Ηρακλείου Κρήτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα νεκρό. Στην κόψη του Ξηραφιού βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπουντάμπι επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνουν 16 ολόκληρα χρόνια από ένα στιγνό, από ένα στιγερό έγκλημα. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Είναι η χρονιά που ανοίγει την εποχή των μνημονίων για την Ελλάδα. Είναι η μέρα που δεκάδες χιλιάδες κόσμου πραγματοποιούν τεράστιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνουν κατά των βάρβαρων αυτών μέτρων που συνόδευαν την πρίκα της Δανειακής Σύμβασης της κυβέρνησης Παπανδρέου, τα μνημόνια. Το έγκλημα συντελέστηκε στην Οδό Σταδίου. Ήταν εκεί όπου κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες, μολότοφ, στο κατάστημα της τράπεζας, της Μαρφίν. Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της ίδιας της τράπεζας, πετάχτηκαν ειδικές μη συνηθισμένες βόμβες μολότοφ και αδειάστηκε το περιεχόμενο ενός μπιτονιού που περιείχε ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό και συνθήκες ασφυξίας. Οι διασωθέντες το παρομοιάζουν με βόμβες ναπάλμ, ανέφερε η ανακοίνωση της ίδιας της τράπεζας. Το κατάστημα της τράπεζας ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα να μην μπορούν να διαφύγουν. Η τράπεζα τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα του εγκλήματος, 3 αδικαίωτοι νεκροί. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 χρονών, που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος, που βρέθηκε λίγα εκατοστά μακριά από την μπαλκονόπορτα, την οποία προσπαθούσε να φτάσει, και ο Επαμηνώντας Τσακάλης, 36 ετών, που βρέθηκε στις σκάλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. 16 ολόκληρα χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν ασύλληπτοι και οι μηχανισμοί που έδρασαν άγνωστοι. 16 χρόνια μετά, παρά τους υπερκοριούς τους, παρά τους υπερχαφιέδες τους, παρά τις υπερκάμερές τους, παρά τα υπερσυστήματά τους, οι στιγεροί στιγνοί δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν άγνωστοι. Γνωστή όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι η πολιτική τιμβορύχη, η πολιτική τιμβορύχη του εγκλήματος της Μαρφίν. Και η πολιτική τιμβορύχη είναι αυτή που ενώ το 2020 προχώρησαν στην τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας στο σημείο που δολοφονήθηκαν, που έχασαν τη ζωή τους τα 3 τραγικά θύματα, ακριβώς τη στιγμή που έβαζαν τιμητική πλακέτα, είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου ενάντια στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό το είχαμε αποκαλύψει εδώ, από το Real, την παραμονή αυτής της πολιτικής τιμβορυχίας. Και ένα 24ωρο μετά από τις αποκαλύψεις που είχαμε κάνει τότε και το σάλο που προκλήθηκε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αναγκάστηκε τότε να προβεί σε άταχτη υποχώρηση, να μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία και να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από την ανέρεση που αφορούσε στην αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν. Αυτά έγιναν πριν 6 χρόνια και αυτά έγιναν κυρίως πριν από 16 χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό το στιγερό έγκλημα στη Μαρφίν, με ξαναλέω τους υπερκοριούς τους, τους υπερχαφιέδες τους, τις υπερκάμερές τους, να μην μπορούν να βρουν ποιοι ήταν οι στιγνοί εγκληματίες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, σας τα έλεγα και χτες, κατέθεσε αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται κάθε διερεύνηση σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Λιβάνιο και την Αραμπατζή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο μου. Θα σε διορθώσω.
0: Ναι, αμέ, βεβαίως.
1: Για τον Λιβανό.
0: Εγώ τι είπα.
1: Το Λιβάνιο.
0: Α, έκανα λάθος. Συγγνώμη.
1: Επειδή ο κύριος Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών.
0: Ξέρεις, έχω ένα πολύ. Τώρα μου δίνεις τη δυνατότητα να το πω. Έχω ένα τεράστιο προτέρημα. Μερικές φορές κάνω. Όχι, αυτά είναι από τα σωστά μου, ρε Γιώργο. Μερικές φορές κάνω και εγώ λάθη. Αυτό είναι το προτέρημά μου.
1: Σωστό. Αλλά είναι πολύ κοινό λάθος. Δεν το κάνεις μόνο εσύ. Επειδή είναι πολύ κοντά τα δύο ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς από την άλλη αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τα δύο δηλαδή πρόσωπα που πέρασαν από υπουργικό θόκο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι αρνείται. Πήρε την απόφαση να μην συνενέσει στη συγκρότηση.
0: Υπάρχει και δήλωση του Μαριννάκη χθεσινή.
1: Ακριβώς, προκαταρκτικής εξέτασης. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ένα επιχείρημα ότι για όσο διάστημα ισχύει ακόμα το άρθρο 86 και μέχρι να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί εντελώς, η Βουλή διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε αξιολόγηση, νομική αξιολόγηση και κρίση επί των δικογραφιών που διαβάζονται στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι μελέτησε το υλικό της δικογραφίας. Κατά την ίδια δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία η οποία θα έρθει μάλλον στις 18 του μήνα, Δευτέρα νομίζω είναι η μέρα, οπότε και θα γίνει συζήτηση για τις δύο προτάσεις που έχουν καταδεθεί, θα τοποθετηθεί αρνητικά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στη μυστική κάλπη, τότε δεν περνάει με τίποτα η πρόταση και των δύο πλευρών για προανακριτική. Θυμίζω ότι οι προανακριτικές θέλουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους για να συγκροτηθούν οι επιτροπές. Άρα η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Και το λέμε αυτό διότι με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον ίδια πρόταση αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, αν το θέμα κλείσει για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, κλείνει εδώ και τελειώνει.
0: Γιώργο, θύμισε μου κάτι. Στα διαβιβαστικά που έχουν σταλεί στην Βουλή για τις δικογραφίες ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας με τον Μελά, ποιος ήταν τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, νομίζω ότι η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας. Ο κύριος Λιβανός ήταν αυτός που φαίνεται κάποιοι συνεργάτες του να έχουν συνομιλήσει. Εδώ υπάρχει επίσης ένα μικρό παράδοξο, διότι στην υπόθεση του κυρίου Λιβανού ένα σκέλος της αφορά και την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Και για τον μεν κύριο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία συνήνεσε στην άρση της ασυλίας του, ενώ για την ίδια υπόθεση τον κύριο Λιβανού δεν συνενεί, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την προανακριτική.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και το αίτημα για τις υποκλοπές.
1: Από εκεί και πέρα, εκεί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο κλίματος και ατμόσφαιρας, ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να χαρακτηρίσει την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση η οποία αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας. Καθώς στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αρκετές αναφορές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το αν χρησιμοποιούσε το παράνομο λογισμικό Predator. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και το δούμε στην πράξη να ισχύει, τότε φεύγει από το τραπέζι αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες για το δικαίωμα δηλαδή της μειοψηφίας, με βάση το οποίο με μόλις 120 θετικές ψήφους μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική ανεξαρτήτως της άποψης της μειοψηφίας. Πάμε στον ορισμό του συντάγματος, ο οποίος λέει ότι για θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι σε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και εκεί πάλι θα δούμε μια επανάληψη του έργου που μόλις περιγράψαμε. Αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, τότε ούτε και εκεί δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Εφόσον λοιπόν αυτό αρχίζει να κουβεντιάζεται όπως μας λες, άρα η τροχιοδεικτική κατεύθυνση.
1: Η τροχιοδεικτική έχει ρηχθεί.
0: Είναι ούτε για τις υποκλοπές λοιπόν.
1: Ούτε για τις υποκλοπές. Αυτό βέβαια μην επιβεβαιωθεί, Και επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί στη Βουλή, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για το πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν πρέπει ο πρόεδρος της Βουλής να παραπέμψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο θα προχωρήσει σε μια γνωμοδότηση, η οποία όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είναι μια γνώμη η οποία συνήθως είναι δεσμευτική, τουλάχιστον για την πλειοψηφία.
0: Η σκέψη που κάνω είναι ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε τώρα και για το χρόνο των εκλογών και θα είναι Σεπτέμβρη, αν θα είναι Οκτώβρη, αν θα είναι όπως λένε άνοιξη του 27, είναι ότι προφανώς δεν θέλουν, αν ακολουθηθεί αυτή η πορεία, δεν θέλουν να πάνε με ανοιχτά τέτοια ζητήματα στη Βουλή.
1: Ναι, εγώ το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή του Παγάνη με το Κουδαλάκι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, για καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στο τέλος της θητείας να γίνουν εκλογές, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τότε, θέλει να έχει τον καθορισμό της ατζέντα στα χέρια της και να μην αφήσει την αντιπολίτευση να τη σέρνει σε ένα δικό της χώρο.
0: Πότε θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα?
1: Κοίτα, το ζήτημα της εξεταστικής δεν έχει τόσο ασφικτικό χρονικό περιορισμό. Η εκτίμηση όμως είναι ότι μέσα σε επόμενες 20 ημέρες θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όσον αφορά στην προανακριτική, φαίνεται ότι εκεί μετά τις 15 Μαΐου και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει η συζήτηση για τις δύο προτάσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή
0: συνέχεια.
2: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο. Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το

0: την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές, περίπτερο Α38, 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαρίτα.

0: Μαρίτινα στη γραμμή. Μαρίτινα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαρίτινα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη αλλά και ανταπάντηση από τον κ. Καστανίδη. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η γραμμή με τη Μαρίτινα. Έλα Μαρίτινα μου.
1: Έλα Νίκο μου, καλησπέρα. Διαζύγιο, ναι. Βελούδινο, όχι. Ένα τέτοιο τίτλο θα δίνα εγώ. Τέλος πάντων, το διαζύγιο του Χάρη Καστανίδη με το Πασόκ Ανδρουλάκη, όπως συνηθίζει να λέει, έτσι τουλάχιστον το αποκαλεί εκείνος. Φαίνεται ότι θα αφήσει απόνερα. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε μεσοκομματικά στο Πασόκ. Στην αρχή ήταν η αιχμές πάυση κατά του σημερινού πρόεδρου Χάρη Καστανίδη, με αφορμή την απόφαση των θητιών που το απαγόρευε να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Θυμάσαι, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σχεδόν ομοφωνία στο συνέδριο και αφορά τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο, καθώς είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Θύμισε ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει μέσα στα όργανα και δει στο ανώτατο όργανο ενός κόμματος. Τον κατηγόρησε ότι είναι πολύ συνεπής στο να κατηγορεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη αλλά και του Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε και διέσπασε το κόμμα για να φτιάξει ένα δικό του. Σήμερα προφανώς επανήλθε ο κύριος Καστανίδης, δεν θα τα αφήνει όλα αυτά αναπάντητα. Όχι, συγγνώμη να σου πω ότι και χθες από τη Χαριλά Τρικουπή έλεγαν κάτι που δεν το είχα ούτε εγώ υπόψη μου, θέλω να πω, ότι με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη συμμετείχε στην ΚΟΕΣ, δηλαδή στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος μάλιστα ο κύριος Καστανίδης, και ενώ συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή δεν πήγε ποτέ στο συνέδριο. Μάλιστα, τόνισαν ότι του πήρε περίπου 40 μέρες για να διαφωνήσει από μια απόφαση που ένιωσε ότι τον αφορούσε προσωπικά και άφηναν πάνω κάτω τις ίδιες αιχμές με χθες. Σήμερα, λοιπόν, επανήλθε ο Χάρης Καστανίδης για να πει ότι πρώτον δεν τον απομάκρυνε ποτέ ο Κώστας Σιμίτης, αλλά το 1997 ήταν εκείνος που παραιτήθηκε από υπουργός μεταφορών, διαφωνώντας με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης τότε από όσα είχαν συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Για το 2012 είπε ότι διαγράφησαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως χαρακτήρισε εκείνη την περίφημη νύχτα, που θα τη θυμάσαι όπως τη θυμάμαι και εγώ, γιατί τη ζήσαμε με το μνημόνιο, όταν έπρεπε να περάσει το μνημόνιο και ξαφνικά από 160 βουλευτές με τους οποίους κοιμηθήκαμε στο Πασόκ, ξυπνήσαμε με 129. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τις καταγγελίες περί συνεχών ενεργειών εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στενών συνεργατών του, προκειμένου ο ίδιος να μην εμφανίζεται πουθενά, να μην τον καλούν ως ομιλητής στα πάνελ και ούτω καθεξής. Και, εν πάση περιπτώσει, κατέληξε ότι όταν σου δείχνουν με όλους τους τρόπους ότι κάπου είσαι ανεπιθύμητος, τότε η διαγραφή, τότε μάλλον η παραίτηση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς, έτσι ώστε να μπαίνουν και τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε κάθε περίπτωση ξεχώρισε για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ των δικών του ιδεών, των ιδεών του σοσιαλισμού, από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Φαίνεται πάντως ότι θα έχουμε συνέχεια, Νίκο. Δεν νομίζω ότι λύγει εδώ αυτή η ευσυμμαχία.
0: Έγινε Μαρίτινα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε, Γιάννη μου, να σε καλά Μαρίτινα μου, πριν πάμε Γιάννη μου στις διαφημίσεις, να πω μια κουβέντα, γιατί είδα τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για τετραήμερη εργασία κτλ. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν από κοινού ψηφίσει την λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Είναι ακριβώς αυτό το έδαφος που δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλλει τι, τετραήμερη βεβαίως εργασία, αλλά με 10 ώρα και με 13 ώρα. Είναι αυτά τα οποία διαφήμιζε πριν τον κύριο Ανδρουλάκη ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όπως και η ίδια η κυρία Κεραμέως. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει 3 μνημόνια και εκατοντάδες αναγκαστικούς νόμους που έχουν καταστρατηγήσει το 8ωρο, τις συμβάσεις εργασίας, την κρυακάτικη αργία. Έχουν στηρίξει όλους τους νόμους για την λεγόμενη ελαστική απασχόληση. Έχουν ψηφίσει, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, το 70% του νόμου του Χατζηδάκη για τα 10 ώρα. Είναι εκεί που μας έλεγε ο Χατζηδάκης δεν θα σας πληρώνουν οι εργοδότες για να πηγαίνετε να μαζέψετε μετά τις ελιές. Τα θυμάστε αυτά τα χαριτωμένα. Έχουν ψηφίσει, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, το 50% των νόμων του Γεωργιάδη και της Κεραμέως για τη 13ωρη δουλειά στους δύο εργοδότες. Έχουν καταργήσει και αυτή και η άλλη τη συλλογική διαπραγμάτευση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους αναφέρουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Εμμυράτων πριν μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εντός του 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύθηκαν πριν επιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημέληματα βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Τζάμπολ σε 45 λεπτά στο Μόντε Κάρλο στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Uh-huh.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Σανε τον άνταρ των μαντάτα καθαρίζαν απ' τους Ναζί. Της Λακωνίας στη στράτα του Παπαδόγκο να λυσούν. Τα γερμανοτσιράκια σκοτώνουνε κομμουνιστές σε δρόμους και σοκά.

0: Κυρίες και κύριοι, το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε το έχουν γράψει τα παιδιά, οι υπεραστικοί. Ο τίτλος του είναι «Πρωτομαγιά 1944». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι ιστορία. Και τώρα θέλω να πάμε στην ιστορία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 29 Απρίλη του 1944. Δηλαδή, δύο μέρες αφότου οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Οι Γερμανοί Ναζί. Δύο μέρες λοιπόν αφού οι Γερμανοί Ναζί μπήκαν στην Αθήνα, δημοσιεύτηκε ένα κείμενο το οποίο έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής. Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθηση ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον. Η γερμανική αρχέ, εμφορούμενη από τα σφιλικότερα των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τα σαρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Εισπάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν. Το κείμενο αυτό, το οποίο εξυμνεί τους χιτλερικούς, εξυμνεί τους Ναζί, εξυμνεί τα SS, εξυμνεί την Γκεστάπο και μάλιστα για το γεγονός ότι μπήκαν στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 Απρίλη του 1944. Δύο μέρες δηλαδή μετά την εισβολή στην Αθήνα των Ναζί. Η εφημερίδα Καθημερινή 60 χρόνια μετά εξέδιδε και βιβλιογραφία για τον Ναζί, τον φασίστα Μεταξά, για το καθεστώς του φασίστα δικτάτορα Μεταξά. Ο φασίστας δικτάτορας Μεταξάς ήταν αυτός ο οποίος είχε συλλάβει τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έναν από τους 200 της Κεσαριανής, αυτόν που αρνήθηκε να ανταλλάξει τη θέση του και τη ζωή του με άλλον συγκρατούμενό του. Η φασιστική δικτατορία του Μεταξά είχε συλλάβει δεκάδες, εκατοντάδες από τους 200 και από τους 750 που συνολικά εκτελέστηκαν στον τοίχο της Κεσαριανής. Για αυτή την ήπια, έτσι τη χαρακτήριζε η Καθημερινή 60 χρόνια μετά, δικτατορία του Μεταξά, εξέδιδε βιβλιαράκια και έκανε αφιερώματα. Επίσης η εφημερίδα Καθημερινή είναι αυτή η οποία μετά το καλωσόρισμα των Ναζί τον Απρίλιο του 44, τον Αύγουστο του 44 είχε και δημοσιεύματα για τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη Παπαδόγκονα. Ο Παπαδόγκονας ήταν αυτός ο οποίος εκτελούσε κομμουνιστές για λογαριασμό των Γερμανών στους Μολάους, τότε που εκδόθηκε η διαταγή των Ναζί για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Και τα λέω λοιπόν τώρα όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρετε προχτές είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση του Ιδρύματος Friedrich Ebert, θα σας πούμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Και βεβαίως υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από ιστορικούς, από συλλόγους, από φορείς, και αυτή η εκδήλωση φυσικά και ματαιώθηκε. Η εφημερίδα Καθημερινή λοιπόν, και όχι μόνο αυτή αλλά και αρκετοί άλλοι, είδε στη ματέωση της εκδήλωσης για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου. Φήμωσης του διαλόγου. Δεν θα πω περισσότερα. Διάβασα για αυτή την αντίδραση της συγκεκριμένης εφημερίδας και στο δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας προφανώς εκπροσωπείται και όλη αυτή η τάση. Η τάση δηλαδή να τιμάμε τους νεκρούς αφού πρώτα βεβαίως έχουν πεθάνει και αφού πρώτα τους έχουμε αφοπλίσει και να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Διάβασα ένα κείμενο εξαιρετικό, ένα συγκλονιστικό κείμενο του δασκάλου, του πρώην πρίτανη του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, του κυρίου Νίκου Μαρκάτου, τον οποίο και καλησπερίζω. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ιδιαίτερα για ένα θέμα το οποίο με έθιξε ως έναν Έλληνα με κάποιο πνευματικό επίπεδο και με κάποια ιστορική γνώμη. Όπως είπατε, είδαν στη ματέωση της εκδήλωσης ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα ακόμα σύμπτωμα δίθεν αδυναμία μας να συνομιλήσουμε με την ιστορία. Η πραγματικότητα ήταν ακριβώς αντίστροφη. Η ματέωση αυτής της εκδήλωσης δεν ήταν επίθεση στη μνήμη, ήταν υπεράσπισή της. Δεν ήταν πράξη σκοταδισμού, ήταν πράξη ιστορικής ευπρέπειας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μνήμη των 200, και πολύ σωστά είπατε, των αυτών που υπερβαίνουν τους 750, δεν είναι αδέσποτο πολιτιστικό υλικό διαθέσιμο προς επιμελημένη παρουσίαση από οποιονδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε πολιτική καταγωγή ή από οποιαδήποτε διπλωματικό ή ιδρυματικό περιτύλιγμα. Ξέρετε, οι 200 ή 750 δεν είναι αφηρημένα θύματα του πολέμου, δεν είναι μια ουδέτερη ομάδα Ελλήνων που παρασύρθηκε από τη θύελλα της ιστορίας. Ήταν κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι, αγωνιστές που είχαν ήδη διωχθεί, φυλακιστεί και εξοριστεί από το ελληνικό αστικό κράτος και τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν παραδοθούν στους κατακτητές. Την 1η Μαΐου λοιπόν οδηγήθηκαν από το Χαϊδάρι στο σκοπευτήριο και εκτελέστηκαν από τους Ναζίους αντίπεινα. Εκτελέστηκαν σε ομάδες με το όνομα και την ιδιότητά τους. Όχι ως αόριστη εθνική ύλη, αλλά ως πολιτική αντίπαλη του φασισμού και της κοινωνικής βαρβαρότητας. Και ξέρετε κάτι, δίπλα χαχάνιζαν με χαρά οι δικοί μας οι τσολιάδες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Εδώ βρίσκεται η ουσία. Η μνήμη της Κεσαριανής δεν ανήκει σε όλους με τον τρόπο που το εννοούν οι κομψές στήλες της αστικής μετριοπάθειας και οι αίθουσες των δεξιώσεων. Ανήκει στους νεκρούς της. Ανήκει στις οικογένειές της, στους συντρόφους τους, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους όταν το μετεμφυλιακό κράτος ήθελε να τους θάψει δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά όχι στο χώμα, αλλά στη σιωπή. Φυσικά βεβαίως η ιστορία είναι δημόσιο αγαθό. Αλλά δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει ιστορική λαιλασία. Δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από τους νεκρούς την πολιτική τους ταυτότητα για να χωρέσουν σε μια εύπευτη τελετή εθνική συμφωνία.
0: Δάσκαλε, αυτό το ίδρυμα, επειδή δεν μπορεί να ξέρουν οι πάντες, τι ίδρυμα είναι? Δηλαδή, ο Έμπερτ είναι αυτός που μαζί με το Σάιντεμαν δολοφόνησαν το 1918 τη Λούξεμπουργκ και τον Λίγκνεχτ.
1: Αυτή δεν είναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι ίδρυμα συνδεδεμένο με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Φέρει το όνομα του Φρέντριχ Έμπερτ, του ηγέτη του, μαζί με τον Γκούσταβ Νόσκε, που συνδέθηκε με την αιματηρή καταστολή της γερμανικής επανάστασης του 1918-1919 και τη συντριβή της επαναστατικής αριστεράς με τη βοήθεια στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η συνεργασία της τότε σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με τις δυνάμεις του παλιού στρατού και τα Φράικοφς που λέγανε, αποτελεί κεντρικό βαρύ κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ηθικό και ιστορικό ζήτημα πρώτης τάξης. Γιατί οι 200 της Κεσαριανής ήταν άνθρωποι της ίδιας μεγάλης ιστορικής όχθης με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Καρλ Λίμπνεκτ, τον Τέλμαν, τους εργάτες και αγωνιστές που πλήρωσαν με αίμα την απόφαση των κυρίαρχων δυνάμεων να τσακίσουν το επαναστατικό εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν ένα ίδρυμα που φέρει το όνομα του Έμπερτ εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της μνήμης 200 κομμουνιστών εκτελεσμένων από τους Ναζί, η αντίδραση δεν είναι η ιεροσιλία της μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έγινε είναι η υπεράσπιση της μνήμης από την ιεροσιλία. Και μάλιστα η εφημερίδα μίλησε για φύλακες της μνήμης με ειρωνία. Ας το πούμε καθαρά. Ναι, υπάρχουν φύλακες της μνήμης και ευτυχώς που υπάρχουν. Χωρίς αυτούς οι εκτελεσμένοι θα είχαν μετατραπεί σε θύματα ολοκληρωτισμών, οι κομμουνιστές σε πατριώτες χωρίς κόμμα, οι αγωνιστές σε ακίνδυνες μορφές μουσιακής ευλάβειας. Η αστική δημόσια ιστορία αγαπά τους νεκρούς όταν τους έχει πρώτα αφοπλήσει. Τους θυμά όταν δεν μιλούν, τους στεφανώνει όταν δεν ενοχλούν και μάλιστα βάζει και εμάς που λέμε και πέντε κουβέντες να μην μπορούμε να βγούμε ούτε να τις πούμε. Τους αναγνωρίζει όταν έχει αφαιρέσει από το πρόσωπό τους το βλέμμα της σύγκρουσης. Επομένως, ας είμαστε σαφείς, η ματέωση της εκδήλωσης ήταν δικαιολογημένη. Όχι επειδή κάποιος φοβάται τη συζήτηση, αλλά επειδή η συγκεκριμένη συζήτηση με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο κινδύνευε να μετατρέψει την Κεσαριανή σε σκηνικό πολιτιστικής εξομάλυνσης. Όταν η μνήμη, αγαπητέ Νίκο, γίνεται event, όταν ο τόπος εκτέλεσης γίνεται ευκαιρία συμβολικής διαχείρισης, όταν η πολιτική ταυτότητα των νεκρών μπαίνει σε υποσημείωση για να χωρέσει στο λεξιλόγιο της εθνικής μνήμης, τότε η άρνηση δεν είναι μυσαλλοδοξία, είναι αξιοπρέπεια. Και εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, όχι με αποστηρωμένες τελετές, αλλά λέγοντας την αλήθεια ολόκληρη. Ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες, ήταν άνθρωποι που δεν λύγησαν μπροστά στη φυλακή την εξορία, τον κατακτητή και το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ζήτησαν να γίνουν κοινόχρηστο μνημιακό υλικό. Ζήτησαν με τη ζωή και το θάνατό τους να μην σκύψει ο άνθρωπος το κεφάλι. Και οι Κεσαριανοί δεν είναι τόπος δεξιώσεων και λύθης, είναι τόπος θυσίας. Και μπροστά στους 200 και στους 750 δεν αρμόζει η διπλωματική κομψότητα της αποειδεολογικοποίησης. Αρμόζει σιωπή, σεβασμός και αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Οι 200 και 750 δεν πέθαναν για να τους θυμόμαστε όλοι όπως μας βολεύει. Πέθαναν όρθιοι. Και όρθιοι πρέπει να μείνει και η μνήμη τους. Και επιτέλους ας μείνουμε και εμείς όρθιοι, διότι πολλοί από τους τσολιάδες της εποχής εκείνης δεν πάβουν να υπάρχουν, ενώ οι απόγονοί τους και σήμερα και σε ψηλές θέσεις μάλιστα.
0: Δάσκαλε, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και να ευχαριστήσω που προχθές πήγαμε στη νομική, το είχες πει εσύ γιατί δεν το ξέρα, και πράγματι ήταν μια εκδήλωση εξαιρετική, γέμισε παρά την απαγόρευση της Βρετανίας, και κάποτε να κουβεντιάσουμε και για αυτά τα θέματα, διότι εφημερίδες σαν αυτή που ανέφερες και άλλες ασχολούνται με την παιδεία, λες και είναι ένα εμπορικό κατάστημα και θλίβομαι βαθύτατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που μου έδωσες.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ
0: πολύ,
1: σε όλους, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Για να προφυλάξεις απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Μπελαχία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης. 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, υπαίτιο του θανάτου του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με δρόνους και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε και προφανώς έκανα λάθος προηγουμένως. Το βλέπω σε 2-3 μηνύματα. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν την ιστορική πραγματικότητα. 27 Απρίλη του 1941 και όχι 44, αν είπα 44, μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και είναι δύο μέρες μετά, 29 Απρίλη του 41, που δημοσιεύεται το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και σας διάβαζα, με το οποίο τους καλωσόριζαν τότε τους Ναζί εδώ στην Αθήνα. Και το δημοσίευμα για τον Παπαδόγκονα και τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη είναι τον Αύγουστο του 1944. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξέρετε, είχε κατατεθεί προς διαβούλευση στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλάει για τον εξυγχρονισμό των ανανεώσιμων πηγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίως όλα τα νομοσχέδια έχουν καταπληκτικούς τίτλους. Διάβασα όμως ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, παρέμβαση, πριν από λίγες μέρες, του διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, του κύριου Βασίλη Λύκου, για το τι κρύβεται πίσω από, αυτές τις περίτεχνες διατυπώσεις. Τον παρακάλεσα και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Λύκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Κάτι άκουσα για Γερμανούς τότε που μπήκανε και τους καλωσορίσανε οι Έλληνες στην Αθήνα.
0: Είχαμε και τέτοιους.
1: Ναι, αυτό γίνεται και τώρα. Είναι φίλοι μας πολύ κύριε Μπογιόπουλε οι Γερμανοί και ξανάρχονται εδώ πέρα και ουσιαστικά υφαρπάζουν όλη την ελληνική περιφέρεια. Και απλά υπάρχουν εδώ πέρα ντόπιοι κομπραδόροι οι οποίοι τους διευκολύνουν. Θα διαβάσω μόνο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο υπόψη το φέρανε μέσα μεσούσεις της
0: Μεγάλης Εβδομάδος. Μέσα στο Πάσχα
1: δεν ήρθε. Πάσχα για 15 μέρες. Όπως είχε έρθει και ο πρώτος περιβαλλοντοκτόνος νόμος το 20 εν μέσω lockdown. Πάλι 15 μέρες. Ο κύριος Παπασταύρου βεβαίως λοιπόν είπε το εξής. Ότι το νομοσχέδιο, είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το συμφέρον της πατρίδας, του πολίτη, για το παρόν και το μέλλον. Έρχομαι λοιπόν να το αποφλοιώσω αυτό, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το 2012, κύριε Μπογιόπουλε, η γνωστή και μη εξαιρετέα κυρία Σακελαροπούλου, αν θυμάστε, ως αντιπρόεδρος τότε του ΣΤΕΕ, ο πρόεδρος απουσίαζε, περνάει μία...
0: Είχαμε την απόφαση τότε και για τα καμένα.
1: Ακριβώς, όπου επιτρέπει μέσα στις αναδασώσεις να μπαίνουν ανεμογεννήτριες με όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή δίκτυα, ουσιαστικά μηχανές που θα μπορούσαν να κάνουν εργασίες με πετρέλαιο, ακόμα και φυσικό αέριο. Γιατί, προσέξτε πως, πού πάτησαν τότε. Πάτησαν ότι ο νόμος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 24 δηλαδή, έλεγε το εξής, ότι εν μέσω πολέμου είναι λογικό να ανοίγουμε δρόμους και τα λοιπά. Το καταλαβαίνετε αυτό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παίρνουν λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και εν συνεχεία, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει. Με άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Άδωνος Γεωργιάδης και τα λοιπά, λένε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον μόνο το δημόσιο. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες που να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε τι έχει γίνει και δεν το γνωρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Συνεπώς, γιατί να μην δίνουμε και σε ιδιωτικές εταιρείες που βαφτίζουν μετά τις ανεμογεννήτριες ότι είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας, άρα εθνικό δημόσιο συμφέρον, συνεπώς είναι πάνω από περιοχές Natura, πάνω απ' όλα. Και έρχονται λοιπόν και περνάνε τώρα αυτές τις διατάξεις για να διευκολύνουν αυτό το fast track.
0: Καταλαβαίνω από μία δεν θα έλεγα ότι ήταν επισταμένη, μάλλον πρόχειρη ήταν η ανάγνωση που έκανα στο νόμο, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι καλά ότι έχουμε κατάργηση αναδασώσεων σε καμένες εκτάσεις, έχουμε ακόμα και οικιστικές επεμβάσεις, ακόμα και σε περιοχές Natura.
1: Ακριβώς, γιατί προσέξτε, τις περιοχές Natura τώρα τι έχουν κάνει? η περιοχή τα Natura που λέμε, αναγνωρίζεται μια περιοχή Natura. Για να, γίνει ζώνος και για να γίνει σωστός τόπος οικολογικής διαφύγησης, θα πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Μα δεν έχουν εκδοθεί αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Οπότε μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να μεταχειριστούν τη φύση τις, αυτές τις πολύ ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας, όπως έχει γίνει στο Εύρο, στον Εύρο, στην πατρίδα μου την Εύβοια. Αν περάσετε πάνω από την Εύβοια, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σαν σκατζόκυρος, ειδικά στην Νότια Εύβοια, αν πετάτε πάνω από αεροπλάνο. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό προκειμένου ουσιαστικά να πάνε για την τελική αναμέτρηση με τη φύση και να βάλουν όσες αναμενογεννήτες τους έχουν απομείνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τελειώνει. Είναι γύρω στα 12 δις. 8 δις υπολογίστε ότι θα είναι ΑΠΕ, πράσινες ενέργειες, μπαταρίες, ιστορίες, τον ατάλο. Αυτά πρέπει να μπουν. Άσχετα τι θα τα κάνουμε εμείς. Άσχετα αν το ρεύμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια 57%. Πρέπει να μπουν όμως. Και πρέπει να μπουν γιατί είναι εντολή των Γερμανών. Μας δανείζουν για να μας τα πάρουν από την άλλη τσέπη. Σύμφωνα με, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, προσέξτε, ιδιωτική Τράπεζα Πειραιώς, το 85% από ΑΠΕ και όλα αυτά, πράσινη ενέργεια, πάει πίσω στη Γερμανία. Μόνο το 25% μένει εδώ. Και δείτε ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες που έχουν πάρει τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εδώ τώρα,
1: καταλάβετε,
0: με βάση τις ρυθμίσεις οι οποίες πέρασαν, έχουμε, πώς να το πω τώρα, ένα καθεστώς εξαίρεσης εκεί που ναι, κάηκαν τόποι και τα λοιπά από την ναι, αναβάσωση. Ναι. Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες βαφτίζουν οι συγκεκριμένες, κάποιοι, με υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, εγώ σε φορτώνω με φακέλους. Αν εσύ, δασική υπηρεσία, δεν μπορέσεις να το δεις, σημαίνει ότι είναι θετική απόφαση. Άρα εδώ μπορούμε να έχουμε περιβαλλοντικές, θα μπορούμε να μπαίνουν ΑΠΕ σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς, ακόμα και χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μα έχουμε πολεοδόμηση και εκκλησικές επεκτάσεις ακόμα και σε περιοχές Natura υψηλής προστασίας. Και φυσικά αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή σε καμένες εκτάσεις όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης για ΑΠΕ. Λέω επέμβασης γιατί αυτό χρησιμοποιούμε. Δεν μιλάνε για αλλαγή χρήσης στο δάσος. Μιλάνε για επέμβασούλα, μικρή. Καταργούνται λοιπόν εκεί οι αναδασώσεις. Άρα τι έχουμε? Έχουμε υφαρπαγή γης. Και εδώ αυτό θέλω να το συνδέσετε με ένα άλλο νομοσχέδιο που μίλαγε για οικισμούς σε χωριά, ειδικά ορεινά, μέχρι 2.000 κατοίκους, και όσοι είχαν μέχρι... όσοι είχαν κάτω από δύο στρέμματα που δεν μπορούσαν να κτίσουν και μετέτρεπαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα κτήματά τους σε αγροτεμάχια. Αυτό συνδέεται άμεσα. Γιατί καταλαβαίνετε εκεί, αυτός ο οποίος μπορεί να τα αγοράσει και να έχει πάνω από δύο στρέμματα, ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Πείτε μου, αν θα θέλει κανείς να συνοψίσει, μιλάμε λοιπόν για μεγάλες εκτάσεις που δεσμεύονται για τέτοια ενεργειακά έργα. Έχουμε καμένες περιοχές που δεν αναδασώνονται. Έχουμε προστατευμένες ζώνες που τις ανοίγουν στη δόμηση. Συνοψίζω σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει κάποιος να το αποτρέψει αυτό, να το αντιμετωπίσει, τι μπορεί να κάνει?
1: Αυτό είναι
0: πολιτική παρέμβαση προφανώς. Είναι πολιτική δράση και κοινωνική δράση από εδώ και πέρα.
1: Ζώμη,
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε. Είναι θέμα τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε, πηγαίνω και μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά μιλάω. Και προσπαθώ ουσιαστικά να τους πω ότι ξέρετε κάτι. Ότι δεν έχει χάσει τίποτα. Ναι, ο νόμος δεν είναι υπέρ σας. Αλλά τι γίνεται? Όλες αυτές οι εταιρείες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά είναι μπροστινές εταιρείες, καταλαβαίνετε, από πίσω είναι οι 4-5 εταιρείες που είναι και πάροχοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες οι μπροστινές, τι κάνουνε? Παίρνουνε 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, 30% ως επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζες, η χαρά των τραπεζών, είμαστε η δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία σε επιχειρηματικά δάνεια ακριβώς εξαιτίας των ΑΠΕ, και 20% είναι ίδια κεφάλαια τα οποία με υπερτιμολογήσετε τα βάζουν. Άρα τι γίνεται. Δύο χρόνια λοιπόν, καταρχήν πάμε για εθνικές εκλογές ένα χρόνο και δύο χρόνια από το 28, δυόμιση χρόνια να πούμε μέχρι τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν θα δουν ότι αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα το σκέφτεται να δανείσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέρα από προσφυγές, το ΣΤΕ κτλ. Γιατί το ΣΤΕ ξέρετε τι θα κάνει. Εγώ το έχω ζήσει. Έρχεται το ΣΤΕ και σου λέει. Είναι η ΑΠΕ, είναι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Άρα δεν πάει να είναι natura. Εγώ, εφόσον έχουν έτσι νομοθετήσει μέσα στη Βουλή, πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Λυκό. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Για
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ θα σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: κάποιο.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία. Καλησπέρα στην Αμάρινθο. Πολλές καλησπέρες στο Θήμιο, στον Νίκο. Καλησπέρα στη Μαρία και στους ανθρώπους που διαδηλώνουν αυτή την ώρα για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Πέτρο. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Τζίμι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Όλγα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Πολλές καλησπέρες στο φίλο, τον Real Blocker. Ήταν προφανές για ποιο ίδρυμα μιλάμε, Real μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Τζίνα, στη Μαρία. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεραμινάς τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονται από το Ιράν. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το Ιράν επιτέθηκε επίσης ένα άδειο δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι, καθώς αυτό προσπαθούσε να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέξεθ, είπε πως η προστασία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή και πως η κατάπαυση πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Από την πλευρά του όμως, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πτέρυχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο στο οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Σε αντίθεση βέβαια και με ό,τι έλεγε τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές και οι Ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές δοτικές δυνατότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
1: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Βελαγία Κατσούλη. Σε τραγωδία με ένα νεκρό εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Περισσότερο

0: στο enikos.gr. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, κάλεσε την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί. Την ίδια ώρα το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απόδειξη διπλωματικής σταθερότητας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση με το Σέιχ Αλ Ναχιάν στο Αμπουντάμπι, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Αμερικανούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Το πλοίο παραμένει στο πράσινο ακροτήρι, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο ιός μπορεί να μεταδόθηκε και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο από απόψε μέχρι και τις 21 Μαΐου. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι Παρασκευές και τα Σάββατα.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε εξέλιξη στην πρώτη περίοδο η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Μοντεκάρλο με τη Μονακό στον τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας. Στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Στις τρεις θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο philathlos.gr. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιά αύριο. Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρα ρεή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: αγαπημένη ώρα, 11 λεπτά μετά τις 9. Τι ωραία.
1: Και αυτή είναι αγαπημένη ώρα.
0: Οτιδήποτε έχει το 11 είναι, δεν ξέρω γιατί, έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, και είναι και ξεκινήσαμε και πάρα πολύ ωραία με ελληνικό τραγουδάκι.
1: Ναι, γιατί σαν σήμερα το 1965 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος μεσουράνησε εκεί στη δεκαετία του 50, όπου υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στο λαϊκό και στο ευρωπαϊκό, όπως το λέγανε τότε τραγούδι. Αυτός εκπρόσωπος, εκείνος εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού. Βέβαια το συγκεκριμένο που ακούσαμε έχει λαϊκή νότα. Έχει μια λαϊκή νότα.
0: Λαϊκός ήταν ο Γούναρης, δεν ήταν.
1: Ναι, όχι, ήταν. Εκπροσωπούσε το πιο ελαφρύ που λέγανε τότε τραγούδι. Δηλαδή ο Τσιτσάνης έλεγε ότι όσο υπάρχει ο Γούναρης, δεν θα σηκώσει κεφάλι το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει. Η δεκαετία του 60 βέβαια τα άλλαξε.
0: Ναι, για μας ήταν λαϊκό πάντως το τραγούδι και το Γούναρη.
1: Ναι. Λοιπόν, μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και στίχη Αλέκος Αγγελάριος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη Κούρτη και σε όλες τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα. Φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν και άντρες. Ειρηναίος, και δεν υπάρχει.
1: Ναι, μπορεί.
0: Υπάρχει όνομα Ειρηναίος.
1: Βέβαια υπάρχει. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Καλοκαίρι.
0: Βεβαίως είναι η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρι. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο. Ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο άλλο. Στα λέω εγώ, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Η κυρία Πελάγια Κατσούλη είναι στα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν.
1: Τι. Ψάχνεις την επικαιρότητα.
0: Όχι, είδα ένα mail που απευθύνεται σε μένα και είπα να διαβάσω τι λέει.
1: Για πες.
0: Ψάχνω, λέει, λαμβρό απάντηση στο πώς ο κύριος Παναγόπουλος γεννηθεί στο 55, οπότε συνταξιούχος πλέον μπορεί να είναι γενικός γραμματέας για εσέ. Και τι να μην είναι. Επειδή είναι συνταξιούχος. Γιατί εκεί οι συνταξιούχοι δεν εργάζονται.
1: Εξελέγει πάλι, έτσι, ναι, ο κύριος.
0: Αφού είναι εκλόγιμη θέση. Γιατί να μην είναι. Δεν είναι διοριστής.
1: Βέβαια. Ερετός, εξελέγει.
0: Ναι, ερετός, γιατί να μην είναι.
1: Μερακλωμένος μας βλέπει απόψε ο Real Blogger και μας λέει φτούμη σας ματιάσω. Εν τω μεταξύ, απόψε θα έχουμε τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο μας, και αμέσως, δηλαδή πριν αρχίσουμε την εκπομπή, ήρθαν τα πρώτα ερωτήματα. Με πρώτο και καλύτερο, το οποίο θα το θέσουμε. Εάν έχει νεότερα από αυτήν την καθαρογραφή.
0: Τώρα την καθαρογράφουμε.
1: Τις απόφασεις.
0: Τώρα είναι να σου πω. Ξεσκονίζουν το μάρμαρο.
1: Είπαμε, γράφουν τους μειοψηφίτες, τις απόψεις των μειοψηφισάντων.
0: Χτυπάνε με καλέμι πάνω σε μάρμαρο.
1: Έχει δουλίτσα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Τόσες λέξεις σου λες. Εξής, άμα κάνεις ένα λάθος, αλλά έχεις πλάκα.
1: Βέβαια, Μάικη, δεν έχει. Τι, με πλάνκο θα το πας. Δεν γίνεται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Ένα.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι είμαστε πια και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Και γιατί να το χρησιμοποιήσουμε άλλωστε. Νομίζω ότι κάει και το 27.
1: Κάτι έχω χάσει τώρα εγώ, για πες.
0: Τι έχεις χάσει.
1: Τι.
0: Χωρίς προανακριτικές.
1: Α, ναι.
0: Δίνουμε και το. Κάνουμε και τη ΔΕΘ, δίνουμε και το τραγωσάρι και μετά βαράμε μία κάλπη ωραία πριν τις γιορτές.
1: Πριν τις γιορτές.
0: Εύκολα.
1: Εντάξει, όμως έχει υποθεί πάρα πολύ έντονα από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάει το 27.
0: Και τώρα όμως δεν θα μπορέσει.
1: Άρα είσαι και εσύ από αυτούς που λένε Οκτώβριο ότι θα γίνει.
0: Όχι, Νοέμβριο.
1: Α, Νοέμβριο.
0: Προς τα τέλη.
1: Προς τα τέλη Νοεμβρίου.
0: Για να έχει πέσει και το τραχωσάρι.
1: Ναι. Πότε κατατίθεται ο προϋπολογισμός? Νοέμβριο συνήθως, μήπως Νοέμβριος δεν παίζει.
0: Θα παίξει.
1: Δεν μπορεί να καταθέσει προϋπολογισμό για την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
0: Δεν θα καταθέσει.
1: Να δούμε. Για να
0: θα
1: δούμε.
0: Θα κάνει τις εκλογές πριν να καταθέσει προϋπολογισμό.
1: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι. Εντάξει, αυτό ναι.
0: Γιατί εμείς θα κερδίσουμε και θα τον καταθέσουμε.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Καταλαβες.
1: Καλά, κανόνισε τώρα με αυτά που λες να έρθουν πάλι τα γνωστά μηνύματα. Το στο χθεσινό.
0: Και δεν πανάρθουν.
1: Πόσο Νέα Δημοκρατία παρτάζει.
0: Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται.
1: Όντως, Άγγελε, το άρχισαν το όργανο είναι αρχοντορεμπέτικο. Όντως.
0: Ευρωπαϊκό. Το είχε πει ο Τσίπρας.
1: Τι είχε πει ο Τσίπρας?
0: Ότι είμαι Νταούλια και Ζουρνάτ.
1: Α, ναι. Αυτό είναι φιλευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω ευρωπαϊκό. Τι έρχονται ρεμπέτικο. Ευρωπαϊκό. Άκου λέει. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί συνεχίζουν με τα ντρόν, αλλά ο Τραμπ δεν έχει πρόβλημα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα δικά του πλοία μην πειράξουν.
1: Προφανώς.
0: Έτσι πέστονται.
1: Ναι, γιατί.
0: Έλα, και λέω κι εγώ.
1: Α, περίμενε. Δεν είπαμε το πιο σημαντικό σήμερα. Λοιπόν, θα σου το πω έτσι δημοσιογραφικά. Ναι. Οριστικό.
0: Οριστικό τι?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Αθήνα. Είναι οριστικό.
0: Το είπε η Γκυλφόιλ.
1: Το είπε η Γκυλφόιλ, ναι. Το είπε η. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία πήγε στο κτίριο της ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, και ναι, είπε ότι θα έρθει μέσα στο 2026. Έτσι, οπότε κανόνες, Εμμανώλη.
0: Λένε για τον Ιούλιο.
1: Λένε για τον Ιούλιο, το συνδυάζουν και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί στην Τουρκία που θα γίνει αρχές Ιουλίου. Γιατί γελάς? Γιατί χαμογελάς?
0: Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρθει στην Τουρκία και να μην έρθει στην Ελλάδα?
1: Μπορεί να έρθει πριν στην Ελλάδα και μετά να πάει στην
0: Τουρκία. Διαφορά.
1: Δεν ξέρω. Θα ψάχνουμε τότε τις σημειολογίες να το δεις. Εδώ θα είμαστε.
0: Δεδομένο.
1: Θα τις ψάχνουμε.
0: Δεδομένο.
1: Οπότε είναι οριστικό. Ετοιμαστείτε. Ετοιμάσου, Μανώλη.
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω να κάνω κάτι.
1: Μπορεί να έρθει και η Μελάνια.
0: Και τι να κάνω γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και τι, με έχουν χρήσει εμένα να τη βγάλω έξω στα μπουζούκια να την διασκεδάσω?
1: Δεν νομίζω ότι θα σου έχουν δώσει αυτή την τιμή.
0: Οπότε για ποιο λόγο πρέπει να προετοιμαστώ εγώ?
1: Εντάξει, πρέπει ψυχολογικά και δημοσιογραφικά να προετοιμαστείς όπως πρέπει. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα.
0: Επίσης το εδώ θα είμαστε από πού προκύπτει?
1: Πού θα είμαστε?
0: Πού θες να ξέρω?
1: Τι εννοείς?
0: Μέχρι τον Ιούλιο. Σοβαρό λογής.
1: Γιατί να μην είμαστε?
0: Και γιατί να μην έχουμε άδεια τον Ιούλιο?
1: Σωστό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μπορεί να είμαστε σε άλλο. Γιατί να μην είμαστε εδώ?
0: Λοιπόν.
1: Και να τα βλέπουμε τις παραλίες. Τι ωραία που θα είναι. Καλή εξέλιξη κι αυτή.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά.
0: Άκου λέει. Εγώ να σου πω κάτι. Πέραν των επόμενων 30 δευτερολέπτων, και αυτό καθ' υπερβολή, δεν ξέρω για τίποτα που θα είμαι.
1: Ναι.
0: Και τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τα βάζω καθ' υπερβολή.
1: Για τόσο λίγο δηλαδή?
0: Ναι, ναι, τι.
1: Εντάξει. Εντάξει, το δέχομαι ως
0: ναι, οπότε
1: άποψη.
0: Δεν, για τον Ιούλιο δεν προγραμματίζω.
1: Ναι. Εντάξει, το δέχομαι.
0: Αν είναι
1: το
0: να έρθει, να ξαναρθεί, αν είναι θα προσπεράσει.
1: Ο Τραμπ.
0: Και ό,τι είναι.
1: Και ό,τι άλλο.
0: Και ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πάμε σε έναν άλλο πρόεδρο.
0: Τι λέει η Εύγε σας? Τι συνέβη? Α. Τι είναι, ναι. Τι έχει? Κάποιος έχει γράψει την κλίση στη Λίνα, ναι. Κάτι ένα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τέτοιο. Τη βρίζει. Το Εύγε σας που πάει, κύριε Στέλιο? Και έχετε πρόβλημα με τη Λίνα Κλητού. Η οποία δεν συνεργάζεται με το Real εδώ και πολύ καιρό, αλλά συνεργάζεται με τον Αντένα. Και το στέλνετε σε εμάς. Η Λίνα είναι πολύ φίλη μου, θέλω να σας πω. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Πόσο Νέα Δημοκρατία. Τώρα πες το.
1: Τώρα κι εσύ.
0: Τώρα πες το.
1: Εγώ. Θα έρθει. Θα στο γράψουν να το
0: έτσι.
1: Δεις.
0: Έχουμε εντωμεταξύ με τη Λίνα, έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές. Στη δουλειά εννοώ. Mm-hmm. Άπειρα έχω τσακωθεί ενώ έχουμε διαφωνήσει.
1: Αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά.
0: Για την προοπτική ενός θέματος, το πώς το. Άπειρες φορές, άπειρες. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ αυτή τη ρητορική μίσους κατά οποιοδήποτε δεν τη δέχομαι. Λυπάμαι που το λέω. Τι.
1: Ναι. Ρητορική μίσους τίνος.
0: Κατά δημοσιογράφων.
1: Α.
0: Γιατί για τα πιστεύω τους.
1: Α, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Σε μένα, δηλαδή.
1: Εντάξει. Πιστεύω, μην ανοίξουμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όχι, επειδή είχατε στείλε μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε, λέει, για τριαντάρια από Σαββατοκύριακο, παγωτά και
1: τέτοια. Πολύ ωραία.
0: Γιατί, κύριε Νίκο, συγγνώμη, πρέπει να κάνει τριαντάρια το Σαββατοκύριακο για να φάμε παγωτό?
1: Δεν είμαστε εμείς από
0: αλήθεια,
1: αυτά τα παιδιά.
0: Τώρα. Αλήθεια. Δεν υπάρχει εποχή. που να μην τρώμε παγωτό.
1: Ε, βέβαια. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, επίσης θέλω να σας πω, κύριε Μιχάλη, ότι δεν πηγαίνω σε παραλίες στην Αττική. Βασικά εδώ και 5 χρόνια δεν πηγαίνω σε παραλίες. Δεν είναι μια άλλη ιστορία.
1: Να το πάμε από την αρχή το πράγμα, ναι. Ναι.
0: Αλλά δεν πηγαίνω σε ψητή, γιατί να πάω στη Γλυφάδα. Έχει ωραίες παραλίες στη Γλυφάδα.
1: Κοίταξε, εγώ ξέρω τις από εδώ παραλίες, τις πιο βόρειες παραλίες.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, γιατί να μην πας.
0: Δεν πάω, δεν πάω, έχει πολύ, δεν μπορώ.
1: Θα σου πω εγώ κάποιες καβάτσες.
0: Δεν μπορώ το κότε να αντέχω αυτό, δηλαδή το πράγμα ντα παντούπα, ντα παντούπα. Και να πρέπει να πας και ο ένας πάνω, δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
1: Θες να ηρεμήσω λίγο τα αυτιά σου?
0: Τι από Χριστέ μου, ναι.
1: Θέλεις.
0: Θα ηρεμήσουν τα αυτιά μου. Περίμενε. Ή θα σηκωθούν από το χώμα.
1: Άκου Μανώλη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων.
0: Εσύ
1: και καλών διαθέσεων. Εσύ δεν είσαι τέτοιος.
0: Όχι.
1: Άνθρωπος. Το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ όμως που είμαι τέτοιος άνθρωπος, θα προσπαθήσω να σου γλυκάνω τα αυτιά σου.
0: Κάντο.
1: Και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γάλλος πρόεδρος,
0: μάλιστα,
1: ο Εμμανουέλ Μακρόν, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε λίγο να φτιάξουμε τον ήχο, όχι να τον αλλάξουμε.
0: Το φύσιμα καταλή... ακούγεται που κάνω,
1: ναι,
0: στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθήσαμε λίγο, γιατί τώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας ακούσουμε λίγο.
0: Για να ακούσουμε. Yeah.

0: Αυτοκτόνησε ο πιανίστας, αυτοκτόνησε ο αυτός που ήταν στα drums.
1: Ποιος ήταν στα drums, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, μωρέ, ποιος ήταν στα drums. Τι σημασία έχει ο Λοβέρδος?
1: Έχει σημασία γιατί ήταν ο πρωθυπουργός της Αρμενίας.
0: Στα drums.
1: Ο Πασινιά, ναι. Ναι, βεβαίως. Και είπαν αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το La Bohème, το
0: Όχι, δεν το είπανε, το σκοτώσανε. Το είπανε, είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ αρνητικό.
0: Έτσι, αυτοκτόνησαν και οι νότες, θέλω να. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγουδάνε. Δεν το καταλαβαίνεις. Μη μου πει.
1: Δεν είναι καλός ο ήχος, γι' αυτό.
0: Ήτανε το. Είχες δει και οι καμπύλες που είχε και τα βιμπράτα που έκανε και τα. Ο Μακρόν. Μη χέσω. Βάλ το κανονικό να ακούσουμε, σε παρακαλώ, πραγματικά.

0: Κάνε κάτι. Θα το συνεχίσουμε. Κατάλαβες τώρα ποιο τραγούδι είναι, γιατί από πριν δεν κατάλαβες. Το κατάλαβες ποιο είναι. Πες μου, ο Αντράμις έπαιζε, ο πρωθυπουργός Αρμενίας. Πιάνω ποιος έπαιζε.
1: Ένας
0: ποιος υπουργός ήτανε, τι ήταν, όχι, τι ήτανε.
1: Όχι,
0: γιατί
1: μουσικός
0: και, γιατί και αυτός το άγγιγμα του Αντίχριστου είχε. Άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ που παίζανε το Λαμποέμ και το τραγουδούσε και ο άλλος. Άσε να τα ακούσουμε, να το ευχαριστηθεί η ψυχή μας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης. 54χρονος έστησε νέδρα και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να σηκώσει η λευκή σημαία παράδοσης, καλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επίσημη συνάντηση με το Σεΐχη των Εμιράτων. Αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Πρέπει να έχει παραιτηθεί ο Μαγρανό, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, θα δώσω το αυτό και θα το τελειώνω. Μίλησα. Το τελειώνω. Πρέπει να έχει παραιτηθεί ο Μακρόν. Η Μονμάρτη διαμαρτυρήθηκε. Η Σάκρα Κέρ διαμαρτυρήθηκε. Έτσι. Τα Μουλέν Ρουζ ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν μετά από αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι και ο Τουά της εξέφρασε φόβους ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Κοίτα. Προηγουμένως ήρθε εδώ η Πελαγία και μας είπε.
0: Πελαγία, άκουσε τον Αζναβούρ και νόμιζε ότι είναι ο Μακρόν.
1: Αποκλείεται. Καταρχάς η Πελαγία έχει μουσική παιδεία. Πλάκα,
0: το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κανένα πλάκα τότε. Όχι, δεν έκανε πλάκα. Είπε, κοίτα τι ωραίες αναπνοές είχε, δεν μπορούσε να κάνει καριέρα.
0: Ποιος ώρα είχε αναπνοές?
1: Ο Εμμανουέλ.
0: Γιατί, Θεέ μου. Γιατί. Τρίτη βράδυ.
1: Πουρκουά.
0: 9 και 33. Μον πετί.
1: Πετί.
0: Γιατί. Τι έχουμε πάθει. Και όπως λέει εδώ, ποιος λέει, ο Παρδάλης της Γκρίνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος κάνει και τον πεθερό και την εμπορώ. Μπορώ βεβαίως.
1: Μπορείς να κάνεις και τον πεθερό και την εμπορώ.
0: Το κάνω ήδη. Και μόνο λέει πως Ζελένης και με τον Αρμένιο πρόεδρο μιλούσαν στα αγγλικά και όχι τα ρώσικα, είναι άλλη μια επιτυχία του Πούτιν. Γιάννη, το απέτυχες, Διάννα τώρα. Του έχει μείνει, λέει, κανένα σύμμαχος πλην του Κιμ, του Πούτιν. Ναι, ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν σου κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Αν σου κάνει ο Τραμπ, έχει, αν δεν σου κάνει, ας μείνει με τον Κιμ. Δεν ξέρω. Τώρα μη σου πω ότι τους έχει ο Τραμπ και τον Ζελένσκι και τον Αρμένιο πρόεδρο. Ναι. Δεν είναι πολύ σωστό.
1: Ναι. Εδώ πάντως η κυρία Γιώτα για την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη ναι. του Ντόναλτ Τραμπ, μας λέει, αφού μας δίνει την καλησπέρα της, λέει: παρακαλώ τον κύριο Τραμπ να έρθει μετά τις 7 Ιουλίου, γιατί έχω ιατρικά ραντεβού, λέει. Θα κλείσω πάλι δρόμοι κτλ.
0: Και θα έχει ταλαιπωρία, έχει δίκιο.
1: Θα έχει ταλαιπωρία, βεβαίως.
0: Λέω, ωραία, λόγια να κάνουμε λέει, μια εκπομπή με αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι.
1: Α, ωραία ιδέα.
0: Θυμάμαι ένα αφιέρωμα που είχε κάνει πολλά χρόνια πριν. Έκανε, βέβαια, έπαιζε γαλλικά γιατί του ήταν τα λατρεμένα του. Ο Γιάννης ο Διακογιάννης. Ήταν σε άλλο ραδιόφωνο, βέβαια, σε αθλητικό ραδιόφωνο. Του έχουν κάνει λοιπόν μια πλάκα, έχει βινίλια. Και μέσα στα βινίλια που έχει διαλέξει να παίξει και τα έχει βάλει στη σειρά. Του έχουν βάλει και ένα. Ποια τραγούδωσε το μου κάνει πλάκα ο Θεός.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είναι μια. Δεν μου έρχεται.
1: Είναι λαϊκό τραγούδι. Ναι, αυτό.
0: Το λαϊκό, ας το πούμε και λαϊκό.
1: Ναι.
0: Δεν μου έρχεται τώρα. Μια τραγουδίστρια. Του έχουν βάλει λοιπόν και ένα δίσκο.
1: Ναι.
0: Μέσα στο. Που έχει το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Και έτσι λοιπόν όπως κάνει τους δίσκους, έτσι, λέει ας πούμε Ave Montan, αυτό και το Αντιφιάβ, μου κάνει πλάκα
1: και
0: κοκαλώνει, παίρνει το δίσκο, τον πετάει φρίσμπι και γυρνάει και κάνει με εκείνη τη φοβερή φωνή που μάλλον σε μένα λέει κάνει πλάκα ο Θεός. Λοιπόν, πώς βρέθηκε αυτό εδώ, έξαλλος πραγματικά. Λοιπόν, τα γαλλικά τραγούδια, γαλλική μουσική φοβερή.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν, να είναι μια πρόταση τώρα αυτή. Ποιος μας την κάνει, ο Real Blogger μας την κάνει?
0: Ναι, να το κάνουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συνεχίστε κυρία Δέσποινα. Λοιπόν, καλησπέρα λέει στον Dr. Jacking. Εγώ είμαι αυτός. Και στη Μελάνια του Real. Εσύ είσαι η Μελάνια του Real.
1: Θα ήθελα όχι, αλλά δεν ξέρω.
0: Ο δόκτωρ Τζέκινγκ τι εννοεί?
1: Τον ακούω λέει θυμωμένο το Μανώλη.
0: Περίμενε να φάει παστίτσιο και το έδωσαν μουσακά. Όχι τίποτα τα δύο. Βαριά είναι και τα δύο. Κάτι συζητούσαμε εδώ για τις φωνητικές ικανότητες του Μακρόν. Κάτι θυμήθηκα. Ναι.
1: Ξέρεις, σήμερα επίσης έχει γενέθλια η Αντέλ. Εξαιρετική περίπτωση, έτσι.
0: Πάρουμε τηλέφωνο.
1: Καταπληκτική περίπτωση.
0: Μια εκπομπή.
1: Είναι καταπληκτική είδες περίπτωση.
0: Είδες τι γράφει ο Κώστας. Ότι είδες που μου δίνει δίκιο.
1: Τι λέει ο Κώστας?
0: Στο επόμενο δευτερόλεπτο θα είμαστε όλοι, και εσείς και εγώ, σε ένα σημείο του ηλιακού συστήματος 30 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αφού η Γη διανύει την τροχιά της γύρω από τον ήλιο με μέση ταχύτητα περίπου 30 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Mm. Το βλέπεις. Άρα εγώ που είπα για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, έχω πέσει πολύ μέσα.
1: Έχεις πέσει μέσα.
0: Μα... ευτυχώς ο Κώστας από τα Πατήσια αναγνώρισε. Ευτυχώς. Mm.
1: Λοιπόν, επανέλθω στην Αντέλ.
0: Ναι, σε δύο λεπτά θα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
1: Ωραία, να ακούσουμε. Που σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε.
0: Μην είναι πάλι κανένας
1: μακρόν που τραγουδάει Αντέλ. Αντέλ θα είναι. Εντάξει, να ακούσουμε. Έλα, άκου.

0: βλέπεις, καταλαβαίνεις ακούγοντας την Αντέλ ότι κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος για κάτι. Η Αντέλ είναι για να τραγουδάει. Ο Αζναβούρ επίσης ήταν για να τραγουδάει. Ο Μακρόν ψάχνει. Δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Προσπαθεί. Δεν μπόρεσε να τραγουδήσει. Προσπαθεί.
1: Τι σε πληγώνει, τι σε πληγώνει στο ταλέντο που έχει κάνει ο Μακρόν. Δηλαδή πραγματικά γιατί τόσο το έχει πάρει άσχημα. Πολύ άσχημα το έχει πάρει. Εντάξει, δεν ήταν καλός ο ήχος, αλλά όμως καταλαβαίνεις και από αυτόν τον ήχο ότι έχει ένα ταλεντάκι.
0: Ο ήχος δεν ήταν καλός, διότι είχε αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας, γι' αυτό δεν ήταν καλός ο ήχος.
1: Ο ήχος αποχώρησε.
0: Τι έκανε.
1: Πολύ αρνητικός.
0: Ο ήχος γι' αυτό δεν
1: πολύ αρνητικός είσαι, πολύ αρνητικός.
0: Ο ήχος δεν ήταν καλός. Ο ήχος πρέπει να σου πω ότι ήταν και πολύ ευγενικός με τον Μακρόν. Πολύ ευγενικός ήταν με τον Μακρόν.
1: Το πιάνω όχι, ε.
0: Ποιο πιάνω, μωρέ, και ποιο αφήνω. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα, ακροατές.
0: Να είστε καλά. Έχουμε μία απορία. Εάν στην καθαρογραφή γίνεται σε χαρτί ή σε πλάκα μαρμάρινη.
2: Σε πάπυρο.
0: Σε πάπυρο, ναι.
2: Σε πάπυρο. Ναι. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Γενικά οι καθαρογραφές των αποφάσεων, να ξέρετε, εξακολουθούν με το παλιό σύστημα σχεδόν, δηλαδή επιστρέφονται σε σχέδια οι αποφάσεις που έχουν πολλές χειρόγραφες σημειώσεις επάνω και γι' αυτό καθυστερούν τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι θα είμαστε άμεσα.
0: Άρα τότε με τα φαντς δεν πρέπει να έχει πολλά σχέδια.
2: Τα φάντζω όχι, ήταν πολύ γρήγοροι.
0: Ναι, ήταν πολύ καθαρό. Γι' αυτό.
1: Από πλευράς επικαιρότητας τι έχουμε, κύριε Ρίζο?
2: Λίγα πράγματα από πλευράς επικαιρότητας στα θέματα του εργασιακά και της κοινωνικής ασφάλισης. Περιμένουμε εκείνη την εγκύκλιο που έχουμε πει για την παράλληλη ασφάλιση που ρωτάνε πολλές φορές οι ακροατές μας. Ελπίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να την έχουμε για την ενεργοποίηση του δικαιώματος χρήσης παράλληλης ασφάλισης και για όσους είχαν συνταξιοποιηθεί μέχρι το 2016. Και μετά θα περιμένουμε να δούμε την κυβέρνηση για τα επικουρικά όπου είναι πολύ μεγάλη.
0: Μην μετακινήσετε.
2: Είναι στις 70.000 περίπου οι χρήσεις και περιμένει κόσμος μέχρι και 4 και 5 χρόνια και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί.
0: Πόσο δίκαιο να περιμένει κάποιος 5 χρόνια. Πόσο δίκαιο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει με το δίκαιο. Έχει να κάνει και κυρίως με την μη δυνατότητα εξυπηρέτησης, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ το τρόπος. Το ΕΦΚΑ δεν έχουν μείνει και πολλοί πάλι να ασχολούνται με τα επικουρικά. Η γραμμή που έχει δώσει ο ΕΦΚΑ αυτή την περίοδο είναι αποκλειστικά και μόνο βγάζουμε κύριες συντάξεις, έτσι ώστε να φαίνεται και ότι παράγουμε κύριες συντάξεις για να μπορούν να τρέχουν χωρίς εμπόδια και οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε είμαστε εκεί.
0: Να κάνω τώρα μία ερώτηση, επειδή μου ήρθε και το συζητούσαμε για την αρχή της εκπομπής. Βλέπετε να πλησιάζουν οι εκλογές?
2: Ο πολιτικός χρόνος είναι ένας χρόνος ο οποίος συνήθως δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα. Ναι. Ειδικά από τη στιγμή που οι εκλογές είναι ένα θέμα το οποίο εναπόκειται στην ευχέρεια της κυβερνούσας παράταξης κάθε φορά, η οποία το κρίνει πολυπαραγωγικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσουμε. Η προεκτίμηση που έχω είναι ότι οι εκλογές πιθανότατα θα γίνουν είτε το φθινόπωρο, στα μέσα του φθινοπόρου του 26, είτε στην αρχή της άνοιξης του 27 με τη συμπλήρωση της τετραετίας.
0: Εντάξει, εκεί είναι το...
2: δεν είναι. Ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ, δηλαδή δεν θα λεγόταν και πρόωρες εκλογές άμα γινόταν εκλογές, ας πούμε, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη του 26. Είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση της τετραετίας.
0: Όχι, Οκτώβρης και Νοέμβρης δεν είναι, θεωρείται πρόωρο.
2: Έτσι, οπότε είμαστε σχετικά στην πλήρωση της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, άρα δεν είναι και ένα ζήτημα αρκετά, πώς να το πω, δεν είναι και καυτό. Ειδικά από τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, είναι και λίγο ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αποκρισταλωθεί μια τάση του εκλογικού σώματος ή του πολιτικός ενεργούντος εκλογικού σώματος να επιλέξει άμεσα είτε την αλλαγή της παρούσας κυβέρνησης είτε την παραμονή της με μεγάλη πειθό. Επομένως, αναμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να, ένα ερώτημα από τον κύριο Πέτρο από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε, ήρθε μετά την επικοινωνία μας. Στην περσινή επιστροφή φόρου, παρένθεση, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω παρακράτηση φόρου 20% λόγω παροχής υπηρεσιών. Πώς από την επιστροφή μου πέρυσι η εφορία κράτησε από μόνη της τον ΦΠΑ που είχε εκδοθεί, ενώ θα μπορούσα να το βάλω σε δόσεις. Δεν είναι εντελώς άλλο το ένα από το άλλο.
2: Με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η ΑΔΕ, όχι. Ακόμα και ένφια να οφείλεις, παρακρατείται.
0: Συγγνώμη.
2: Δηλαδή προχωράει η ΑΔΕ στις όποιες
0: παρακράτησης.
2: Ναι, αν οφείλεις ένφια.
0: Αν οφείλεις, ναι.
2: Και είναι να πάρεις επιστροφή φόρου, παρακρατείται η επιστροφή φόρου.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε, δηλαδή.
0: Μέχρι το ποσού της.
2: Ναι. Ποσά τα οποία έχουν βεβαιωθεί, η ΑΔΕ προχωράει στη διαδικασία παρακράτησης όποιου ποσού είναι να σου επιστρέψει.
1: Άρα καλό θα είναι κάποιος να σπεύσει πρώτα να βάλει τις δόσεις, έτσι, δηλαδή να το κάνει νωρίς αυτό, για να μπορέσει να έχει αυτό το πλεονέκτημα των δόσεων, αυτή τη βοήθεια.
2: Περιμένουμε τώρα και την περίφημη ρύθμιση. Πρέπει να βγει κύκλος περίφημης ρύθμισης, αυτή τη ρύθμιση για τις οφειλές μέχρι το 2023 για 72 δόσεις και τα θέματα που αφορούν τις οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά να είναι ρυθμισμένα. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί, που αφορά κάποιους που έχουν χάσει την υπαγωγή στη ρύθμιση λόγω δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μετά το 24 οφειλές ή πριν το 23 οφειλές και έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα της διπλής με τη δεύτερη ευκαιρία, θα μπορέσει να ρυθμίσει ή όχι. Mm. Είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό, το οποίο έχει τεθεί αυτή την περίοδο αρκετά από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή, το ξέρουμε.
2: Έρχεται και σου λέει για να ρυθμίσεις 72 δόσεις την οφειλή μέχρι το 2023, πρέπει να ρυθμίσεις και την οφειλία από 1η-1η του 24 και μετά. Αν έχεις όμως ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και την έχεις χάσει δύο φορές και δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις την οφειλία από 1η-1η του 24 και μετά, τι κάνεις? Πρέπει να πληρώσεις ΦΑΠΑΞ.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Όχι. Δεν το ξέρουμε, περιμένουμε σχετική εγκύκλιο.
0: Τη σχετική εγκύκλιο.
1: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα. Δεν ξέρω, κύριε Ρίζο, αν την είχατε δει.
0: Συγγνώμη, πριν να πάμε στην είδηση, να πούμε ότι με βάση αυτά που γνωρίζουμε, θα χρειαστεί κάποιος να κάνει δύο ρυθμίσεις για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 72. Δηλαδή, ενδεχομένως να κάνει δύο ρυθμίσεις. Να ρυθμίσει δηλαδή από το τέλος του 2023 μέχρι και σήμερα, για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 72 για τα πριν του 2023, ή κάνω λάθος?
2: Για να μπορέσει κάποιος να μπει στη ρύθμιση των 72 μέχρι για τα πριν το 23, πρέπει ό,τι έχει οφειλεί από 1η-1η του 24 και μετά, είτε να είναι εξοφλημένο,
0: είτε να είναι ρυθμισμένο,
2: είτε να είναι, πώς το λένε,
0: να μην χρωστάει
2: τότε. Ναι. Άρα, εδώ τίθεται το ερώτημα. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει μία οφειλή από 1η-1η του 24 και μετά.
1: Ναι.
2: Έχει επιχειρήσει να τη ρυθμίσει και έχει χάσει δύο φορές τη ρύθμιση. Αυτή δεν μπορεί να ρυθμιστεί πλέον. Άρα θα πρέπει να την καταβάλει λογικά. Ολόκληρη. Οπότε εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περιορισμός στις ρυθμίσεις. Μπορεί κάποιος να έχει όσες θέλει.
2: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε αυτό το ξέρω. Θέλω να πω κάποιος που είναι σε 120. Και μετά υπήρχαν οι 72 ή 75, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς ήταν, του κορονοϊού οι λεγόμενες. Ναι. Οι οποίες τρέχουν ακόμα.
2: Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Ναι.
2: Οι ρυθμίσεις του κορονοϊού, οι ρυθμίσεις του 46, 11 και τις 120 δόσεις τρέχουν κανονικά
0: και
2: να πληρούνται. Δεν μπορεί κάποιος να υπαχθεί σήμερα, έχει λήξει προθεσμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να μπει στις καινούργιες για τα υπόλοιπα.
2: Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Ναι. Αρκεί να μπορεί βέβαια να ανταπεξέλθει. Και εκεί φαίνεται πόσο χρήσιμο θα ήταν ένα

0: Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από προσφυγή φορολογούμενης, η οποία έχασε τη ρύθμιση οφειλών για λόγους υγείας, δηλαδή χρειάστηκε να νοσηλευτεί η γυναίκα αυτή σε κάποια κλινική. Κέρδισε λοιπόν την υπόθεση αυτή και θεωρείται πλέον ότι για λόγους ανωτέρας βίας μπορεί να ενταχθεί πάλι στη ρύθμιση μαζί με τα ευεργετήματα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε μία μείωση προστήμων, ας πούμε, για παράδειγμα, ύψους 40%.
1: Προφανώς, απλά την ανωτέρα βία, ξέρετε, δεν απαριθμείται κάπου η ανωτέρα βία, να πούμε τι ακριβώς είναι. Οπότε, κάθε φορά κάποιος πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο.
0: Α,
1: εφόσον έχει τέτοιου είδους θέματα. Η ανωτέρα βία είναι μία πολύ ευρεία έννοια, η οποία βάζει μέσα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Υγείας, μπορούμε να πούμε διάφορα θέματα. Έτσι, και η νομολογία είναι πλούσια στο τι χαρακτηρίζει ως ανωτέρα βία. Επομένως, εδώ πέρα δεν είναι μια γενική γραμμή. Mm-hmm. Οι υποθέσεις οι οποίες ρυθμίζονται από τα δικαστήρια ή βγαίνει μια απόφαση και κερδίζονται στα δικαστήρια, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αποκτούν πλήρη επέκταση στο σύνολο των διοικούμενων.
2: Mm. Ναι, δεν αποτελείται δικασμένο αυτό.
0: Κρίνονται κατά περίπτωση.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, του κυρίου Γρηγόρη το έχουμε διαβάσει το μήνυμα,
0: όχι.
2: Για τα αναδρομικά, λέει, 11 μήνου τα δικαστήρια απορρίπτουν γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος πενταετίας και λοιπά, λέει, τι πράγμα...
1: Όχι, έπρεπε να έχει γίνει η προσφυγή μέχρι το λέγαμε τότε, ότι έπρεπε μέχρι το 20, αν θυμάμαι καλά, ήταν η τελευταία προθεσμία που μπορούσε κάποιος να κάνει την προσφυγή αγωγή για να διεκδικήσει τα αναδρομικά αυτά των συντάξεων, γιατί είχε πει η κυβέρνηση, ότι η παρούσα κυβέρνηση, ότι θα τα έδινε, αλλά τελικά δεν τα έδωσε και τα δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει.
2: Ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο οποίος είχε στείλει στο παρελθόν μήνυμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Ρίζο, εκείνη την ιστορία με το αναπηρικό επίδομα, το οποίο δεν είναι δικαιούτο συγγενικό του πρόσωπο. Δεν μπορούσε. Ναι. Το συγγενικό του πρόσωπο απεβίωσε. Mm. Εάν γίνει διασύνδεση, το εκείνη που εκκρεμεί από το 16, υπάρχει αναδρομική ισχύ.
1: Μόνο για τους κληρονόμους.
2: Ναι, για τους κληρονόμους.
1: Θα κινηθούν δικαστικά.
2: Α, θα πρέπει δικαστικά να το διεκδικήσουν.
1: Δικά.
2: Παρά το ότι τα ΚΕΠΑ είχαν ορίσει... Συγγνώμη.
1: Παρά το ότι είχε οριστεί από τα ΚΕΠΑ, πρέπει να κινηθεί δικαστικά κάποιος.
2: Α, μάλιστα.
0: Εδώ τώρα σχόλιο είναι πιο πολύ. 72 δόσεις με 6% επιτόκιο είναι ληστεία. Μια οφειλή των 5.000 ευρώ μετά τη ρύθμιση θα είναι 6.000 ευρώ. Ούτε η τράπεζα τέτοια τοκοκλειφία.
1: Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε στις ρυθμίσεις να υπάρχουν επιτόκια. Δυστυχώς η κυβέρνηση και στην παρούσα δυνατότητα ρύθμισης έχει βάλει 5.5% επιτόκιο. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο και ουσιαστικά καθιστά τη ρύθμιση επαχθή για όποιον την κάνει.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι ένας τρόπος να βγεις από τη δύσκολη θέση και ενδεχομένως κάποιοι που είναι σε καθεστώς κατάσχεσης και...
1: Η ερώτηση που θα πρέπει να αντιστραφεί είναι η εξής. Όταν σου οφείλει το δημόσιο, το κοφέρει, πληρώνει τόκους. Όχι, ακόμη και στα δικαστήρια να πας.
2: Σωστή είναι η αντιστροφή.
1: Όταν κερδίζεις, δεν σου αναγνωρίζει τοκοφορία.
2: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται γενικά στην Ελλάδα σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου, ακόμη και δικαστικά, είναι τρομερό. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υφίσταται τέτοια είδους προστασία απέναντι στο δημόσιο.
2: Ναι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Είπαμε, ακόμα και για να πάρεις την επιστροφή πρέπει να κάνεις αίτηση.
0: Αυτό το επιτόκιο, το 6% είναι το σύνηθες, ναι, το 5,5% είναι.
1: Όχι.
0: Το... Δηλαδή συνήθως...
1: Υψηλό.
0: Σε άλλες περιπτώσεις.
2: Συνήθως βάζεις το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι.
1: Στον εξοδικαστικό είναι υψηλότερο.
2: Έτσι, συνήθως βάζεις το επιτόκιο. Λέω, τώρα δεν ξέρω, κύριε Ρίζο. Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι είναι συνήθως και το επιτόκιο που χρησιμοποιείς όταν κάνεις μία ρύθμιση για να...
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λέτε, αλλά δεν δανείζεσαι από το κράτος.
2: Όχι, όχι, όταν δανείζεται το κράτος που δανείζεται με ένα επιτόκιο χαμηλό.
1: Ωραία.
2: Αυτό λέω, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο.
1: Ναι, υποτίθεται ότι η ρύθμιση έχει το σκοπό να διευκολύνει κάποιες κοινωνικές ομάδες και με αυτόν τον τρόπο αντίστοιχα να υπάρξει εισπραξιμότητα από πλευράς του κρατήματος.

0: έχουμε ξαναπούνε να φτάσει στα ταμεία.
1: Αν κάποιο θέλει να πάει να ρυθμίσει ανεξάρτητα, θα έχει νόημα η ρυθμίση, το οποίο είναι εξοδικαστικό. Ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή, αν υποτίθεται ότι δίνεις ένα εργαλείο, δεν έχει νόημα να το κοφέρει ο φιλί τόσο πολύ.
2: Καλά, μην πάτε πολύ μακριά. Κανονικά θα έπρεπε όταν κάνεις ρύθμιση να σου αφαιρεί και όλα τα...
1: Υπάρχει κάποιο όφελος. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται να κεφαλαιοποιείται με το ρυθμό που κεφαλαιοποιούνται τα πρόσθετα τέλη. Δηλαδή, αν δείτε τις παλιές οφειλές, πάμε τώρα να λέμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές πριν το 23. Άμα πάτε να δείτε πόσο μπορεί να είναι η αρχική οφειλή και πού έχει φτάσει με τα πρόσθετα τέλη και τους στόχους, θα εκπλαγείτε. Είναι οφειλές οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, 5.000 ευρώ που λέει τώρα ο κρατής.
2: Και να έχει ξεπεράσει και τις 10.000.
1: Με τα πρόσθετα τέλη και τους στόχους, να είναι μέσα σε 20.000 ευρώ.
2: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε η πληρωμή να είναι, η ρύθμιση να είναι επί του κεφαλαίου. Διότι τα υπόλοιπα κατά βάση δεν τα χρωστάς. Δεν είναι χρέος το οποίο το έχεις δημιουργήσει.
3: Και πρέπει να διευκολύνεις και τον κόσμο και να μπουν και λεφτά στα ταμεία δηλαδή. Αν θέλεις να μαζέψεις χρήμα, πρέπει να το κάνεις έτσι.
2: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
3: Ναι, πολύ μεγάλη.
2: Το βλέπω και εγώ σε 120, ας πούμε, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξοφλήσει το αρχικό τους κεφάλαιο και συνεχίζουν και πληρώνουν. Γιατί απλούστατα ήταν διπλάσια η τόκη ήταν διπλάσια του κεφαλαίου, είχαν φτάσει σε διπλάσιο ποσό. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτά, κύριε Ρίζο.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γιατί δεν μας έβαζες λίγο Μακρόν? Όχι, όχι. Αστείευομαι.
3: Τώρα θα βάλεις και τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη που άλλαξε και ήρθε εδώ κοντά μας στο στούντιο σε αυτή τη διαδικασία.
2: Τι όχι.
3: Πολύ καλός είναι.
2: Ας τον ακούσουμε λοιπόν.
3: Μην μιλάς.

0: Ωραίο βιπράτο, ε.
1: Τώρα που το ξανάκουσα, είμαστε σίγουροι ότι ήταν το λαβουέ μου. Πώς τραγούδεις άλλο.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει πραγματικά.
1: Τώρα που το ξανάκουσα, σου έμοιαζε δηλαδή.
0: Μα τι εννοείς, ότι το κακοποίησε ο Μακρόν και δεν θυμίζει καν.
1: Για την επόμενη ώρα η Ελένη Κατσαμπέκη θα είναι μαζί σας. Ο Γιώργος Βελεγίδης θα είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πελαγία Γατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εγώ θα πάρω την άδεια που λέγαμε.
0: Θα πας για παγωτό.
1: Θα πει για ό,τι να είναι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: χαρακτήρα σε τάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σοκάρει η τραγωδία με έναν 20χρονο νεκρό στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης, 54 ετών, σκότωσε τον νεαρό άντρα επειδή θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το θάνατο του γιο του 3 χρόνια πριν σε θανατηφόρο τροχαίο. Το θύμα ήταν τότε οδηγός και ο γιος του σημερινού δράστη, συνοδηγός και φίλος του. Ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα στο θύμα παραδόθηκε μετά την πράξη του στις αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 2 ασθενείς και ένας επιβάτης που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Η 69χρονη είχε αποβιβαστεί στον νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα και στη συνέχεια πήρε πτήση για το Johannesburg, όπου και κατέληξε από χανταϊό. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης καλεί την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, την ώρα που το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, νέες ιρανικές επιθέσεις κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Απόδειξη διπλωματικής σταθερότητας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Εμιράτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση με το Σεΐχη Αλναχιάν στο Αμπουντάμπι, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί τη χώρα μας, όπως αποκάλυψε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Αμερικανούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν καθημερινά από Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι και τις 21 Μαΐου οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Μονακό Ολυμπιακός 64-82 στο τέλος της τρίτης περίοδου σε αναμέτρηση στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα η Χάπουελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 76-69 της Ρεάλ Μαδρίτη στον τρίτο αγώνα της σειράς και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των νικών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρα, η συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 10. Ελπίζω δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε σίγουρα εκπλήξεις ως προς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και όλη αυτή η ιστορία. Συνεχίζουμε το ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Συνεχίζουμε με τις ανησυχίες για όλο αυτό το ενεργειακό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, το οποίο φτάνει στην τσέπη μας, φτάνει στη ζωή μας και φτάνει πολύ έντονα και στους επαγγελματίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Δαμίγο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαμίγο.
0: Καλησπέρα, κύριε Δαμίγο.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπίκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάνη.
0: Είστε καλά.
1: Το οποίο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο καλύπτει, να πω, τα συμφέροντα, καλύπτει τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πολλούς.
2: Πολύ μικρές βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
1: Όπου η κατάσταση σε αυτές τις επιχειρήσεις ποια είναι?
2: Δυστυχώς, κυρία Κατσαμπέκη, η κατάσταση είναι τραγική. Το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο πλέον. Οι πρώτες ύλες με όλο το κλείσιμο των μεταφορών και ειδικά όσοι χρησιμοποιούν πρώτες ύλες εισαγόμενες, το κόστος έχει εκτοξευτεί. Δεν μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα ή να κλείνουν ή σιγά σιγά να προσπαθούν να μετακυλήσουν το κόστος στον πολίτη στην αγορά.
1: Mm-hmm. Πάμε στο πρώτο που είπατε, το να κλείνουν.
0: Το να κλείσουν.
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία 3 χρόνια πάρουμε ένα κλάδο υψηλά ενεργοβόρο, να το πούμε, που είναι τα αρτοπία. Τα τελευταία 3 χρόνια, ξέρετε, έχουν κλείσει όλη τη χώρα περίπου τα 1000 αρτοπία. Είναι τραγικό το νούμερο. Παραγωγικές επιχειρήσεις τείνουν να μην μπορούν πλέον, πέρα από το ενεργειακό κόστος, πέρα από την ακριβή πρώτη ύλη, έχουν ισορρευμένα χρέη, δεν έχουν πρόσβαση χρηματοδοτικά εργαλεία και δυστυχώς δεν υπάρχει μια στοχευμένη στήριξη

0: για τις επιχειρήσεις, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που πραγματικά αυτές παράγουν το πραγματικό πλούτο σε μια χώρα. Δεν έχω τίποτα με τα επαγγέλματα, με τις υπηρεσίες, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν, αλλά μια χώρα για να ανεβάσει το ΑΕΠ σου και να έχει πραγματικό πλούτο χρειάζεται παραγωγή. Τελικά πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε παραγωγή ή δεν θέλουμε?
1: Ναι. Ναι. Αυτό τώρα υπάρχει τρόπος να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω.
0: Βεβαίως υπάρχει τρόπο να αναστραφεί. Αν κόψουμε την επιδοματική πολιτική και μπούμε σε πολιτικές που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και την παραγωγή με στοχευμένες δράσεις, ναι, βεβαίως και μπορεί να ανατραπεί.
1: Ναι, αλλά ήδη η ζημιά η οποία έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως την περιγράφετε.
0: Η ζημιά βεβαίως είναι μεγάλη, αλλά ξέρετε, εμείς οι βιοτέχνες είμαστε και αισιόδοξοι. Μπορούμε να, σε εισαγωγικά, μπορούμε να αντέξουμε. Θέλουμε να αντέξουμε. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει και το χάρισμα, την επιχείρησή του τη βλέπει καλύτερα και από παιδί του. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά είναι χρεοκοπημένες. Γιατί λέμε, έλα, αύριο πάλι και θα πάει λίγο καλύτερα και θα πάει λίγο καλύτερα, και γι' αυτό συσσωρεύονται και τεράστια χρέη. Και αυτό που ζητάμε και σαν επαγγελματίες είναι, πάμε να ξαναδούμε ένα νέο μοντέλο ρυθμίσεων. Τώρα έκανε, εδώ το είπε, για 70 δόσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο που είχε γίνει και το 23, 120 δόσεις, απομείωση των πρόσθετων τελών για να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Και πάντως, αλλά όχι επιτόκιο 6%, έτσι.
0: Εντάξει, 6% επιτόκιο, συγχωρέστε με για την κουβέντα, είναι ληστρικό. Δεν μπορεί να έχει επιτόκιο οι δόσεις σου, οι οφειλές του. Εκτός αν δεν τις θέλεις τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων, εάν το σχέδιο Πισαρίδη το εκτελείς κατά γράμμα, να κλείσουν όλες οι μικρές, να μιλάμε με 4-5 πολυεθνικές ανακλάδο, οι πολύ πολύ μεγάλες, και τελειώσαμε. Απλά να το ξέρουμε, να κλείσουμε νωρίς.
2: Κύριε Δαμή, εγώ στο θέμα της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας, υπάρχει κάποιο μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει, ειδικά σε επιχειρήσεις όπως είναι η φούρνη, που νομίζω ότι η ενέργεια είναι πολύ βασικό κομμάτι δαπάνης μεγάλης των ανθρώπων, των αρτοπιών?
0: Υπάρξει ένα τιμολόγιο ευνοϊκό και στο ρεύμα, αλλά και στο πετρέλαιο, γιατί πολλοί φούρνοι δουλεύουν ακόμα με πετρέλαιο. Τώρα το 20 λεπτά επιδότηση που ανακοινώθηκε το λίτρο, και αυτό για ένα μήνα. Εντάξει, κάθε επιδότηση είναι θετική. Κάθε βοήθεια είναι θετική. Αλλά και καταρχήν λέει για ένα μήνα, είναι προσωρινό. Εδώ μιλάμε, χρειάζονται βραχυπρόθεσμα μέσα, μέτρα, συγγνώμη, και να αφορά όλους τους κλάδους. Δεν καλύπτει. Αυτά τα μέτρα δεν καλύπτουν τους ενεργοβόρους κλάδους. Είναι ανεπαρκής για τις επιχειρήσεις.
1: Ποιοι άλλοι κλάδοι, κύριε Δαμηγό, πλήττονται το ίδιο σκληρά όπως, ας πούμε, οι αρτοποιοί που αναφέρατε?
0: Να μιλήσουμε για τα κρεοπολία, να μιλήσουμε για τα ξυλουργία, για την παραγωγή αλουμινίου σιδήρου που έχουν εργαστήρια. Πόσους άλλους να σας απαρτήσω, για τα συνεργεία αυτοκινήτων? Όσοι χρησιμοποιούν ενέργεια έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια ως ενέργεια, είναι και το μεταφορικό ισοδύναμο που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ οι πρώτες ύλες. Εγώ έρχομαι από το επάγγελμά μου είναι από τεχνικό κλάδο, από ηλεκτρολόγους, από την οικοδομή. Τα κόστη έχουν εκτοξευτεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε προσφερά. Ο χαλκός, το πλαστικό, το σίδερο, κάθε μέρα αλλάζει τιμή.

0: θέλετε εσείς να κάνετε μια ανακαίνιση ή να φτιάξετε ένα σπίτι από αρχή ή ένα κατάστημα και ξεκινάτε με μια προκοστολόγηση 1.000 ευρώ και μέχρι να τελειώσει έχει φτάσει 2.000. Έχουμε φτάσει να μην γνωρίζουμε να δώσουμε προσφορά. Με φωνάζετε στο σπίτι σας και σας λέω δεν μπορώ να σου δώσω προσφορά. Σήμερα στοιχίζει τόσο. Τώρα αύριο όπως θα πάει δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Και οι διαφορές φαντάζομαι θα είναι και μεγάλες. Δηλαδή είναι...
0: Οι διαφορές ναι, είναι τεράστιες. Δηλαδή αν σας δείξω mail μηνύματα που έρχονται από τους προμηθευτές μας 3, 4, 5, 7% αυξήσεις και αυτά τώρα σε 15 μέρα και μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυστυχώς ζούμε ένα λαλούμ. Δυστυχώς. Βέβαια εντάξει, υπάρχουν και τα θετικά μέτρα. Εμείς σαν βιοτέχνες, σαν επιμελητήριο που θεωρητικά είμαστε σύμβουλοι του κράτους. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν διεκδικούμε. Mm. Συμβουλεύουμε το κράτος, την κάστοτε κυβέρνηση για να νομοθετήσει και να

0: περίοδο που και αυτό θα παίξει το ρόλο του και ξέρετε στις προεκλογικές περιόδους συνήθως η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που ανθίζει.
1: Ναι, τις δύο τελευταίες που εκεί γίνονται οι εξαγγελίες από ό,τι γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά για τις επιχειρήσεις δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τώρα ακούγεται ότι το Σεπτέμβρη θα κοιτάξει λίγο τις επιχειρήσεις με μείωση κάποιων φόρων, με το φόρο επιτιδεύματος, με την προκαταβολή φόρου και τέλος πάντων θα κοιτάξουν λίγο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι θα μας θυμηθούν στα επόμενα μέτρα.
0: Ναι.
1: Απλά ευελπιστούμε. Και όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε αισιόδοξοι. Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε μαθημένοι αυτή η λεγόμενη ραχικοκοκαλιά της οικονομίας. Τελικά να αντέχει το ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και ελπίζουμε πλέον να μην λειτουργήσουμε αυτό με επιδοματική πολιτική. Δεν είναι λύση τα επιδόματα, δεν είναι λύση αυτά. Να πάμε σε οριζόντιες πραγματικές λύσεις.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρετε, η δικαιολογία υποδόσεως της κυβέρνησης, της παρούσας, αλλά φαντάζομαι και όλων των κυβερνήσεων, είναι τα δημοσιονομικά όρια, οι δημοσιονομικές αντοχές.
1: Δημοσιονομικές αντοχές με κλειστές επιχειρήσεις. Για να έχεις δημοσιονομικές αντοχές, για να εισπράττεις τα ταμεία σου, για να λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, για να πάρεις φόρους, πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε ένα υγιή περιβάλλον. Mm. Άμα τις κλείσουμε, πώς θα εισπράξουμε?
2: Μας δώσατε μια εικόνα για τους φούρνους. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τι εικόνα έχετε? Εμείς ας πούμε στις γειτονιές, και το έχουμε συζητήσει εδώ με τον Μανώλη, βλέπουμε λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις.
0: Πάρα πολλά, ναι, πάρα πολλά. Κλειστά καταστήματα.
2: Όμως δεν έχουμε κάποιο στοιχείο. Έχετε εσείς κάποιο στοιχείο σε σχέση με τα λουκέτα?
1: Η μία επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Ακριβή νούμερα δεν έχω να σας δώσω αυτή τη στιγμή, αλλά ό,τι μεταποιητική επιχείρηση υπάρχει, βιοτεχνική, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Ακόμα τα συνεργεία αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και με τα κομμάτια διοδότησης και με όλη την ψηφιοποίηση, χωρίς να βοηθηθούν οι άνθρωποι, με τις αδειοδοτήσεις, με αυτό το περιβόητο open business, αντιμετωπίζουμε πέρα από το ενεργειακό. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα και το τεκμαρτό που έχει βάλει την αρτή φορολόγηση. Εντάξει, ελληνική πατέντα, ελληνική πρωτοτυπία. Δεν έχει το δικαίωμα ο ελεύθερος επαγγελματίας μια χρονιά να πάει άσχημα, να μην έχει κέρδη. Όχι, εμείς πρέπει να έχουμε πάντα κέρδη. Ωστόσο όμως έχω πληρώσει προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Είναι λίγο, τα πράγματα είναι λίγο έτσι πολύ δύσκολα. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε έτσι οικονομική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Οικονομική δικαιοσύνη για όλους. Να σκύψεις πάνω σε μικρή επιχείρηση και να τη βοηθήσεις με μια λογική φορολόγηση, τη μεγαλύτερη να πληρώσει λίγο παραπάνω, να μπορέσεις να αυξήσεις τους μισθούς, τον κατώτατο, πάρα πολύ ωραία το ακούσαμε τώρα τελευταία και είμαστε υπέρ οι εργαζόμενοι μας να πληρώνονται καλά, αλλά δεν γίνεται όμως να κάνεις αυξήσεις τους μισθούς χωρίς να έχεις ελαφρύσεις στο μισθολογικό κόστος. Ποιος την πληρώσει αυτή την αύξηση στο μισθό? Είναι αυτό που λέμε, και συγχωρέστε με για την έκφραση, και δίαμε ξένα κόλυβα. Γενικότερα το επιχειρήν σε αυτή τη χώρα είναι για ήρωες. Αλλά θα τα καταφέρουμε.
0: Σας το ευχόμαστε.
2: Σας ευχαριστούμε,
0: κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: παίχτης. Καταλαβαίνω την αισιοδοξία που προσπαθεί να περάσει ο κ. Δομήγος στα λεγόμενά του.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι απ' την άλλη εκείνους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Πώς μπορούν να εισπράξουν αυτή την αισιοδοξία?
1: Όταν κλείνεις μια επιχείρηση, σημαίνει ότι πρέπει μετά να διαχειριστείς ένα συσσωρευμένα χρέη, σε πολλές περιπτώσεις τις περισσότερες, και βεβαίως το μηδενικό εισόδημα, με ανοιχτές τις υποχρεώσεις τις οικογενειακές και τις προσωπικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπεις μια επιχείρηση μικρή να κλείνει από πίσω. Υπάρχει μια πολύ δραματική κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Είναι, πώς το είπε, ότι το επιχειρήν είναι για ήρωες.
0: Ναι. Στην παρούσα, την παρούσα περίοδο, ας πούμε. Για να μην το γενικεύσουμε.
1: Την παρούσα περίοδο, ναι. Ναι.
0: Για να μην το γενικεύσουμε.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι δύο μέτωπα πολεμικά τα οποία έχουν παρενέργειες στις επιχειρήσεις, τα οποία είναι συνεχόμενα και έχουν διαμορφώσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Λες να επηρεάσει και ο Χανταϊός?
1: Τι ιστορία κι αυτή. Τι ιστορία κι αυτή.
0: Ξέρω.
1: Είναι, δύσκολο υπάρχει... το πράγμα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Δεν ξέρω πόσο
1: Κοίταξε,
0: δύσκολο είναι.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι χθες ήταν αρκετά καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος όμως σήμερα είπε ότι υποψιάζεται πως έχει γίνει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι,
1: και ότι οι άνθρωποι είχαν κολλήσει πριν μπουν στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Και ψάχνουν τώρα τους 82 που ήταν, πόσους ήταν στο αεροπλάνο που πήγε η γυναίκα που έφυγε από το καράβι με γαστρεντερικά.
1: Είχε γαστρεντερικά και βγήκε από το καράβι σε λιμάνι και πήρε αεροπλάνο για να επιστρέψει.
0: Βλέπουν.
1: Σε επαφή με επιβάτες στο αεροπλάνο και τους ψάχνουν.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι τη συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Είναι πολύ πιθανό οι 80 πόσοι είναι επιβάτες του αεροσκάφους να μην έχουν. Οι άνθρωποι και μακάρι να μην έχουν τίποτα.
1: Η συγκεκριμένη γυναίκα πέθανε, έτσι.
0: Η γυναίκα πέθανε, ψάχνουν τους επιβάτες που ήταν μαζί της στο αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Λέω ότι οι επιβάτες που ήταν μαζί της στο αεροσκάφος, το πιθανότερο είναι να μην έχουν τίποτα ή έτσι, να μην έχουν κάποιο πρόβλημα οι άνθρωποι και μακάρι να μην έχουν. Όμως φαντάσου τώρα, γιατί μιλάμε για μία πτήση την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και να έχει τύχει να έχει πάρει αυτή την πτήση. Που γίνεται άπαξ την εβδομάδα μία φορά και τελειώνει, γιατί δεν έχει περισσότερο κόσμο που να μεταφέρει.
1: Και την πήρε την πτήση αυτή.
0: Και πήρε, λες ρε παιδί μου, μία φορά την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι η πτήση αυτή, μία, πώς το λένε, μία, όχι σπάνια, πώς να την πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, είναι μία πτήση η οποία δεν είναι συχνή, δεν είναι από τις συχνές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι από το νησί της Αγίας Ελένης, πήρε αυτό το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, έτσι.
0: Να δούμε, πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Είναι γιατί... μια δύσκολη ιστορία, ναι. Και, ναι.
0: Και έχει φοβηθεί και το μάτι μας τώρα, δεν είναι.
1: Έχει φοβηθεί, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Η Ισπανία δεν δέχθηκε να κατέβουν εκεί στο... από το κρουαζιερόπλοιο, έτσι δεν το δέχθηκε.
0: Φυλάγονται.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είναι εγκυροβολημένο... έξω στο πράσινο ακροτήριο, κάπου εκεί είναι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Να δούμε, να δούμε.
0: Πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο, ευχαριστώ. Τι είναι, ποιο τεύχος είναι? Δραχμές είναι. Α, είναι από τα μεταγενέστερα τα που βάζανε το... το αυτοκολλητάκι με την δημία που την αλλάζανε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Θήμιος λέει, κάνε εδώ μια παρατήρηση. Όταν με το καλό έρθει ο Τραμπ και πάνε να διασκεδάσουν, αν πάνε,
1: ναι,
0: μην γίνει καν αυτό και πετάνε γαρίφαλα και γίνει καμιά παρατήρηση. Γαρδένιες. Ένα βράδυ λένε. Αλλά δεν νομίζω να το πάνε για διασκέδαση.
1: Δεν ξέρεις με την Kimberly Guilfoyle, μπορεί να τον

0: το προτείνει, δεν ξέρεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Νομίζω ότι την αγαπάει τη διασκέδαση η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ναι, η κυρία Γκυλφόιλ μπορεί να την αγαπάει.
0: Μπορεί να, να το προτείνει.
1: Στην Ελλάδα και θα πάει.
0: Εσύ δεν τι σε νοιάζει, διακοπές θα είσαι ούτως ή άλλως, είπαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν με νοιάζει, αλήθεια είναι αυτό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συμπέσουν και οι... Όχι, να συμπέσει και η διασκέδασή μας.
0: Δεν θα συμπέσει.
1: Συγγνώμη, λέει, αλλά αφήστε λίγο το παραμύθι. Αυξήσει τα τρόφιμα και ήδη ανάγκης. Ξεκίνησε το 5ο του 21. Το ρεύμα διπλασιάστηκε και ξεκίνησε την ανηφόρα των 9ου του 21. Η εισβολή της Ρωσίας ξεκίνησε το 2ο του 22. 10 και 6 ολόκληρους μήνες αντίστοιχα αργότερα. Εντάξει, φόρτσα παγκάρα τώρα τα λες εσύ όπως θες. Αγίωσα κανονικά.
0: Ναι, τώρα είναι απάντηση αυτή που έδωσε.
1: Τα λες όπως θες. Οι εταιρείες εμπορίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και οι εταιρείες παροχής ρεύματος γνώριζαν από πριν.
0: Έτσι λες. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Μόλις επιστρέψουμε,
1: μας
0: έστειλε εδώ η κυρία Ειρήνη το μήνυμά της.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία γιορτάζει σήμερα, έτσι, η κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη, και μας δά ένα τραγούδι.
1: Η κυρία Ειρήνη από την...
0: Ναι, να το βάλουμε μετά τους τίτλους.
1: Αμέ.
0: Ωραία.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης. 54χρονος έστησε νέδρα και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επίσημη συνάντηση με το Σεΐχη των Εμμυράτων. Αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

Αφού δεν σου αρέσει, γιατί ζητάς συνέχεια να το βάζουνε? Γιατί πες μου. Είπες δεν σου αρέσει ο Μακρόν. Γιατί ζητάς συνέχεια να το βάζουμε και να το παίζουμε?

0: Μας ρωτάει εδώ η κυρία Ιφηγένεια για το κρουαζιερόπλοιο, για αυτή την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κρούσματα χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου. Τα καινούργια δεδομένα είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον σήμερα δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό το πρώτο κρούσμα να έχει μολυνθεί πριν από την επιβίβαση.
1: Όλα αυτά είναι εικασίες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αυτό το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να, να αγκαλιάσει όλα τα ενδεχόμενα.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό, αλλά το στηρίζει κάπου αυτό. Δηλαδή λέει ότι ο χρόνος επόασης είναι 4-6 εβδομάδες, άρα δεν μπορεί μέσα στο πλοίο, δεν είναι, χρονικά δεν μπορεί να προκύψει ότι εκεί το κόλλησαν. Εν πάση περιπτώσει, υποψιάζεται. Γι' αυτό και αυτό που λες ότι πάει να καλύψει όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανό.
1: Λέω να προσπαθεί να αγκαλιάσει όλα τα ενδεχόμενα, ναι, σε μια προσπάθεια να καλύψει και το, πες το, να καταγράψει την πορεία, έτσι, γιατί κάνει μια προσπάθεια να καταγράψει, ναι, την πορεία χωρίς να έχει όλα τα δεδομένα.
0: Βέβαια,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα σίγουρα διαφεύγουν.
0: Αυτή τη στιγμή 150 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένα στο κρουαζιερόπλοιο. 3 άτομα έχουν πεθάνει, 7 είναι τα κρούσματα. Και αυτό που προέκυψε την τελευταία ώρα είναι ότι αναζητούν τους επιβάτες μιας πτήσης η οποία έφυγε από το νησί της Αγίας Ελένης και πήγε στο Johannesburg, αν έκανε λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: νοσηλεύτηκε στο Johannesburg.
0: Μία επιβάτης, ναι, του πλοίου. Όπου και απεβίωσε. Ψάχνουν να βρούνε λοιπόν τους ανθρώπους που ταξίδευαν μαζί της στο αεροπλάνο. Είναι πάνω από 80 άτομα, 82 άτομα. Και τους έχουν καλέσει, τους καλούν μάλλον, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να ελεγχθεί αν έχουν κολλήσει από τη γυναίκα αυτή. Πέθανε και ο άντρας της στο πλοίο της, ναι, γυναίκας αυτής. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Ισπανία δεν επιτρέπει να πάει το πλοίο εκεί. Και είμαστε σε
1: αυτό
0: αυτή την κατάσταση.
1: Δεν και έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα γιατί δεν γνωρίζουμε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Το σκίτσο, Α, ναι. Είναι ένα βιτιοφόρο. Έχει στείλει πάνω σε ένα βιτιοφόρο. Το οποίο το σέρνουνε.
0: Α.
1: Τι είναι αυτά τώρα.
0: Περιμένω το φρό.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος για τα ζώα. Δεν είναι ταύρι. Δεν, τι είναι. Σίγουρα δεν είναι αγελάδες. Ταύρι είναι. Με τα κέρατα. 10.07.
0: Συγγνώμη.
1: Το είδες.
0: 10.07. Τώρα, ναι, τώρα μόλις το άνοιξε το σκίτσο.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι είναι. Είναι ένα βιτίο πάντως έρνει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αλλά δεν ξέρω τι ζώα είναι. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ταύρος. Ποιο άλλο ζώο έχει κέρατα και είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι αγελάδες. Οι αγελάδες δεν έχουν κέρατα.
0: Δεν έχουν.
1: Δεν είναι βόδια.
0: Πάνω, στείλε μας μια εξήγηση.
1: Το πρόσωπό τους είναι πρόσωπο πρόβατου.
0: Μοιάζουμε πρόβατα, ναι.
1: Αλλά τα πρόβατα δεν έχουν κέρατα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Επίσης, έχει ένα συννεφάκι το οποίο είναι δεμένο σαν μπαλόνι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και είναι για αυτός που οδηγεί τέλος πάντων το κάρο, που δεν είναι κάρο, είναι το βιτιοφόρο, που είναι χαρούμενος. Επίσης, δεν ξέρω. Τι έχει στο μυαλό το ποιητής.

0: Στο νησί, λέει, της Αγίας Ελένης είχαν... Εκεί, λέει, δεν είχαν στείλει εξορία το Βοναπάρτη. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω ναι.
0: Το ίδιο να είναι.
1: Νομίζω ναι, πάντως.
0: Βουβάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βουβάλια, λέει.
1: Εξορίστηκε εκεί από τους Βρετανούς. Α, είναι βουβαλιά.
0: Δεν ξέρω, όχι, ο Άγγελος από το Λίτς το λέει. Δεν έχει δει. Αλλά ναι, το βουβάλι θα μπορούσε να.
1: Θα μπορούσε.
0: Το πρόσωπο μου δεν το έχει δει ο άνθρωπος, γι' αυτό το λέει. Το πρόσωπο μου εμένα μου θυμίζει. Πες το, μου θυμίζει πρόβατο. Γι' αυτό το λέω. Ότι δεν είμαι σίγουρο. Δεν ξέρω, λέει, αν τρώνε, αλλά πες.
1: Ναι, ρωτάει για την είδηση που λέγαμε για το κρουαζιερόπλοιο. Είναι γαστρεντερίτιδα, νομίζω, τα γαστρεντερικά τα κρούσματα. Δεν είναι. Δεν σχετίζονται με πνευμονιώδη ιό. Έτσι.
0: Όχι.
1: Ναι, επειδή ρωτάει.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση.
1: Αυτά που ξέρουμε.
0: Φόρτσα πάω, κάτσε, περίμενε. Φόρτσα πάω, κάρα. Ο λογαριασμός που σου ήρθε. Περίμενε. Είναι λογαριασμός επιχείρησης. Δεν σου ήρθε ποσό. Δεν γίνεται. Α, είναι το 21, εντάξει. Δεν γίνεται να είναι το ποσό πληρωμής αυτό. Τι έκπτωση συνέπεια 12.46. Έλα, πες στην επιχείρηση, δεν γίνεται. Το δες.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν είναι οικιακό. Έχεις στείλει έναν λογαριασμό 853 ευρώ. Δεν σου ήρθε τότε να πληρώσεις τόσο ρεύμα στο σπίτι. Δεν θυμάμαι πόσο πλήρωνα το 21. Δεν θέλω να θυμάμαι.
1: Όχι, δεν, ούτε εγώ.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό, κύριε Τάσο, αυτό που στείλατε με το νοσοκομείο της Σύρου, εάν σας πω πόσα τέτοια καταγράφονται σε αιτήσια βάση στα νοσοκομεία, θα τα χάσετε. Και δεν τα... Ναι, αλήθεια τώρα. Και με ζώα. Άμα σου πω τώρα δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Τι μου πέρασε, λέει, από το μυαλό, έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τσόου παντού με Κίμπερλι χωρίς Λίνα, δει τον πρωθυπουργό. Εντάξει, είναι σατανικό.
1: Όχι. Όχι.
0: Σατανικό, δεν γίνεται αυτό.
1: Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, είναι μεταλλαγμένα βουβάλια.
1: Α.
0: Μεταλλαγμένα βουβάλια. Συγγνώμη, πάνω μου, συγγνώμη τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε, να το δεν...
1: Ναι, δεν θα το καταλαβαίναμε, όχι.
0: Όχι. Να πάρτε, λέει, το κινητό σας, ανοίξτε το Google και κάντε μία αναζήτηση με φωτό του ζώου.
1: Ορίστε, απλά πράγματα.
0: Υπάρχουν απαντήσεις για τα πάντα.
1: Εντάξει, είμαστε πολύ πίσω εμείς, δεν... πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, λένε ότι θα έρθει τον Ιούλιο. Καθίστε να δούμε. Πότε ανακοινώνονται τα Νόμπελ, οι υποψηφιότητες.
1: Όχι, δεν είναι τότε. Εντάξει. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να συμπέσει, αποκλείεται.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όλα έχουν τη σημασία τους από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είδες.
1: Για πες.
0: Στο Πασόκ. Επίθεση ρέπα κατά Ανδρουλάκη.
1: Δεν το είδα, για πες.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις υποστήριξης προς τον κύριο Καστανίδη.
1: Λογικό.
0: Το δεν ξέρω πόσο λογικό είναι. Γιατί εν τω μεταξύ και ο κύριος Ζέπας έχει διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και μια πολιτική βαρύτητα. Έχει μια πολιτική βαρύτητα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η αγορά. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Τώρα στο μήνυμα του Νίκου. Εμφανίστηκαν τα κουνούπια, έτσι.
1: Εμφανίστηκαν, όντως.
0: Εμφανίστηκαν τα κουνούπια και θέλω να πω ότι και πάλι δεν έχουν ξεκάσει οι Δήμοι.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς. Έτσι νομίζω.
0: Είναι αρχές Μαΐου.
1: Είναι αρχές Μαΐου. Και θυμάμαι και πέρσι, μέχρι Νοέμβριο, είχαμε κουνούπια.
0: Είχαμε. Είχαμε κουνούπια γιατί δεν είχαμε αλλαγή του και του κλιματολογικές συνθήκες σου ευνοούσαν.

0: Αλλά εμφανίστηκαν τα πρώτα. Το ξέρω ότι χθες με τσίμπησε ένα. Κι άλλο ένα σφύριζε στα αυτή μου. Που αν θες την προσωπική μου άποψη, είναι πιο εκνευριστικό από το να σε τσίμπησει.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εύκολα. Συμφωνώ.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Έχουμε. Να πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ψάχνω τόση ώρα να βρω κάτι τόσο φάλτσο όσο Μακρόν. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Σε έχει σημαδέψει.
0: Δεν μπορώ. Δεν έχω βρει. Υπάρχουν τραγούδια με τίτλο Φάλτσο, το μωρό μου φάλτσο και διάφορα τέτοια. Υπάρχουν τραγούδια. Δεν μπορώ να βρω σε κάποια στιγμή ο Ρέμος, σε κάποια εκπομπή, είχες δει από τον Καραντίνη να κάνει ένα φαλτσοπαίξιμο, το οποίο ή το είχε κάνει ο βέβαια Καραντίνης, δεν ξέρω, άνθρωπος δεν είναι κορυφή, το συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, είναι, πες το, είναι, το έκανε επειδή το ήθελε. Ψάχνω να βρω κάτι με πραγματικό φάλτσο και δεν μπορώ να βρω κάτι τόσο άσχημο.
1: Βρε Μανώλη,
0: δεν μπορώ.

0: πράγμα θα σου πω.
1: Τι?
0: Ο δίσκος, άντε να δώσω ένα στοιχείο.
1: Ναι, για
0: δώσω. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1975 είχε τίτλο «Αποχαιρετισμός» και εικονίζονταν στο εξώφυλλο του δίσκου δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ένας άνδρας και μία γυναίκα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι δεδομένο ότι δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και επίσης θα εκπλήξω πάρα πολύ και πάρα πολλούς ακροατές που επίσης δεν το ξέρουν.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα για ένα μέτρο.
0: Να μου πεις.
1: Το οποίο αυτός ο άνθρωπος που σήμερα τον έχεις πια κατηγορήσει, λες και δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Ένα μέτρο που αποφάσισε για τους φοιτητές στη Γαλλία.
0: Για πες.
1: Το είδες.
0: Τι?
1: Λοιπόν, για να ελαφρύνει τα έξοδα της καθημερινότητάς τους, αποφάσισε να καλύπτει τα γεύματά τους, τρία πιάτα έτσι την ημέρα, με ένα ευρώ μόνο. Δηλαδή, αυτό το γεύμα, τα τρία γεύματα αυτά, στα εστιατόρια τέλος πάντων, στήχιζε 3,5 ευρώ.
0: Πολύ.
1: Είπε λοιπόν ότι επειδή θέλω να τους υποστηρίξω με έναν απτό τρόπο, να εξοικονομήσουν όσα περισσότερα μπορούν, 1 ευρώ τα τρία γεύματα.
0: Πολύ καλά. Πρέπει να σου πω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι θα σταυρώσω το Μακρόν.
1: Κοίτα να δεις όμως κάποια μέτρα, πόσο εύκολα. Θέλω να πω, είναι γρήγορα μέτρα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κάνουν αίσθηση. Κάνουν αίσθηση. Δηλαδή, βάλτε το σε έναν προϋπολογισμό του φοιτητή αυτό. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, και βέβαια είναι. Και βέβαια είναι. Εντάξει, θα ήθελα να δω το δημοσιονομικό κόστος, πώς υπολογίστηκε κτλ. Αλλά ναι, προφανώς και κάνει αίσθηση. Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον ως μέτρο. Ο πρόεδρος λέει της Κροατίας απευθύνθηκε στο λαό της λέγοντας: δεν θα δανειστούμε από τη

0: και ότι δεν είναι δυνατόν εμείς που κυβερνάμε να ζούμε έτσι και να αποφασίζουμε ότι εσείς που μας βάλατε να κυβερνάμε θα ζείτε έτσι.
1: Και να θυμίσουμε ότι η Κροατία...
0: Το αποτέλεσμα θα το δούμε.
1: Ναι, είναι μία από τις χώρες που έχει βάλει πλαφόν στις τιμές καυσίμων. Είναι μία είδηση που την είχαμε μεταδώσει. Δηλαδή είναι 1,5 ευρώ στη βενζίνη, 1,55 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σωστό.
1: Πήρε αυτή την απόφαση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ρε πείτε λέει τίποτα χαρούμενο. Πείτε τι χρώμα τιμολόγια έχετε.
1: Α.
0: Και τον πάροχο. Να φτώσω λέει στο γέλιο με τα Μερκέλο τα λίμπα. Τη Μέργελ που τη θυμηθήκατε. Τι χρώμα τιμολόγια έχω στον πάροχο το μπλε. Όχι γαλάζιο, μπλε.
1: Μπλε.
0: Το μπλε.
1: Τι γαλάζιο.
0: Ναι, μπλε.
1: Το μυαλό σου είναι αλλού εσένα.
0: Ναι, Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αμάν. Μπλε είναι το τιμολόγιο σου.
0: Ο Πουαρό λέει καφετή εξώφυλλο, γυναίκα ξανθιά και άντρας με γένια. Όχι.
1: Μπλε.
0: Όχι. Το εξώφυλλο είναι... περίμενε. Το εξώφυλλο είναι ασπρόμαυρο νομίζω. Περίμενε. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι ασπρόμαυρο.
1: Θα τα ακούσουμε όμως ή θα το συζητάμε.
0: Α, λοιπόν όχι, δεν έχει γένεια, γυναίκα δεν ξανθιά. Μαύρο είναι μάλλον το εξώφυλλο. Άσπρα τα γράμματα, μαύρο το εξώφυλλο. Λίνος Κόκοτος, Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι η... οι δημιουργοί και δεν λέω ποιοι είναι οι καλλιτέχνες. Εσύ αποφασίζεις, ένα λεπτό, πολύ ωραία. Θες να χαιρετήσει, όχι, θες να το σχολιάσεις.
1: Εγώ θέλω να το σχολιάσω λιγάκι.
0: Ωραία, εντάξει. Βάλ το τώρα λοιπόν. Βάλ το τώρα για να τα ακούσει.
1: Ναι, να τα ακούσει. Ναι. Να τα ακούσει.

0: Ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει.
1: Το φάλσο τραγούδι είναι ο τίτλος.
0: Ωραίο φάλσο.
1: Είναι του 1975.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη.

0: όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: ενημερωμένος από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM

0: Σκότωσε το νεαρό άνδρα επειδή θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το θάνατο του γιου του 3 χρόνια πριν σε θανατηφόρο τροχαίο. Το θύμα ήταν τότε οδηγός και ο γιος του σημερινού δράστη συνοδηγός και φίλος του. Ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα στον 20χρονο παραδόθηκε μετά την πράξη του στις αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης κάλεσε σήμερα την Τεχεράνη ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που το Ιράν διαμήνει ότι δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης σήμερα του Πρωθυπουργού με τον Σεΐχη Αλ Ναχιάν στο Άμπου Ντάμπι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόι. Ανέφερε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πιθανό να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πέμπτη, μια Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του εκτός έδρας με 105-82 επί της Μονακό στον τρίτο αγώνα των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι με 3-0 στις νίκες φράγισαν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση της Αθήνας. Το ποδόσφαιρο, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο. Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Ρέει συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με σκούπα. Να δούμε τι θα κάνει αύριο και ο Παναθηναϊκός. Λογικά λέω και ο Παναθηναϊκός αύριο θα κάνει το ίδιο, φαντάζομαι. Επίσης είναι ακόμα στο 1-0. Λοιπόν, η Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1-0. Και βέβαια με αυτό το σκορ η Arsenal προκρίνεται. Δεν νομίζω θα αποτελέσει ιδιαίτερη έκπληξη. Από τις ευκαιρίες που βλέπω και το ex-goal είναι καλύτερη η Arsenal. Δεν έχω δει καθόλου το παιχνίδι για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, δεν κατάφερα να εντοπίσω αυτό το στο flight radar που λένε αυτά τα τα αμερικανικά αεροσκάφη. Είδα αυτό το στρατοτάνκερ, το Boeing που φαίνεται να έχει χαθεί πριν φτάσει στο Κατάρ, αλλά όλες αυτές τις πληροφορίες νομίζω ότι σηκώνουν πολύ πώς το λένε, θέλουν πολύ, σηκώνουν πολύ νερό. Για τους φίλους που στέλνουν μηνύματα αποτυχίο, θα το πω για μια τελευταία φορά και δεν θα το ξαναπώ. Και το λέω γιατί τις δύο τελευταίες μέρες πάλι έχουν πληθύνει τα μηνύματα. Ζητήσαμε με την Ελένη ένα τηλέφωνο σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να μας μιλήσετε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Είχαμε μιλήσει με τον δήμαρχο του νησιού που μας εξέθεσε πως έχει κατάσταση με τις συγκοινωνίες. Προφανώς δεν ακούτε ή αστειεύεστε και δεν θέλετε να δώσετε κάποιο τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Άρα δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε, στείλτε όσα μηνύματα θέλετε. Δεν θα ασχοληθούμε από τη στιγμή που δεν ανταποκρίνεστε στο πιο απλό, το να μιλήσουμε για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό βράδυ στην παρέα, ο Σεπολιώτης. Μανώλη λέει, προχτές αναρωτήθηκα γιατί αναρωτήθηκες ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Εγώ θα έλεγα, λέει, ότι η Ευρώπη ήδη πολεμάει τη Ρωσία χωρίς να έχει κηρύξει επισήμως τον πόλεμο. Και μου στέλνει ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να το τόσο πολύ. Τώρα το στέλνω στα mail μου όμως για να το δω. Κύριε Λογοθέτη, δεν έχουμε θέμα για τα πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι κίνδυνος θάνατος για όλους, πάντως, όπως μου γράφετε. Είναι ένα εργαλείο μεταφοράς, μετακίνησης, που αν κάνεις τη σωστή χρήση και προσέξεις, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Όταν το πατίνι πρέπει να πηγαίνει maximum με 20 χιλιόμετρα και τα πειράζουν και πηγαίνουν με 50 και 60, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν έχουν φώτα και αυτά τα ειδικά ανακλαστικά, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Όταν πηγαίνουν σε δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας ή ανάποδα σε λεωφόρους, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά δημιουργούν πρόβλημα με ό,τι όχημα και να είσαι. Πολλό δε μάλλον με ένα πατίνι ηλεκτρικό. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.

0: με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσης θέλω να σας πω, επειδή το συζητήσαμε με πολλούς ακροατές, ότι από εδώ και στο εξής θα σας παρακαλέσω και ελπίζω να μην με αναγκάσετε να το εφαρμόσω, δεν θα έχουμε χαιρετισμούς άλλων ακροατών στον αέρα, δηλαδή να χαιρετήσω και τον ένα και τον άλλο και τον παράλλο, διότι δεν είναι αυτός ο λόγος επικοινωνίας μας. Ένας γενικός χαιρετισμός, ναι, μπορεί να υπάρχει. Ένας ειδικός χαιρετισμός για κάποιο λόγο επίσης μπορεί να υπάρχει, προφανώς. Ή μια αναφορά σε κάποιον ακροατή για κάτι που είπε. Μέχρι εκεί. Όπως έχω παρακαλέσει πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε μαζί, να μην κάνετε επί προσωπικού χαιρετισμού σε ό,τι με αφορά, αλλά δυστυχώς ούτε αυτό έχει γίνει. Σεβαστό, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στην κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο. Ελάτε, κυρία Στέλλα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
1: Εγώ θα ήθελα, σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης.
0: Μάλιστα.
1: Αν μου το επιτρέπετε, να στείλω χρόνια πολλά στην κυρία Ρένα από τον Περισσό.
0: Βεβαίως και μπορεί, τα λίμωνο. Γι' αυτό ναι, είπα ότι τέτοιου είδους αναφορές προφανώς και μπορούν να γίνονται.
1: Μάλιστα. Και θέλω να σας πω, ναι, χρόνια της πολλά της κοπέλας.
0: Εννοείται.
1: Και εκτός αυτό σας αγαπάω για τους εξής λόγους. Ότι είστε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Σας αγαπώ και ότι είστε γεννημένος το Μάρτιο που είμαι κι εγώ.
0: Α.
1: Και είστε ψαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα πιστεύω τα ζώδια.
0: Ούτε
1: αλλά
0: εγώ.
1: Έτσι, επειδή ακούμε, γιατί όλα τα ψαράκια είναι χαμηλών τόνων.
0: Ναι.
1: Και είστε κι εσείς πολύ χαμηλών τόνων, ναι, άνθρωπος. Εύχομαι ό,τι καλό στη ζωή σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Στέλλα.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Να είστε καλά. Για το φίλο πρώτα, για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αύριο στις 9 και τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, Γιάννη, για σένα μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση και να στέλνεις χαιρετισμούς. Το κάνεις στους άλλους κάθε μέρα πάρα πολύ. Θα χαρώ κάποια μέρα να σε ακούσω και στον αέρα. Ξέρω, δεν βγαίνεις. Έχεις τους λόγους. Λοιπόν, στα γαλλικά εξίσου φάλτσο. Μου έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος από το TikTok. Και αυτό δεν μπορώ να τα ακούσω. Το στέλνω για να τα ακούσω μετά. Να το δω, δηλαδή, να δω τι είναι. Μου γράφετε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με ρωτάτε εδώ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε και χθες με κάποιους ακροατές. Ποιος μπορεί να προβλέψει πραγματικά? Εγώ προσωπικά δεν έχω τι. Δεν μπορώ να το κάνω. Παρακολουθώ κάθε μέρα. Ακούω τις ειδήσεις, διαβάζω αναλύσεις επί αναλύσεων. Ακούω όσο είναι δυνατόν πριν την εκπομπή. Και αναλυτές και συναδέλφους οι οποίοι χρόνια βρίσκονται στο χώρο του διπλωματικού ή του πολεμικού ρεπορτάζ και γνωρίζουν, ας πούμε, καταστάσεις και πράγματα καλύτερα. Προσπαθώ μέσα από αυτά που ακούω να διαμορφώσω μια εικόνα μέσα στο μυαλό μου, να καταλάβω εγώ τι συμβαίνει και πού πάει το πράγμα. Δεν έχω καταλήξει. Δηλαδή, αν μου λέγατε ότι σε 5 λεπτά θα έχουμε μια επέμβαση των Αμερικανών και των Ισραηλινών ή σε 3 μέρες, θα αντιδρούσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όπως και αν μου λέγατε ότι δεν θα έχουμε καθόλου επέμβαση. Δεν ξέρω. Όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο μπερδεμένο, είναι τόσο μπλεγμένο. Είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που διασταυρώνονται. Είναι τόσες πολλές και συνεχείς οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Που πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει το τι θα γίνει. Παρά μόνο τυχαία. Από εμάς, έτσι, εκείνοι που γνωρίζουν, γνωρίζουν. Δεν είπα αυτό ρε Μπούμερα. Εννοείται ότι αν στείλει κάποιος ένα γραπτό μήνυμα με χαιρετισμό, εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις. Ήταν πολύ, ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπα. Λοιπόν, και για να καταλάβετε πόσο εμπαθείς είναι ορισμένοι, θα διαβάσω και αυτό το μήνυμα. Ο φίλος σου, λέει ο Πολάκης, δικός μου φίλος, καταδικάστηκε τελεσίδικα σήμερα, το ξέχασες να μας το πεις. Εάν είχε φάει κανένα μήνα ο Άδωνης, θα είχες μονοθεματική εκπομπή. Γιάννη μου, τόσο αξίζει, τόσο λες. Εντάξει, δεν σε παρεξηγώ πλέον. Σου έχω ξαναπεί. Αυτό που κάνεις έπρεπε να το πληρώνεσαι. Δεν το πληρώνεσαι. Κρίμα για σένα. Πραγματικά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, είπατε λέει κάτι στην αρχή της εκπομπής ότι εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο. Έχω πέσει έξω, το έχω πει. Είχα την αίσθηση ότι θα εξαντλήσει το χρόνο της η κυβέρνηση. Τώρα με τις προτάσεις για προανακριτική και όλα αυτά και με την κρίση να παρατείνεται στη Μέση Ανατολή, έχω την αίσθηση ότι είναι πιθανό να πάμε σε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μπορεί και σε αυτό να πέσω έξω, προφανώς. Το συζητάμε. Βέβαια, ο Οκτώβριος έχει ένα ντεζαβαντάζ. Δεν έχουν δοθεί τα χρήματα, δεν θα έχουν δοθεί τα 300 ευρώ, τα οποία να δοθούν τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι μετά την άρνηση της κυβέρνησης για τις προανακριτικές, δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση Μομφής, που και αυτή εν πάση περιπτώσει 3 ημέρες θα διαρκέσει στη Βουλή. Αυτό είναι τέλος, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μια τυπική διαδικασία ως προς το αποτέλεσμα. Τώρα στην ουσία, αν γίνει τέτοια συζήτηση, προφανώς θα την παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πλήξει την κυβέρνηση ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι οι εκλογές θα έρθουν λίγο πιο νωρίς από ό,τι είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Μπορεί να πέφτω πολύ έξω. Διαρροή νερού, ένα, στείλτε ένα βίντεο να το δω. Αλλά στείλτε και τα στοιχεία που είναι η διαρροή για να ειδοποιήσουμε. Εάν καταργήσουν, λέει, τα ηλεκτρικά πατίνια, τότε όλοι θα αγοράσουν ηλεκτρικά ποδήλατα που πάνε και πιο γρήγορα και μάλιστα δίνει το κράτος και επιδότηση. Εντάξει, είναι πιο ακριβό βέβαια, κυριάκι, το ηλεκτρικό ποδήλατο. Νομίζω ότι είναι και πιο ασφαλές από το πατίνι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος, αν καταργήσουν ηλεκτρικά, πρώτα απ' όλα εγώ δεν βλέπω να καταργούνται ηλεκτρικά πατίνια, άλλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι θα στραφούν στην αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το ηλεκτρικό ποδηλάτο είναι μια άλλου είδους λύση. Κατά την προσωπική μου άποψη, πιο ασφαλής και πιο σίγουρη. Αλλά το κόστος είναι

Τι σημαίνει? Νομίζω ότι είναι ισοπεδωτικό το «η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλμα». Πάντοτε θα υπάρχουν αφορμές για να συζητάμε για την κατάπτωση της κοινωνίας αναλόγως του τι γίνεται, εγκληματικότητα, οικονομία, κοινωνία, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ισοπεδωτικό το να γενικεύουμε και να λέμε ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Άχι. Νομίζω ότι δεν, η κοινωνία δεν περνάει για τις καλύτερες στιγμές της. Και τώρα και τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάει ο καιρός. Μπορεί να είναι δική μου αίσθηση όμως. Και να μην ισχύει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η επιχείρηση επικυοργή τελείωσε οριστικά, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τόνισε ότι η προτεραιότητα τώρα είναι τα στενά του Ορμούς. Στο Άμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το Σεΐχη των Εμμυράτων. Διμερεί σχέση και εξελίξει την περιοχή στο επίκεντρο της συνομιλίας τους. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος έστεισε ενέδρα και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Περισσότερα στο real.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. studio@lfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Επειδή είπες λέει διαρροή νερού ο Άγης, γεια σου Άγη μου, επί της ακριτών 11 το διαβάζω για να ακουστεί Άγη και θα το στείλω και στην αρμόδια υπηρεσία. Επί της ακριτών 11 στο παλαιό Φάλιρο υπάρχει μεγάλη διαρροή νερού εδώ και 7 ημέρες. Έχω ειδοποιήσει και εγώ την ΕΙΔΑΠ αλλά και γείτονες. Είχε γίνει και σχετικό γραπτό αίτημα στο site της ΕΙΔΑΠ. 7 ημέρες, προσέξτε. Μετά από μήνυμα που έστειλα και στην εκπομπή Βυζόγλη Γερογκάκου και που το είπαν στον αέρα τα παιδιά, πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Μιλάμε για πολύ νερό. Η ΕΙΔΑΠ μας είπε ότι επιληφθεί άμεσα και ότι γνωρίζει τη βλάβη, αλλά τίποτα. Το υπόλοιπο στο απάντησε Άγη. Εγώ ευχαριστώ. Ακριτών 11 στο παλαιό Φάλιρο. Ξαναλέω. 7 ημέρες διαρροή. Θα το στείλω κι εγώ στην αρμόδια υπηρεσία. Αλλά κι αν ακούει κάποιος, ρε παιδιά, έλεος, 7 ημέρες. Και μία να ήταν. Και το λέω και για εκείνους που θεωρούν ότι η λειψιδρία έχουμε τελειώσει με τη λειψιδρία, έχουμε ξεμπερδέψει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχετε λίγο το νου σας.

0: Λοιπόν, για πάμε στον παππού, θα το διαβάσω μετά το μήνυμά σας. Γιατί έχω ακροατή που δεν θέλω να περιμένει. Γιατί έχετε δίκιο, είναι η σημερινή μέρα, είναι μια ημέρα που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε, ελάτε.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Για τα πατίνια που λέτε στους δρόμους, εδώ στη Γερμανία τα πατίνια είναι μάστιγα.
0: Τι είναι?
1: Μάστιγα.
0: Μάστιγα, ναι.
1: Πετάγονται από εκεί που τα περιμένεις, αντίθετα στο δρόμο, όπως σου βολεύει πηγαίνουν, ή από τον πεζόδρομο, ή από τον δρόμο, ή από τον πεζόδρομο, ή από τις διαβάσεις, δεν μπορείς, δεν τους προλαβαίνεις να τους δεις. Καν. Στη Γαλλία ακόμα χειρότερα. Μηχανάκια, ποδήλατα, πατίνια, αυτοκίνητα.
0: Κώστα, συγγνώμη, για τα μηχανάκια, δεν ξέρω τώρα για τα
1: ηλεκτρικά μηχανάκια.
0: Ναι, τα μηχανάκια. Έχω πολλά χρόνια να πάω στη Γαλλία, αλλά ακόμα και τότε που είχα πάει, θυμάμαι ότι πηγαίναν σαν τρελή.
1: Στο Παρίσι ήμουνα.
0: Στο Παρίσι, για το Παρίσι. Δηλαδή πηγαίναν σαν τρελή 10 χρόνια και πριν.
1: Την περασμένη Πέμπτη ήμουνα στο Παρίσι.
0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι η κατάσταση θα έχει γίνει χειρότερη προφανώς.
1: Μανώλη, σου λέω, δεν ξέρεις από πού σου βγει. Ειδικά στη Γαλλία.
0: Το πιστεύω.
1: Είναι τόσο μπερδεμένα. Δηλαδή, πετάγονται από δεξιά, πετάγονται από αριστερά. Πρέπει να έχει το μυαλό σου για να προφύγει το τύχημα. Και στους δρόμους, πάρα πολλά μηχανάκια που μπαίνουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται, στο Παρίσι γίνεται πανικός. Δηλαδή και στη Γερμανία τώρα ξεκίνησε αυτό. Στη Γερμανία δεν έχει τόσο πολλά μηχανάκια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά στη Γαλλία σου λέω δεν τους προλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή πετάγονται από δεξιά και από αριστερά. Ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα που έζησα, mm-hmm. προέζησα τη Δευτέρα εδώ στη Στουτγκάρδη.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθε μικρή μου η κόρη από την Ελλάδα. Έμεινα εδώ πέρα ένα χρόνο, λέω, για να μην χάσει τη χωριά, στην έστερα σχολείο, εδώ στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και κάνα μια γιορτή. Και τους λέει η δασκάλα, δεν θα μαγειρέψετε χοιρινό, θα μαγειρέψετε μόνο κοτόπουλο και μουσχάρι.
0: Ναι.
1: Πάω λοιπόν και εγώ στο σχολείο, γιατί παραπέμπει.

0: Παραξενεύτηκα.
1: Εντάξει, φαντάζομαι για θρησκευτικούς λόγους.
0: Η δασκάλα ήταν του Κάλα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λέω, μη παντελώ να μαγειρέψουν τα παιδιά, λέω, να φέρουμε στο μπουφέ πράγματα. Ναι, λέει, αν γίνεται, λέει, μόνο χοιρινό, λέει, ή μοσχάρι.
1: Μόνο κοτόπουλο ή μοσχάρι.
0: Ναι, μόνο κοτόπουλο ή μοσχάρι, όχι χοιρινό.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί υπάρχουν, λέει, παιδιά, λέει, που είναι, λέει, μουσουλμάνοι, λέει, και δεν τρώνε, λέει, χοιρινό. Λέω, okay. Και θα πάμε, λέει, και μετά, λέει, στο Μοσχέ, για να κάνουμε, λέει, εκδρομή.
1: Ναι.
0: Λέω, σε ορθόδοξη εκκλησία θα πάτε να κάνετε, λέω, επίσκεψη. Όχι, λέει, δεν μας το επιτρέπει η ληθεστία μας. Άρα, τι λόγο του και το δικό μου το παιδί, λέει, θα έρθει. Από ό,τι επιτρέπει η δικιά σας θρησκεία να έρθει στον ορθόδοξο ναό, τότε και το δικό μου το παιδί, λέει, δεν θα έρθει ούτε στο Μοσχέ, ούτε θα μαγειρέψει.
1: Η δική μας θρησκεία δεν το απαγορεύει.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το απαγορεύει, όχι.
1: Άρα, ούτε γιατί έχεις πρόβλημα.
0: Το πρόβλημά μου είναι ότι θα πάει το παιδί μου στο μουσουλμανικό τέμενος. Και πρέπει κανονικά να γίνει και μια εκδρομή στο χριστιανικό τέμενος. Ή σε μια καθολική εκκλησία, ή σε μια καθολική ορθόδοξη.
1: Ναι.
0: Όπως το δικό μου το παιδί θα βάλει το πόδι του στο Μοσχέ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, έτσι και το παιδί του Τούρκου ή του οποιοδήποτε μουσουλμάνου πρέπει να μπει στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Δεν το απαγορεύει αυτό.
1: Πώς?
0: Δεν το απαγορεύει αυτό να μπει ένας μουσουλμάνος σε μια ορθόδοξη εκκλησία. Ή σε μια καθολική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμένα μου φάνηκε παράξενο. Και το πάει και εμείς, εμείς όπως θέλετε, το μαγειρεύουμε όλο χοιρινό. Εμείς το μαγειρεύουμε πολύ χοιρινό.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρεις όμως ότι δεν το τρώνε το χοιρινό.
0: Ναι, Μανώλη, εδώ τώρα φοράμε το σαυρό έξω από την μπλούζα μας και δεχόμαστε bullying. Από μουσουλμάνους.
1: Πού δέχεστε bullying?
0: Στη Γερμανία.
1: Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Πίστεψε το, θα το πούνε οι άλλοι Έλληνες που είναι στη Γερμανία να το πούνε.
1: Θα ήθελα να το ακούσουν.
0: Μπήκα σε μαγαζί. Το φοιτικό μου το μαγαζί που είχε ένα μπαράκι και ήταν κάποιοι μουσουλμάνοι και μου λέει, και μπαίνω με τη γυναίκα μου μέσα, γιατί η γυναίκα μου δούλευε και η γυναίκα μου το βράδυ, ήρθαν, λέει, χριστιανοί. Λέω, τι είπες? Τίποτα.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση, τι να σου πω.
0: Εγώ τον έβγαλα με το μαγαζί έξω καρτσάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Ευρώπη γενικότερα αρχίζει και εξισλαμείται. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με μουσουλμάνους και εγώ έχω πολλούς φίλους Τούρκους. Είμαι 16-17 χρόνια τώρα στον Κάρδη. Έχω πολλούς φίλους Τούρκους και μουσουλμάνους.
1: Και αντιμετωπίζεις πρόβλημα?
0: Με αυτούς όχι, με τους νεοφερμένους αντιμετωπίζω πρόβλημα.
1: Καλά, με τους νεοφερμένους, όσο καιρό θυμάμαι, όσα χρόνια θυμάμαι να μιλάμε, αντιμετωπίζεις πρόβλημα?
0: Ναι, με τους νεοφερμένους αντιμετωπίζω πρόβλημα που έχω για πολλά εδώ πέρα στη Γερμανία. Με τους παλιούς δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με τους παλιούς. Αυτοί που είναι νεοφερμένοι στη Γερμανία δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο σε εκκλησιαστικό επίπεδο, δηλαδή χριστιανοί μουσουλμάνοι.
1: Δηλαδή μόνο οι μουσουλμάνοι το δημιουργούν το πρόβλημα.
0: Εδώ ναι. Μόνο οι μουσουλμάνοι.
1: Α, οι χριστιανοί, ας πούμε, είναι εφερμένοι.
0: Δεν έχω πετύχει εγώ χριστιανό να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν έχω τύχει ποτέ. Ούτε εγώ δημιούργησα ποτέ
1: πρόβλημα.
0: Όχι,
1: ρωτάω, δεν λέω.
0: Ούτε εγώ δημιούργησα ποτέ πρόβλημα που βρέθηκα
1: μα, εσύ δεν είσαι νεοφερμένος.
0: Στη μουσουλμανική χώρα ή όταν βρέθηκα στην Αφρική και
1: ουκαιρούσα. Μα δεν είναι μουσουλμανική χώρα η Γερμανία.
0: Μανώλη, είναι τώρα οι περισσότεροι μουσουλμάνοι του χριστιανού στη Γερμανία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μουσουλμανική χώρα η Γερμανία.
0: Δεν είναι, αλλά σιγά θα γίνει γι' αυτό.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα που σ'
1: άκουσα. Την κατάσταση στην Ελλάδα πώς τη βλέπεις?
0: Μάλλον η κατάσταση στην Ελλάδα, το πρόβλημα με την αντιπολίτευση...
1: Επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Το πρόβλημα με την αντιπολίτευση ξέρεις ποιο είναι? Ότι επιτίθεται στην κυβέρνηση μέσω του Μητσοτάκη. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης.
1: Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός.
0: Μανώλη, η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει αντιπολίτευση σε αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα. Την ακρίβεια, τέμπη, δεν ξέρω αριστερά. Να γίνει σωστή αντιπολίτευση. Όχι με τις κραυγές της Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που δεν μπορεί να μιλήσει, δεν αφήνει.
1: Περίμενε, θα κατατεθούν τώρα πρώτα. Περίμενε, θα κατατεθούν τώρα. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος.
0: Ναι.
1: Θα κατατεθούν τώρα προτάσεις για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην έρθει το θέμα στη Βουλή να συζητηθεί.
0: Να έρθει, δεν έρθει στη Βουλή να συζητηθεί.
1: Μα δεν θα έρθει.
0: Έχει δώσει τόσα πατήματα η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση.
1: Μα δεν θα έρθει.
0: Ο αντιπολίτευση σφυρίζεται αδιάφορα. Λέει άλλα λόγια να
1: χαθεί. Λέω λοιπόν ότι δεν θα έρθει, διότι η κυβέρνηση θα αρνηθεί την πρόνοχρη δική.
0: Ωραία, εκεί πάνω να πατήσει λοιπόν η αντιπολίτευση και να κάνει αντιπολίτευση.
1: Θα κάνει και τι έγινε.
0: Να επιτεθεί, όχι να περιμένει το φάμελο. Το φάμελο ως, πώς το λένε, ως πρόεδρος επί, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιφυγής όταν ανοίξει ο Τσίπρας το κόμμα του για να πάει στον Τσίπρα.
1: Και να δεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσοστό 4%.
0: Ναι, Μανώλη, όταν όμως
1: πήγε αυτό το κόμμα... Έχει, η δυναμική που έχει, ναι, δεν είναι ικανή ούτε να ανατρέψει καταστάσεις, ούτε να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην κυβέρνηση. Αν υπάρχει ένα κόμμα που να μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή, είναι το ΠΑΣΟΚ. Κακά τα ψέματα.
0: Μανώλη, θέλω να σου πω κάτι έτσι. Πόσα πατήματα έχει δώσει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, όπως λες.
1: Κάτε με πολλά.
0: Για να κάνει σκληρή αντιπολίτευση.
1: Κάτε με πολλά.
0: Και τώρα σφυρίζει διάφορα. Και τι έγινε με τον Καστανίδη. Έκανε ο Καστανίδη, γιατί έπεσε ο Καστανίδη και δεξιά και αριστερά.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
0: Έχει δώσει η αντιπολίτευση
1: έχω πει πολλές φορές ότι είναι ανύπαρκτη.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνει κακό όχι μόνο στην αντιπολίτευση και στη χώρα, κάνει κακό και στην κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση κάνει κακό, όχι και στην κυβέρνηση κάνει κακό, γιατί σου είπα και πάλι.
1: Ναι, κατά βάση κάνει κακό στη χώρα.
0: Ναι.
1: Διότι η αντιπολίτευση είναι ένας θεσμικός ρόλος, δεν είναι άντε. Αλλά... κάνουμε κουβεντούλα καφενείου.
0: Αλλά είναι ανύπαρκτη.
1: Αλλά κάνει κακό. Ναι, μα το λέω ότι είναι ανύπαρκτη. Εγώ το λέω. Δεν έχω. Και επιμένω σε αυτό.
0: Για μένα το λάθος αντιπολίτευση είναι που κάνει επίθεση. Δηλαδή, επιτίθεται στον Μητσοτάκη και όχι στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, αν σου ακούσει την Βουλή.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Όχι, μάλλον δεν είναι το ίδιο να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και άλλο να επιτίθεται στον Μητσοτάκη προσωπικά.

0: 356,549. Και τελευταίο δημόσιο χρέος Δεκέμβριο του 25, το πήρε ο Μητσοτάκης 406. Πλεονάσματα, αλλά ανεβαίνει το χρέος. Όπως είχα πει παλιά
1: πώς
0: σε μια άλλη
1: εκπομπή. Πώς γίνεται να έχουμε πλεονάσματα και να ανεβαίνει το χρέος?
0: Ναι, μα δεν είναι πλεονάσματα πραγματικά. Είναι για τον κόσμο, για τον λαό. Πώς θα, αυτοί βγαίνουν, κυβερνάνε, γίνονται πλούσιοι όλοι και τελειώνει. Άμα γράψετε πτώχευση κράτους Wikipedia, για αρχάριος τελείως, που δεν έχει του δημοτικού. Μέσα λέει στα ιστορικά, λέει ο μύθος τα χράτη δεν χροκοπούν, είναι με ένα κόλπο τραπεζικό δόγμα. Λέει η λογική είναι απλή. Αν ένα κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αυτό γιατί η υπηρεσία του ίδιου του κράτους και οι πηγές εισόδων και ο πλούτος της χώρας είναι πάντα πολύ μεγαλύτερος από το χρέος. Επομένως, το θέμα να αποτραπεί να χρεοκοπήσει ένα κράτος για να μπορέσουν οι δανειστές να επωφεληθούν από το δημόσιο πλούτο και την περιουσία της χώρας είναι δύο πράγματα, δύο εργαλεία στα χέρια των δανειστών. Η Wikipedia, πτώχευση κράτους. Γράψτε και μελετήστε το με την ησυχία σας. Και οι ακροατές μπορούν να το γράψουν. Πτώχευση κράτους θα έχουν. Και λέει, δύο εργαλεία πρέπει να έχουν. Δύο εργαλεία. Ένα φιλικά προσκύμενο πολιτικό κατεστημένο στο εσωτερικό και ένας διεθνής παρεμβατικός οργανισμός. Μέχρι το 97 ήταν το Δονοτού, είχε σφάξει τον κόσμο. Το Δονοτού το πήραν οι Ευρωπαίοι, Στρος, Καν, Πολ, Τόμψεν, και αλλάξαν τα δεδομένα τελείως. Τι θέλω να σου πω. Θα το πω στα γρήγορα. Έχουμε 7 φτωχεύσεις, έτσι. Η πρώτη πτώχευση ήταν το 1827 για τα δάνεια 24-25. Μας κοροϊδεύουν ότι μια ζωή μας στη χώρα απικία χρέος. Από το 1827 μέχρι το 1878, 51 χρόνια, δεν πληρώσαμε ούτε μία δός, ούτε ένα τόκο. Αναπτύχθηκε η Ελλάδα, έγινε αυτή που έγινε, αλλιώς δεν θα υπήρχε κράτος καν. Πάλι θα μας είχαν ξανακαταλάβει οι Τούρκοι, άμα πληρώναμε τα χρέη μας. Το 1878 μας καλέσαν στο Λονδίνο, υπήρχε ένας οργανισμός για τους ξένους λήπτες χρέος, στην οδό Μόρτγκετ. Είχε πάει ο Γεώργιος Γενάδιος, απόγονος του Γενάδιου του φιλοσόφου. Ήταν πρέσβη στο Λονδίνο και δεν πληρώσαμε 51 χρόνια τόκους και μας κουρέψαν το 70%, το 1,69 και το άλλο 70. Τα δάνεια που πήραμε το 1832 όταν δολοφονήσαν τον Καποδίστρια, μην γίνει επανάσταση εδώ μέσα και σκοτωθούμε, είχαμε πάρει 60 εκατομμύρια φράγκα, 20 από τη Γαλλία, 20 από τη Αγγλία και 20 από τη Ρωσία. Τα Ρωσία μεταξύ μας δεν πήρε μία. Και όταν βγήκαν οι Μπουρσελβίκοι που κάναν στάση πληρωμών, κάναμε και εμείς αυτό στάση πληρωμών. Η Αγγλία είχε αναγκαστεί να περάσει ειδικό νόμο, γινόταν σκοτωμό στη Βουλή, να πληρώνουν οι Άγγλοι τις δόσεις της Ελλάδος. Λοιπόν, ωραία, βέβαια γι' αυτό επεμβαίναν μετά στα πολιτικά εδώ. Ήρθε το 1893 η άλλη πτώχευση. Έχω εδώ, έρχεται ο Εδουάρδος Λό, όπως έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή. Τότε όμως ο κόσμος ήταν πολύ πιο μορφωμένος από τους άσχετους που υπάρχουμε σήμερα, πρώτος ή καλύτερος εγώ. Έρχεται ο Εδουάρδος Λό, κάνει μια έκθεση και θεωρεί τον Δελιγιάννη υπεύθυνο, όχι τον Τρικούπε. Η πιο αξιόπιστη μαρτυρία που θα υπάρχει είναι η έκθεση που έστειλε τις ημέρες πτώχευσης στο Foreign Office ο Εδουάρδος Λό. Το report by Major Edward Fitzgerald Law, Parliamentary Papers, το νούμερο AES 1169 του 1893. Η έκθεση κατατέθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, 100 και πλέον σελίδες, λέει για την οικονομία και γράφει ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης, είναι η κριτική εις βάρος των δυνάμεων. Δηλαδή, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, το σημερινό Δονοτού, το Δονοτού έγινε το 1945, έτσι, και η Ελλάδα είναι μέσα στα 29 ιδρυτικά μέλη, γιατί κάποιος κύριος είπε ήταν μια ζωή φτωχή χώρα. Λάθος. Λοιπόν, έτσι συμφέρει τους πολιτικούς να μας λένε. Μια ζωή μπατήρια. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι η κριτική σε βάρος των δυνάμεων. Λέει τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς, τι ξεσκίσατε. Και σε ένα άλλο σημείο ο Λό καυτηριάζει τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά τονίζει. Τα σοβαρά λατώματά τους είναι η δημαγωγία. Το διαβάζω από μετάφραση. Έτσι, το ρουσφέτη, δεν δημαγωγία, με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σκίσει το μνημόνιο. Το ρουσφέτη να σε βουλέψω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Το ξανατονίζω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Έτσι εκθιάζει την ανεπίλεπτη ακυρεότητα των πολιτικών ανδρών όλων των κομμάτων και προσθέτει ότι αποφεύγουν την επιδίωξη χρηματικών ωφελημάτων από τα δημόσια αξιώματα.
1: Πότε αυτό?
0: Ορίστε.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 1893, στην 100 και σελίδες, στην Αγγλική Βουλή. Το νούμερο AES είναι πρωτόκολλο αγγλικό, 1169-1893. Εκείνη την εποχή έτυχε να έχουμε δύο φοβερούς πολιτικούς. Ένας ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμες και ένας ο Στέφανος Στρέιτ. Στέφανος Τρίτων, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας.

0: Οι ξένοι, λέει, καταλάβαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν επιτέλους καταρτισμένους και σοβαρούς ανθρώπους, όχι άσχετους. Γιατί εγώ λέω αντιπολιτική, αυτό που είπε ο George Orwell, απατεώνες, ανόητοι και άσχετοι. Εγώ λέω είναι οι πιο τίμοι του κόσμου, οι πιο έξυπνοι του κόσμου, αλλά είναι άσχετοι όλοι. Μέχρι και ο Πυρακάκης είναι ηλεκτρονικός. Ας σου έχω τελειώσει, ας σου έχει τελειώσει ο Πυρακάκης. Άλλο το οικονομικό, άλλο το διοίκηση επιχείρησεων, άλλο το ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τον Πυρακάκη τον είχε βάλει, είναι το πουλέν της Άννας Διαμαντοπούλου, το 27, το 10,
1: εντάξει,
0: τον είχε βάλει στο
1: Υπουργείο άνθρωπος.
0: Παιδείας, οικονομικό τώρα. Αναλυτή, αφού δεν ξέρω άνθρωπος οικονομικά. Τώρα επειδή κορυδευόμαστε, και ο άλλος, όπως το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο Χάρης, το ξεχνάω τώρα, και κύριος Κουμπιτεράς ήταν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κάναν ένα μνημόνιο. Να τρέβετε τα μάτια σας. Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου λέει: έχω καταθέσει το μνημόνιο αυτό, το Εδουάρδο Λό, στην Εθνική Τράπεζα και στη Βουλή, και κανένας δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Και πέταξε μια ανάπτυξη η Ελλάδα, που το 1898 έγινε το μνημόνιο, 5 χρόνια δεν πληρώναμε, και η Ελλάδα, ενώ είχε υποτιμηθεί η δραχμή, δηλαδή είχαν διπλωσιαστεί τα προϊόντα, το 1905 ξαναπήγαν οι ισοτιμίες εκεί που ήταν. Και το 1907 ανατιμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος η ελληνική δραχμή σε σχέση με το χρυσό γαλλικό φράγκο. Άμα γράψετε από τη χρεοκοπία στο έτος, στο έπος 1893-1912 και 1932-1940, είναι μια ομιλία 25 σελίδες του Νίκου Βαρσακέλη, αντιπρίτανης οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο. Την ομιλία την έκανε 26 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο. Και στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Αντιπρίτανης οικονομικών, έτσι. Λέει από τη χρεοκοπία στο έπος. Τι έγινε, το 1893 χρεοκοπήσαμε, 1898-1912 πετούσε η ελληνική οικονομία. Πότε, λέει, μετά, το 32 ξαναχρεοκοπήσαμε, επί Βενιζέλου, που λέει πτωχεύσαμε εκεί τον Απρίλιο, πήγε στον τότε ΟΗΕ, δεν υπήρχε ΟΗΕ, δεν θυμάμαι, στην Κοινωνία των Εθνών. Και λέει, φαλυρίσαμε. Αναλαμβάνει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
1: Ναι, να σας πω όμως τώρα, δεν θέλω να ακούσω όλη την ιστορία με ονόματα.
0: Όχι, θέλω να σας πω πώς αντιμετωπίζαν οι Έλληνες. Εμείς είμαστε ναι, νούμερα στα λαός τους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: ώρα.
1: Οκ, τα αφήνω στη μέση.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Έγινε, να είστε
0: καλά.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Σήμερα έχει κυλήσει αρκετά διαφορετικά η εκπομπή με απόψεις. Εντάξει, συμφωνείτε, διαφωνείτε, συμφωνώ, διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Εγώ το βρίσκω πιο ενδιαφέρον έτσι, με αυτού του είδους τη θεματολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
1: Μάνα μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, πριν μερικές ώρες ήταν η επέτειος του, 16 χρόνια κλείσαμε από το έγκλημα της Μαθήν.
0: Ναι, με αφορμή αυτό κύριε Παναγιώτη και ένα μήνυμα που στείλε πριν ο παππούς και θέλω απλά να το αναφέρω και δεν σας διακόπτω ξανά. Επειδή πριν από 16 χρόνια εμείς απεργούσαμε δημοσιογράφοι, ήταν η μέρα απεργίας και έσπασε βέβαια η απεργία λογικά, διότι είχαμε 3-4
1: με το παιδί,
0: με το έμβριο, ανθρώπους νεκρούς στη Μαρφήν. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Σοχοίδης είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν και να αποδοθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι της Μαρφήν. Ακόμα περιμένουμε.
1: Αν θυμάσαι, στο είχα αναφέρει αυτό.
0: Ναι, ακόμα περιμένουμε. Και δεν το λέω για μόνο για τον κύριο Χρυσοχοίδη, το λέω για όλους όσοι.
1: Συγγνώμη, όχι. Αυτός ήταν τότε, αυτός είναι και σήμερα.
0: Ναι. Όχι.
1: Έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Έκανε τη δήλωση και το λέω.
1: Εγώ βέβαια φαντάζομαι τι έχει γίνει, ξέρω τι έχει γίνει.
0: Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πάλι. Και εφόσον δεν ξέρω.
1: Έχω μεγάλη φαντασία.
0: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα φαντασίας, γιατί έχουμε ψυχές που χάθηκαν.
1: Δυστυχώς. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι σήμερα ελάχιστα κανάλια το είπαν αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είδα 5-6, ξέρω εγώ, να τα άκουσα μία φορά. Δηλαδή, είναι αδιανόητο έτσι, ότι τα άτομα αυτά καήκανε.
0: Μην το συζητάτε.
1: Ότι εκεί στη Σταδίου υπάρχουν εκατοντάδες κάμερες, υποτίθεται ότι είμαστε σε ψηφιακή εποχή. Και ότι όλοι.
0: Και ακόμα δεν έχουμε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι που πέταξαν αυτά που πέταξαν μέσα στην τράπεζα.
1: Και το υγρό αυτό δεν ήταν απλό, δεν είναι αυτό που πετάνε οι αναρχικοί, λέει. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν σαν βόμβα ναπάλ, κάτι. Δεν ήταν, δηλαδή ήταν ενισχυμένο, ήταν φτιαγμένο, ειδικά για να σκοτώσει.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Ξέρω ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν συλληφθεί, γιατί δεν ξέρω αν τους ξέρουν.
1: Αν θυμόσαστε τότε.
0: Δεν έχουν συλληφθεί και δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα.
1: Καήκαν 4-5 κτίρια, έτσι δεν καήκε.
0: Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για να συζητάμε.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν στη μνήμη των ανθρώπων αυτών και των συγγενών τους, σκύβω ταπεινά το κεφάλι στη μνήμη των ανθρώπων αυτών. Που πήγαν τόσο άδικα, ήταν φοβερό.
0: Είμαστε μια κοπέλα, είναι.
1: Αυτό που
0: εδώ και γειτόνισα, Μαρουσιό Κουπούλα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά τη χρεοκοπία. Όταν χρεοκοπήσαμε, κύριε Μάνο, χρεοκοπήσαμε γιατί δεν είχαμε γύρω στα 10 δις, κάτι τέτοιο ήταν. 10 δις δηλαδή αν είχαμε, και αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, έχει δίκιο ότι ένα δισεκατομμύριο υπήρχε στα ταμεία. Τα ταμεία ήταν τελείως άδεια. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε να πληρωθούν στην κυριολεξία ή συντάξεις. Λοιπόν, μας χρεοκοπήσανε για 10 δις. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το μακελιό, έγινε τι έγινε, όλος αυτός ο χαμός. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα και βγαίνουν άτομα 35 χρονών και μιλάνε ότι είναι καλά η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει πάρει πάνω από 100 δις, μία με τον κορονοϊό, τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιοι τα φάγανε, που πρέπει να το μάθουμε αυτό, ποιοι φάγανε τα λεφτά. Και αν είναι δυνατόν να λένε άνθρωποι σήμερα ότι μπορεί η Ελλάδα να μην προχωρήσει, γιατί να μην προχωρήσει η Ελλάδα, θα σας πω κάτι με τα φανς. Να ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τα φανς. Όλα, αν μπείτε, μπέστε στο Google και βρέστε όλες οι εταιρείες των φανς που είναι στην Ελλάδα, μα όλες, δεν υπάρχει μία να είναι καθαρή, είναι χρεοκοπημένες στο εξωτερικό, έχουν κλωκοπήσει σαν εταιρείες και ήρθαν εδώ. Τι πιο απλό, πέστε μου εσείς, τι κέρδος έχει το ελληνικό κράτος, τι κέρδος έχει από τις εταιρείες αυτές, οι οποίες έχουν κάνει ένα γραφείο, ξέρω εγώ, στο Λουξεμβούργο, το οποίο δεν πληρώνεται καν. Αν δείτε.
0: Και αν πολύ δείτε. Κεντρικά είναι το Λουξεμβούργο.
1: Ναι, αν δείτε τι έχουν κάνει.
0: Σε
1: έχουν
0: κάποια βουνοκορφή κάπου στο.
1: Λοιπόν, τι ήταν λοιπόν, τι κοιτάζω εγώ σήμερα λοιπόν, γιατί ποτέ δεν ήμουν ακομματόσφυλλο και πάντα κοιτάζω να δω ποιο κόμμα λέει κάτι όσον αφορά αυτό. Τα έχω ψάξει όλα τα κόμματα. Ένα κόμμα μόνο.
0: Ποιο?
1: Ένα κόμμα μόνο αναφέρεται στις εταιρείες. Δεν θα μιλήσω για το κόμμα. Ας το ψάξει ο κόσμος να βρει. Ποιο κόμμα μιλάει για τα φαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν σήμερα για τον ελληνικό λαό. 1 εκατομμύριο Έλληνες κινδυνεύουν. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος ότι δεν υπάρχει μέχρι 100 τετραγωνικά, αυτό είναι παραμύθια. Εγώ ξέρω 3 περιπτώσεις, 50 και 60 τετραγωνικά, που τους έχουν πάρει τα σπίτια. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια αντί από 100 τετραγωνικά και πάνω. Οι άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι, μία περιουσία, να μην προστατεύεται, γιατί και ο νόμος Κατσέλη, ενώ φαίνεται καλός, στην κυριολεξία δεν είναι καλός.
0: Είχε λήψεις, πάλι, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά εάν δείτε πόσοι δικηγόροι, λυπάμαι γιατί υπάρχουν και δικηγόροι που είναι φοβεροί και είναι κύριοι και σωστοί. Πόσοι δικηγόροι, και δεν θέλω να πω τη λέξη που λέμε για αυτούς που τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη, πόσοι έχουν βολευτεί, πόσοι είναι πίσω από εκεί. Το κράτος όμως, πόσοι τρώνε δηλαδή, η συγχωρεμένη γυναίκα μου, γιατί θα μιλήσω επί προσωπικού τώρα, πήγε σε δικηγόρο, αν έχετε το Θεό σας, που της είπε ότι την αναλαμβάνει, πλήρωσε 200 ευρώ για μισή ώρα, 3/4, και μετά δεν σήκωνε το τηλέφωνο, το σήκωνε ιδιαίτερα και δεν το έπαιρνε αυτός. Mm. Και είπε ότι με ενδιαφέρει η περίπτωσή σας, ναι, θα το αναλάβω κτλ. Και εξαφανίστηκε. Το άτομο αυτό που ξέρω και που είναι και ξέρω και το όνομά του. Λοιπόν, αν είχε 10 άτομα την ημέρα σαν τη γυναίκα μου, ο τύπος είχε βγάλει 2 χιλιαρικάκια. Καταλάβατε. Είχε βγάλει 2 χιλιάρικα χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Στον πόνο δηλαδή του κόσμου, δεν μπορώ να σας πω πόσες χιλιάδες ευρώ έχουμε δώσει σε τέτοιους ανθρώπους. Κάτι τέτοιοι λοιπόν φάγανε. Δεν λέω ότι είναι όλοι, το τονίζω αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι, προφανώς.
0: Και δεν είναι λοιπόν, όχι, είναι και οι λιγότεροι, δεν είναι.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο ποσοστό που λιμένεται τον ελληνικό λαό, που κανένα κόμμα, σας λέω, εκτός από ένα, μπέστε και ψάξτε τα προγράμματα, γιατί έχω κοιτάξει όλα τα προγράμματα, δεν αναφέρεται πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, όλοι λένε αερολογίες. Δηλαδή, βγήκε προχτές ο Μητσοτάκης και τι είπε. Ότι από 100.000 και πάνω δάνειο, προσέχετε, όχι όμως ενυπόθηκα, από τώρα και στο εξής, δάνεια, πέστε μου, ποιος θα πάρει 100.000 χωρίς υποθήκη. Πέστε μου. Από 100.000 λέει δεν θα πληρώσει.
0: 100.000 θα πάρει δάνειο τώρα χωρίς υποθήκη.
1: Λοιπόν, 100 λέει θα πληρώσει με 30 μέχρι 50% παραπάνω. Από τώρα και στο εξής. Αυτό που υποφέρει σήμερα ο ελληνικός λαός, που υποφέρει στην κυριολεξία και που θα έχουμε βέβαια πελώρια γεγονότα αν δεν γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, και κρατήστε τη λέξη που σας λέω, θα έχουμε πελώρια γεγονότα εάν δεν γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, ποιος θα πάρει δάνειο 100.000 ανυπόθηκο σήμερα?
0: Κανένας.
1: Ποιος? Κανένας. Εκτός και αν είναι εταιρεία που εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Η εταιρεία δεν κινδυνεύει να χάσει την πρώτη της κατοικία. Ούτε η εταιρεία μπορεί να πάρει 100.000 χωρίς υποθήκη. Δύσκολο πολύ.
1: Λοιπόν, ναι. Και βγαίνει λοιπόν πανηγυρίζοντας και βγαίνουν τα κανάλια πανηγυρίζοντας. Ορίστε. Άμα έχεις 100.000 δάνειο, θα πληρώσει μέχρι 30% ας πούμε κτλ. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουν? Τι νομίζουν ότι είμαστε? Δηλαδή, και Ινδιάνοι του Αμαζονίου να είμαστε. Και λυπάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι για τον ελληνικό λαό, γιατί το 80% είμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου, είμαστε ραγιάδες. Λυπάμαι, ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είμαι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω από πού είμαι. Δηλαδή, σε ποιον μιλάνε, σε ποιον απευθύνονται, τι νομίζουνε. Κι όμως έχουν έναν κόσμο δικό τους, επειδή έχετε αναρωτηθεί πολλές φορές και με αυτό κλείνω, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λοιπόν, έχουν έναν κόσμο που τον έχουν βολέψει σε θεσούλες, ένα 10, 15, 20% και πάνε να πούμε και ψηφίζουν. Και ωραία ρε φίλε, Σε έχει βάλει. Τον έχεις παντρευτεί κιόλας. Σε έχει βάλει σε μια θεσούλα και παίρνεις εκεί 1,5 χιλιάρικο. Πού είσαι που βγαίνεις τη στιγμή αυτή, όπως είναι η κατάσταση. Και τι παντρεύτηκε στον πολιτικό που σε έβαλε. Είναι δυνατόν δηλαδή η Ελλάδα του 2026 να είμαστε νοητικά τόσο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Εγώ κύριε Παναγιώτη.
1: Χάρηκα. Καλή σου μέρα.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καβονταρίτη, ελάτε.
2: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβονταρίτη.
2: Εγώ θα πιαστώ από το θέμα, δεν θα μιλήσω τόσο πολιτικά. Θα πιαστώ από το θέμα που, που είπε προς το τέλος ο προηγούμενος κύριος. Για το θέμα, για το έγκλημα στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω το εξής. Υπηρέτησα στον Εύρο και οι άνθρωποι ήταν πανίσχυοι, πανήρεμοι. Ούτε όπλα είχαν ούτε τίποτα, μόνο εμείς που ήμασταν στα στρατόπεδα. Και όσοι ήταν κυνηγοί και υπήρχε κυνηγητική περίοδος και πηγαίνανε στο Δέλτα του Εύρου που, που υπήρχε κυνήγες. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Μακεδονία γενικά το ίδιο. Η Ήπειρος το ίδιο. Δεν υπάρχει η οπλοκατοχή. Δεν μιλάμε τώρα μεμονωμένα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δηλαδή θέλω να πω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Τώρα εσείς θα αναφερθείτε σε αυτό που γίνεται στην Κρήτη, ας πούμε.
2: Μισό λεπτάκι. Στα Επτάνησα δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει. Στερεά Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Εύβοια δεν υπάρχει. Στα νησιά τα περισσότερα του Αιγαίου δεν υπάρχει. Στην Πάτρα, στην Αρκαδία, στην Ηλία έχω και φίλους, ας πούμε, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν καμία σχέση.
0: Στην Πελοπόννησο υπάρχει πάντως.
2: Τα χειρότερα μέρη είναι η Μάνη.
0: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Η Μάνη και... Ναι, ωραία.
2: Δεν ξέρω αν είστε και Μανιάτης.
0: Εγώ, όχι, δεν είμαι, αλλά δεν έχει να κάνει.
2: Από πού είσαστε, αν επιτρέπετε.
0: Είμαι εδώ γηγενής, δεν έχω χωριό, δυστυχώς.
2: Α, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτό το πράγμα είναι διαχρονικό, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη δεν συνέβη λόγω της οπλοκατοχής.
2: Όχι, μισό λεπτάκι. Πέρα από αυτό. Θα καταλήξω στο
0: θέμα. Μην τα μπλέκετε.
2: Όχι, το επεισόδιο είναι μεμονωμένο. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα και θα σας πω για το επεισόδιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ο Θοδωράκης κάποια στιγμή μετά το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς, είπε και κάλεσε όλους τους πολιτικούς και τους είπε: ρε παιδιά, εγώ είμαι, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Να αφοπλιστεί η Κρήτη.
0: Mm.
2: Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει τόσα καλάσνικο όσα δεν έχει το Ιράν. Πλακώνονται, πίνουν τις σικουδιές, δυστυχώς, και σκοτώνονται μετά. Και κλαίνε οι οικογένειες. Και θα κλαίνε, θα είναι μια ζωή μες στη λύπη.
0: Αυτό είναι άσχετο πάντως με αυτό που συνέβη.
2: Μέσα στη λύπη να σκοτώνονται νέα παιδιά, θα κλαίνε οι οικογένειες και θα θρυνούνε. Και είναι μέσα στο θρύνο, γι' αυτό φοράνε και μαύρα. Είπαμε να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Καμία κυβέρνηση για χρονικά δεν έβαλε χέρι. Ούτε και στη Μάνη. Στη Μάνη όλοι οπλοφορούν. Όλοι οπλοφορούν στη Μάνη. Έχετε έγκριτο τους δημοσιογράφους, Μανιάτες, που είναι από κάτω, που είναι από τη Μεσσηνία, από τη Μάνη.
0: Εύχομαι να είστε υγιείς σε 10 χρόνια να ξανακαλέσετε και κάποιος άλλος παραγωγός να κάνει εκπομπή επικοινωνίας για να συζητήσετε το ίδιο θέμα, δεν θα έχει αλλάξει τίποτα.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει να το δει η πολιτεία. Όταν κάποια στιγμή στη Μάνη λένε οι Μανιάτες στη Βουλή...
0: Δεν θέλει να το δει.
2: Οι Μανιάτες στη Βουλή σπαρκέται στη
0: Μοσχύλη. Καβονταρίτη, δεν θέλει να το δει.
2: Ενώ είναι ωραίοι, έχουν ωραία μέρη...
0: Αν δεν θέλεις, Καβονταρίτη, να δεις κάτι, δεν το βλέπεις. Όταν αρνείσαι να δεις κάτι, δεν το βλέπεις.
2: Και θέλω να πω τώρα, να αφαιρθώ και στο επεισόδιο. Αυτός τώρα μετά από 3 χρόνια... Του ξέρετε τώρα το παιδάκι αυτό, είναι εκτός λογικής οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί όταν πίνουν είναι...
0: Εγώ δεν θα το... Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα το αποδώσω ούτε στο ποτό.
2: Πίνουν πολύ και πίνει και η νεολαία.
0: Εδώ μιλάμε για τραγωδία.
2: Έχει μεγάλο ποσοστό αλκοολισμού.
0: Εδώ μιλάμε για τραγωδία και για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι είχε όλα αυτά τα χρόνια Σχεδίαζε, το είχε προαναγγείλει, το προανήγγειλε τακτικά και κανείς δεν έκανε τίποτα.
2: Αφού ξέρουν ότι αποτάνε τα αυτοκίνητα από 17 χρόνια και 16 εκεί. Ειδικά εκεί στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
2: Ειδικά εκεί στην Κρήτη, όπου σου πω ότι κάνει και από 15. Και στη Μάνη.
0: Συγγνώμη.
2: Θέλω να πω να κάνετε, έστω εσείς οι δημοσιογράφοι που είσαστε αρκετοί μανιάτες εκεί στο Ρία, να κάνουν ένα. Να κάνετε ένα ρεπορτάζ για όλο αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή να γίνει κάτι. Πήγε ο Μαύρος ο Θοδωράκης με το κύρος του, με το ένα, με το άλλο να πει. Όλοι κάναν πέρα.
0: Ο Θοδωράκης πήγε γιατί ήξερε ότι δεν θα συνεχίσει να ασχολείται με την πολιτική και άρα δεν είχε κόστος.
2: Και πάει τσιγουδιά και πάει και πυροβολάει. Έτσι γινόταν. Δεν θέλει πολύ. Αν έχεις ένα θυμό και σου βγει και κρατάς και ένα πιστόλι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν είναι.
0: Σημειώστε σε ένα χαρτάκι.
2: Αυτό δεν θα ήταν normal σήμερα.
0: Σημειώστε σε ένα χαρτάκι την ημερομηνία και σε 10 χρόνια θα συζητάτε το ίδιο πράγμα.
2: Δεν αμφιβάλλω, το ξέρω δεν θα αλλάξει. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
0: Θέλετε να συζητήσουμε τι πρέπει ή τι θα γίνει. Γιατί αυτό είναι από αυτά που δεν θα γίνουν.
2: Εσείς σαν δημοσιογράφοι, να σου το πω αλλιώς. Εσείς σαν δημοσιογράφοι πρέπει να πιέζετε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όχι μανιάτες στη Βουλή.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Real FM, αν θέλετε να κάνει αυτό το πράγμα, και αν νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι, εγώ σας λέω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Τίποτα δεν λένε.
0: Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Όσοι είναι από εκεί κάτω, δεν λέω αυτοί που είναι. Δεν λέει κανένας από τους βουλευτές. Δεν τους απασχολεί καθόλου. Σκοτώνονται παιδιά, οικογένειες με τις βεντέτες. Και πιο πολύ βέβαια στην Κρήτη. Αλλά στην Κρήτη υπάρχουν οι νεολαία ειδικά, διάβαζα σε κάποιο τέτοιο, έχει τεράστιο ποσοστό αλκοολισμού. Και είναι τώρα 17, 18. 20 χρονών τώρα και αυτό είχε πιστόλι. 20 χρονών πιστόλι. Εμείς 20 χρονών δεν είχαμε το νερό πίστολ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δώσω χαιρετισμούς στην εκπομπή και στην κορυφαία δημοσιογράφο κατά τη γνώμη μου, τη Ρίτσα την Πιζόγλη, να της αφιερώσουμε και το τραγούδι «Σκόνη πέτρες τρίψαλα» του μεγάλου ειρηνοποιού Μίτσου Πουλικάκου. Από κάτω. Είναι ο μοναδικός που είναι από εκεί έτσι ειρηνικός.
0: Ευχαριστώ, Καβαδωρίτη.
2: Με τη μυσική του και τις ιδέες του.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. Κύριο Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
3: Τι κάνετε, κύριε Παρδαλή. Κοιτάξτε, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ναι. Σήμερα πήρα το πρώτο βουλγάρικο νόμισμα που έχει κυκλοφορήσει. Ήδη έβγαλε η Βουλγαρία τα πρώτα της ευρώ. Ήταν το δεκάλεπτο. Ναι. 10 cents.
0: Εμένα μου δώσαν που... ένα λεβ.
3: Ναι.
0: Τυχαία μάλλον, μου το πασάρανε δηλαδή και δεν το πήρα χαμπάρι για ευρώ.
3: Ναι, το ξέρω, υπάρχουν διάφορα νομισματάκια.
0: Και είχε έναν Άγιο από πίσω. Ωραίο νομισματάκι είναι, αλλά.
3: Ο Άγιος Ιωάννης είναι.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι. Ωραίο νομισματάκι, αλλά είναι το βαλαστάκι γιατί δεν περνάει ψηλά.
3: Είναι ο Πολιούχος.
0: Ένα λεύρι. Πώς είναι
3: λοιπόν,
0: ένα
3: λεύρι. Το δύο λεύρα ήταν 200 στο τίκι. Ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε εμείς και οι Βούλγαροι οι μοναδικοί λαοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη 45 κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση 27. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που διατηρούμε την παλιά, πώς να το πούμε, υποϊσοτιμία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε λεπτά, γράφει λεπτά από πίσω, 2 λεπτά, 5 λεπτά.
0: Άρα μπορούμε να λέμε το σύνθημα, ναι, είμαστε οι μόνοι σε όλη την Ευρώπη.
3: Και ναι, όχι, είναι και οι Βούλγαροι.
0: Ναι, 10 στο γι' αυτό δεν είπα η πρώτη, αλλά δεν είναι μόνοι, σωστά.
3: Ναι, προσέξτε, ναι, οι Βούλγαροι δεν γράφουν cents, ενώ όλοι οι άλλοι γράφουν cents. Λοιπόν, τα 100 στο τίνκι ήταν 50 cents. Αυτοί μπήκαν με ισοτιμία 200 στο τίνκι, εκ των οποίων τα 10 στο τίνκι αξίζουν 5 cents. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχει υποτιμηθεί το ευρωνόμισμα κατά 50% τουλάχιστον. Λοιπόν, ένα αυτό το κρατούμενο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι 300 πόσες είναι σε δραχμές, είναι το 1 ευρώ είναι 300.
3: 300, υποτίθεται είναι 341, σήμερα είναι 75 δραχμές.
0: 75 είναι σήμερα.
3: Ναι, 75 δραχμές. Μάλιστα. Είναι σε ισοτιμία, αν τα βάλετε κάτω θα το βρείτε. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Ξέρετε κάτι, έχει δίκιο ο κόσμος, έχει δίκιο να αγανακτεί και πρέπει και να επαναστατεί την επιστημή, πρέπει να τελειώνουμε αυτό το θέμα.
0: Βλέπετε εσείς αγανακτήσει.
3: Εγώ βλέπω. Ξέρετε, οι τράπεζες το 2002 μέχρι σήμερα έβαζαν τον κόσμο να παίρνει δάνεια. Κυρίως στεγαστικά, αλλά και όχι μόνο.
0: Και διακόπτω
3: δάνεια και οτιδήποτε άλλο. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, τελείωσε ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια το 2010. Δηλαδή, ύστερα από απότομη εσωτερική.
0: Τελείωσε ξαφνικά, όχι.
3: Τελείωσε ξαφνικά το 2010. Σαν σήμερα ουσιαστικά, το 6 Μαΐου κάπου.
0: Ναι, όχι τελείως ξαφνικά. Εντάξει, υπήρχαν. Βαράγανε καμπανάκια. Δεν είναι ότι ήταν τελείως ξαφνικά.
3: Υπήρχαν. Πώς να το πούμε, ναι, τα καμπανάκια που βαράγανε.
0: Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και μπήκαμε στα μνημόνια.
3: Ναι, και με τις Ολυμπιάδες.
4: Ναι. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Έτοιμα σπίτια. Προσέξτε, είναι έτοιμα τα σπίτια αυτά. Τα έχουν φτιάξει αυτοί οι ανθρωπάκηδες οι οποίοι πήραν τα δάνεια. Αφού έχουν πάρει πίσω τα funds και οι τράπεζες το 70-80% του αρχικού τους κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πελώρια πάλι.
0: Εδώ,
3: πελώρια
0: εδώ
3: πάλι.
0: Δεν ξέρω αν ακούτε την εκπομπή γενικώς. Όχι, μισό λεπτό, δεν το λέω προς Θεού, ότι θέλετε να κάνετε. Έλεγα χθες αυτό που αντιμετώπισα εγώ.
3: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι αστείο. Εγώ το βρίσκω αστείο. Κάποιος άλλος μπορεί να μην το βρει αστείο. Τη δόση μου στον νόμο Κατσέλη έχει μεταφερθεί σε φαντ.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Και το φαντ μετέφερε την οφειλή μου σε άλλο φαντ.
3: Σε άλλο φαντ. Ναι. Τα έχουν τετλοποιήσει.
0: Ακούστε, γιατί εδώ είναι το πολύ ωραίο. Με πήρανε λοιπόν τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο, τρεις μήνες τώρα, και μου δώσαν έναν αριθμό λογαριασμού τραπέζης, άλλο, από εκεί που κάνω τόσα χρόνια την κατάθεσή μου. Μου λέει, σε αυτό το, ναι, λέω, ωραία. Κάνω λοιπόν την κατάθεση.
3: Με
0: παίρνουν τηλέφωνο, κάνω την κατάθεση 21 του μήνα. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε στις 27-28 πληρώσατε, λέω ναι. Λέει δεν έχει εμφανιστεί. Λέω μου κάνει εντύπωση, έχω πληρώσει από τις 21. Καλά μου λέει θα το δούμε. Με παίρνουν τελευταία μέρα του.
3: Τα ακίνητα θέλουν.
0: Όχι, μισό λεπτό. Με παίρνουν τελευταία μέρα του μήνα. Μου λένε δεν έχει φανεί. Ναι, λέω αλλά έχω πληρώσει. Μπορείτε λέει, να μας στείλετε μια απόδειξη της πληρωμής. Ναι, λέω να σας τη στείλω, αλλά για ποιο λόγο από τη στιγμή που έχω πληρώσει εδώ και 10 μέρες. Διότι μου λένε, έχει γίνει μετάπτωση από το ένα φαντ στο άλλο. Και τα χρήματα, ακόμα όλων μου λέει, τρέχουμε μου λέει σήμερα και δεν φτάνουμε. Ακόμα μου λέει και αυτά που είναι να βγουν σε πληστηριασμό. Και έχουν πληρώσει, μου λέει, άνθρωποι. Τα χρήματα, μου λέει, όλα αυτά πάνε σε ένα κουβά.
3: Σε ένα κουβά.
0: Προσέξτε, σε ένα κουβά.
3: Σε ένα κουβά πάνε.
0: Μου λέτε, λέω, ότι τα χρήματα που έχω πληρώσει έχουν πάει σε ένα κουβά. Μου λέει, ναι. Και αν, λέει, δεν στείλετε την απόδειξη, τα χρήματα αυτά θα χαθούν. Λέω, πώς θα χαθούν, αφού εγώ τα έχω πληρώσει. Ναι, λέει, αλλά το σύστημα. Ποιο σύστημα, λέω.
3: Το σύστημα.
0: Ποιο σύστημα.
3: Το καπιταλιστικό, ποιο άλλο.
0: Όχι, το σύστημα το δικό τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή λέει δεν έχει γίνει η μετάπτωση ακόμα στο λογαριασμό του καινούριου φαντ και εδώ και τρεις μήνες στέλνω την απόδειξη για να φανεί ότι είμαι ενήμερος. Αλλιώς λέει είναι στο κουβά.
3: Σε ποιον κουβά, δεν σας εξήγησα.
0: Όχι, δεν μου εξηγήσανε, γιατί άμα μου εξηγήσουνε θα πάω και θα βουτήξω μέσα στον κουβά.
3: Ναι.
0: Καταλάβατε.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Μήπως είχε δίκιο ο γέρος, ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
0: Θα πάω. Δηλαδή, μαμά να σου λέει να μην έχω πληρώσει, να πω δεν έχω πληρώσει και τους παίζω. Τους κοροϊδεύω. Ποιο κουβά μου λέτε, να. Δεν έχω πληρώσει. Να έχω πληρώσει και να μου λέει τα λεφτά σου είναι στον κουβά. Τι λες, ρε αδερφέ.
3: Στο κουβά των τοκοχρεωλησίων και του δημόσιου χρέους.
0: Τι λες, αδερφέ μου, σε ποιο κουβά.
3: Κατασκεύασαν τα τρία αυτά κόμματα.
0: Και αν δεν μου στείλεις απόδειξη, είναι σαν να μην πλήρωσες.
3: Μα βέβαια. Μα βέβαια, αυτό επιδιώκουν. Θέλουν και τα λεφτά, αλλά και την περιουσία, τα ακίνητα. Τα θέλουν όλα. Τα θέλουν όλα. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Αφού τώρα τσάκισαν τον ελληνικό λαό, τα ίδια fans, γιατί για fans πρόκειται, fans είναι πραγματικά, συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν με όλα αυτά τα υλικά χρεοκοπίας του 2010, τα ίδια τραπεζικά προϊόντα, κάρτες, στεγαστικά κλπ, δάνεια κτλ, μας οδηγούν με βεβαιότητα στα ίδια και ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όπου είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθούν, μη σας πω και βεβαιότατο να παραχωρηθούν, στις εταιρείες και στις τράπεζες και στα φαντς, ακόμα και ολόκληρες περιοχές της πατρίδας μας, με ειδικό καθεστώς φορολογίας, νομοθεσίας και εργασιακών συνθηκών.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε να γίνει.
3: Μην το λέτε, είναι έτοιμοι να το φτιάξουν. Καθόλου δύσκολο. Ήδη είναι...
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
3: Και μνημονιακό προαπαιτούμενο, μπορώ να σας πω.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
3: Τώρα, ήθελα ένα τελευταίο για να κλείσω. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Ο όρος νόμιμη πολιτική ανυπακοή αφορά τον ίδιο το λαό και ενεργοποιείται όταν συμβαίνουν αυτά τα πέντε πράγματα. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος, δηλαδή υπάρχει συνταγματική εκτροπή ή πλήρης και ουσιαστική κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Υπάρχει. Γιατί εδώ έχει καταργηθεί μέχρι και το δημοψήφισμα, το οποίο είναι η πλέον καθαρή μορφή δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι η προφανής αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων από όλα τα κόμματα. Δεν ξεχωρίζω. Και από τα μπλε και τα πράσινα και τα
0: βιολέτα. Αλλά τώρα αυτό πάει από τη μεταπολίτευση.
3: Δηλαδή... Ναι. Μόνο που τα τελευταία 16 χρόνια, γιατί ζούμε 16 ολόσωστα χρόνια ευρωμνημονίων, υπάρχει γενικευμένη εξαπάτηση των εκλογών.
0: Είναι κατά συρροή, εντάξει.
3: Είναι κατά συρροή. Και είναι, πρόκειται για διαρκές αδίκημα, ξέρετε, γιατί τα μνημόνια συνεχίζονται.
0: Για
3: πότε βγήκαμε
0: αδίκημα...
3: από τα μνημόνια που λέτε κι εσείς, τι ώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, για να το ξέρω.
0: Όχι, τι ώρα θα βγούμε γενικώς, θα βάλω ξυπνητήρι, το έχω πει.
3: Ξέρετε τι ώρα θα βγούμε. Όταν δείτε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, τότε
0: προσωπικός,
3: τότε μπορεί...
0: προσωπικός εγώ θα είμαι αστρόσκονη.
3: Όχι, το προβλέπω. Το λέτε, όχι μόνο δεν θα είσαστε αστρόσκονη, αλλά θα είστε και πολύ περήφανος για το οποίο πετύχατε.
0: Περήφανοι αστρόσκονη θα είμαι.
3: Όχι, δεν πρόκειται να γίνετε αστρόσκονη. Θα ζήσετε και πολλά χρόνια και θα... και το κυριότερο, θα δείτε την έμεση, γιατί πρέπει να υπάρξει την έμεση. Και πρέπει να υπάρξει και τιμωρία όλων των υπεύθυνων κομματικών εκπροσώπων οι οποίοι μας οδήγησαν μέσα
0: στο. Να, μπράβο, λέει στο Ζαφυρόπουλο. Σαν σήμερα, νόμος 3845, ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο που μιλάγαμε πριν.
3: Είναι
0: δηλαδή
3: αλήθεια,
0: πρώτο μνημόνιο.
3: Βεβαίως.
0: Αν το διαβάσει,
3: το
0: λέει κάποιος,
3: μνημόνιο είναι.
0: Θα επαναστατήσει.
3: Επανάσταση χρειάζεται. Θέλει εδώ, υπάρχει εφαρμογή καταστροφικών πολιτικών αποφάσεων αντί της χώρας και του λαού, όπου ενεργοποιείται το άρθρο 120 πλέον.
0: Σας έχω πει, είστε πολύ ρομαντικός.
3: Εγώ δεν είμαι ρομαντικός, ρεαλιστής είμαι. Υπάρχει εφαρμογή και εκτέλεση εντολών και νομοθεσίας που προέρχονται από ξένα κέντρα αποφάσεων ή εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Και το τελευταίο, το βασικό, υπάρχει παραβίαση και καταπάτηση των ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων του λαού, όπως ορίζεται το Ελληνικό Σύνταγμα από τις Διεθνείς Συμβάσεις. Υπάρχει το 25 παράγραφος 1, με το οποίο μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος μονομερός. Το ξέρετε αυτό.
0: Είναι το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Ναι. Θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η λαϊκή κυριαρχία και υπέρτατος νόμος είναι η λαϊκή βούληση της κοινωνικής πλειοψηφίας και το κυριότερο, το δίκιο του λαού. Ο λαός έχει δίκιο. Ότι ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να πω.
0: Κύριε Ζαφυρόπουλο.
3: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Κι εγώ. Να είστε καλά. Ξηρομερίτη, δεν θα ρίξω σύρμα. Φέρε σύρμα για να τραβήξουμε τον κουβά. Ρε τι έχουμε πάθει στον κουβά, στο καταφύγιο. Μυρμηδόν.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Είδα από χρόνια πολλά για... Λοιπόν, οι Ειρήνες, οι Ειρηναίοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Και ξεχάσαμε τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, έτσι, την ίδια μέρα.
0: Βέβαια, σωστό.
5: Χαιρετισμού στην κυρία Λευκή.
0: Μιλάγαμε σήμερα, θα μιλήσουμε και άλλο. Δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα.
5: Εγώ την άκουσα χθες.
0: Είπε χθες και στο Μυρμηδόνα.
5: Ναι, γι' αυτό. Σας άρεσε εκεί τα ισπανικά, τα ιταλικά, χαμός.
0: Ναι, ναι, είναι multilingual.
5: Λοιπόν, και τ' αρέσουν και οι Σκόρπιονς, μας εθνιδίαστε.
0: Ροκού.
5: Ορίστε.
0: Ροκού.
5: Ναι, μας βγήκε και...
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, τα περισσότερα έχει δίκιο, ας μη συμφωνούμε.
0: Ναι.
5: Στα περισσότερα έχει δίκιο, ας μη συμφωνούμε.
0: Εντάξει.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην Κρήτη τώρα, λοιπόν, οπλοφορούσε, λέει το παιδί, το θύμα, οπλοφορούσε και το θύμα. Το συγκλονιστικό σε μένα είναι ότι οδηγούσε το θύμα. Ή μάλλον εξακολουθούσε να οδηγεί το θύμα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, πέρα από το κράτος, τι λέει το κράτος, τι λέει η τροχέα, τι λέει ο ΚΟΚ, τι λένε οι δικαστές.
0: Ποιος ασχολείται με αυτά.
5: Όχι, ο πατέρας και η μητέρα. Ρε. Ο πατέρας και η μητέρα ενός ανθρώπου που στα 17 του, ας πούμε, έτσι δεν είναι, 17,
0: ναι, ήταν ναι, τρία χρόνια, ναι.
5: Και 17 χρόνια, έτσι ναι, δεν είναι,
0: ναι.
5: Πριν τρία χρόνια.
0: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο πατέρας του, πραγματικά, θα του έλεγα, παιδί μου, δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ όσο ζω. Δεν θα ξαναοδηγήσεις. Εγώ το, συγγνώμη δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί, έχει χαθεί τελείως η πάντα. Λοιπόν.
0: Προσέξτε, ο 54χρονος λέει, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ησύχασα.
5: Ησύχασα, ε.
0: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, εάν ισχύει, γιατί λέω φέρεται να είπε, να διαβάζω, εάν ισχύει, φανταστείτε τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος, τι είχε μέσα του.
5: Τον είχε λέει ξανά, τον είχε πάλι με όπλο, με πιστόλι, τον είχε το θύμα, είχε καταθέσει λέει μήνυση προ 2,5 ετών κάπου εκεί, στον θήτη, πάλι για απόπειρα δολοφονίας, έτσι, υπήρχε μήνυση. Τέλος, λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εγώ αν ήμουν ο πατέρας του θύματος, ειλικρινά, θα του έλεγα, αγόρι μου, φύγε από το νησί, πήγαινε να μάθεις μια τέχνη, να σε βοηθήσω να πάω να μάθεις μια τέχνη, θες να, άμα παίρνεις τα γράμματα να πάω να σε στείλω σε ένα σχολείο εκτός νησιού, άμα παίρνεις τα γράμματα, άμα δεν παίρνεις τα γράμματα και γουστάρεις μια τέχνη, να σε βοηθήσω να μάθεις μια τέχνη. Εγώ αν ήμουν ο πατέρας του, ειλικρινά, αυτό θα έκανα. Φύγε από το νησί, αγοράκι μου. Πήγαινε μάθει μια τέχνη, ήταν 17 χρονών, έτσι.
0: Και μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
5: Υποτίθεται τελείωνε το λύκειο.
0: Ναι, και μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
5: Μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
0: Ναι, ναι.
5: Και μην οδηγήσεις ποτέ ξανά.
0: Ναι, εντάξει, το να μην οδηγήσεις.
5: Μα κύριε Παρδάλη μου, έτσι είμαι. Α, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, εντάξει. Οπλοφορούσε. Δεν ήταν μόνο ο φωνιάς που είχε το περίστροφο.
0: Συγγνώμη που θα το πω. Η είδηση στην Κρήτη είναι να μην οπλοφορείς.
5: Ορίστε.
0: Η είδηση στην Κρήτη είναι να μην οπλοφορείς.
5: Ναι. Ο συγκεκριμένος, το θύμα, δηλαδή, είναι νορμάλ να οπλοφορεί και να οδηγεί μετά από αυτό που γίνεται.
0: Δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό, Μυρμηδόνα.
5: Έχει χαθεί η μπάλα, έλα.
0: Σε όλο αυτό που συζητάμε δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό.
5: Έχει χαθεί η μπάλα. Ο άλλος 50 τόσων ετών έσπασε το πόδι μιας 22χρονης.
0: Αυτό λέω, δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό.
5: Ωραία. Ο άλλος, η αδερφή ενός παιδιού με 17 χρονών, ας πούμε, σκούτηξε έναν ταΐ, μια...
0: Ναι.
5: Φιλετάδα ενός
0: ναι, ναι, ναι,
5: και του σπάσε το
0: σαγόνι. Και η μάνα δήλωσε.
5: Και η μάνα υπερήφανη.
0: Όχι, η μάνα δήλωσε, γιατί την άκουσα τη δήλωση. Δεν ξέραμε, σαν να ήταν μπροστά. Δεν ξέραμε.
5: Ναι.
0: Αντί να πει δεν ήξερε το παιδί μου.
5: Ναι. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο μόνο. Λοιπόν, ναι, φοβερά πράγματα. Έχει κάτι μπάλα. Λοιπόν, αν έχετε την εγκαλοσύνη, εγώ το έχω πει σε πολύ κόσμο αυτό που θα σας πω τώρα,
0: ναι.
5: και παραδόξως έχουν συμφωνήσει μαζί μου.
0: Ναι.
5: Όταν κάθε τους λέω, ακούστε το αυτό που θα σας πω, σκεφτείτε το, και την άλλη φορά λέω που θα ξανασυναντηθούμε, με στύπησε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, κάπου από εδώ από εκεί που το έχω πει, Όταν το ξανασκεφτείτε, στις παρέες μου, δηλαδή, γνωστούς μου. Λέω, μου απαντήσετε, λέω, αμέσως, όταν το σκεφτείτε. Μου λένε, ναι, το σκεφτήκαμε και έχεις δίκιο. Λοιπόν, ποια είναι η πρότασή μου? Αν ακούει και ο κύριος ο Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά,
0: ναι,
5: τον ενδιαφέρει, γιατί πολιτεύεται. Λοιπόν, και υπήρξε και πολιτικός. Ή εξακολουθεί να είναι πολιτικός. Λοιπόν, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω σοβαρότατα. Στην πρώτη ηλικίου τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν υποχρεωτικά μια εκπαιδευτική εκδρομή για την οποία θα γράφουν έκθεση,
0: ναι,
5: η οποία θα βαθμολογείται και θα είναι προαπαιτούμενο για να προβιβαστούν από την πρώτη ηλικίου στη Δευτέρα.
0: Με τι θέμα?
5: Με το θέμα, η επίσκεψη, η εκπαιδευτική,
0: ναι,
5: θα είναι σε κάποιο κρατικό νοσοκομείο.
0: Α, μάλιστα.
5: Λοιπόν, θα γράφουν, αφού κάνουν την εκπαιδευτική αυτή εκδρομή, την οδεία των καθηγητών τους σε κρατικό νοσοκομείο, σε όλη την Ελλάδα, όλα τα λύκεια της χώρας, η πρώτη λυκείου. Μετά θα γράφουν και έκθεση που θα ορίζει ή το Υπουργείο το θέμα και οι φιλόλογοι, οι καθηγητές τους, ο Πολυκιάρχης κτλ, στο οποίο θα βαθμολογούνται και θα είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν... Να πάνε στη Β' Λυκείου. Με αυτό συμφωνήσαμε.
0: Ναι.
5: Και αν μην συμφωνήσαμε, σκεφτείτε το. Στη Β' Λυκείου το ίδιο.
0: Προτείνω το νοσοκομείο να είναι το ΚΑΤ.
5: Όχι, πέρα.
0: Και ο σύνοδος να είναι
5: ορθοπαιδικός.
0: Ναι.
5: Το άλλο, το Λύκειο Εδέσης, θα πάει στο κρατικό νοσοκομείο που είναι κοντά στην Έδεσα.
0: Ναι, εγώ έχω λόγο που λέω το ΚΑΤ.
5: Νικολή,
0: για να συνδυάσουμε και τα τροχαία. Όχι, λέω για να συνδυάσουμε και τα
5: τροχαία.
0: Όχι, εγώ το λέω για να συνδυάσουμε και τα τροχαία.
5: Μα δεν είναι μόνο τα τροχαία. Θα δούνε τον ναρκωμανή, θα δούνε τον άλλο που έχει καρκίνο. Θα δούνε σε μευτήριο. Α, πάνε σε ένα μευτήριο. Κακό είναι.
0: Όχι, βέβαια.
5: Εντάξει, στην πρώτη ηλικίου τα παιδιά μας πρέπει να πηγαίνουν. Στη δευτέρα ηλικίου θα τα πηγαίνουν υποχρεωτικά σε κάποια φυλακή.
0: Ναι.
5: Εκπαιδευτική εκδρομή, συνοδεία, ναι, καθηγητών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μπράβο. Σε κάποια φυλακή που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Στην Τρίτη και παντού.
0: Ναι.
5: Ωραία. Και στην τρίτη ηλικίου, για να μπορέσουν να πάρουν απολυτήριο πάντα,
0: ναι,
5: θα τα πηγαίνουν σε ένα νεκροταφείο. Όλα τα παιδιά και τα 70.000 παιδιά, νομίζω κάπου 70.000 παιδιά τελειώνουν το Λύκειο κάθε χρόνο πλέον. Έχουμε και υπογεννητικότητα.
0: Ναι.
5: Αγοράκια, κοριτσάκια, γύρω στα 72.000, κάπου εκεί 75 είναι. Κάποτε ήταν 120.000. Λοιπόν, τώρα είναι, ξέρω εγώ, πες ότι είναι 80-90, πάντως
0: ναι,
5: είναι 75.000, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, διαβίου μάθηση. Μ' αρέσει.
5: Αυτό που, μπράβο, χαίρομαι που σας αρέσει. Ας το ακούσει και ο κύριος Πούπα, έτσι, γιατί, και να το πει και στο κόμμα του.
0: Μ' αρέσει, γιατί είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά.
5: Ναι, δεν είναι κακό. Έτσι, βγήκε ένας ακροατής στο Real μια βραδιά, στα άγρια μεσάνυχτα, 6 του μηνός Μαΐου, μετά με Αγία Ειρήνη και το Αγίου Εφραίμ, και έκανε αυτή την πρόταση. Να πάει να την πει με στη Βουλή. Έτσι, και να αρχίσουν να σοβαρεύονται όλοι. Γιατί είναι όλοι, έχουν χάσει την μπάλα όλοι.
0: Μέστε.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Παρδάλη που
0: είστε
5: και τόπα. Και θα αν υπάρξει ενδιαφέρον, που πολύ αμφιβάλλω, εσύ δείξατε ενδιαφέρον.
0: Όχι, το βρίσκω ενδιαφέρον. Θέλω να το σκεφτώ λίγο.
5: Είναι δικιά μου πρόταση αυτή. Όπως την
0: αφήνω.
5: Δεν την έχω ακούσει από αλλού.
0: Όχι, δημάτε σας.
5: Ωραία.
0: Δεν λέω ότι. Απλά θέλω να σκεφτώ τις λεπτομέρειες και τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κακό να τα μαθαίνουν τα παιδιά.
5: Μπράβο. Ωραία. Χαίρομαι. Θα επανέλθουμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
5: Στην εκπομπή σα, μπράβο. Θα επανέλθουμε να το αναπτύξουμε κι άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, για να κλείσουμε, φαντάζομαι. Όχι, δεν θα έχουμε άλλη γραμμή. Ο Νίκος, έλα Νίκο.
6: Αυτό έλειπε. Να έχει και άλλη γραμμή.
0: Δεν
6: φοβάμαι.
0: Είναι κακή η ιδέα αυτή. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση.
6: Ναι, εντάξει. Τα όλα είναι.
0: Κάτσε να σου πω κάτι. Τόσες εκδρομές κάνουν εκπαιδευτικές. Γιατί να μην κάνουν και μία το χρόνο.
6: Πού,
0: σε ένα νοσοκομείο, ναι, ναι.
6: Να δουν εκεί.
0: Πώς είναι το σύστημα υγείας. Αύριο θα βγουν στην κοινωνία.
6: Εκεί θα γυρίσει το θέμα και όχι στα τροχαία.
0: Ρε παιδί μου, εγώ το συνέδεσα.
6: Δηλαδή να πάει να, ας πούμε, μία τάξη να τη στήσουν. Καταρχήν αυτό δεν γίνεται και το γνωρίζεις πολύ καλά πρακτικά. Καμία ιατρική πράξη δεν μπορεί να γίνει. Παρουσία 20, 25, 30...
0: Ρε παιδί μου, δεν θα γίνει ιατρική πράξη.
6: Να ολοκληρώσω. Ατόμων, παρόντων και ειδικά σε ένα βαρύ τροχαίο. Αυτό δεν γίνεται. Να δούμε τι. Κομμένα πόδια, κομμένα χέρια, σπασμένα κεφάλια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε σε... Όχι στη δεύτερη, στην τρίτη μας ζωή. Εντάξει. Ας φύγουμε από το φάσμα του παραλογισμού και ας πάμε στην πραγματικότητα.
0: Πού είναι?
6: Τι λέμε τώρα. Να πάει, ας πούμε, ένα σχολείο. Μία τάξη. Συγγνώμη.
0: Ναι.
6: Μία τάξη ενός λυκείου, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρώτη Δευτέρα, δεν ξέρω τι, πώς τα είπε εκεί πέρα ο άλλος. Λοιπόν, να πάει μία τάξη να στηθεί στα εξωτερικά ιατρία, το μόνο που μπορεί να πει είναι για το σύστημα υγείας.
0: Ναι.
6: Τίποτα άλλο.
0: Αυτό.
6: Καμία σχέση. Ούτε με τα τροχαία, ούτε με την οδηγική συμπεριφορά.
0: Όχι, παιδί, εγώ το συνέδεσα.
6: Δεν συνδέεται, ρε παιδάκι.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου θέλω να το σκεφτώ.
6: Είναι πολύ μακριά η σύνδεση.
0: Γι' αυτό σου θέλω να το σκεφτώ.
6: Δεν πάει, δεν γίνεται.
0: Ας πάνε να δουν τα εξωτερικά ιατρία, δεν είναι κακό.
6: Εξωτερικά ιατρία. Ναι. Αρκεί να αρρωστήσει κάποιος, θα σου πω εγώ αν θα τα δει ή δεν θα τα δει. Α, κάτι εκεί πέρα, καμιά 15 αργιά, 20, 25 ώρες να περιμένει, θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο, λοιπόν.
0: Δεν σου έβαλε το προαπαιτούμενο, ρε παιδί μου, να γράψουν μετά μια έκθεση.
6: Ναι, μωρέ, σιγά.
0: Ναι.
6: Θα πούνε τι καλά που ήταν, ας πούμε, εντάξει, τι καλά που ήταν, που δουλεύανε οι λίγοι νοσηλευτές, οι λίγοι γιατροί, οι λίγοι παραγιατροί. Όταν λέω παραγιατροί, εννοώ τα παραγιατρικά, η τεχνολόγια, ας πούμε, και αυτή.
0: Ναι.
6: Οι μικροβιολόγοι, οι αιματολόγοι και τα λοιπά.
0: Πώς είσαι?
6: Ωχ, τι παπάς να μέσα, να πάνε στο διάρκειο.
0: Το ωραία κατάλαβες πως το λέω.
6: Ωραία. Τε. Ωραία που
0: είναι.
6: Είναι ο καιρός τώρα λίγο που γύρισε και με ταλαιπωρεί. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω στον προηγούμενο, σε προηγούμενο μάλλον, στην ακροατή,
0: ναι,
6: από τα γλυκά νερά. Ποιος μας έβγαλε, λέει και καλά, και καλά, από τα μνημόνια. Μάλιστα είχε φορές και γραβάτα.
0: Ο Τσίπρας.
6: Γεια σου. Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχει ακυρωθεί κανένας μνημονιακός νόμος από όλους αυτούς που ψηφίσανε? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είσαι βαλτός για να μην κοιμηθώ. Είσαι βαλτός για να μην κοιμηθώ βραδιάτικα.
6: Να μην κοιμηθείς.
0: Ναι.
6: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Ποιος νόμος να ακυρωθεί? Πώς θα ακυρωθεί ο νόμος?
6: Ποιος μνημονιακός, ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Ποιος νόμος να ακυρωθεί?

0: έχει και, και μνημονιακό καθεστώς.
1: Okay. Δεν είμαστε όπως ήμασταν, αλλά είμαστε, ναι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, καλά. Οι νόμοι προφανώς είναι νόμοι όμως.
1: Εγώ,
0: γιατί, είδες, λέγαμε πριν για τα νοσοκομεία και πέρα που πάει και κορδώνεται το, το πουλέν του Μητσοτάκη, ο Αδωνάκος. Πάει και κουνάει την ουρίτσα του χαρούμενος. Λοιπόν...
1: Εντάξει, είναι υπουργός υγείας. Είναι υπουργός υγείας.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Το αντικείμενο.
0: Μάχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πόσες προσλήψεις έχουν γίνει στα νοσοκομεία σε προσωπικό. Γενικά σε, γενικά σε προσωπικό.
1: Δεν τον έχω τώρα τον αριθμό.
0: Ένα προς πέντε δεν είναι. Ισχύει για όλο το δημόσιο.
1: Α, ισχύει είναι βέβαια.
0: Να, έτσι, μπράβο. Αυτό τι είναι. Είναι κανένας, καμιά ελληνική επινόηση, κανενός υπουργού, πρωθυπουργού και τα λοιπά, κόμματος που κυβερνούσε, αυτό τι ήτανε, μνημονιακή υποχρέωση, δεν είναι. Και ισχύει μέχρι τώρα. Όπως ισχύει και για τους δήμους και γενικότερα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό βλέπεις, πηγαίνεις ας πούμε σε ένα ΚΕΠ και βλέπεις από τα τέσσερα γκίσε το ένα να λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι γιατί τα
1: με παιδιά... Με ραντεβού είναι στο ΚΕΠ, είναι τώρα με ραντεβού δεν πας.
0: Όχι, εγώ έχω πάει 2-3 φορές τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Χωρίς.
0: Για να κάνω... Ψιλο, όχι, ψιλολοίδια ήταν να κάνω, δεν ήταν δηλαδή.
1: Δηλαδή γενικά είναι με ραντεβού τώρα, δεν είναι.
0: Και ένα στα τέσσερα γκίσε εδώ στην Καλυθέα.
1: Ναι, αυτό είναι, δεν παίζει σου εγώ.
0: Ακριβώς, πού να το βρει
1: αφού
0: το προσωπικό,
1: έχουν,
0: δεν μπορεί να κάνει προσλήψη.
1: Τους έχουν αποψηλώσει και, και στη βοήθεια τους στο σπίτι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, γενικά μιλάω, εγώ δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τέτοια. Εντάξει, γενικά δεν μπορεί να κάνει προσλήψη και να θέλει να κάνει, δεν μπορεί. Που, να σου πω κάτι, ειδικά με τους Δήμους, το μεγαλύτερο πανηγύρι του Ρουσετιού γινόταν στους Δήμους. Δεν μπορούν για. Λοιπόν. Οπότε να μην κορδώνονται μερικοί. Α, και να θυμίσω και στην ακροατή από τα γλυκά νερά.
1: Ναι.
0: Και να είναι, του είχα πει και για κάποια άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Σε κάποια άλλη στιγμή, για τότε ήταν για τους αγρότες. Είναι λίγο πιο προσεκτικός σε σχέση με τους πληστηριασμούς και με τα φάζ. Λοιπόν,
1: ποιος... Άπα κι εγώ.
0: Ποιος, κάτσε να πω κάτι άλλο. Ποιος ήταν αυτός που νομοθέτησε την ηλεκτρονική... Του,
1: ο Τσίπρας, ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας. Ηλεκτρονικούς, πού...
1: Έλα, ο Τσίπρας, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Βγήκε ο Λαφαζάνης μπροστά και το βάσε τώρα, εντάξει. Το έχει μαζέψει ο Λαφαζάνης τις μηνύσεις για μια ζωή και έχει δει και δυο.
0: Γι' αυτό καλό, γιατί είμαστε και λίγο γνωστοί στο κουρμπέτι. Γι' αυτό τον καλό να είναι λίγο πιο προσεκτικός.
1: Σου λέω ο Λαφαζάνης έχει μαζέψει μηνύσεις για δύο ζωές.
0: Μόνο Λαφαζάνης.
1: Δεν λέω το Λαφαζάνη επειδή το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί και η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω, για τον Λαφαζάνη ξέρω.
0: Αλλά αυτούς. Εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα για συνακροατές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε, διότι μπορεί και να τους γυρίσουν και μπούμεραγκ. Α, είπα μπούμεραγκ, την καλημέρα μου στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης, πιανού η κυβέρνηση το όχι το έκανε, ναι, μέσα σε μία νύχτα, σε μισή νύχτα, συγγνώμη. Πιανού.
1: Δεν ξέραμε, μάνα μου, μάθαμε όμως.
0: Α, μπράβο, λοιπόν. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Τώρα, πάμε παρακάτω και να κλείσω με αυτό.
1: Ναι.
0: Να σ' αφήσω ήσυχο. Και σένα και τους συναντώ.
1: Εμένα θα κλείσω κι εγώ, μην νομίζεις.
0: Λοιπόν, εχθές βγήκε και ελεηνολογούσε ο κυπουρός του Μητσοτάκη από τα Χανιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να του πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, όταν θα μιλάει για τα οικονομικά του ΚΚΕ, να προσέχει τι λέει. Διότι

0: ότι το ΚΚΕ δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να το υπενθυμίσω, εκτός και αν δεν το έχει ακούσει, σε μια παλιά μου τοποθέτηση, ότι το ΚΚΕ με τη δουλειά που κάνει προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την κρατική, την ετήσια κρατική επιχορήγηση. Να μην την έχει ανάγκη.
1: Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί το πρόβλημά του είναι οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ. Αντί να, εφόσον είναι ακρεφνής, είναι ο δημοκράτης, αντί να έχει πρόβλημα
1: μα
0: με
1: είπε,
0: το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ,
1: είπε,
0: με
1: δεν
0: τον
1: είναι
0: ένα
1: δημοκράτης, είναι μητσοτακικός.
0: Καλά, εντάξει, τώρα ξέρεις πόσο εύκολα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάνε εύκολα.
1: Εγώ λέω ότι είπε, δεν ξέρω.
0: Άσε τώρα τι λέει τώρα. Εντάξει τώρα. Άντε μην πω, δεν θέλω.
1: Μην πεις. Ναι, και είναι και 58, μην πεις.
0: Λοιπόν, και στο τέλος να κλείσω, όταν θα μιλάει για τους 200 λεβέντες της Κεσαριανής, να πλένει πρώτα το στόμα του με ροδόνερο. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους, για να μην πω τίποτα άλλο, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους δεν είναι αυτός. Καμία σχέση.
1: Κανένας μας δεν είναι.
0: Εντάξει. Ούτε για τους κομμουνιστές μπορεί να μιλάει.
1: Να μιλάει
0: για τους ομοειδάτες του,
1: κανένας,
0: τους ακροδεξιούς.
1: Κανένα, λοιπόν, κανένας μας δεν είναι.
0: Έτσι, καληνύχτα.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Και φίλια πολλά σε όλους.
1: Γεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, Πουαρό, δεν προλαβαίνω. Κυρία Γιώτα επίσης. Forsaken. Ναι, τα μικρόβια είναι το λιγότερο βρίσκουμε σε αυτό που έχουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στους ανθρώπους που επί τρία χρόνια βασανιζόταν, δεν υπήρξε ένας ειδικός να τον θεραπεύσει. Ποιος ειδικός, κυρία Σοφή? Πιστεύω λίγο γι' αυτό το έγκλημα δολοφόνος δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος, αλλά όσοι γνώριζαν και σιωπούσαν. Ένας θα δικαστεί και θα καταδικαστεί πάντως, να ξέρετε, κυρία Σοφή. Καλό ξημέρα, Μαμανώνη Γιώργο, Δέσποινα Πλαγία, και στον κύριο Δημήτρη και τη Μαρία τη Χριστόδουλη που είναι εδώ, που έχει αναλάβει και δεν την έχω αναφέρει. Ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου. Ο κύριος Χρήστος, κύριε Χρήστο, δεν γίνεται σύγκριση της Κρήτης με τη Μάνη, αλλά και στη Μάνη υπάρχει βιοντίτα. Είναι δύο μέρη της Ελλάδας που υπάρχει βεντέτα. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να συγκρίνεις την Κρήτη με τη Μάνη προφανώς. Αλλά και στη Μάνη δυστυχώς υπάρχει βεντέτα. Λοιπόν, αυτά. Και πολλά μηνύματα που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
2: FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα 115 δολάρια σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ, όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στο τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βύθισαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέτωπα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα. Γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από το Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

Τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How deep is your love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕ και ΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενοι, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφια. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις για όλα αυτά. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές. Όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν. Η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή, στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, η Παϊράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία» εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ή Παϊράν στα στενά του Ορμούς», «Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό», «Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις». Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουλ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές σιάσου,
είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά, συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσό ρηχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η Political, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαία Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω «Παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς». Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε στις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρώο της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας. Μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
0: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα τα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Globac. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα κουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο Globac, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες.

0: ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
0: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι οι θεραπείες
1: αυτές μας.
0: Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογική MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
1: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, ευχαριστώ.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί το Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να βρεθούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσει στην μέση. Μύρωσιτς, Τάις, Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπορη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το ειστήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα ειστήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. Arsenal Atletico Madrid, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική, απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
1: Φοβερή νίκη, φοβερή, και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
3: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
1: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Νότιγχαμ. Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει εκεί

0: σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
1: Ένας από τους δύο.
0: Δύο Λονδρέζοι, δύο Λονδρέζοι.
1: Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό.
0: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
1: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
0: Για σκέψου, Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
1: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχεις τα χρήματα, μπορεί να έχεις το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά στην
0: κατηγορία. Ακριβώς.
1: Κάτω. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι, μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham βολοδό ήταν στη Championship και τώρα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια του Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση στον τελικό του Europa League. Θα δούμε αυτά
0: την Πέμπτη. Κόντρα στην Aston Villa και. Προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
1: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Υπεύθυνα. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1-2-1-2, ακούγομαι. Ωραία.
1: Ακούγεσαι, μια χαρά ακούγεσαι. Διπλή δεν έχω γίνει.
0: Διπλή δεν έχει γίνει, παιδιά, να λέμε αλήθειες.
1: Έτσι, πάει όχι. Καλά που το παραδέχεσαι.
0: Είναι στυλάκι, όχι στυλάκι, στυλάρα. Να τα λέμε αυτά. Για την ηλικία τη δηλαδή, κρατιέται πάρα πολύ καλά.
1: Για τα 74 μου χρόνια, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Η μπέμπα έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει τουλάχιστον μία ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω μεγαλώσει. Έχω οριμάσει, έτσι, ξέρεις, πια όσο περνά τα χρόνια, έτσι, αποκτώ μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Βλέπω και αυτά τα ντοκιμαντέρ. Παναγιά βοήθα, θα τα πω μετά. Λοιπόν, και γίνομαι πιο σοφή.
0: Μιλάει η Σοφία, παιδιά.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Το τραγούδι βέβαια δεν μπήκε καθόλου τυχαία, ούτε μπήκε επειδή πέρασε μία ημέρα από τα γενέθλια της Αμαλίας.